Το θέμα του γάμου. Πάρα πολύ και από πολλές πλευρές ακούγεται ότι ο γάμος περνάει μια κρίση. Δεν ξέρω εδώ, αλλά στην Ελλάδα τα νούμερα λένε ότι ένα στα τρία νέα ζευγάρια διαλύεται. Και μπαίνει πάντοτε ένα ερώτημα, γιατί. Όταν παντρεύω ένα ζευγάρι, τους δίνω πάντα μια ευχή. Η πρώτη ευχή είναι να ζήσουν το γάμο τους όπως τους τον παραδώσαμε. Και τους συνιστώ να πάρουν την ακολουθία του γάμου, να καθίσουν ήρεμα στο σπίτι τους να την ξαναδούν. Γιατί καμιά φορά την ώρα εκείνη της ακολουθίας, εξαιτίας είτε της συγκίνησης είτε άλλων παραγόντων, μπορεί να μην πολύ προσέχουν καλά τι λέγεται εκείνη την ώρα. Όμως το περιεχόμενο αυτής της ακολουθίας φανερώνει τις διαστάσεις της ζωής, τις οποίες αν θελήσουν να ζήσουν εκείνοι που έρχονται εις γάμου κοινωνία, τότε θα φτάσουν στην πληρότητα της σχέσης και της αγάπης τους. Βέβαια υπάρχει ένα καθοριστικό ερώτημα από την αρχή. Με ποια συνείδηση κανείς ξεκινά να φτιάξει οικογένεια, να παντρευτεί? Γιατί η πραγματικότητα της ζωής δείχνει ότι ακριβώς ένα σοβαρό πράγμα που λείπει είναι η συνειδητοποίηση του τι πάω να κάνω αυτή τη στιγμή ή τι κάνω. Έτσι η ακολουθία του γάμου μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο επιχειρούμε πρώτον, και δεύτερον να διαπιστώσουμε πόσο εμείς έχουμε κατανοήσει αυτό τον δρόμο που η ακολουθία μας δείχνει. Ο γάμος, παλιά εντεταγμένο στη Θεία Λειτουργία, ξεκινάει με την ίδια τη δοξολογία στην Αγία Τριάδα που ξεκινά και η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το ερώτημα είναι, τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι κάποια λόγια έτσι για να ξεκινήσουμε, ή αυτά τα λόγια συνδέονται άμεσα και ερμηνεύουν ταυτόχρονα αυτό το γεγονός το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται? Διότι στην πραγματικότητα αυτή η εκφώνηση δείχνει από την αρχή το τέλος. Ουσιαστικά είναι η αρχή μιας πορείας, και στο ξεκίνημα ακριβώς η Εκκλησία φανερώνει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους το γιατί και το για πού ξεκινάνε. Ποια είναι η πορεία του γάμου? Είναι πορεία προς την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ο γάμος απλά και μόνον νομιμοποίηση μιας σχέσης, αλλά έρχεται με αυτά τα λόγια να ενταχθεί στην προοπτική και στο νόημα της ίδιας της ζωής. Είναι η προσπάθεια για την ένταξη της ζωής αυτής στον κοινό στόχο. Δεν είναι άλλο πράγμα ο γάμος και άλλο πράγμα το νόημα και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ακριβώς λοιπόν από την αρχή του δείχνει το τέλος. Είναι μια κοινή πορεία δύο ανθρώπων προς την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι καλούνται όντως να την ζήσουν. Αυτή την ίδια πραγματικότητα την τονίζει από την αρχή κιόλας και με ένα άλλο αίτημα στο οποίο ακριβώς λέμε υπέρ των δούλων του Θεού, του τάδε και του τάδε, των ειν συναπτωμένων αλλήλης εις γάμου κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών. Ο γάμος έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και βέβαια να θυμόμαστε ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Και ουσιαστικά στη σχέση μας με το Θεό αυτό που ζητάμε είναι τη χαμένη μας ακεραιότητα. Ο Χριστός μας σώζει όχι από κάτι, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Ο άνθρωπος κοινωνώντας με τη ζωή του Θεού σώζεται, γίνεται ακέραιος, γίνεται σώος και πάλι. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτοί άνθρωποι καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι σε αυτή την κοινή τους πορεία πλέον αυτό που αναζητούν είναι να ξαναγίνουν ακέραιοι άνθρωποι, να γίνουν σώοι άνθρωποι. Να γίνουν ακέραιοι άνθρωποι με την έννοια ακριβώς αυτή, να βρούνε αυτή τη χαμένη ακεραιότητα και ακόμα
να αποκαταστήσουν αυτό που θα δούμε σε λίγο παρακάτω, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι άρσεν και θύλη. Είναι χαρακτηριστική η εναλλαγή του ενικού με τον πληθυντικό. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, ενικός αριθμός, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Ακριβώς λοιπόν αυτή την ακεραιότητα της ανδρόγινης φύσης καλούνται να αποκαταστήσουν και να βιώσουν μέσα στο γάμο τους, μέσα στο μυστήριο ακριβώς του γάμου. Θα επισημάνουμε καταρχήν, ανάλογα με το χρόνο που υπάρχει, τα σημαντικότερα ίσως θέματα και ταυτόχρονα θα δούμε και τα υπόλοιπα αν έχουμε το χρόνο. Ακολουθεί και ξεκινάει αυτή η μεγάλη ευχή, ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτήσεως δημιουργός. Και αν δείτε, θα δείτε ότι σε αυτή την ακολουθία είναι πολύ περίεργο ότι αυτή η ευχή ξεκινάει από την αρχή της δημιουργίας. Γιατί ακριβώς, πρώτον, ο Χριστός είναι ο αιώνιος και ο αληθινός νυμφαγωγός. Θα το δούμε και αργότερα όταν τον παρακαλάμε να αρμόσει αυτούς τους δύο, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γινή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πραγματικότητα η σημερινή δείχνει ότι ό,τι ο Θεός δεν αρμόσει, δεν αρμόζεται. Και ο λόγος που από την άλλη μεριά δεν αρμόζονται, δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, είναι ακριβώς γιατί δεν έχουν αρμοστεί ο καθένας με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν και επίσης σε αυτή την ευχή την μεγάλη θα θυμάστε αυτό που παρακαλάμε και προσευχόμαστε, να τους ευλογήσει όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα και ούτω καθεξής. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το ζευγάρι που έρχεται σήμερα δεν είναι ένα μοναχικό ζευγάρι που ξεκομμένο από τον κόσμο έρχεται να κάνει μια πράξη νομιμοποίησης μιας σχέσης, αλλά ένας ακόμα κρίκος στη σειρά των ευλογημένων ζευγαριών που ξεκινάνε από τον Αβραάμ και την Σάρα για να φτάσουν μέχρι και σήμερα. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι ακριβώς ένας ακόμα κρίκος σε αυτή την ευλογημένη σειρά. Και τι σημαίνει να είσαι κρίκος αυτής της σειράς? Σημαίνει να ζεις ουσιαστικά στην Εκκλησία. Γιατί όλοι αυτά τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία εντάσσονται, είναι μέλη του σώματος του Χριστού, εντάσσονται στη ζωή της Εκκλησίας. Ένα ακόμα θέμα το οποίο πολύ θα πρέπει να προβληματίσει και το οποίο πάρα πολύ θαυμάσια έτσι ερμηνεύεται μέσα στην ακολουθία είναι η σχέση του ζευγαριού καθεαυτών αλλά και με την οικογένεια από την οποία ο καθένας ξεκίνησε. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ποιος είναι αυτός που ομιλεί? Εκείνος που είπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και τώρα τι λέει? Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε. Είναι δύο ισχυρά, θα έλεγα, ρήματα. Καταλήψει και προσκοληθήσετε. Είναι πιο ισχυρά από αυτό που φαίνεται να λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εκείνος λοιπόν λέγει αυτά τα λόγια. Ποιον αφορούν αυτά τα λόγια? Και τους δύο, ή μάλλον και τις δύο πλευρές. Αφορούν και το ζευγάρι, αφορούν και τους γονείς. Αν δηλαδή οι γονείς δεν προετοιμάζουν τα παιδιά τους, το αγόρι, το κορίτσι τους, για να τους εγκαταλείψει κάποια μέρα, δεν τους δίνουν σωστή αγωγή. Εάν οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν εξαρτημένα τα παιδιά τους κοντά τους, με αποτέλεσμα να θεωρούν το άλλο πρόσωπο που μπήκε σαν ξένο και περίπου σαν εχθρό, τότε πλέον δεν τους δίνουν όντως κατά Θεόν αγωγή. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά πόσα προβλήματα δημιουργούνται στο ζευγάρι και πόσες συγκρούσεις καμιά φορά υπάρχουν μέσα που δημιουργούνται από αυτή τη σχέση με τους γονείς, με την πατέρα και τη μάνα. Και πόσες φορές
αυτή η σχέση είτε από μόνη της, είτε γιατί υπάρχουν και οι επεμβάσεις, οδηγεί στην κρίση και στην διάλυση. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέγει: «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα». Να πω και κάτι ακόμα. Η σχέση ακόμα και νομικά, ο βαθμός της συγγένειας μεταξύ του πατέρα και του παιδιού είναι πρώτος και δεύτερος. Μεταξύ των συζύγων δεν υπάρχει βαθμός, είναι ένας. Και θυμάμαι ότι κάποτε, παντρεύοντας ένα νέο ζευγάρι, στο οποίο μάλιστα ο γαμπρός δεν ήταν Έλληνας, και λέγοντας δύο λόγια στο τέλος, του ερμήνευε κάποιος, του είπα ότι δεν ξέρω αν το καταλάβατε, σήμερα μαθαίνετε μια άλλη αριθμητική, όπου ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Και όταν στο τέλος τον ρώτησε ο πεθερός του, τι σου άρεσε από ό,τι άκουσες περισσότερο, είπε αυτό το ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Γιατί αν όντως το ένα και ένα δεν κάνει πάλι ένα, τότε αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στους δυο υπάρχει κάτι, ενώ ακριβώς δεν πρέπει να υπάρχει. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ένας νέος άνθρωπος, αγόρι κορίτσι, δεν είναι όριμος για αυτή την εγκατάλειψη, ή μάλλον δεν είναι έτοιμος για αυτή την εγκατάλειψη, δεν είναι όριμος για να παντρευτεί. Πάρα πολύ πρόσφατα, ένα νέο παιδί επέμενε πάρα πολύ να με βρει και να με συναντήσει, θέλοντας να ευλογήσω το γάμο τους. Το έκανα. Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ όμως, και η αιτία ήταν αυτή που λέμε αυτή τη στιγμή. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή ότι για μένα την πρώτη θέση την έχει ο πατέρας και η μάνα μου. Και του είπε τότε να μην παντρευόσουνα, γιατί απέδειξες πως δεν είσαι όριμος να παντρευτείς. Και οι γονείς σου απέδειξαν και εκείνοι ότι δεν ήταν όριμοι να παντρέψουν το παιδί τους. Γιατί είναι άλλο πράγμα η σχέση του γονιού με το παιδί και άλλο πράγμα η σχέση του συζύγου με τη σύζυγο. Κανείς δεν κλέβει αγάπη από τον άλλον, διότι ουσιαστικά είναι άλλη η μία και άλλη η άλλη. Δεν μειώνεται η αγάπη προς τον πατέρα και στη μάνα όταν κανείς αγαπά τον ή την σύντροφό του, αλλά αντίθετα μειώνεται η πραγματική αγάπη, και δεν είναι αγάπη ούτε του παιδιού προς τους γονείς του, ούτε των γονιών προς τα παιδιά τους, αν υποτεθεί ότι αυτή δεν συμπορεύεται με την ελευθερία. Γιατί αυτή είναι η αληθινή αγάπη, όταν μπορεί ο άλλος να είναι ελεύθερος από σένα και να τον δέχεσαι να είναι. Έτσι λοιπόν, να συνειδητοποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά το γεγονός ακριβώς αυτό, θα πρέπει να διερωτηθούν οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν να φτιάξουν οικογένεια, αλλά και αυτοί που είναι μέσα στο γάμο ήδη και που πολλές φορές τη σχέση τους την δηλητηριάζουν οι επεμβάσεις, οι συναισθηματικές ή οι άλλες, των πατρικών οικογενειών, ότι πρέπει να ενηλικιωθούν ουσιαστικά πνευματικά, να οριμάσουν και να καταλάβουν ότι δεν αγαπούν περισσότερο από εκείνον, ο οποίος σήμερα λέγει «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα». Και από την άλλη πλευρά, να κάνω και άλλη μια προέκταση. Κάποτε ένας πατέρας πήγε να επέμβει έτσι, για κάποιους λόγους θα έλεγα πολύ αστείους, στο ζευγάρι που δημιουργήθηκε. Όταν λοιπόν ήρθε να μιλήσουμε το παλικάρι, του είπα κάποια πράγματα, αυτά του λέω θα πεις στον πατέρα σου. Μου λέει, άμα τα πω αυτά στον πατέρα μου θα πεθάνει ο πατέρας μου. Και τότε του είπα με αρκετή ένταση, άκουσε παιδί μου κάτι, ο πατέρας σου έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίς εσύ. Γιατί ακριβώς τον συνεργείς στο να γίνει θεομάχος. Θα το δούμε σε λίγο αυτή τη θεομαχία. Και ευτυχώς που το παλικάρι το άκουσε, ο πατέρας του δεν πέθανε και η σχέση όλων πήγε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό επιμένω, οι δύο άνθρωποι που έρχονται εις γάμου κοινωνίαν πάρα πολύ να προβληματιστούν πόσο είναι όριμοι και έτοιμοι να κάνουν αυτό που κάνουν.
πόσο πραγματικά έχουν ενηλικιωθεί, πόσο είναι έτοιμοι για αυτή την εγκατάλειψη, που δεν είναι τελικά εγκατάλειψη, είναι η τοποθέτηση του καθενός στη δική του θέση. Και γι' αυτό μια άλλη ευχή την οποία δίνω συνήθως στα ζευγάρια που παντρεύω είναι στη ζωή σας να προσπαθήσετε να φταίτε πάντοτε και οι δυο σας μαζί. Θα τη δούμε στο τέλος αυτή την ευχή. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Αυτοί οι λόγοι είναι ένας ύμνος στην ενότητα, στην αγάπη και στην κοινωνία η οποία δημιουργείται και η οποία οφείλει να καλλιεργηθεί. Αυτή η φράση δεν αφορά μονάχα την σωματική ένωση των προσώπων, αλλά ουσιαστικά την ενότητα, αυτήν για την οποία και σε άλλο σημείο ομιλεί η ακολουθία, όταν ευχόμαστε να χαρίσει ο Θεός το ζευγάρι ομόνια ψυχών και σωμάτων. Και είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτή η παράθεση, γιατί η ομόνια των ψυχών είναι εκείνη που προηγείται. Γιατί σήμερα τα ζευγάρια δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις ερωτικές, αλλά χωρίζουν ουσιαστικά γιατί δεν έχουν αγάπη. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ένας ύμνος στην αγάπη, στην ενότητα η οποία δημιουργείται. Είναι τόσο τέλεια αυτή η ενότητα, ώστε οι δύο είναι σαν να είναι ένας. Και ουσιαστικά η Εκκλησία, με την όλη αγωγή την οποία δίνει, σε αυτό ακριβώς αποβλέπει, στην καλλιέργεια αυτής της ενότητας. Θα ανοίξω μία παρένθεση ακριβώς, γιατί είναι το πιο κατάλληλο σημείο για να εξηγήσω γιατί η Εκκλησία δεν δέχεται τις πριν από το γάμο σχέσεις. Γιατί ακριβώς αυτές οι σχέσεις δεν οδηγούν στην ενότητα. Με ποιον τελικά ενώνεται κανείς? Με τον πρώτο, με τον δεύτερο, με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη? Ή μήπως τελικά όλη αυτή η προγαμιαία ζωή αυτό ακριβώς έρχεται να καταργήσει, αυτή την ενότητα, και να την άξει στον αέρα το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί αυτή ακριβώς η καινούργια σχέσεις? Τι σημαίνει η εγκράτεια? Την πιστότητα στην αγάπη, τον αγώνα για να αγαπάς τον άλλον και να είναι ο άλλος πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Έτσι πλέον, όταν ασκείται ο άνθρωπος, τότε στο τέλος μπορεί όντως να βιώσει αυτήν την ενότητα, να μπορεί να υπάρχει αυτή η αρμονία των ψυχών, η οποία όταν υπάρχει θα οδηγήσει και στην αρμονία των σωμάτων. Ενώ η πραγματικότητα δείχνει πως δεν συμβαίνει το δεύτερο, από την καθημερινή ακριβώς πραγματικότητα. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζευγάρι να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η κοινωνία του ενός με τον άλλον είναι και οφείλουν ακριβώς να την βιώσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να την ζήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο της ενότητας, της αγάπης, της σύνδειξης των δύο προσώπων, ώστε να έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, τελικά η σχέση δεν αντέχει στο χρόνο. Και το είπα προηγουμένως και το ξαναλέω. Σήμερα τα ζευγάρια που διαλύονται, δεν διαλύονται γιατί δεν έχουν σχέσεις. Διαλύονται γιατί δεν έχουν αγάπη. Θυμάμαι πάλι να ανοίξω μια παρένθεση, μια νέα κοπέλα. Την είχα γνωρίσει με το σύζυγό του στον επαγγελματικό του χώρο. Ένα βράδυ χτύπησε την πόρτα μου. Όταν λοιπόν ήρθε να μιλήσουμε, μου είπε: «Χωρίζουμε». «Γιατί, παιδί μου, χωρίζετε?» Μου είπε κάποιες αιτίες. Της είπα στο τέλος: «Παιδί μου, νομίζω ότι δεν έχεις καταλάβει γιατί χωρίζετε. Είχανε, προσέχτε, 7 χρόνια δεσμό, αλλά ο γάμος τους δεν άντεξε ούτε 17 μήνες». Όταν δεν είναι, παιδί μου, αυτοί οι λόγοι. Μου λέει: «Ποιος είναι?» Ο λόγος είναι βαθύτερος. Δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας. Και αυτή είναι η βασικότερη αιτία που πολλά ζευγάρια χωρίζουν. Γιατί η αγάπη είναι άσκηση, γιατί η αγάπη είναι σταυρός, γιατί η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το να πει κάποιος ότι αγαπώ ή μου αρέσει ο τάδε ή η τάδε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ή αν θέλετε σημαίνει κάτι, ότι είμαστε ακόμα στο στάδιο του εγωισμού. Και εγωισμός και αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρξουν μεταξύ τους. Τι συμβαίνει όταν από την ανεύθυνη σχέση
της σχέσης πριν από το γάμο, μεταπηδήσουμε στην υπεύθυνη σχέση του γάμου, εκεί όπου ο καθένας πλέον έρχεται να ζήσει με τον άλλον ολόκληρη τη ζωή, εκεί διαπιστώνεται η απουσία της αγάπης. «Έλα παιδί μου», της είπα, «να ξαναδούμε όσα μου είπες και να μου πεις εσύ που η υποτιθέμενη αγάπη σας ξεπέρασε τον εγωισμό σας». Όταν το συνειδητοποίησε συγκλονίστηκε, κι όμως ήταν αυτό μια αλήθεια, γιατί ουσιαστικά, το ξαναλέω, η όλη αγωγή της Εκκλησίας είναι αγωγή αγάπης. Θα μάθεις να αγαπάς. Μαθαίνετε, και βέβαια. Πώς μαθαίνει κανείς να αγαπάει? Υπερβαίνοντας το εγώ του. Και όλη η παράδοση της Εκκλησίας είναι μια πνευματική παράδοση που οδηγεί στην εκοπή του ιδίου θελήματος, προκειμένου ακριβώς ο άνθρωπος να φτάσει στην αληθινή αγάπη στο Θεό και σε εκείνον που θα δούμε τι σχέση έχει μαζί του πάλι σε λίγο. Και για να μείνουμε στην ενότητα αυτή που αρχίσαμε με το ένα και εν τούτου καταλήψει, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Τι πράξη είναι να καταλύσεις αυτό που ο Θεός έφτιαξε? Θεομαχία. Μάχεσαι το έργο του Θεού. Άρα λοιπόν θα πρέπει πάρα πολύ να σκεφτούν οι γονείς καταρχήν, όταν επεμβαίνουν, μήπως γίνονται θεομάχοι, μήπως βρεθούν ενώπιον του Θεού κάποια στιγμή ως ένοχοι, γιατί εκείνοι κατέλυσαν το έργο του Θεού. Και από την άλλη μεριά, το μυστήριο δεν ενεργεί μαγικά. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στην Εκκλησία. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η δική μας αποδοχή της χάριτος του Θεού. Δεν είναι ξαφνικά ο γάμος ευλογημένος γιατί ήρθαμε στην Εκκλησία. Είναι όταν ανοίγουμε τον εαυτό μας για να σκηνώσει σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, όντως, ο αυθεντικός γάμος είναι του Θεού έργο και η προσπάθεια της κατάλυσής του είναι θεομαχία. Και γινόμαστε εξαιτίας του εγωισμού μας πολλές φορές θεομάχοι. Κλείοντας αυτή την παράγραφο θα ξαναγυρίσω, γιατί τη θεωρώ σπουδαία. Το είπα από την αρχή. Αφοράν τα λόγια αυτά και το ζευγάρι και τις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται. Και θα πρέπει πάρα πολύ ο καθένας να σκεφτεί όταν ξεκινάει πόσο πραγματικά είναι έτοιμος, και από την άλλη μεριά να βάλει στη θέση του, με την καλή έννοια της λέξης, να τοποθετήσει μέσα του πρώτα σωστά την πατρική του οικογένεια, και θα την τοποθετήσει σωστά όταν δεν την αφήσει ποτέ να ανακατευθεί στη δική του. Τα προβλήματα θα τα λύσει το ζευγάρι μόνο του και με οδηγό του τη χάρη του Θεού, την Εκκλησία, το Λόγο του Θεού, με οδηγό του ακριβώς αυτό το κείμενο που, το ξαναλέω, λέγει πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που πολλές φορές γίνεται η αιτία αποδιοργάνωσης πλήρους της οικογένειας και ενός φοβερού μπερδέματος είναι ο τρόπος που το ζευγάρι αντιμετωπίζει τα υλικά αγαθά. Το κυνήγι του χρήματος, της καλοπέρασης, της καλής ζωής οδηγεί πολλές φορές σε πλήρη αποδιοργάνωση το ζευγάρι. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν έχουν το χρόνο να βλέπονται, διότι θεωρούν μερικά πράγματα αυτονόητα. Δεν έχουν το χρόνο να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Άλλοτε γιατί εργάζεται ο ένας, άλλοτε και εργάζεται ο άλλος. Όλοι μας λέμε να περάσουμε καλύτερα. Τι θα πει το καλύτερα όμως? Είναι πάρα πολύ συζητήσιμο, γιατί σε αυτή τη σκέψη το καλύτερα σημαίνει με καλύτερες οικονομικές προϋποθέσεις. Όμως, στην ακολουθία του γάμου δίνεται μια τελείως διαφορετική προοπτική για αυτά τα πράγματα. Λέγει λοιπόν σε κάποια ευχή, και το λέει δύο φορές, προσευχόμαστε να γεμίσει το σπίτι τους, έμπλησον τους οίκους αυτών, σίτου, ίνου, ελαίου και πάσης αγαθοσύνης. Γιατί? Για να περνάνε καλά ή να μεταδιδώσει
και της χρίαν έχουσι. Για να καταλάβετε αυτά τα λόγια, θα πρέπει πρώτα να θυμηθείτε ότι ο γάμος και το ζευγάρι ανήκει στην Εκκλησία. Γι' αυτό και παλιά, σας είπα, ο γάμος γινόταν μέσα στη λειτουργία. Δεν υπήρχαν προσκεκλημένοι. Τι ήταν ο γάμος? Η χαρά δυο παιδιών μιας οικογένειας, που είναι η ενορία, που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όλα τα μέλη της οικογένειας έρχονται να χαρούν στη χαρά των αδελφών τους. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν εντεταγμένο, και γιατί ήταν μια υπόθεση της οικογένειας της Εκκλησίας, αλλά και γιατί ακριβώς είχε προοπτική τη σωτηρία των ανθρώπων και την πορεία τους προς την ευλογημένη Βασιλεία. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός των υλικών αγαθών. Αλίμον αν το ζευγάρι γίνει δούλος των υλικών αγαθών ή των υλικών απολαύσεων. Και δεν υπάρχει πιο αποτυχημένη σκέψη από το ότι δουλεύω για να έχουν κάτι αύριο τα παιδιά μου. Και θα έρθουν τα παιδιά αύριο να σας πούν, εμείς εσάς θέλαμε, όχι τα λεφτά σας. Και θα διαπιστώσετε μετά αργότερα ότι τα όσα μπορεί να μαζέψατε δεν έσωσαν το παιδί σας από λαθεμένους δρόμους, από την ένταξή τους σε παρασιτική ζωή και σε ένα σωρά προβλήματα που τα ξέρετε και δεν είναι της ώρας. Γιατί ουσιαστικά κάπου μπερδευόμαστε. Διότι ο μεν λόγος του Θεού λέει «έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα». Το ήθος του γάμου είναι ασκητικό ήθος. Δεν είναι το ήθος της απόλαυσης. Η αγάπη είναι πάντα ασκητική. Γιατί το μέτρο της αγάπης είναι πάντα ο σταυρός. Και όταν πριν από λίγο καιρό ένα ζευγάρι που ακόμα δεν έχει παιδιά εξαιτίας της δουλειάς του ενός και του άλλου ήρθε και μου είπε, «Πάτερ, δεν βλεπόμαστε. Μπαίνει ο ένας και βγαίνει ο άλλος. Τι κάνουμε?» Η κοπέλα ήταν γιατρός. Ξέρετε τι έκανε? Τι δέχτηκε να κάνει? Στην αρχή να μειώσει σε λιγότερες μέρες τις μέρες που θα δεχόταν ασθενείς. Και τη δεύτερη, εργαζόμενη και ιδιωτικά και στο ΙΚΑ, απεφάσισε να παραιτηθεί από το ΙΚΑ. Γιατί? Για να κρατήσει την οικογένειά της. Γιατί αλίμον αν αυτό που πρωτεύει είναι να αποκτήσουμε περισσότερα και όχι να είμαστε μαζί. Πάρα πολύ γρήγορα χάνεται η σχέση του ζευγαριού, πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το κυνήγι οι άνθρωποι χάνονται, και γιατί να μην πούμε και το άλλο, και σε αυτό το κυνήγι αναπτύσσονται και άλλου είδους και άλλων μορφών σχέσεις. Με αποτέλεσμα πλέον οι άνθρωποι που μέχρι χτες είχαν τόσα να πούν, λίγο μετά το γάμο τους να μην έχουν τίποτα να πούν και κάποτε να βάζουν και την τηλεόραση στη μέση για να μην φανεί ότι δεν έχουν να πούν τίποτα ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν η στάση του ζευγαριού απέναντι στα υλικά αγαθά είναι πάρα πολύ σημαντική για την πορεία του ίδιου του ζευγαριού, για την επικοινωνία και την ενότητα μεταξύ τους. Πρέπει τελικά να ξεχωρίσουμε και να ξεδιαλύνουμε ποιους στόχους βάζει κανείς όταν φτιάχνει οικογένεια. Και από την άλλη μεριά, το μεταδιδώσει και τη χρίαν έχουσι εντάσσει το ζευγάρι στην πραγματική του θέση. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες των αγαθών, αλλά οικονόμοι του Θεού και διαχειριστές. Και ακριβώς ο Θεός χρεώνει σε μας κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτούς τους αδελφούς μας, τους ελαχίστους, που λέει το Ευαγγέλιο, για τους οποίους λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι εφόσον δεν επιείσατε σε αυτούς, ουδέ εμή επιείσατε. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι όντως είναι άσκηση στην αγάπη και τη μεταξύ τους και την προς τα παιδιά τους, αλλά και την προς την άλλα μέλη της Εκκλησίας, αυτή η άσκηση της προσφοράς, όχι της ελεημοσύνης, της μετοχής στο πρόβλημα του άλλου. Εδώ στη Θεία Λειτουργία τι λέμε? Υπέρ της των πάντων ενώσεως. Πώς είμαστε ενωμένοι? Ενωμένοι στο ένα σώμα του Χριστού. Αλλά όποιος είναι ενωμένος στο σώμα του Χριστού είναι ενωμένος και στο σώμα του αδελφού, και το πρόβλημα του αδελφού είναι και δικό του πρόβλημα. Έτσι αυτή η έξοδος του ζευγαριού από την εγωιστική
ατομιστική πλέον σχέση προς την αγάπη και την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ισορροπίας. Επίσης, χαρακτηρίζεται στις ευχές του γάμου ο Χριστός ο του μυστικού γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης. Θα το ξαναβρούμε αυτό στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, εκεί που λέει το μυστήριο τούτο «Μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Τι είναι αυτό «Μέγα»? Η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι ο μυστικός γάμος. Ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός, βασικά δια του μονογενούς Υιού του ιερούργησε σε αυτόν τον μυστικό και άχραντο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία. Ποια είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας? Η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό. Ο Χριστός σταυρώνεται για την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το πρότυπο της σχέσης και του γάμου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καλείται να ζήσει το ζευγάρι. Η υποταγή φαίνεται ταπείνωση, αλλά ο σταυρός είναι η άκρα ταπείνωση. Ποιο είναι το ήθος του γάμου που καλείται το ζευγάρι να ζήσει? Το ήθος της κενώσεως με έψιλον, του αδειάσματος. Ο καθένας αδειάζει από τον εαυτό του για να ζήσει ο άλλος μέσα του. Και ακριβώς λοιπόν αυτή η προσπάθεια αλληλοκενώσεως οδηγεί στο δρόμο της αγάπης, της αληθινής αγάπης ακριβώς. Γιατί η αγάπη είναι εκείνη που οδήγησε το Θεό στην κένωση της σαρκώσεως και στην άκρα ταπείνωση του Σταυρού. Όλα αυτά δεν είναι ωραία λόγια να διανθίζουν μια τελετή, αλλά είναι ακριβώς τα θεμέλια, τα αρχέτυπα της ζωής την οποία καλούμαστε να ζήσουμε. Γιατί χωρίς αυτή την στάση, τότε δεν είναι δυνατόν, ή μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι όταν δεν σταυρώνει κανείς τον εγωισμό του, να σταυρώνει τελικά τον άλλον. Και μερικές φορές σταυρώνουμε και τους αθώους, τα ίδια, τα παιδιά δηλαδή. Δύο ακόμα σημεία, γιατί ο χρόνος κυλάει. Το πρώτο είναι αυτά τα γνωστά λόγια. Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γνωστά και άγνωστα. Λόγια με ένα ατέλεστο τέλος. Που μόνο αυτά, αν θελήσει να ζήσει το ζευγάρι, θα φτάσει στην πλειότητα της σχέσης. Στέφεται ο δούλος του Θεού. Στεφανώνεται. Ποιος στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Πού είναι το στεφάνι? Τη δούλη του Θεού. Δηλαδή εκείνη την ημέρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αν το ζευγάρι αγωνιστεί έτσι να ζήσει, τότε πλέον θα υπάρχει όχι ένας ανταγωνισμός ποιανού το θέλημα θα γίνει, αλλά ένας συναγωνισμός. Ποιος θα τιμήσει τον άλλον, και αυτός ο συναγωνισμός είναι το άνοιγμα στην τριαδική σχέση και ζωή. Γιατί όταν βλέπω τον άλλον σαν τον στέφανό μου και σαν τη δόξα μου, και μάλιστα στέφανο και δόξα που με στεφάνος και με δόξασε ο Θεός, το πρώτο που θα κάνω ποια είναι? Να προσέχω αυτό το δώρο του Θεού. Και όταν προσέχω το δώρο του Θεού, η προσοχή μου, η αγάπη μου, η πιστότητα και η αγάπη μεταξύ τους είναι το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χάρισε τον ένα στον άλλον. Αν κάνετε σε κάποιον ένα δώρο και πάτε στο σπίτι του και το δείτε σε ωραία θέση, χαίρεστε, λέτε με τίμησε. Αν δεν το βρείτε πουθενά, λέτε τι έγινε αυτό το δώρο. Έτσι λοιπόν, όταν θα έλεγα απλά ο Θεός βλέπει τη φροντίδα, τη στοργή, την τρυφερότητα με την οποία ο ένας προσέχει τον άλλον, θα είναι ακριβώς το ναι της ευχαριστίας σε εκείνον που χάρισε τον έναν στον άλλον για να γίνει ο στέφανος και η δόξα του. Και προσέξτε κάτι ακόμα. Αυτό είναι πολύτιμο ιδιαίτερα στις ώρες της δοκιμασίας ενός γάμου και μιας σχέσης. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να ξέρεις σε τι δοκιμάζεσαι. Πρέπει να ξέρεις τι επιχειρείς να απορρίψεις. Πρέπει να νιώσεις βαθιά τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς ετοιμάζεσαι να πετάξεις. Είναι το δώρο που ο Θεός σου έκανε. Επίσης, μια άλλη σημαντική
θέση που βλέπουμε στην ακολουθία είναι αυτά τα λόγια της ευχής που λέει όταν ο Αδάμ, ουσιαστικά είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής, ότι όταν ο Αδάμ βλέπει την Εύα, τι λέει, τούτον ειν, οστούν εκ των οστέων μου και σάξ εκ της σαρκός μου. Δεν υπάρχουν ωραιότερα λόγια αγάπης από αυτά, αλλά και ερμηνείας του ανθρώπου. Πριν από την Εύα, ο Αδάμ ονοματίζει όλα τα ζώα, αλλά ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτό. Ξαφνικά ο Αδάμ βλέπει μπροστά του την Εύα και τότε τι καταλαβαίνει, ποιος είναι ο ίδιος. Αυτά τα λόγια του Αδάμ είναι η δική του κατανόηση. Οστούν εκ των οστέων μου, σάξε τη σαρκός μου. Τώρα ο Αδάμ καταλαβαίνει ποιος είναι. Τώρα καταλαβαίνει τον εαυτό του. Προηγουμένως τόσα πράγματα είδε, αλλά σε τίποτα δεν ανεγνώρισε τον εαυτό του. Τώρα όμως καταλαβαίνει αυτό που είναι μέσα από τη σχέση του με την Εύα. Και αυτά τα λόγια εκφράζουν αυτή την αγάπη, η οποία όμως θα σβήσει όταν θα έρθει η ώρα της πτώσης. Τότε πλέον τι θα πει? Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε, αυτή. Προηγουμένως τι είπε? Αυτή κληθείστε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε ληφθεί αυτή. Και το γυνή σημαίνει ανδρής. Φανέρωνε αυτό που ένιωθε, την ενότητα, την επικοινωνία. Τώρα, έχοντας απορρίψει το θέλημα του Θεού, έχει απορρίψει και τη σύντροφο της ζωής του. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν παρουσιάζεται να πει εγώ φταίω. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά δεν αγαπά. Γιατί λειτουργεί εγωιστικά. Απερίψε το Θεό, απορρίπτει τον άνθρωπο. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές αιτίες που πολλές φορές ένας γάμος φτάνει στη διάλυση. Πριν απορρίψουμε τον ή την σύντροφό μας, έχουμε άλλο απορρίψει. Την αλήθεια του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, τη χάρη του Θεού. Και αφού έχει ακολουθήσει η ουσιαστική πτώση και έκπτωση από την κοινωνία του Θεού, φτάνουμε πλέον και στην έκπτωση από την ανθρώπινη σχέση και κοινωνία. Και σήμερα έτσι κατανοούμε και έτσι καταλαβαίνουμε. Επίσης, επιγραμματικά θα πω, δώστη παιδί σκητάφτη εν πάσιν υποταγήνε το ανδρή και τον δούλον σου τούτον είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως διώσωση κατά το θέλημά σου. Από το τέλος θα καταλάβετε την αρχή. Γιατί μπορεί ο ανθρώπινος εγωισμός να μας σκανδαλίσει. Να υποταγώ είναι κεφαλή? Ναι, πώς? Ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Τέτοια κεφαλή είναι ο άνδρας. Η ερμηνεία που δίνουν μερικοί άνδρες, μα το λέει και το Ευαγγέλιο, εγώ είμαι η κεφαλή. Ναι, με μια προϋπόθεση, ότι είσαι κεφαλή ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αν όμως ένας άνδρας δεν είναι τέτοιου είδους κεφαλή, δικαιούται να απαιτεί να είναι η κεφαλή? Και όταν ένας είναι τέτοια κεφαλή, τότε υπάρχει πρόβλημα στην υποταγή σε μια τέτοια κεφαλή? Ποιος είναι τελικά ο στόχος και των δύο? Να βιώσουν το θέλημα του Θεού. Καταλήγοντας, γιατί η ώρα πέρασε, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω με δύο λόγια τα όσα είπαμε και δεν είπαμε. Ποια δηλαδή? Είναι σημαντικό το ζευγάρι να κατανοήσει ότι αν δεν υπάρχει το κενωτικό ήθος, ο γάμος θα αποτύχει. Το κενωτικό ήθος ουσιαστικά πηγάζει από την αγάπη και οδηγεί στην αγάπη. Η αγάπη οδηγεί στην κένωση και η κένωση, το άδειασμα, πληρώνεται με την παρουσία του άλλου. Δεν ζεις πια για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για τον άλλον. Στα ζευγάρια που παντρεύω τους το λέω καθαρά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σήμερα πρέπει να πεθάνετε για να ζήσετε. Το δεύτερο είναι ότι ο γάμος είναι οδός θεώσεως. Το ίδιο το μυστήριο μας οδηγεί από την αρχή στο τέλος, ότι ξεκινάνε όχι να περιπλανηθούν στον κόσμο, αλλά να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ότι η πορεία αυτή είναι σταυρική πορεία. Ότι ακριβώς εάν ο άνθρωπος δεν σταυρώσει το δικό του θέλημα, δεν σταυρώσει τον εγωισμό του, δεν θα φτάσει στην αγάπη ποτέ του. Και αυτό είναι εκείνο που καλλιεργείται σήμερα.
η καλλιέργεια του εγωισμού σε όλες τις φάσεις της ζωής. Και αυτό υπάρχει ακόμα και στις σχέσεις που δημιουργούνται. Η βασικότερη αιτία των επιλογών είναι εγωιστική και όχι αγαπητική. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει

0: θαυμάσια δυνατότητα να καθευτήσουμε τον εαυτό μας μέσα, τόσο εκείνοι που ακόμα δεν ξεκίνησαν την πορεία του γάμου τους, όσο και αυτοί που την έχουν ξεκινήσει, και να δούνε σε αυτή την προοπτική αυτής της ακολουθίας αν μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σαν εκείνον που ο Θεός είτε χάρισε στον άλλον είτε θα χαρίσει, και αν είναι έτοιμοι να γίνουν δώρο του Θεού, και αν είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη της αγάπης, που είναι η ευθύνη του Σταυρού, εκ του οποίου όμως ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο και εκ του οποίου προέρχεται η χαρά για το κάθε ανθρώπινο ζευγάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών,

0: Ψαλμός 78. Ο Θεός, ήλθωσαν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαναν το ναόν των Άγιών σου, έθεν το Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον, έθεν το τα θνησιμαία των δούλο σου βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της θηρίης της γης. Εξέχεαν το αίμα αυτόν οσί είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ κι ούκιν ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσεται ο σπύρ ο ζήλος σου, έκχεον την οργή σου επί έθνη τα μη γιγνώσκοντά σε, και επί βασιλείας το όνομά σου ούκ επεκαλέσαντο. Ότι οι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι κτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός, ο σωτήριμον. Ένα και εν της δόξης του ονόματός σου, Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστη τις αμαρτίες ημών, ένα και εν το ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστεί το εν της έθνεση ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου, του εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γήτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις τον κόλπον αυτών, των ονειδισμών αυτών, ονονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογηθώ με θάση εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου.
1: Ψαλμός 78. Ψαλμός του Ασάφ. Κύριε και Θεέ μου, έθνη ειδωλολατρικά ήλθαν και επέδραμαν κατά της κληρονομίας σου. Μόλυναν και βεβήλωσαν το ναό τον Άγιό σου. Με τις καταστροφές τους έκαναν την Ιερουσαλήμ να μοιάζει προς πρόχειρη καλύβη. Καλύβη που περιέχει οπορικά και φρούτα, σαν εκείνες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες μετά το θέρος και μοιάζουν έρημες. Άφησαν άταφα τα σώματα όσων δούλων σου κατέσφαξαν και τα εξέθεσαν προς βρώση στα πετεινά του ουρανού. Έριψαν τις άρκες των αφοσιωμένων δούλων σου στα θηρία της γης για να καταβροχθιστούν από αυτά. Έχισαν με αυθονία το αίμα τους και έρευσε αυτό γύρω από την Ιερουσαλήμ σαν να ήταν νερό και δεν έμεινε κανένας για να θάψει τους φαγιά.

0: ασθέντες. Γίναμε όνειδος και περίγελος στους γείτονές μας λαούς, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Ιδουμαίους. Γίναμε περιπαιγμός και χλεβασμός σε όσους αλλοφίλους περικυκλώνουν την χώρα μας. Έως πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι εναντίον μας, χωρίς να έχει τελειωμό η οργή σου, και έως πότε θα ανάβει ως πυρ η ζηλοτυπία, την οποία σου διεγείραμε επειδή προσκυνήσαμε θεούς αλλοτρίους. Έκχυσε την οργή σου κατά των εθνών, τα οποία δεν σε γνωρίζουν και λατρεύουν αντί για σένα είδωλα. Έκχυσε την οργή σου εναντίον των βασιλείων, τα οποία ποτέ δεν επικαλέστηκαν το όνομά σου. Διότι τα έθνη και τα βασίλεια αυτά κατέφαγαν τους απογόνους του ευλογημένου σου Ιακώβ και μετέβαλαν τη χώρα αυτού με τις διώσεις τους σε έρημη. Μην ενθυμηθείς εναντίον μας τις παλαιές αμαρτίες των προπατώρων μας. Ταχαίως και χωρίς αργοπορία ας μας προφθάσουν οι κτιρμοί σου. Κύριε, χάσαμε το παν και καταντήσαμε στην εσχάτη ένδια, σε ταπείνωση και σε αθλειότητα. Ω Θεέ, Εσύ ο οποίος είσαι ο σωτήρας μας, βοήθησέ μας για την δόξα του ονόματός σου, το οποίο λαμβάνουν αφορμή από την δική μας ταπείνωση και εγκατάλειψη, να το βλασφημούν οι κατακτητές και οι γείτονές μας. Κύριε, σώσε μας και συγχώρησε τις αμαρτίες μας για το όνομά σου, το οποίο υπενθυμίζει πάντοτε ευσπλαχνία και έλεος. Σώσε μας, μην αφήσεις να πούν οι εθνικοί που είναι ο Θεός τους. Ας γίνει φανερή και γνωστή στα έθνη υπό τα βλέμματά μας, τώρα που ζούμε και θα την βλέπουμε με τα μάτια μας, η δική σου εκδίκηση, την οποία θα κάμεις για το αίμα των δούλων σου, το οποίο τόσο ασπλάχνος και αυθόνος έχει χυθεί. Ας εισχωρήσει και ας φτάσει μέχρι σε σένα ο στεναγμός των αλυσοδεμένων εχμαλώτων μας, σύμφωνα με την μεγάλη και ακατανίκητη δύναμη του βραχίονός σου. Λάβε υπό την κτήση και προστασία σου τους ιούς εκείνων οι οποίοι έχουν θανατωθεί. Ανταπόδωσε στους γείτονές μας λαούς τον ονειδισμό με τον οποίον σε ονείδησαν. Κύριε, επταπλάσιο και μεριοπλάσιο μέσα στους κόλπους τους, δώσε τον ονειδισμό αυτό, μέχρι σημείου που να γεμίσουν και να εκχυλήσουν εκείνοι. Αντιθέτως προς αυτούς, εμείς είμαστε λαός σου και πρόβατα της βοσκής σου. Θα σε ευχαριστήσουμε και με ευγνωμοσύνη θα σε δοξολογήσουμε για τις δωρεές σου, απαύστος και αιωνίος. Και θα εξαγγείλουμε την ένεσή σου από της μιας γενεάς στην άλλη, ώστε ακαταπαύστος διαμέσου των γενεών να υμνήσε και να δοξάζεσαι εσύ ο Θεός.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται εξής. Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Ο Άγιος Βάρβαρος ήταν πειρατής πριν γνωρίσει τον Χριστό και σε μια επιδρομή που έκανε μαζί με άλλους συντρόφους του εναντίον των Ακαρνάνων σώθηκε και ζούσε σαν αγρίμη στα βουνά. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για όλη την περιοχή της Ακαρνανίας. Κάποια μέρα είδε ο Βάρβαρος από μακριά τον ιερέα του χωριού Τρίφου, πατέρα Ιωάννη Νικοπολίτη, να μπαίνει στο ναό του Αγίου Γεωργίου για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς να χάσει καιρό, κατέστρωσε το σχέδιό του για να ληστέψει τον ευλαβή ιερέα και να τον φωνεύσει. Άργησε όμως να φτάσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οπότε ο ιερεύς είχε προχωρήσει αρκετά στη Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας στο ναό με εχθρικές διαθέσεις, βρέθηκε μπροστά σε μια υπερφυσική κατάσταση, σε ένα μεγάλο θαύμα. Βλέπει τον ιερέα λουσμένο μέσα σε θεϊκό φως, να βρίσκεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και να μην πατά στο έδαφος. Δύο νεαροί άνδρες, που επίσης έλαμπαν περισσότερο από τον ήλιο, κρατούσαν τον ιερέα από κάθε μία πλευρά και τον είχαν σηκώσει μετέωρο μέχρι και δύο πύχες πάνω από τη γη. Ξαφνικά αισθάνεται να ξεχύνεται μια άρετη και υπερκόσμια ευωδία. Άγγελοι είχαν πυκνώσει την Αγία Τράπεζα και έψαλαν ύμνους και δοξολογίες στον αμνό του Θεού. Και ειδού, παρουσιάστηκε τότε ένα χαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους δύο άγγελοι που το έφεραν και το απόθεσαν στο Άγιο Δισκάριο. Το πρόσωπο του θείου βρέφους ακτινοβολούσε από θεϊκό φως και οι άγγελοι ατένιζαν με δέος και θαυμασμό την υπερκόσμια ομορφιά. Όταν ήλθε η ώρα της μεγάλης εισόδου, ο ιερέας πλησίασε την Αγία Πρόθεση και πήρε στα χέρια του τα τίμια δώρα. Όταν βγήκαν τα Άγια, είδε ο Βάρβαρος αγγέλους να κρατούν τον πατέρα Ιωάννη για να μην πέσει και βεβηλωθούν τα Άγια δώρα. Ο Βάρβαρος παρατηρεί έντρομος, παρακολουθεί με φόβο όσα τελούνται και η αγάπη του Θεού επιτρέπει να δει. Η Θεία Μυσταγωγία συνεχίστηκε, είπαν το σύμβολο της πίστεως και έφτασαν στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ο λειτουργός τα ευλόγησε και είπε «Και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα, το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν». Τότε βλέπει ο Βάρβαρος το λειτουργό ιερέα να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το θείο βρέφος. Το αίμα του το έχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στον Άγιο Δίσκο. Μετά τη Θεία Μετάληψη, όταν ο ιερέας ύψωσε τα Άγια προς το λαό, είπε «Πάντοτε νυν και αΐ», η στέγη του ναού ανασχίστηκε στα δύο. Από εκεί οι άγγελοι ανέβασαν το θείο βρέφος στους ουρανούς με ύμνους και δοξολογίες, όπως το είχαν κατεβάσει, ενώ μια υπέροχη ευωδία και μια λάμψη ξεχύθηκε μέσα στο ναό. Ο Βάρβαρος δεν άντεξε στη θέα αυτού του εκπληκτικού θαύματος. Συγκινήθηκε η καρδιά του και μαλάκωσε. Τα άγρια ένστικτά του υποχώρησαν. Ο νους του φωτίστηκε από το ακύρατο φως της θεογνωσίας. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος τον επεσκίασε και τον ανέστησε από την πνευματική του αναισθησία. Έγινε χριστιανός με αφορμή μόνο μια Θεία Λειτουργία. Με δέος και συστολή, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, πλησίασε και γονάτισε μπροστά στο λειτουργό ιερέα. Ομολόγησε ενώπιόν του με λυγμούς το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Ταυτόχρονα εξομολογήθηκε το αμαρτωλό παρελθόν του και υπετάχθη πλήρως στο Χριστό. «Μυστήριο, φοβερό το μυστήριο, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον φωνάζει και η Αγία Γραφή. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, επιστεύθη εν κόσμο, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος».
μη θελήσουμε με τα φτωχά μας μυαλά, τα πεπερασμένα και αμαρτωλά, να ερευνήσουμε και να εξηγήσουμε τις ουράνιες αυτές πραγματικότητες. Ο κόσμος του ουρανού, δηλαδή η περιοχή του ακτίστου Τριαδικού Θεού, παρόλο που είναι άφθαρτη, αναλύωτη, αιώνια, υπέρχρονη και θεία, εντούτοις δια της χάριτος, ενεργίας και δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, προσφέρεται σε όλους μας μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας. Ολόκληρο το έργο της ενσάρκου Θείας Οικονομίας αποκτήσεως κόσμου μέχρι και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, της δικαίας κρίσεως και των μελώντων αιωνίων αγαθών, είναι υπερφυώς παρόντα στη Θεία Λειτουργία. Το πώς δεν εξηγείται, ούτε και ερμηνεύεται με ανθρώπινη γλώσσα και γραφίδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταμαρτυρεί τα εξής. Είναι Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα γύρω στις 3. Ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αιμορραγεί. Βγάζοντας μεγάλη κραυγή είπε «Τετέλεστε» και κλείναν στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Και επειδή ξημέρωνε Σάββατο και ήταν μεγάλη ημέρα, ξημέρωνε το Πάσχα, επισπεύστηκε η αποκαθήλωση και η ταφή. Ήλθαν οι στρατιώτες και άρχισαν να σπάζουν και να συντρίβουν τα σκέλη, δηλαδή τα πόδια των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επέλθει γρηγορότερα ο θάνατος. Κατόπιν ήλθαν μπροστά στο Χριστό, διαπιστώνοντας ότι ήδη είχε πεθάνει, δεν του συνέτριψαν τα σκέλη και επιλέξει. «Επειδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλά ένας από τους στρατιώτες λόγχε αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ, σύμβολα των δύο μεγάλων μυστηρίων της σωτηρίας μας, βαπτίσματος, το είδωρ και θείας ευχαριστίας, το αίμα. Είναι η γραφή πληρωθεί, ως τούν ού συντριβήσεται αυτού». Τι μας λέγει αυτό το γεγονός της μη συντριβής των Παναγίων αυτού σκελών και οστών? Μας λέγει ότι το σώμα του Κυρίου δεν επιδέχεται διαιρέσεις, τεμαχισμούς και ακροτηριασμούς. Έτσι και τώρα. Ο Τίμιος Σάρτος, το σώμα του Κυρίου, ο αμνός του Θεού, δεν διαιρείται. Είναι ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Το νεκρό σώμα του Κυρίου και μέσα στον τάφο είναι ενωμένο με τη θεότητα και δεν γνωρίζει διάλυση και φθορά μετά το θάνατό του ως ανθρώπου. Αδιαίρετο λοιπόν και διάσπαστο το σώμα του Κυρίου και πάνω στο Σταυρό και μέσα στον τάφο και στο Άγιο Ποτήριο. Άρα η ύψωσις δηλώνει κατά τους πατέρας της Εκκλησίας τη ζωηφόρο θυσία του Κυρίου και ο μελισμός του άρτου τη σφαγή του. Μετά το μελιζόμενος και μη διαιρούμενος ακολουθεί ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Πόσα εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών κοινώνησαν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου. Μυριάδες ετράφησαν από τη Θεία Κοινωνία, από τότε που έγινε ο πρώτος μυστικός δείπνος μέχρι σήμερα. Όχι παίρνοντες λίγα ψίχουλα από τον άρτο της ζωής, αλλά ολόκληρον ο καθένας των μη διαιρούμενων και των μηδέποτε δαπανόμενων αμνό του Θεού. Και αυτό γίνεται όχι μια φορά στη ζωή του καθενός, αλλά εκατοντάδες και χιλιάδες φορές από βαπτίσεως έως θανάτου του. Υπήρξαν και εποχές όπως η περίοδοι των διωγμών, όπου οι χριστιανοί, οι υποψήφιοι μάρτυρες και ομολογητές, κοινωνούσαν κάθε μέρα ή 4 φορές την εβδομάδα. Ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Φοβερό το μυστήριο, ακατανόητο, ακατάληπτο, ανερμήνευτο. Όλες οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος μέσα από όλα τα μυστήρια, την προσευχή και τις Άγιες Γραφές, αλλά ιδιαιτέρως μέσα στη Θεία Λατρεία, είναι όντως υπερουράνιες και υπερακατάληπτες για το πεπερασμένο μυαλό μας. Και μόνο κάτω από τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, Άγιοι Λειτουργοί του Υψίστου, δίκαιοι και άμωμοι, έζησαν στη Θεία Λειτουργία ελάμψης τεινάς της ακτίστου Τριαδικής Θεότητος και του Ουρανίου Θυσιαστηρίου. Γι' αυτό, όσες ιστορίες κατά καιρούς αναφέρουμε δεν είναι γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα, αλλά συμβαίνουν στη ζωή του λειτουργού ιερέως και των πιστών εκκλησιαζομένων χριστιανών σπανιότατα, και αυτό κατά χάριν. Οι έκτακτες αυτές μεγάλες δωρεές προηγούνται ή έπονται μεγάλων πειρασμών, πόνων πολλών και θλίψεων. Του Κυρίου το σώμα και το αίμα κοινωνούμε και μεταλαμβάνουμε όλοι μας. Αυτό το σώμα και το αίμα ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνες ενωμένο με την άπειρη και απεριόριστη και την μηδέποτε κλεισμένη σε όρια θεότητα.
Πώς λοιπόν να μην είναι αδαπάνητος και ανεξάντλητος ο Τίμιος Άρτος της αθανάτου θείας και αιωνίου ζωής? Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Πριν πολλά χρόνια μου διηγείτο ένας ιερεύς ότι έναν βαρύ χειμώνα δεν ήθελε να λειτουργήσει κάποιο Σάββατο. Η θερμοκρασία ήταν 10 υπό το 0. Θα ήταν αυτός μόνο και ο ψάλτης. Δεν ήξερε τίποτε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την παρουσία της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, ούτε και για την ωφέλεια των μυριάδων και κοιμημένων και ζώντων. Με δυσκολία και πολλή βία πήγε στην Εκκλησία παρακαλώντας μέσα του να μην έλθει ο ψάλτης για να μην λειτουργήσει. Αλλά ο ψάλτης ήρθε. Έκανε βιαστικά την πρόθεση και άρχισε τη Θεία Λειτουργία. Σε λίγο είδε να καταφτάνουν στο ναό επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και άλλοι πιστοί. Οι περισσότεροι πήραν θέσεις δεξιά και αριστερά στα ψαλτήρια και άρχισαν να ψάλουν τόσο ωραία και ουράνια, ώστε ξέχασε και το κρύο και τη μοναξιά του. Θερμάνθηκε ολόκληρος, έγινε όλος φλόγα. Έκανε τη μικρά είσοδο και είδε το ναό γεμάτο κόσμο. Οι περισσότεροι του φάνηκαν γνωστοί. Δεν έδωσε προσοχή και συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Έφτασε στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Τότε είδε τρεις αρχιερείς λαμπροφόρους και απαστράπτοντας να εισέρχονται στο Άγιο Βήμα. Γονάτισαν μαζί του και προσήφχοντο. Σιγά σιγά και με φόβο Θεού σηκώθηκε, πήρε το θυμιατό και εκφώνησε «Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας». Η ψυχή του έκπληκτου ιερέως γέμισε από θεία εφροσύνη. Ειρήνη και ησυχία ουράνια κυριάρχησαν μέσα του. Και ήρθε η στιγμή της υψώσεως και του μελισμού του αμνού του Θεού. Όλος ο ναός πλημμυρισμένος από γλυκύτατες μελωδίες. Έψαλε όλο το παρευρισκόμενο πλήθος μαζί με τους μοναχούς, ιερείς και επισκόπους το «Εις Άγιος, Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Όχι μια φορά, αλλά πολλές. Στη συνέχεια έψαλαν και το κοινωνικό «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια». Ο ιερεύς μέσα του διαλογίζεται τι να κάνει, να κοινωνήσει πρώτος ή να παραμερίσει για τους τρεις παρευρισκόμενους αρχιερείς. Ο ένας εξ αυτών του έκανε νόημα να κοινωνήσει και στη συνέχεια με άλλο νόημα να κάνει ένωση και συστολή των Παναγίων δώρων. Τέλος, άνοιξε την ωραία πύλη και δεν είδε κανέναν. Γύρισε δεξιά, αριστερά τη ματιά του μέσα στο Άγιο Βήμα και οι αρχιερείς είχαν εξαφανιστεί. Για λίγες στιγμές παρέμεινε τελείως ακίνητος και εκστατικός. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είπε, και προσήλθε ο ιεροψάλτης. Ακόμα θαυμάζει, ακόμα απορεί. Ολόκληρη η θριαμβεύουσα εκκλησία ήταν παρούσα. Οι και κοιμημένοι αδελφοί του αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ήσαν εκείνοι που κατά καιρούς μνημόνευε, γι' αυτό και του φάνηκαν μερικοί γνωστοί. Οι αρχιερείς μέσα στο Ιερό Βήμα ήσαν οι τρεις ιεράρχες, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι σπουδές για χρόνια στα πανεπιστήμια, οι μελέτες και τα ξενύχτια πάνω στα βιβλία δεν μπόρεσαν να του δώσουν ούτε μια σταγόνα γλυκύτητος και θεογνωσίας από όσο του έδωσε μία και μόνο Θεία Λειτουργία. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού, άβυσσος και ακατάληπτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, το οποίο συμμετέχουμε τόσο συχνά. Το ζει και δεν το καταλαβαίνει με το μυαλό του ο πιστός χριστιανός. Το ζει με την καρδιά και με την ψυχή, το βιώνει υπερφυώς, μέσα του, όχι με τις αισθήσεις, όχι ορατά και με κοσμικές γνώσεις, όχι, πνευματικά μόνο. Γι' αυτό λέμε είναι μυστήριο, φοβερό μυστήριο, ακατανόητο και ανερμήνευτο. Η προσφορά και η θυσία του Ιησού Χριστού καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ανάλωτος, δηλαδή δεν ξοδεύεται και δεν σώνεται ποτέ. Το άχρωτο σώμα του Ιησού Χριστού, εκείνο που έλαβε από την Παρθένο Μαρία, είναι άφθαρτο και αδαπάνητο. Κομματιάζεται και τρώγεται ο άρτος αμνός, αλλά ο Ιησούς Χριστός μένει ολόκληρος. Οι πατέρες της Εκκλησίας για να το παραστήσουν αυτό και αισθητά χρησιμοποιούν το παράδειγμα του καθρέπτη και του ήχου. Σε χίλια κομμάτια και αν σπάσει ο καθρέπτης, σε κάθε κομματάκι βλέπεις ολόκληρο το πρόσωπό σου και ένας ήχος διατηρείται ακέραιος και ολόκληρος, έστω και αν τον ακούνε χιλιάδες αυτιά.
εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κανένας μας δεν αγιάζεται από μόνος του, ούτε από την τήρηση των εντολών, ούτε από την καλλιέργεια των αρετών και τα αγαθά του έργα, αλλά παίρνουμε τον αγιασμό από το Θεάνθρωπο Κύριο, που είναι ο μόνος Άγιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι εάν κάτω από τον ήλιο βάλουμε 1000 καθρέπτες, όλοι και θα αστράπτουν και θα λάμπουν και όλοι τους θα εκπέμπουν ακτίνες. Έτσι θα νομίζουμε ότι έχουμε 1000 ήλιους. Στην πραγματικότητα όμως ο ήλιος είναι ένας. Έτσι και ο μόνος Άγιος Κύριος, ο Θεός ημώνος, άλλος ήλιος, εκχαιόμενος τους πιστούς, φαίνεται μέσα από πολλές ψυχές και πολλούς αναδεικνύει Αγίους. Ένας είναι όμως, ο αληθινός και Άγιος, ο Κύριος. Μελίζεται ο αμνός του Θεού, αλλά δεν διαιρείται. Κάθε μερίδα είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όσοι κοινωνούμε προσερχόμενοι στο Άγιο Ποτήριο όλοι μας, παίρνουμε ολόκληρο το Χριστό, ο οποίος μας γεμίζει ολόκληρος και μας κάνει κατά χάριν Θεούς, χωρίς να αφήσει κανένα μέρος του σώματός μας άδειο από τη θεϊκή του παρουσία. Γι' αυτό εξαϊλώνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό θερμαίνεται, γι' αυτό γεμίζει από θεϊκή φλόγα και είναι έτοιμος να πέσει προς δόξαν του Αγίου Θεού και στη φωτιά. Ολόκληρος ο Χριστός βρίσκεται μέσα μας, ολόκληρος και στον καθένα χωριστά που κοινώνησε. Ολόκληρος όλους τους χριστιανούς που κοινωνούν. Ολόκληρος σε όλα τα ορθόδοξα θυσιαστήρια της γης. Ολόκληρος και στους ουρανούς. Ολόκληρος σε όλη την κτήση, ορατή και αόρατη. Μυστήριο. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η πίστης μας. Τη στιγμή που ο ιερεύς λέγει τα Άγια της Αγίας κάνει τρεις κινήσεις. Με την πρώτη υψώνει σταυροειδώς στον αμνό. Με τη δεύτερη τον τεμαχίζει στα τέσσερα και τον τοποθετεί πάνω στον Άγιο Δίσκο και με την τρίτη παίρνει το κομμάτι με τα γράμματα Ιησούς και το βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πραγματοποιώντας έτσι την ένωση του Τιμίου Σώματος με τα του Τιμίου Αίματος. Κάποτε σε κάποιο ρωσικό ανδρικό μοναστήριο, όπως μας διηγείται ο Στάρετ Σαμψόν, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ένας μοναχός θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει εντολή να σκουπίσει καλά την είσοδο του καθολικού της μονής. «Ας το κάνω τώρα», είπε με το λογισμό του, «αφού αυτή τη στιγμή δεν είναι σπουδαίο το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας». Πήγε λοιπόν ο μοναχός, πήρε τη σκούπα και άρχισε να σκουπίζει. Από μέσα του νοερά έλεγε την ευχή και με τα μάτια του παρακολουθούσε πότε-πότε τα τελούμενα. Δεν πέρασαν όμως 5 λεπτά και όπως έστρεψε το βλέμμα του ψηλά είδε να ανοίγουν ξαφνικά οι τρούλοι της εκκλησίας όπως είναι στους ρωσικούς ναούς και να παρουσιάζεται μπροστά του η θριαμβεύουσα εκκλησία με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Φοβερή η εικόνα. Στο κέντρο βρισκόταν μια Αγία Τράπεζα, μεγάλη ως ο ουρανός. Μπροστά από αυτήν τρεις αρχιερείς είσαν γονατιστοί. Αυτούς περιέβαλαν και άλλοι και άλλοι. Και αυτούς πλήθος ιερέων και διακόνων. Δεξιά και αριστερά ήσταν το αγγελικές χοροδίες με απερίγραπτη απαστράπτωσα ομορφιά. Η δόξα και το φως ανέκφραστα. Χιλιάδες ημελήρητες και ακατάληπτες μελωδίες των ουρανίων παρισταμένων ταξιαρχιών τον γέμιζαν από θεία μακαριότητα και εφροσύνη. Ετελεί το η ουράνιος θεία λατρεία. Ετελεί το όμως σε παράξενη μορφή που έμοιαζε με την επίγειο θεία λειτουργία. Και ετελεί το ολόκληρη. Την τελούσαν Άγιοι Ιεράρχες, Ιεράρχες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή ως ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά και εκεί, στον ουράνιο ναό της θριαμβεύουσας εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, κοινώνησαν. Είδε ότι κοινωνούν αδιαλείπτως από τη δόξα και το άκτιστο τριαδικό φως, από την αμβροσία της Θείας Μακαριότητος, από το ποτήριο των απορρίτων μυστηρίων. Εστάθη ο μοναχός ακίνητος, μαρμαρωμένος σαν κολώνα, μέχρι που τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Εξερχόμενοι οι μοναχοί από την εκκλησία είδαν ακίνητο σαν μαρμαρωμένο το μοναχό. Ήταν σαν στήλη άλατος, μουσκεμένος από τα δάκρυα, βρεγμένος μέσα και έξω, τα ράσα του έσταζαν από τους ποταμούς των δακρύων. Τον πήραν με πολύ προσοχή και χωρίς μιλιά τον μετέφεραν απαλά-απαλά στο κελάκι του. Και εκεί μέσα παρέμεινε ώρες πολλές αχαμένος, τελείως εκστατικός, θαμπωμένος από τη Θεία Αποκάλυψη. Όταν συνήλθε, ήλθε και ο πνευματικός του. Τον συνέφερε από τα δάκρυα και κατόπιν πήγαν μαζί στον ηγούμενο της μονής,
όπου και διηγήθηκε με δέος και πολύ ταπείνωση το εξαίσιο και θείο όραμά του. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Το νόημα αυτών των λόγων έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και ανελήφθη στους ουρανούς, για να έλθει το Άγιο Πνεύμα στη γη. Χωρίς τη σταυρική θυσία, το θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Παράκλητος του Άγιον Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει αληθινά και έμπρακτα στο Χριστό, το νιώθει και το ζει αυτό. Κοινωνώντας των αχράντων μυστηρίων το Άγιο Πνεύμα ή υπανάμωμος άκτιστος ενέργειά του, γίνεται ζωντανή αίσθηση μέσα του. Για εκείνον όμως που δεν πιστεύει, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία αλλά και όλα τα της πίστεώς μας είναι ακατανόητα. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Με την ένωση σώματος και αίματος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, κηρύσσεται η ενότητα της φύσεως του Ιησού Χριστού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σε μία διαίρετη ενότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μία ενότητα σταυρικής θυσίας και θείας χάριτος που προσφέρεται στους πιστούς δια της θείας κοινωνίας. Ο Χριστός μας γεμίζει με Πνεύμα Άγιον. «Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παθών του Χριστού, των λόγων και των έργων του», ρωτά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. «Τίποτε άλλο από τη λήψη του Αγίου Πνεύματος», απαντά ο ίδιος. Αυτό όμως σημαίνει σωτηρία, αθανασία και βασιλεία ουράνιος. Όταν ο λειτουργός κάνει την ένωση σώματος και αίματος Χριστού, του δίδεται λίγο νερό, πολύ ζεστό, σε ένα μικρό δοχείο που λέγεται «Ζέον». Λέγει ο διάκονος αν υπάρχει, ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς σταυρώνει το ζεστό νερό και λέγει, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατόπιν ρίχνοντας σταυροειδώς το ζεστό νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο λέγει, ζέσης πίστεως πλήρης Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου δηλαδή, ευλογημένη είναι η ζεστή πίστη των Αγίων του Θεού, δηλαδή των χριστιανών. Και γιατί ζεστό νερό? Γιατί όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, λίγο πριν από την αποκαθήλωση, ένας στρατιώτης με τη λόγχη του τρύπησε την Αγία Πλευρά του Χριστού μας και ευθέως εξήλθε αίμα και ίδωρ. Και παρόλο που το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου ήταν ήδη νεκρό, εντούτοις έρευσε από την τρυπημένη πλευρά αίμα και νερό. Αυτό σημαίνει κατά τους πατέρας ότι αυτά, αίμα και νερό, ήσαν ζεστά, δηλαδή ζωντανά και όχι νεκρά. Γιατί αν ήσαν παγωμένα, δεν θα έτρεχαν. Σαν να ήταν η Αγία Πλευρά εκείνη τη στιγμή ζώσα και ζωοποιός. Και ήταν πράγματι, γιατί ήταν υποστατικά ενωμένη με τη ζωοποιό θεότητα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά έτσι είναι. Νεκρό το πανακύρατο σώμα του Κυρίου, αλλά ζωοποιός η θεία του πλευρά. Εξής εξήλθεν αίμα και ίδωρ. Για να ενθυμούμεθα αυτό το θαύμα της ζωοπάροχης πλευράς, ρίχνουμε νερό πολύ ζεστό, βραστό, πρέπει να καίει. Αυτό σημαίνει ζέον, νερό πολύ ζεστό, βραστό. Τόσο ζεστό, ώστε να θερμαίνεται και το Άγιο Ποτήριο. Έτσι ζεστά να προσφέρονται τα τίμια δώρα για Θεία Κοινωνία. Και όταν οι ιερείς και οι χριστιανοί μεταλαμβάνουν, οφείλουν να νιώθουν ότι κοινωνούν ζών αίμα και σώμα Χριστού. Ο λειτουργός κάνοντας την ένωση του Αγίου Σώματος και Αίματος είπε «Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου». Ρίχνοντας το ζέον στο Άγιο Ποτήριο λέγει «Ζέσεις Πνεύματος Αγίου». Τα πάντα υπογραμμίζουν την επιδημία και την κάθοδο του Παρακλήτου. Αυτό το ζεστό νερό γράφει ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας επειδή είναι και νερό και έχει μέσα του και φωτιά λόγω του βρασμού φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ίδρο λέγεται και ως φωτιά εμφανίστηκε να πέφτει στους μαθητάς του Χριστού κατά την Πεντηκοστή. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και η Θεία Κοινωνία. Ύστερα από όλα αυτά αρχίζει η Θεία Κοινωνία αφού προηγουμένως διαβάσουμε το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως.
Παρενθετικά, η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος της περιέχει τον κανόνα με την ακροστοιχίδα της αλφαβήτου που διαβάζεται μαζί με το μικρό απόδειπνο. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τρεις ψαλμούς, τρία τροπάρια και εννέα ευχές. Διαβάζεται δε το πρωί. Οι χριστιανοί μας όμως τώρα, πρώτο και δεύτερο μέρος θα διαβάζουν από το προηγούμενο βράδυ. Αρκεί να διαβάζεται. Το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως διαβάζεται και μέσα στο Άγιο Βήμα από τους ιερείς κατά τη διάρκεια του κοινωνικού, αλλά πρέπει να διαβάζεται και έξω από τους ιεροψάλτες. Έτσι προετοιμάζονται όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, για τη Θεία Κοινωνία. Η πρώτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως λέγει τα εξής: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμαν σου. Δε με ούν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετανσχύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν». Αυτή είναι μία ομολογία πίστεως και ελπίδος στην αγάπη του Χριστού. «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού, που ήλθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους είμαι πρώτος εγώ». Η φράση σε αυτή της ευχής στηρίζεται στους λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, είναι εν εμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός, την πάσαν μακροθυμίαν, προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν, επ' αυτό η ζωή αιώνιον. Γι' αυτό ελεήθηκα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ώστε να δείξει ο Χριστός σε μένα το μεγαλύτερο αμαρτωλό, όλη τη μακροθυμία και την αγάπη του». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι δεν πρέπει να απελπίζεται κανένας για τη σωτηρία του. Ας πούμε ότι υπάρχει μια πολυάνθρωπη πόλη, στις οποίες όλοι οι πολίτες είναι φαύλοι, κακοί, διεστραμμένοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Κάποιος δε ανάμεσα στους πολλούς έχει κάνει κάθε είδους κακό. Αν λοιπόν υπεί κάποιος ότι ο βασιλεύς θέλει να του συγχωρήσει όλους, οι άλλοι δεν πιστεύουν στο λόγο αυτό, μέχρι ότου να δουν να έχει συγχωρηθεί ο πιο φαύλος από όλους. Τότε κανείς πια δεν αμφιβάλλει. Αυτό ακριβώς μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θέλοντας ο Θεός να βεβαιώσει τους ανθρώπους ότι συγχωρεί όλα τα παραπτώματά τους, συγχώρησε τον πιο αμαρτωλό. «Μη δεις τίνει να αμφιβαλέτω περισσοτηρίας, οπότε εγώ εσώθην». Δηλαδή, να μην αμφιβάλλει κανένας για τη σωτηρία του, γιατί σώθηκα εγώ, ο πρώτος των αμαρτωλών. Στο βίο του Στάρετ Σαμψόν διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό που το διηγείται ο ίδιος. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στη Λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. «Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο. Ο δεσπότης διάβαζε την ευχή «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ» και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου για να κοινωνήσει τους πιστούς. Και τότε έμεινε αποσβολωμένος, είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα, γύρισε σε μένα και μου είπε: «Βλέπεις, Πάτερ, τι να κάνουμε?» Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάμει ο Κύριος έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη, ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Ο καθένας από εμάς όταν πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο είναι ο πρώτος των αμαρτωλών και οφείλει να το αναγνωρίζει αυτό στον εαυτό του. Η δευτέρα ευχή λέγει: «Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φυλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Η τρίτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως είναι: «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλο σολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Εδώ παρακαλούμε τον Υιό του Θεού, το Χριστό, να μας δεχθεί στο μυστικό του δείπνο για να κοινωνήσουμε το τιμίου σώματος και του τιμίου αίματος, υποσχόμενοι
ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ αυτό το μυστήριο στους εχθρούς του, ούτε τον ίδιο με φίλημα όπως του Ιούδα, αλλά θα κάνουμε την ομολογία του ληστού, πιστεύοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Δεν προδίδουμε ποτέ αυτό το μυστήριο. Είναι όντως μυστήριο. Το βασιλικότερο των μυστηρίων. Κάτι πιο πέρα από τη χαρά των αγγέλων. Κάτι πιο μεγάλο και ανυπέρβλητο από τα κάλλη του παραδείσου. Και αυτό το μυστήριο, αυτό το μυστικό, δεν το προδίδουμε στους άλλους. Γιατί είναι του Θεού. Η τέταρτη ευχή. Θεουργών αιμαφρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξη καρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Η ευχή αυτή μας λέγει, φρίξε άνθρωπε βλέποντας μπροστά σου αίμα θεϊκό, γιατί μην ξεχνάς, είναι αναμένο κάρβουνο που καίει τους αναξίους. Ναι, το σώμα του Θεού και μας θεώνει και μας τρέφει. Το πνεύμα του Θεού τρέφει το νου μας με τρόπο ξένο, παράδοξο και ακατάληπτο. Η πέμπτη ευχή. Έθελξα σπόθουμε Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησθήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εδώ με την ευχή αυτή λέμε προς τον Κύριο, «Με γοήτευσες με τον πόθο σου Χριστέ και μου αλίωσες ολόκληρη τη ζωή μου με το Θείο σου έρωτα. Γι' αυτό με το θεϊκό σου άειλο πυρ, κάψε τις αμαρτίες μου και αξίωσόν με να γεμίσω από τη δική σου πνευματική απόλαυση για να μεγαλύνω αγαθές σκυρτώντας από χαρά τις δύο σου παρουσίες, την τωρινή και τη μέλουσα». Η έκτη ευχή. «Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν χαρτολμήσω συνεισελθύνη στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος». Η καταλέξη ερμηνεία αυτής της ευχής είναι: «Μέσα στη λαμπρή ατμόσφαιρα των Αγίων σου πώς θα μπω εγώ ανάξιος. Γιατί αν τολμήσω να μπω κρυφά μαζί του στο γάμο, το ένδυμα που δεν είναι για γάμο με κάνει αντιληπτό και δεμένο θα με πετάξουν έξω οι άγγελοι. Κύριε, καθάρισε τη βρωμιά της ψυχής μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος». Ας συνεχίσουμε με την έβδομη ευχή. «Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτη δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Και η εξήγηση της ευχής: «Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, μην αφήσεις να γίνουν κατάκριση τα Άγια αυτά επειδή είμαι ανάξιος, αλλά να γίνουν κάθαρσης και αγιασμός της ψυχής και του σώματος και υπόσχεσης για τη μέλουσα ζωή και βασιλεία. Σε μένα είναι καλό να προσκολώμαι στο Θεό και να στηρίζω στον Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Και πάλι, «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε». Μόλις αυτές τις ευχές ομολογούνται, η ακράδαντη πίστη και η φλογερή αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και η αδυναμία και αμαρτωλότητά μας που κάνει να τρέμουμε από φόβο μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Ακόμη, ότι ο διάβολος και στις ιερές αυτές στιγμές μας πειράζει. Προσπαθεί να μας ταράξει με άσχημους και βρώμικους λογισμούς για να μας αφαιρέσει έτσι την ειρήνη της ψυχής, να μας απογοητεύσει και στο τέλος να μας απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία. Ως πνευματικό σας βεβαιώνω ότι πολλές φορές σε αρκετές ψυχές ο διάβολος δημιουργεί προβλήματα με τέτοιες σκέψεις και τη στερεί της Θείας Μεταλήψεως. Δηλαδή τους δημιουργεί εσωτερικές αναστατώσεις με αισχρούς, ρυπαρούς και βλάσφημους λογισμούς. Και ενώ είναι καθόλου έτοιμη η ψυχή, έχει και την άδεια του πνευματικού, εντούτοις, μόλις κινηθεί για τη Θεία Κοινωνία, γεμίζει από αυτούς τους λογισμούς τους ρυπαρούς, ταράσεται και δεν προσέρχεται. Και όχι μόνο αυτό. Εάν κάποιος δεν τα εξομολογηθεί αυτά γρήγορα, δηλαδή το τι συμβαίνει όταν έρχεται μέσα στην Εκκλησία, τι είδους λογισμούς έχει, πόσο βρώμικη και ρυπαρή και αισχρή και βλάσφημη μπορεί να είναι, και πολύ περισσότερο, όταν αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια που προσέρχεται για να κοινωνήσει, και αν τους αφήσει αυτούς τους λογισμούς να δουλέψουν, μπορεί αυτοί οι λογισμοί να τον τρελάνουν. Αν χρονίσουν, είναι μετά πολύ δύσκολο να πιστέψει η ψυχή και να πάρει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να καταφρονήσει αυτούς τους λογισμούς για να προσέρχεται άφοβα στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό προσοχή.
Οι λογισμοί του διαβόλου μας προσβάλλουν σαν αρπακτικά όρνια, ακριβώς επειδή θέλουν να μας κατασπαράξουν είτε με τις αμφιβολίες, είτε με τις αισχρότητες και τις βλασφημίες, και είναι απλές προσβολές, τις οποίες δεν πρέπει να δίδουμε καμία σημασία. Χρειάζεται περιφρόνηση σε αυτές τις δαιμονικές σκέψεις, με άμεση υπακοή στην Εκκλησία που δια του εξομολόγου μας λέγει «Πήγαινε να κοινωνήσεις». Δύο γυναίκες από το Ευαγγέλιο μας δίδουν πολύ θάρρος, πολύ κουράγιο, πολύ ελπίδα και πολύ παρησία. Η μεν μία είναι η αιμορροούσα. Είναι αυτή που άγγιξε την άκρη του ενδύματος του Χριστού και σταμάτησε η πολυχρόνιος ρήσης του αίματος, η μετέπειτα Αγία Βερονίκη. Η δε άλλη είναι η αμαρτωλή που έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα καταφυλούσε διαρκώς. Είναι εκείνη που τα άλυψε με μύρο και τα σπόγγισε κατόπιν με τα μαλλιά της. Αυτές όχι μόνο δεν εκάησαν, αλλά πήραν και πλούσια τη θεία χάρη της αφέσεως των αμαρτιών και της θεραπείας. Ωκεανός η αγάπη και το έλεος του Θεού και άπειρα τα σπλάχνα των νυκτηρμών του. Αν εμείς είμεθα αδύνατοι, εκείνος είναι παντοδύναμος, δυνατός το να συγχωρεί, δυνατός το να αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Τα συναισθήματά μας είναι κάπως περίεργα αυτές τις στιγμές, όσο και αν προετοιμαστούμε, είμεθα αμαρτωλοί, ταλέποροι, ελεηνοί και ανάξιοι. Πώς θα σηκώσουμε τα μάτια μας και θα ατενίσουμε τη δόξα του θεϊκού νυμφώνος του Χριστού? Νυμφώνας είναι το Άγιο Ποτήριο. Αν δεν κοινωνήσουμε από μόνοι μας, θα παραβούμε την εντολή του Θεού που λέγει «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εν εμή μένει, καγό εν αυτό». Εάν πάλι θέλουμε να κοινωνήσουμε, μας πιάνει φόβος εξαιτίας της αμαρτωλότητος και ακαθαρσίας μας. «Και ένδυμα ούκαι έχω, καθαρό Χριστέ μου, για να εισέλθω στον νυμφώνα σου. Λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Άρα θείος φόβος και πόθος και γλυκιά λαχτάρα πρέπει να συνυπάρχουν στις ψυχές όλων εκείνων που θέλουν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Αγάπη και θεία συστολή. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Αφού κοινωνήσουν μέσα στο Άγιο Βήμα επίσκοπος, ιερείς και διάκονοι, ο λειτουργός ιερεύς ή ο διάκονος συστέλει τα Άγια. Βάζει δηλαδή και τα υπόλοιπα μέρη του αγιασμένου άρτου, αμνού, μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ενώ συγχρόνως λέγει το «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη», το «Φωτίζου φωτίζου Νέα Ιερουσαλήμ», το «Ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτη σου φωνής» και το «Ο Πάσχα το Μέγα και Ιερώτα τον Χριστέ». Αυτό σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία Αναστάσεως. Με τη Θεία Κοινωνία νιώθουμε την Ανάσταση να ιερουργείται μέσα σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ανασταίνεται μέσα μας ο Δεσπότης Χριστός, λαμπροφορώντας και αστράπτοντας τις αστραπές της αυθαρσίας και της θεότητος. Η Θεία Κοινωνία είναι Πάσχα, δηλαδή διάβασης από το θάνατο προς τη ζωή, από τη σκλαβιά προς την ελευθερία, προς τη σωτηρία, προς την Ανάσταση του Χριστού. Είπαμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία της Αναστάσεως. Είναι η ίδια η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και κάθε Θεία Κοινωνία είναι η προσωπική μας Ανάσταση όταν συμμετέχουμε σε αυτήν. Μετά τη Θεία Κοινωνία πετάμε, έχουμε φτερά αγγελικά, είμεθα Χριστοφόροι, Θεοφόροι και Πνευματοφόροι. Πριν βγει ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο για να πει το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», ανοίγει η κλειστή ωραία πύλη και τα δύο βημόθυρα. «Τότε όσοι κάθονται σηκώνονται όρθιοι». Εδώ πρέπει ο χριστιανός να δει τους αγγέλους να κατέρχονται από τον ουρανό και να αποκυλίουν το λίθον εκτιστήρας του μνημείου. Στη συνέχεια, με την εμφάνιση του Αγίου Ποτηρίου να βλέπουμε όλοι μας τον Αναστάντα εκ νεκρών Κύριό μας, που προσφέρεται η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έτσι, σιγά σιγά, να προσερχόμεθα όλοι μας και με τη σειρά, ένας-ένας, με πολύ φόβο, με πίστη, με αγάπη, στη Θεία Κοινωνία. Και ακολουθεί η Κοινωνία των Πιστών. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στην τράπεζα της ζωής με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Με την πρόσκλησή του αυτή, ο ιερεύς μας υποδεικνύει την ψυχική και σωματική προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε τα εξής για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοινωνούμε. Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Όταν πρόκειται να προσέλθετε στη Θεία αυτή και φρικτή τράπεζα, να προσέρχεστε με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία ψυχής και σώματος και προσευχή,
χωρίς να θορυβείτε, να ποδοπατείτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτή η αταξία είναι δείγμα της πιο μεγάλης παραφροσύνης και περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό επιφέρει κόλαση και τιμωρία σε όσους τα κάνουν αυτά. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο σωτήριο των τραυμάτων μας, είναι πλούτος αιώνιος, πρόξενος της Βασιλείας των Ουρανών. Ας αισθανθούμε λοιπόν φρίκη όταν πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε. Ας δακρύσουμε και ας πενθήσουμε για τις αμαρτίες που κάναμε. Και αφού καθαρίσουμε τον εαυτό μας, ας πλησιάσουμε να κοινωνήσουμε με την ησυχία και την τάξη που αρμόζει. Γιατί πλησιάζουμε τον Βασιλέα των Ουρανών. Αφού δεχθούμε την άμμομη και Αγία Θυσία, δηλαδή το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, ας την καταφυλίσουμε, ας την αγκαλιάσουμε με τα μάτια μας, ας γεμίσουμε με θέρμη πνευματική τη διάνοιά μας, ώστε η συγκέντρωσή μας στο ναό να μην γίνεται αιτία κατακρίσεως και καταδίκης, αλλά να μας οδηγεί στη σοφροσύνη της ψυχής μας, στην αγάπη, στην αρετή, στη συμφιλίωση προς το Θεό, στη σταθερή ειρήνη. Να γίνεται η σύναξή μας θεμέλιο μυρίων αγαθών, ώστε και τους εαυτούς μας να αγιάζουμε και των πλησίων μας να στερεώνουμε στην πίστη. Στο Πανάγιο Τραπέζι του Κυρίου μας πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουμε ντυμένοι με το ένδυμα του γάμου. Και το κυριότερο στολίδι αυτής της πνευματικής φορεσιάς είναι η αγάπη προς όλους και κυρίως τους εχθρούς μας, σε αυτούς που μας πείραξαν, μας αδίκησαν, μας κατέκλεψαν, μας ατίμασαν, μας κατέστρεψαν. Της αγάπης στολίδια είναι η συγχώρηση και η συγγνώμη. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού και η τροφή στο δείπνο της Βασιλείας είναι η αγάπη. Παράδεισος εστίν η αγάπη του Θεού. Και όταν εύρωμεν την αγάπην, άρτων ουράνιων τρεφόμεθα. Ο ευρών την αγάπην των Χριστών εστίει, καθεκάστην ημέραν και αθάνατος γίνεται. Μακάριος εστίν ο εστίον εκ του άρτου της αγάπης, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Για να προκαλέσει δε πνευματικό συναγερμό, ώστε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε έτι περισσότερο τις αρετές, βάσει των οποίων προσερχόμενα θα στη Θεία Κοινωνία λέγει: «Η μετάνοια είναι το πλοίο. Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο φόβος του Θεού, ενώ λιμάνι θεϊκό είναι η αγάπη». Όταν ολοκληρώσουμε την αγάπη στην πράξη της, τότε φτάνουμε στο Θεό, στο Θεό της αγάπης. Ο δρόμος της ζωής έχει ήδη τελειώσει, γιατί ευρισκόμεθα στην αντίπερα όχθη, όπου ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πριν από την αγάπη όμως προηγείται στην πρόσκληση του ιερέως ο φόβος του Θεού. Ο φόβος αυτός δεν είναι δουλικός φόβος, δεν είναι φόβος του τρομοκρατημένου ανθρώπου, ούτε ψυχολογικός, ούτε φόβος μη χάσουμε τα λεφτά μας, τη δουλειά μας, την υγεία μας κλπ. Δεν είναι φόβος και άγχος. Είναι ένα ευγενικό αίσθημα ευλαβίας και κατανήξεως, αίσθημα σεβασμού και σοφίας, άλλωστε αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Όταν σκέπτεσαι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη Θεό,

αφηρημένη, όχι πίστη σε μια δήθεν ανωτέρα δύναμη, αλλά πίστη στο συγκεκριμένο τριαδικό Θεό, όπως ακριβώς τον ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτή την πίστη που μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Μόνο η Ορθοδοξία έχει θεία αποκάλυψη. Ορθοδοξία σημαίνει πίστη στην Αγία Τριάδα, πίστη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πίστη στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας, πίστη στον Τίμιο Σταυρό, στις ιερές εικόνες, στους Αγίους και στα Άγια Λείψανα, πίστη στους ιερούς κανόνες και στα δόγματα της Εκκλησίας των Επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς επίσης και στην Ιερά Παράδοση, πίστη στα Επτά Μυστήρια και ιδιαιτέρως στα Τέσσερα Σωστικά Μυστήρια, Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Ιερά Εξομολόγηση. Καμιά αμφιβολία και κανένας δισταγμός δεν πρέπει να υπάρχει στην καρδιά του χριστιανού που μεταλαμβάνει ότι αυτό που κοινωνεί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αν δεν το πιστεύει, να μην προσέρχεται. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Κάποτε σε ένα χωριό ζούσε ένας σκληρός άνθρωπος που επηρεασμένος από τις ηλιστικές θεωρίες είχε καταντήσει άθεος και άπιστος υπαρξιστής. Ο 40χρονος λοιπόν Κυριώργης βρέθηκε Χριστούγεννα στην Κάτω Βροντού, όπου είχε κάποιους συγγενείς. Την παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία του χωριού συνάντησε τον Παπαχαράλαμπο, έναν ευλαβέστατο ιερέα. «Καλημέρα, Κυριώργη», του είπε ο ιερεύς. Εκείνος δεν απάντησε. «Η θρησκεία είναι το όπιον του λαού», σκέφτηκε. «Γιατί να μιλήσω με τον παπά?» «Εσύ», του είπε ο Παπαχαράλαμπος, «δεν πιστεύεις. Έλα όμως το πρωί στην εκκλησία και θα πιστέψεις». Έφυγε ο ιερεύς. Το πρωί στις 5 χτύπησαν οι καμπάνες των Αγίων Θεοδόρων. Το χωριό ήταν ντυμένο στα άσπρα. Όλη νύχτα χιόνιζε. Ο Κυριώργης από περιέργεια κινούμενος πήγε στην εκκλησία όταν άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Όλος ο ναός ήταν γεμάτος. Στάθηκε κάπου αδιάφορος μέχρι που βγήκε η Θεία Κοινωνία. «Με τα φόβου Θεού», είπε ο παπάς και άρχισε να κοινωνεί τους πιστούς. Αλλά τι βλέπει ξαφνικά ο Κυριώργης? Τρίβει τα μάτια του, τα ξανατρίβει και ξανά πάλι το ίδιο. Τι βλέπει? Ο Παπαχαράλαμπος κρατούσε στα χέρια του ένα μωρό, γυμνό από τη μέση και πάνω, και το κάτω μέρος του τυλιγμένο με μια κόκκινη χλαμίδα. Από το στήθος του βρέφους έτρεχε αίμα. Οι χριστιανοί από κάτω ρουφούσαν τις σταγόνες από το αίμα και στη συνέχεια σκουπίζονταν με το κρεμασμένο κόκκινο χιτώνα. Σε λίγο επανήλθαν τα πράγματα όπως ήταν φυσιολογικά. «Μπα, όνειρο θα ήταν», είπε μέσα του. «Κοιμήθηκα όρθιος, φαίνεται». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τις σκέψεις του και να πάλι μπροστά του το ίδιο ακατάληπτο όραμα. Σε λίγο ξαναβλέπει τη φυσική ροή της Θείας Κοινωνίας. Σηκώνει το Άγιο Ποτήρι ο Παπαχαράλαμπος και εκφωνεί: «Σώσον ο Θεός των λαών σου». Αλλά πολύ πιο δυνατά φωνάζει ο 40χρονος Γιώργης: «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω». Και πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας. Έγινε μέσα του σεισμός, σεισμός μεγάλος. Είχε συγκλονιστεί. Το σκοτάδι του είχε γεμίσει από το φως της πίστεως. Ο άπιστος έγινε πιστός. Ο νεκρός ανεστήθη. Ο άθεος είδε τον θεάνθρωπο ως βρέφος, προσφερόμενον για τη σωτηρία του κόσμου. Και έζησε αληθινά Χριστούγεννα. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Προϋποθέσεις για συμμετοχή μας στο Άγιο Ποτήριο δεν είναι μόνο ο ευσεβής φόβος και η σωστή πίστης, αλλά και η αγάπη. Πρέπει όταν κοινωνούμε να βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας το πιο ευγενικό συναίσθημα, η κατά Θεόν αγάπη. Η αγάπη στηρίζεται πάνω στη συγγνώμη. Η συγχώρηση και ο ασπασμός της αγάπης είναι η πιο μεγάλη θυσία. Είναι δε και η πλέον βασική προϋπόθεση για τη σώζουσα Θεία Μετάληψης που ζητεί ο Θεός. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί δεν κοινωνούν με αυτή την αγάπη. Αυτοί μοιάζουν με κάποιον που νίστεψε και τη λαμπρή πήγε να κοινωνήσει, αλλά όταν μέσα στο ναό είδε τον εχθρό του, ταράχθηκε τόσο πολύ ώστε ξέχασε και τον τόπο και την ιερή στιγμή και έβγαλε μαχαίρι να τον σκοτώσει. Και θα τον σκότωνε αν δεν τον συγκρατούσαν. Σκληρές καρδιές που δεν μαλακώνουν ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε μπροστά στη θεϊκή φωτιά της απέραντης αγάπης του Θεού. Κι όμως, για όλους μας πρότυπο είναι ο Κύριος, που πάνω από το σταυρό φώναξε: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδα σε τυπιούσι». Αλλά πρότυπα είναι οι μάρτυρες και οι όσοι πατέρες ημών, που μιμήθηκαν στην ανεξικακία και στην αγάπη το Σωτήρο Χριστό, που
με πρώτο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο Στέφανο,

«Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην», είπε, όταν τον λιθοβολούσαν και τον φώνευαν. Εμείς οφείλουμε ως χριστιανοί και γνήσια παιδιά του Θεού τις εντολές αυτού να τηρούμε, και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Γι' αυτό αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Οι χριστιανοί που δεν έχουν φόβο και σεβασμό προς το Θεό, που δεν έχουν πίστη προς το μυστήριο της Θείας Λατρείας και δεν έχουν αγάπη προς τον πειράζοντα πλησίον, αυτοί όλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και ασφαλώς δεν κοινωνούν και όσοι έχουν κολλήματα και προπαντός όσοι δεν εξομολογούνται. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι χριστιανοί κοινωνούσαν όπως κοινωνούν μέσα στο Άγιο Βήμα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι επίσκοποι, χωριστά το σώμα του Κυρίου που έπαιρναν μέσα στη δεξιά παλάμη και χωριστά το αίμα από το Άγιο Ποτήριο. Με αυτόν τον τρόπο όμως συνέβαιναν πολλές και μεγάλες ζημίες και η Εκκλησία μας απεφάσισε να γίνεται η Θεία Μετάληψης δια του σημερινού τρόπου, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Αγία Λαβίδα, επειδή αποτελεί βεβήλωση το να χυθεί το αίμα του Κυρίου ή να πέσει κάτω κάποιος μαργαρίτης. Κατ' εξαίρεση, οι ιερείς εξακολουθούν να κοινωνούν χωριστά το σώμα, λαμβάνοντας τμήμα από τον Άγιο Αμνό που φέρει τα γράμματα «Χριστός», λέγοντας «Ιδού προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι, εδώ λέγει το όνομά του ο ιερεύς, το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εισάβε σύν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Ακολούθως ο λειτουργός κοινωνεί εκ του Αγίου Ποτηρίου τρεις φορές λέγοντας «Έτοιμε τα δίδω τέμι», λέγει το όνομά του και πάλι ο ιερεύς, το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εισάφε σύνημα μαρτιών και η ζωή αιώνιον. Εις το όνομα του Πατρός, μία, και του Υιού, δύο, και του Αγίου Πνεύματος, τρεις. Αμήν. Αυτή η τριπλή μετάδοση του ποτηρίου σημαίνει ότι η ψυχή του κοινωνούντος ενώνεται μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας μετά της Τριαδικής Θεότητος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου μας αναφέρει ότι στην εποχή του ο λειτουργός ιερεύς προέτρεπε τον κοινωνούντα χριστιανό ή να έτει της νοτίδος, ενώ δηλαδή υπάρχει στα χείλη η υγρασία από τη μετάληψη του αίματος του Κυρίου, να βάζει τα τρία δάκτυλα στα χείλη του και με αυτά να σταυρώνει τα μάτια, τα αυτιά του, το μέτωπο και τα χέρια του. Αυτό καταργήθηκε γιατί πολλές φορές συνέβαιναν απροσεξίες, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το μάκτρον, το κόκκινο δηλαδή πανί, που βοηθά τους κοινωνούντας για να μην γίνονται ζημιές. Δεν το συνιστούμε, απλώς το αναφέρουμε. Εμείς θα κάνουμε μόνο το σημείο του σταυρού και αυτό είναι αρκετό, γιατί με τη Θεία Κοινωνία αγιάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά. Καθόν χρόνο κοινωνούν οι πιστοί, οι ιεροψάλτες ψάλουν του δείπνου σου του μυστικού, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου και τις πασχαλινές ημέρες σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, αλληλούια. Κάποιος μοναχός ονόματι πατήρ Άνθιμος κοινοβίαζε σε ένα μοναστήρι για 20 περίπου χρόνια. Κατόπιν με την ευλογία του ηγουμένου και γέροντός του πήγε στην έρημο. Για 10 περίπου χρόνια ήταν τελείως μόνος και ήσαν τα πιο σκληρά. Πολύ αργότερα έκανε μικρή συνοδεία από δύο αδελφούς. Πάνω στον ένα το περίπου χρόνο, το χειμώνα αρρώστησε πολύ. Ο πυρετός πρέπει να ήταν πολύ υψηλός. Εβασανίζεται χωρίς φωτιά, χωρίς ένα ζεστό τσάι, χωρίς καμιά απολύτως βοήθεια για 3 εβδομάδες. Κάποιο πρωινό χτύπησε η πόρτα και ακούστηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Μόλις και κατάφερε ξεψυχισμένα να πει «Αμήν», μπήκε μέσα ένας νέος μοναχός πολύ ασκητικός με πρόσωπο που λαμποκοπούσε από έκτακτη καθαρότητα. «Πάτερ Άνθιμε, σου έφερα λίγα ψάρια, θα κάνουμε ψαρόσουπα για να συνέλθεις λίγο», έσκεψε ο επισκέπτης και του φίλησε το χέρι. Άναψε φωτιά και ζεστάθηκε λίγο το κελάκι και έβαλε για να βράσει τα ψάρια. Όσο ετοιμάζεται το φαγητό περιποιήθηκε τον άρρωστο, συγύρισε και νοικοκήρυψε τους δύο χώρους που είχε ο ερημίτης πατήρ Άνθιμος. Του έκανε εντριβές, του έδωσε τσάι και ζεστή σούπα. Αυτό γινόταν για 2 εβδομάδες. Σιγά σιγά ο πατήρ Άνθιμος συνήρχετο. Ο μοναχός είπε ότι τον έλεγαν πατέρα Παΐσιο και ότι ασκήτευε πιο βαθιά στην έρημο.
Ο δε πατήρ Άνθιμος όσο συνήρχετο τόσο και πιο πολύ πρόσεχε το νέο μοναχό, ότι είχε τάξει σε όλα, στο καθάρισμα, στο φαγητό, στους κανόνες του, στις αγρυπνίες, στις νηστείες του αυστηρότατος κλπ. Ένα πρωινό ρώτησε ο επισκέπτης μοναχός τον πατέρα Άνθιμο αν θέλει να κοινωνήσει. Και εκείνος δέχθηκε. Την άλλη μέρα πριν ξημερώσει ήρθε ο Παπαγρηγόρης ο πνευματικός γνωστός σε όλους και τον κοινώνησε. Τον συνόδευε με λαδοφάναρο ο πατήρ Παΐσιος. Αυτή του τη θεία μετάληψη τη θυμόταν για πολλά χρόνια ο πατήρ Άνθιμος. Η θεία Εφροσύνη για πολλές μέρες και νύχτες τον συντρόφευε συνεχώς. Είχε την αίσθηση ότι είχε ενδυθεί θεοήφαντα τον ίδιο τον Κύριο και σωτήρα του. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδος ο πατήρ Άνθιμος είχε τελείως συνέλθει. Ο πατήρ Παΐσιος τον χαιρέτησε με εδαφιαία μετάνοια και έφυγε, εξαφανίστηκε. Από τότε δεν τον ξαναείδε. Σε μια πανήγυρη στη σκήτη συνάντησε ο πατήρ Άνθιμος τον Παπαγρηγόρη και τον ευχαρίστησε για τον κόπο που έκανε να ανέβει τόσο σκληρό μονοπάτι για να τον κοινωνήσει. «Και πότε έγινε αυτό?» ρώτησε ο Παπαγρηγόρης. «Το χειμώνα που ήμουν άρρωστος». «Ε, δεν ήμουν εγώ», ανταπάντησε ο παπάς. «Μα τότε ποιος ήταν και ποιος ήταν και ο πατήρ Παΐσιος?» «Έλα, για πες μου, τι έγινε?» Και ο πατήρ Άνθιμος τα είπε όλα. Και η απάντηση του Παπαγρηγόρη: «Έλα, ευλογημένε, ο άγγελός σου ήταν, θα σου τον έστειλε η Παναγία μας. Δώσε δόξα στο Θεό και τέλος». Έτσι απλά και ανερμήνευτο έληξε ένα μεγάλο γεγονός. Ποιος κοινώνησε τον πατέρα Άνθιμο και τι κοινώνησε, αυτό δεν θα το μάθουμε. Άβυσσος τα κρίματα του Αγίου Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να λειτουργεί. Πλάστηκε για να προσφέρεται και να προσφέρει στο Δημιουργό του Θεό ευχαριστία, δοξολογία και θεία λατρεία. Και μέσα σε αυτή τη συνεχή προσφορά και λατρεία να ενώνεται με το Θεό, να αγιάζεται, να ζει. Η πληθώρα των τριαδικών δωρεών γι' αυτό το λόγο του εδόθη. Τα αρχαίγωνα δώρα της Θείας Δικαιοσύνης εδόθησαν στον άνθρωπο για να μπορεί να έχει με το Θεό λειτουργική σχέση, σχέση λατρείας. Ο νους των πρωτοπλάστων, ο λόγος, η θέληση, η ελευθερία, το αγαθό, το αναμάρτητο, το ανεξίκακο, το αγνό, το αμόλυντο, το απαθές, το μακάριον, δια της επιθυμίας έτειναν στη λατρεία του Αγίου Θεού. Αυτή η κοινωνία μαζί με τους αγγέλους που είχαν ο Αδάμ και η Εύα μετά του Θεού ήταν μια σχέση λειτουργική, σχέση λατρείας. Μέσα από αυτή τη λατρεία το κατοικώνα του ανθρώπου, η ψυχή του, έτεινε και βάδιζε δυναμικά με πολλή ευκολία προς το καθομοίωσιν. Έτσι βεβαιωτικά τονίζουμε ότι αυτή η στενή επικοινωνία και ένωση που είχαν οι πρωτόπλαστοι με το Θεό ήταν Θεία Λατρεία. Αυτό είναι Θεία Λατρεία, επικοινωνία με το Θεό. Άρα η ζωή τους στον Παράδεισο ήταν μια Θεία Λειτουργία, όχι όπως την τελούμε εδώ, αλλά ένωση με το Θεό.

εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι σε εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά. Και μάλιστα σήμερα είπαμε να συνεχίσουμε με παραμύθια, με τα παραμύθια του κυρίου Κώστα Γανωτή, έτσι ώστε τέτοια ώρα που είναι να μπορέσετε κι εσείς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το παραμύθι και να είναι ένα προήμιο πριν πέσουμε να κοιμηθούμε. Άλλωστε, η μαμά μας και ο παπάς μας, αν θυμάστε, μας έλεγαν και οι γιαγιάδες παραμύθια πριν κοιμηθούμε. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε κι εσείς.
0: Με ποιο παραμύθι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για γονείς και γιαγιάδες?
1: Από το βιβλίο «Αποκλειστικά για γονείς» που έχει εκδώσει το Αρχονταρίκη, το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι» που είναι το πρώτο. Και θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, ότι θα σας πω παραμύθια όχι για να κοιμηθείτε όπως λέγαμε στα μωρά μας μικρά, αλλά παραμύθια για να ξυπνήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος. Τόσο έξυπνος που δεν έβρισε άνθρωπο να κουβεντιάσει και να τον καταλάβει. Γι' αυτό αποφάσισε και αυτός να φύγει από το χωριό του, να πάει σε άλλες πολιτείες, να βρει άλλους ανθρώπους, μήπως και ευχαριστηθεί να έχει μια συντροφιά ανάλογη με, με τη δική του εξυπνάδα. Έφυγε λοιπόν χωρίς νερό μαζί του, χωρίς φαΐ, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα, γιατί δεν ασχολούνταν αυτός με τέτοιες πεζές καταστάσεις. Και προχώρησε, αφού προχώρησε πάρα πολύ, έφτασε σε έναν κάμπο, μα κάμπο κατάξερον. Δεν είχε τίποτα παρά μόνο ένα αγκάθια κάπως αυτός. Πω λέει, τι γίνεται εδώ. Κάτσε να ξεκουραστεί λίγο και είχε μια δίψα μεγάλη και μια πείνα μεγάλη. Αλλά δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του και για πρώτη φορά στενοχωρέθηκε, γιατί δεν φέρθηκε τόσο έξυπνα. Θυμήθηκε ότι στο χωριό του, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις, έκαναν την προσευχή τους. Αλλά αυτός τώρα πώς να κάνει προσευχή και να παραδεχθεί ότι δεν φέρθηκε έξυπνα για πρώτη φορά και γι' αυτό δεν την έκανε την προσευχή του. Και εκεί που ήταν απελπισμένος, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας άνθρωπος αντιπαθητικός μεν, φαινόταν ένα μάτι πονηρό να τον κοιτάζει και του λέει, καλώς τον, πώς από τα μέρη μας σοφότατε? Και που με ξέρεις εσύ, του λέει ο δικός μας άνθρωπος, που με ξέρεις? Λέει, εγώ λέει σε ξέρω, σε παρακολουθώ χρόνια και χαίρομαι που βρέθηκες εδώ και ζητάς να βρεις έναν φίλο που να μπορείς να συνοηθείς μαζί του, έξυπνον σαν και του λόγου σου. Πες πως τον βρήκες, γιατί εγώ είμαι αυτός. Και πώς ζεις, λέει, σε αυτόν τον τόπο, τον κατάξερο, που δεν έχει τίποτα? Α, λέει, εγώ παντού ζω. Μόνο που αυτός ο τόπος μου αρέσει περισσότερο. Και τι τρως εδώ πέρα, λέει, και τι πίνεις, τι βρίσκεις να ζεις? Α, εγώ, λέει, δεν ούτε τρώω ούτε πίνω. Γιατί, λέει? Γιατί εγώ ασχολούμαι με ανώτερα πράγματα και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με ανώτερα πράγματα δεν έχεις τέτοιες μικρές αδυναμίες. Τότε κατάλαβε ο άνθρωπός μας, ο έξυπνος, ότι έχει να κάνει με τον τρισκατάρατο. Και στενοχωρέθηκε πάλι, γιατί δεν το έχει καταλάβει από νωρίτερα, από το βλέμμα του. Αλλά είχε και την περιέργεια να μάθει πώς αυτός ο άνθρωπος, ο τρισκατάρατος, καταφέρνει να είναι τόσο έξυπνος και να κάνει και την εξυπνάδα του δύναμη. Και του λέει, εσύ που είσαι τόσο έξυπνος και αυτά, τι θέλεις να πετύχεις με αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο. Θες να γίνεις, λέει, ο Θεός. Α, το κατάλαβες, λέει, είσαι έξυπνος, μπράβο. Μήπως μπορείς, λέει, να μου λύσεις και εμένα τώρα το πρόβλημά μου που πεινώ και διψώ, λέει, βεβαίως, αμέσως, αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα ευχαριστήσεις εμένα και κανέναν άλλον. Λέει, και πώς να σε ονομάσω για να σε ευχαριστήσω, ρωτάει ο έξυπνος. Λέει, αρκεί να μου πεις ότι είμαι το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Εντάξει, λέει. Και τότε κάνει έτσι μέσα από τον αέρα και του βγάζει ένα δίσκο μεγάλο με φαγιά λαχταριστά και ποτά και τέτοια πράγματα και το βάζει μπροστά του και κάθισε ο έξυπνος και έφαγε καλά καλά. Ευχαριστήθηκε. Ευχαρίστησε το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα από το περιβάλλον του. Συναχωρέθηκε μάλιστα που έφυγε ο αντιπαθητικός αυτός άνθρωπος και τον έχασε και δεν θα μπορούσε να μιλήσει πια μαζί του, γι' αυτό άρχισε να περπατάει μέσα στον κατάξερον κάμπο. Μήπως και τον συναντήσει παρακάτω. Και πραγματικά μετά από κάποιες ώρες τον συναντάει, αλλά από πίσω του αυτός ο αντιπαθητικός άνθρωπος είχε και ένα τσούρμο από χωριάτες που είχαν τις γυναίκες και τα παιδιά μαζί τους, ήταν κακοντυμένοι, άθλοι και το μάτι τους άγριο και φαίνονταν ότι πεινούσαν οι άνθρωποι, ότι υπέφεραν. Του λέει λοιπόν ο αντιπαθητικός άνθρωπος του έξυπνου μας, λέει, βλέπεις αυτούς τους χωρικούς που είναι από αυτό τον κάμπο και πεινούν οι άνθρωποι, ενώ ζουν μέσα σε ένα χώρο που έχει πλούσιους πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έχει χώμα, έχει νερά, από τα ποτάμια έχει τόσα πράγματα, μεταλλεία πράγματα, αλλά δεν βρέθηκε κανένας μέχρι τώρα να τους διαφωτίσει πώς θα αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, αυτοί χρειάζονται έναν άνθρωπο έξυπνο σαν και του λόγου σου. Λοιπόν, σου τους παραδίδω, λέει, και ανάλαβε τους. Και χάθηκε. Τότε και αυτός, θες πως κολακεύτηκε από αυτά που του είπε ο αντιπαθητικός. Θες ότι βρήκε για πρώτη φορά τον τρόπο να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του. Ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και τους έβγαλε ένα λόγο που τους ενθουσίασε. Τότε τους είπε, πηγαίνετε να φέρετε μιλόπετρες, πολλές μιλόπετρες. Και με αυτές τις μιλόπετρες θα φράξουμε το ποτάμι και το νερό θα πλημμυρίσει τον κάμπο και ο κάμπος θα αρχίσει να βγάζει φαΐ. Πράγματι φέρανε μιλόπετρες, τις στήσανε μέσα στο ποτάμι, το ποτάμι σταμάτησε να τρέχει και τα νερά ξεχύλισαν και όλος ο κάμπος αυτός έγινε ποτιστικά. Άρχισε να βγάζει χορτάρια, φυτά, να μεγαλώνουν τα δέντρα και να παχαίνουν τα ζώα τους και να έχουν να τρώνε και έτσι σιγά σιγά αναπτύχθηκε, γιατί ο έξυπνος τους έμαθε να κάνουν κι άλλες δουλειές, να χτίζουν σπίτια, λιμάνια, να φτιάχνουν καΐκια, να κάνουν αγροτικά εργαλεία, μηχανές διάφορες. Και έτσι σε λίγα χρόνια ο πρώην ξερόκαμπος έγινε μια επαρχιακή αναπτυγμένη πόλη που την έλεγαν πια και City, όπως λένε τώρα στην Αμερική. City λοιπόν. Σε λίγα χρόνια όμως συνειδητοποίησαν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι που άργησαν να το καταλάβουν, αλλά το κατάλαβαν τελικά, ότι έπαψαν να είναι ευχαριστημένοι από τα πλούσια αγαθά που τρώγανε. Ενώ παλιότερα τα ονειρεύονταν και τα θεωρούσαν σαν την ευτυχία, έτσι και έτσι δεν τους πολύ ευχαριστούσε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς που δεν ήταν όλοι, ήταν λίγοι αυτοί που στην αρχή ένιωσαν έντονα αυτή την απαρέσκεια, αλλά και οι άλλοι σιγά σιγά πίστευαν ότι και αυτοί θα φτάσουν στους πρώτους. Έτσι σιγά σιγά με την αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, όπως λένε, με την άνοδο του βιωτικού επιπέδου, όλοι οι κάτοικοι του ΣΥΤΗ δεν ένιωθαν ευτυχισμένοι. Και για να νιώθουν ευτυχισμένοι εφαρμόσανε μια συμβουλή να κάνουν έντονες διασκεδάσεις, να υποκρίνονται τους ευτυχισμένους, να κάνουν χόμπι που λένε, τέτοια πράγματα, για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Και αυτό τους κράτησε λίγα χρόνια. Ύστερα όμως δεν πήγαινε άλλο. Ένιωθαν πεζή την πραγματικότητα και την καρδιά τους ακίνητη. Τότε εφαρμόσαν ακόμα μια άλλη θεωρία, ότι άμα δεν κάνεις κάτι παράξενο και αφύσικο, δεν νιώθεις χαρά. Και έτσι άρχισαν οι ανομαλίες, οι διαστροφές, οι ληστείες, οι δολοφονίες και τέτοια πράγματα. Και ο καημένος ο έξυπνος δεν τα περίμενε όλα αυτά, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένος και αμήχανος. Τότε εμφανίστηκε πάλι ο αντιπαθητικός και του λέει, βλέπω ότι κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Γιατί λέει, οι άνθρωποι έκαναν πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ευημερία. Και τώρα που βλέπουν ότι δεν την αισθάνονται, ενώ την έχουν, θα στραφούν εναντίον σου. Και τι να κάνουμε, λέει αυτός. Τίποτα, πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι ευτυχισμένοι. Πώς θα τους πείσουμε, λέει, αφού δεν νιώθουν ευτυχισμένοι. Τι θα πει, δεν νιώθουν, λέει, ευτυχισμένοι. Εσύ, λέει, που είσαι έξυπνος άνθρωπος, στα συναισθήματα, λέει, εμπιστεύεσαι. Τα συναισθήματα εμείς θα τα κάνουμε, λέει. Πώς θα τα κάνουμε τα συναισθήματα, λέει αυτός. Να, λέει, θα διατυπώσουμε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της πρόοδου. Και θα τους πείσουμε ότι έχουν ανάπτυξη και πρόοδο, άρα είναι ευτυχισμένοι. Τι την έχουμε την ψυχολογία, λέει, γι' αυτό δεν την έχουμε. Και έχουν και μια απορία, λέει αυτός, ακόμα. Και αυτοί που πεθαίνουν και δεν προλαβαίνουν να την μελετήσουν την φιλοσοφία αυτή, την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου, τι να τους κάνουμε. Λέει, αυτοί αφού πεθαίνουν δεν υπάρχουν και έτσι δεν μπορεί να σε αμφισβητήσουν και να βρεις τον πελάσο από αυτούς. Έτσι λοιπόν και κάνανε και γράψανε αυτή την πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και της προόδου και πήγαινε το πράγμα κάπως, αλλά διεπίστωσαν ότι αυτοί που πεθαίνουν πάβουν πλέον να τους απασχολούν, αλλά έχουν τα πρόσωπά τους σκυθρωπά. Όλοι πεθαίνανε με κάτι μούτρο ως εκεί κάτω. Γι' αυτό και αυτοί φρόντιζαν να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους. Αλλά πώς θα μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους, βρήκαν και γι' αυτόν τον τρόπο. Δεν τους αγαπούσαν όσο ζούσαν και γι' αυτό δεν στενοχωριούνταν όταν τους κυδεύανε και φεύγανε από μπροστά τους. Εκεί λοιπόν ήταν τα πράγματα, ώσπου ένα βράδυ, εκεί που κοιμότανε ο έξυπνος, είδε στον ύπνο του ότι βρέθηκε πάλι στο χωριό του από όπου ξεκίνησε. Κάθονταν ανάμεσα στους χωριανούς του που τους έβλεπε να είναι λίγο πιο αναπτυγμένοι, αλλά ακόμα τα πρόσωπά τους ήταν αθώα και ήταν τρυφεροί άνθρωποι, τον χαϊδεύανε. Και αυτός, επειδή το ρωτούσαν πώς πέρασες εκεί κάτω που πήγες και τι νέα μας έφερες, λέει, τους ανέπτυξε την ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου. Αυτοί τον άκουγαν και τον θαύμαζαν και είπαν πω πω τι ωραία πράγματα μας λες, και, αλλά τον πνεύαν έτσι όπως πνεύουμε τα παιδάκια που διαβάζουν τις εκθέσεις τους. Ναι. Και έτσι που τους τα έλεγε αυτά και πάνω που κόντευε να τους πείσει ότι η ιδεολογία του αυτή είναι σωστή, ένας πετιέται πάνω, αυτιάζεται και φωνάζει, παιδιά, ο Κούκος, λάλησε ο Κούκος. Σηκώθηκαν όλοι επάνω, λέει, έρχεται η Άνοιξη, καλό Πάσχα, και σταυροκοπήθηκαν. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, ο έξυπνος, ονειρεύτηκε μες στον ύπνο του ότι κοιμόταν και τα έβλεπε και ένιωσε κάποια ευτυχία, γιατί ξέχασε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της πρόοδου, και χάρηκε με τη χαρά των χωρικών και ευχήθηκε μέσα του, αν κοιμάται, να μην ξυπνήσει. Και πραγματικά την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκανε στο κρεβάτι του πεθαμένον. Αλλά ενώ όλους τους άλλους στο σίτι τους βλέπανε σκυθροπούς με το θάνατό τους, αυτόν τον βρήκαν ξαφνικά χαμογελαστόν. Τώρα όταν πήγαν και τον είδαν οι άνθρωποι αυτοί του σίτι, έμειναν σκεφτικοί και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν το φαινόμενο. Εσείς όμως, παιδιά μου, μπορείτε να το εξηγήσετε, εσείς που ακούσετε το παραμύθι, και γι' αυτό σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι που να έχετε την ευχή μου. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Γανωτή, εδώ λέμε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ναι, αλλά είδατε, πρέπει να ζήσετε ευτυχισμένοι, είπα, γιατί δεν μπορώ να πω ζήσαν αυτοί καλά. Mm. Αυτοί που ζήσαν στο σίτι πηγαίνουν στο χαμό όπως πάμε τώρα εμείς. Καταλάβατε, γι' αυτό προσπάθησα να τα αποφύγω.
0: Έτσι, δεν ήταν το κλασικό τέλος ενός παραμυθιού. Πάντως, αυτό το παραμύθι που το ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι.
1: Έτσι. Είδατε, όσο σας τη λέω παραμυθένια, μπορεί να αντέξετε να την ακούτε. Άμα σας την έλεγα έτσι σαν σελίδες της πολιτικής οικονομίας, θα λέτε μαζάλισες τώρα παράτατα.
0: Έτσι είναι. Πάντως έχει πολλά νοήματα. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, κύριε Γανωτή.
1: Ναι, είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε με κανέναν να συνοηθεί στο χωριό του. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να είναι ένας αθώος χωριάτης. Είδατε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό βέβαια και θα γινόταν και ο παπάς του χωριού ή ο δάσκαλος, αλλά αυτός ήθελε να σε μεγάλα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης για τη Φραγκογιανού, ασχολήθηκε με υψηλά πράγματα. Καταλάβατε.
0: Εξήλωσε
1: ο νους του. Mm. Και βγήκε έξω και βρήκε το διάβολο. Και ο διάβολος είδατε πόσο σωστά του μήνυσε, ότι εγώ δεν τρώω ποτέ, δεν πίνω ποτέ, ασχολούμαι με υψηλότερα πράγματα, θέλω να γίνω ο Θεός και τα λοιπά. Του τα πει όλα και του έβαλε και φαΐ και νερό μέσα από το τίποτα.
0: Και του δώσε
1: όπως επιδιώκουν
0: και εξουσία,
1: οι σήμερα
0: έτσι,
1: να βγάλουν πλούτο από παντού, και από τον αέρα και από τη θάλασσα και με τα πάντα. Λοιπόν, έτσι. Και του ανέθεσε να αναπτύξει έναν τόπο. Αυτός τον αναπτύσσει αυτόν τον τόπο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι καλό έκανε, αλλά ήταν πλέον ιδανικό για επιβεβαίωση της εξυπνάδας η ανάπτυξη αυτή. Δεν ήταν η αναγκαία ανάπτυξη για την επιβίωση των ανθρώπων απλώς. Και σαν ιδανικό που ήταν ουσιαστικά, σκόπευε να κάνει Θεό τον άνθρωπο που τα κατάφερε. Και έσαστε και εμείς θεοί, που λέει ο Όφης στον Παράδεισο στους πρωτοπλάστους. Αλλά αυτοί, έχοντας αυτό σαν ιδανικό, άρχισαν να θερίζουν τα αποτελέσματα, τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης, όπως και εμείς σήμερα. Έχασαν την αθωότητά τους, έκαναν άρχισαν οι διαστροφές και τα αυτά για να νιώσουν κάπως ευτυχισμένα, γιατί δεν νιώθαν ευτυχισμένοι όταν είχαν να φάνε, όπως έλεγε η μανούλα μου συγχωρεμένη, ότι όποιος κάθεται καλά και καλύτερα γυρεύει, ξύλο θέλει. Ρέβατε. Και γι' αυτό ήταν σκυθροπή, και όταν πεθαίνανε και τους βλέπανε στα φέρετρα μέσα, είχαν κάτι μούτρος έτσι κάτω οι άνθρωποι. Απόδειξε ότι πέθαναν δυστυχισμένοι και κολλασμένοι, θα λέγαμε. Ύστερα αυτός είδε στον ύπνο του, πήγε στο χωριό του, είδε τους αθώους χωρικούς του, συγχωριανούς του που τον βλέπαν με τρυφερόντες, λέγαν μπράβο που μας έκανε την ανακοίνωση για την ιδεολογία της ανάπτυξης της προόδου. Ακόμα δεν είχαν εμπειρία πού οδηγεί αυτό, τα βλέπανε με τα αθώα μάτια τους. Και μετά ακούσανε, λέει, τον Κούκο, για σκεφτείτε τώρα, αντί να βάλουν κάτω τα σχέδια για την χωροταξική και τα λοιπά ανάπτυξη, όπως λένε, του τόπου τους, ακούγανε τον Κούκο που έφερε την άνοιξη και είπαν και καλό Πάσχα από τη χαρά τους, ότι να, τώρα θα έρθει και το Πάσχα μες στην άνοιξη. Αυτά είναι βιώματα μεγαλειώδη, τα οποία φυσικά δεν τα καταλαβαίνει η θεωρία της ευημερίας και της ανάπτυξης και τα λοιπά. Και αυτός ένιωσε ευτυχισμένος ανάμεσα στους συγχωριανούς του, που δεν είχαν τίποτε από τα αγαθά της ιδεολογίας της ανάπτυξης. Και πέθανε, μάλιστα ευχήθηκε να πεθάνει και να μην ξυπνήσει.
0: Γιατί ένιωσε την ευτυχία. Λοιπόν, κύριε Γανωτή, αυτό που μας έκανε εντύπωση, δηλαδή μέσα σε όλα, όλα ήταν πράγματα για σκέψη. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και που το ζούμε σήμερα είναι αυτό που είπατε κάποια στιγμή, ότι με την ευημερία που είχαν υποκρίνονταν τους ευτυχισμένους.
1: Μα δεν το ήταν ευτυχισμένοι. Σήμερα πώς προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην ευημερία να πούν είμαστε ευτυχισμένοι. Γυρίζουν στα σπίτια τους, δεν μιλούνται, δεν έχουν τρυφερότητα μεταξύ τους, δεν έχουν επαφή με τα παιδιά τους, και σύζυγοι χωρίζουν. Και κοιτάξτε αυτά τα διαζύγια, τι απόδειξη είναι του ότι υποκρίνονται πως είναι ευτυχισμένοι, και πάνω στο γάμο τους ακόμα δεν νιώθουν τη χαρά και υποκρίνονται ότι είναι χαρούμενοι και κάνουν σπασμωδικές, ας πούμε, γκριμάτσες ευτυχίες οι άνθρωποι.
0: Και μάλιστα παρακολουθούμε τους ανθρώπους να ξοδεύουν και να σπαταλούν όλο και περισσότερα χρήματα για τις διακοπές, όλο και πιο ακριβές διακοπές.
1: Να πάτε
0: διακοπές,
1: καμιά φορά,
0: να νιώσουν
1: τον κύριο Γιώργο και να πάτε οι δυο σας σε κανένα φαγάδικο από αυτά που είναι στην παραλία εκεί μετά την Ποσειδόνος, προς το Φάλιρο, προς την Άλυμα και τα λοιπά, που είναι τα φαγάδικα. Να δείτε που μπαίνουν μέσα αυτοί οι νεόπλουτοι και φωνάζουν στον καταστηματάρχη, ρίξε 4 κιλά μπαρμπούνια και φέρε και τόσα αυτά, τόσες μπύρες, και κάθονται και γυαλίζουν τα μούτρα τους από χαρά, σου είδες ευημερία, είδες ευτυχία εμείς. Και θυμάμαι με συγκίνηση και έτσι λέει, εύχομαι καλή ανάπαυση να έχει στην ψυχούλα της η Δόμνα Σαμίου, που μας έλεγε ότι ήθελα να καθίσω ένα βράδυ έξω από ένα από αυτά τα φαγάδια εκεί στην πλάκα, και το ξημερώματα που βγαίνουν οι παρέες από μέσα να τους ρωτήσω μία-μία πόσα δώσατε ρε παιδιά, θα μου πούνε άλλοι 100, άλλοι 200 ευρώ, και θα τους ρωτήσω, λέει, μετά, τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, βγήκατε χαρούμενοι. Δεν θα μου απαντήσουν, λέει, εγώ το ξέρω. Θα σκύψουν το κεφάλι και θα φύγουν. Και απόδειξε ότι έξω από τα φαγάδια αυτά και έξω από τα κέντρα της ευημερίας, όποια κι αν είναι, κάνουν χρήση των ναρκωτικών. Γι' αυτό έχουμε τόσα δυστυχήματα εκεί στις παραλιακές λεωφόρους και τόσα τροχαία. Γιατί τι τα θέλουν τα ναρκωτικά, αφού περάσαν όλη νύχτα ευτυχισμένοι με τα τέρια τους οι άνθρωποι. Γιατί τους μένει το κενό μέσα. Οι καρδιές τους κλαίνε. Ξέρετε τι θα πει, να γελάν τα μούτρα σου και να κλάει η καρδιά σου. Δεν μπορούν τα μούτρα να κρύψουν το θρήνο της καρδιάς. Είναι αυτό που λέει ο Εσχύλος, αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Εκβιάζουν τα αγέλαστα πρόσωπά τους να δείξουν ότι γελούνε. Για να σας δείτε από πόσο παλιά είναι αυτά τα πράγματα έτσι σημειωμένα από τους σοφούς μας προγόνους. Αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι.
0: Γιατί οι άνθρωποι δηλαδή, κύριε Γανώτη, πλήττουν ακόμη και μέσα στην ευημερία. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσει.
1: Κυρίως μέσα στην ευημερία πλήττουν. Οι άνθρωποι υποφέρουν και πλήττουν. Κυρίως. Γι' αυτό και πέφτουν σε μια μανία στο να έχουν ακόμα περισσότερα, μήπως και τότε φτάσουν το όνειρό τους. Δεν ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν πίσω για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και κάποιοι που το καταφέρνουν και γίνονται ευεργέτες και φιλάνθρωποι, πράγματι το καταφέρνουν αυτό.
0: Και επίσης ήταν σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί όντως είναι η ιστορία της ζωής μας αυτή, ότι μετά την ευημερία και την πλήξη και όλο αυτό, αποφάσισαν οι άνθρωποι να κάνουν, να πάνε παραπέρα και να κάνουν και διαστροφές. Μήπως και
1: όλες αυτές οι διαστροφές είναι απόδειξη ότι δεν ευτυχούν με τη φυσιολογική ειδονή οι άνθρωποι και νομίζω ότι θα ευτυχήσουν με τις διαστροφές. Αυτό είναι όλο και όλο.
0: Θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να είμαστε φτιαγμένοι από την αρχή λίγο αρρύθμιστοι, έτσι.
1: Κοιτάξτε, σαν είμαστε ρυθμισμένοι από το Θεό να είμαστε παιδιά του Θεού, απλά σαν τα παιδάκια τα μωρά. Εκεί μόνο, σήμερα αυτή την ώρα μόνο οι Άγιοι και τα μικρά παιδιά ευτυχούν, κανένας άλλος. Θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο που χόρευε από τη χαρά του και πολλές φορές χαιρόταν και γελούσε όταν ένιωθε ότι έχει μια αρρώστια, την ανακάλυπτε εκείνη την ώρα. Α, λέει, αυτό ζητούσα κι εγώ από το Θεό και χαιρότανε. Λοιπόν,
0: γιατί χαιρόταν εκείνη τη στιγμή?
1: Χαιρόταν γιατί του δίνονταν η αίσθηση ότι τώρα για να πει ευχαριστώ στο Θεό πρέπει να τον αγαπήσει περισσότερο από πρώτα. Αυτή η μανούλα που μέσα στο καλοκαίρι έχασε τα δύο παιδιά της, και κλάψαμε σε όλη την Ελλάδα, και εγώ από το πύριο που τα μάθαινα παρακαλούσα το Θεό να της δώσει παρηγοριά, έμαθα ότι μέσα στους θρήνους της και μέσα στα δάκρυά της έλεγε «Σε παρακαλώ Θεέ μου, μη μου στερήσεις τη χαρά να σε δοξάζω». Καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Γανώτη, είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Πορφύριο ότι χαιρόταν όταν είχε κάποια ασθένεια. Ωστόσο, τον βρίσκουμε και από τα γραπτά του και από εσάς που τον ξέρετε να χαίρεται ακόμη και με το κελάιδημα του αηδονιού ή να δει ένα λουλουδάκι. Δηλαδή δεν χαιρόταν μόνο στην στεναχώρια. Χαιρόταν και στη χαρά, στο δώρο του Θεού.
1: Σήκωνε και το δεξί χεράκι του πάνω. Σαν να χόρευε τάχα.
0: Δηλαδή χαιρόταν με όλα, μπορεί ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι. Όχι, χαιρόταν με όλα μόνο. Αλλά χαιρόταν και χωρίς όλα. Δηλαδή η χαρά του δεν είχε πηγή αυτά που έβρισε γύρω του και τον ικανοποιούσαν. Η χαρά του ήταν δεδομένη. Και ύστερα αυτά που γύρω του όταν έρχονταν, τα μεν ευχάριστα του προκαλούσαν ευχαριστία στο Θεό, αλλά και κίνδυνο να αρκεστεί σε αυτά, τα δυσάριστα όμως τον ωφελούσαν σταθερότερα. Γιατί έλεγε «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο, Θεέ μου». «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο». Ξέρω, αν ψάξετε στην παιδική, στην πολύ παιδική ηλικία σας κι εσείς, θα θυμηθείτε, όπως και εγώ το θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρά, σε ηλικία ας πούμε 3, 4, 5 ετών, φτάνει μέχρι εκεί η μνήμη μου, και είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάτι μας πονούσε, κάτι μας είχε τσιμπήσει, είχαμε, ξέρω εγώ, κάποια φαγούρα, ευχαριστιόμασταν που πηγαίναμε και πέφταμε στα γόνατα των γονιών μας και αυτοί μας χαϊδεύανε. Και πολλές φορές μεγαλοποιούσαμε κάτι για να προκαλέσουμε το χάρι των γονιών μας. Το μεγαλοποιούσαμε. Λέει, αχ, λέει, πονάει τα αυτή μου, μαμά μου. Δεν πονάει, αλήθεια, που ναι, ναι, ναι, πονάει, πονάει. Και δώσ' το αγκαλέσει η μαμά και δώσ' το ευτυχία εμείς που πονούσε τόσο λίγο, ώστε θα μπορούσαμε να το παραμελήσουμε. Καταλάβατε.
0: Άρα σήμερα, δηλαδή, με τη στεναχώρια μας αγκαλιάζει ο Θεός περισσότερο.
1: Σίγουρα, εσείς τώρα, άμα έρθουν, έχετε δύο παιδιά, άμα τον έρθει χαρούμενο και ευτυχισμένο, το άλλο έρθει στεναχωρεμένο γιατί κάτι του έτυχε, Θεός φυλάξει, δυσάρεστο, τι θα κάνετε, θα πιάσετε αυτό το δυσαρεστημένο, να πεις παιδί μου, τι έχεις παιδί μου, γιατί δεν γελάς, θα πέσετε σε εκείνο. Έτσι κάθε θλίψη μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Και έχουμε θεϊκή παρηγοριά. Ενώ όταν έρθουν ευχάριστα τα πράγματα, είναι δύσκολο να έχουμε μια παρηγοριά θεϊκή, αφού ήδη η πραγματικότητα της ζωής είναι ήδη η ίδια παρηγοριά.
0: Και αυτό το παραμύθι τελικά είναι από τα ωραιότερα παραμύθια σας, κύριε Γανούτη. Ο έξυπνος και το σίτι.
1: Ξέρετε, έχει εκδοθεί και δεύτερος, έχει και δεύτερη έκδοση το
0: να πούμε.
1: Αυτό, αν και ήταν παραπλανητικός ο τίτλος του. Μου το είπανε οι μοναχές του Άγιο Νεκτάριο. Λέει, γιατί βάλετε αυτό το τίτλο, λέει, και είναι παραπλανητικές. Λέτε, αποκλειστικά για μεγάλους. Λέω, επιτέλους, λέω, θέλω να πω και κάτι για τους μεγάλους, γιατί επειδή είμαι τώρα εγώ πολύ μεγάλος, αισθάνομαι όλους σας γύρω μου σαν παιδιά.
0: Οπότε αποκλειστικά για γονείς
1: για
0: είναι
1: μεγάλα
0: ότι...
1: παιδιά,
0: για μεγάλα παιδιά.
1: Γιατί θέλουν να προβληματίζονται. Τώρα ένα παιδάκι 7, 8, 10, 12 χρόνων, άμα τα ακούσει αυτό το παραμύθι, δεν θα το καταλάβει. Θα είναι δύσκολο να το καταλάβει.
0: Έχετε δίκιο. Όμως εμείς οι μεγάλοι το καταλαβαίνουμε και ίσως βάλουμε και μια λογική για τα παιδιά.
1: Ότι τον άκουγαν μες στο όνειρό του τώρα, τον έξυπνον, η συγχωριανή του, η αθώη, τον άκουγαν να αναπτύσσει την ιστορία της, την ιδεολογία της ανάπτυξης και της πρόοδου και τρέγανε μπράβο, ωραία, τον εθαύμαζαν. Γιατί ήταν σαν αθώα παιδιά αυτοί τώρα, δεν καταλάβαιναν από αυτά που τους έλεγε τίποτε. Γι' αυτό λέω ότι τον άκουγαν όπως ακούμε ένα παιδί όταν διαβάζει την έκθεσή του. Δηλαδή ουσιαστικά για αυτούς αυτός ήταν ένα μωρό, αλλά εμείς το θαυμάζουμε.
0: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος.
1: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος, ναι.
0: Έτσι, για αυτούς,
1: όλοι έξυπνοι, έτσι είναι.
0: Όλοι έξυπνοι. Ναι.
1: Ναι, οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι δηλαδή έχουν την εξυπνάδα ως ιδεώδες, διότι ξέρετε, όλα τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, όταν τα απολαμβάνουμε ως δώρα του Θεού που μας τα δίνει στην ώρα που τα χρειαζόμαστε και για να αυξήσουμε την ευχαριστία μας, είναι καλά. Πάβουν να είναι καλά και γίνονται αιτία απώλειας του ανθρώπου όταν τα μετατρέψουμε σε ιδανικά. Τότε μετατρέπουμε την κτήση σε Θεό και αυτό η Εκκλησία μας τραγουδάει και λέει ούκ ελάτρεψαν την κτήση οι Θεόφρονες παρά τον κτήσαντα.
0: Και εκεί η εξυπνάδα μας μπορεί να μας οδηγήσει, κύριε Γανωτή, σε δύσβατα μονοπάτια, ας πούμε, αυτά της, που είπατε, της πρόοδου.
1: Δεν το βλέπετε στην εποχή μας, πώς είναι.
0: Ναι, αυτή είναι η εποχή μας.
1: Θυμούμαι μια θιά μου έλεγε ότι εμείς, λέει, στην Αμερική, ήταν έρθει από την Αμερική, εμείς στην Αμερική, λέει, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε ένα μπουκάλι ενόπνευμα κρασί, οτιδήποτε έτσι στημένο πρόχειρο κάποτε, για να πίνουμε από λίγο κάθε φορά, γιατί, λέει, μας πιάνει κάτι που εμείς εδώ, λέει, στην Αμερική το λέμε νιουρότικο και δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε, και εννοούσαν την νεύρωση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τι λέγανε ελληνική λέξη με την αγγλική προφορά, νιουρότικο. Λέει. Λοιπόν, και τα ζήσανε αυτά τα πράγματα και μας τα μαρτυρούνε χωρίς να μπορούν να τα κατανοήσουν. Γιατί δείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βαριές καταστάσεις και να μην τις κατανοούν. Χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Κάποιος να τους πει, ρε, αυτό που νιώθεις δεν είναι όπως το νομίζεις. Είναι κακό.
0: Ναι.
1: Είναι κακό γιατί σε κάνει εγωιστή, σε κάνει περήφανο, σε κάνει ειδωλολάτρη. Λέει κάπου στον επιτάφιο του Περικλή ότι εμείς, λέει, έχουμε ωραία σπίτια, λέει, πλούσιοι Αθηναίοι, που λίγοι ήταν πλούσιοι, λέει, έχουμε, λέει, ωραία σπίτια, ωραίες κατασκευές. Γιατί δεν είναι μόνο σπίτια, είναι γυρλάντες που είχαν αψίδες, ξέρω εγώ τι. Ναι, όν οι τέρψεις καθημέραν των λυπηρών εκπλήσει, των οποίων η απόλαυση κάθε μέρα σκιάζει, εκπλήσει. Σαν να είναι ένα πουλί κοράκι που κάθεται από πάνω μας και το κάνουμε ξού να φύγει. Εκπλήσει των λυπηρών. Ποιο λυπηρών, γιατί λυπηρών, κύριε? Γιατί θα σου πει. Λυπηρών έχουμε και προσπαθούμε με βρύσες και με γυρλάντες και με παρτέρια και με κήπους και με σκλάβες και τα λοιπά, με λιβάνια και αυτά, με κρασιά, να σκιάξουμε αυτό το μεγάλο μαύρο πουλί που κάθεται πάνω μας και λέγεται πλήξη και είναι αυτή η εκλεκτή Αθηναίοι.
0: Κύριε Γανωτή, όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη και την πρόοδο, μπορεί να έχουμε κάποιους ορθολογιστές και πρώτοι εγώ να πούμε το εξής, ας πούμε, ότι αν δεν είχαμε αυτή την πρόοδο και την τεχνολογία, ας πούμε, δεν θα είχαμε φάρμακα να τα πάρουμε να γίνουμε καλά. Και να μην ξεχνάμε ότι έρχεται στο μυαλό μου, ας πούμε, ο Άγιος Νεκτάριος που έγραφε στις μοναχές του ότι σε μία, μάλιστα, που ήταν και εκείνη, είχε νευρολογικά προβλήματα, της έλεγε και μην ξεχνάς να παίρνεις τα φάρμακά σου. Γι' αυτό μας τα έδωσε ο Θεός. Εκεί μπερδευόμαστε λίγο, χριστιανοί. Άρα την έχουμε ανάγκη και την πρόοδο.
1: Την πρόοδο την έχουμε ανάγκη. Από την ώρα που η πρόοδος απομονώνεται από το Θεό και πάβει να είναι μέσον για να κάνουμε σωστά τη λατρεία μας προς τον Θεό, δηλαδή δεν είναι πρόκληση ευχαριστίας, τότε γίνεται κόλαση. Είδατε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Κόλαση είναι η απομόνωση του παραδείσου χωρίς Θεό. Μπαίνει σε ένα σπίτι ένας και τον υποδέχονται οι άνθρωποι με χαρά, τον αγκαλιάζουν, τον φιλούν, τον καθίζουν να του κάνουν τραπέζι και ευτυχεί. Μετά από λίγο καιρό αυτός γίνεται ληστής. Μπαίνει μέσα αυτό το σπίτι, σκοτώνει κανένα δυο που βρίσκει μέσα και κάθεται και ανοίγει τα ντουλάπια και τα συρτάρια να φάει. Στο ίδιο σπίτι. Η διαφορετική συμπεριφορά, και ενώ τρώει τα ίδια πράγματα που έτρωγε όταν τον είχαν φιλοξενούμενον, αυτός είναι απελπισμένος, δυστυχέστατος. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Κόλαση είναι η κατάχρηση του παραδείσου και η κατάχρηση του παραδείσου γίνεται, το ξαναλέω γιατί είναι λίγο δύσκολο, γίνεται όταν οι άνθρωποι απομονώσουν τα αγαθά και τα κάνουν αυτά σκοπό τους. Γιατί μέσα στον παράδεισο που έπλεσε ο Θεός δεν είπε εργάζεστε και φυλάσσιν. Τι να εργάζονται? Να προοδεύσει και ο παράδεισος, να τους δώσει περισσότερα φρούτα, περισσότερο νερό, περισσότερη ευτυχία. Αυτό θα πει να δουλεύεις μέσα σε ένα κτήμα. Αλλά κάτω από την αγκαλιά του Θεού. Αυτό είναι όλο και όλο.
0: Άρα μπορεί να υπάρξει και η πρόοδος.
1: Όχι, μπορεί να υπάρχει. Ο Θεός την ευλογείται στην εκκλησία μας.
0: Μπράβο.
1: Στην εκκλησία μας τα πάντα εγκαινιάζονται με έναν αγιασμό. Κάνει άνος, ας πούμε, κοπάδι, το πάει στην εκκλησία απόψε και ο παπάς και διαβάζει αγιασμό για το κοπάδι, διαβάζει αγιασμό για το πηγάδι. Εγώ ευτύχησα να δω κάποτε αγιασμό που έκανε ένα εκλογικό κέντρο της ΕΔΑ. τότε το πρώτη φορά που βγήκε η αριστερά στην πολιτική και βγήκε από εκτός νόμου που ήταν, και στην οδό Κοράη είχαν εκλογικό κέντρο και φέραν τον παπά και έκανε αγιασμό. Καταλάβατε τι είναι. Ο αγιασμός των αγαθών είναι παράδεισος. Τα αγαθά χωρίς αγιασμό είναι κόλαση. Αυτή είναι η φιλοσοφία που πάει στο παραμύθι αυτό.
0: Έχει πολλά να πει αυτό το παραμύθι για τον έξυπνο και το σίτι.
1: Πολλά βέβαια.
0: Έτσι, πάρα πολλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό δεν σταματάμε να σας κάνουμε ερωτήματα και για την ευημερία, και νομίζω και οι ακροατές μας έχουν πολύ.
1: Και έτσι δεν θα ακούσετε άλλο παραμύθι. Φτάνει αυτό σήμερα. Δεν έχετε χρόνο.
0: Σήμερα δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλο παραμύθι.
1: Δεν πειράζει, αλλά έχουμε καιρό.
0: Έχουμε
1: λέμε ότι έχουμε καιρό. Όσο καιρό μας δώσει ο Θεός.
0: Όσο καιρό. Αυτό όμως που ζήτησε στο τέλος ο άνθρωπος. Έτσι, θα θέλαμε να το πούμε.
1: Ναι. Να μην ξυπνήσω. Άρα ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε ευλαστήμησε την τεχνική πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία που τους έφερε αυτό το...
0: Τον είχε κουράσει πια δηλαδή. Εμείς αυτό καταλάβαμε στο τέλος. Ότι αχ, μην ξυπνήσω ας πούμε, γιατί δεν θέλω πάλι να ξαναδώ αυτό το πράγμα που με έφερε, στο οποίο με έφερε η εξυπνάδα μου.
1: Τώρα μου θυμίσετε ένα ωραίο τραγουδάκι κυκλαδίτικο που λέει «Αν μ' αγαπάς κι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω. Μες του ονείρου τη χαρά θέλω να ξεψυχήσω».
0: Ακριβώς. Και του έκανε το χατήρι, κύριε Γανώτη, όμως. Του το έκανε το χατήρι ο
1: δημιουργός. Ο παραμυθάς βάζει το Θεό να κάνει χατήρι. Γιατί ο παραμυθάς θέλει έτσι να το φανταστεί. Έτσι. Ο Θεός μας αγαπάει εμάς τους παραμυθάδες. Γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, ακολουθούμε τα χνάρια του.
0: Και έτσι...
1: Ο Θεός κάνει παραμυθένια πράγματα, δεν κάνει πεζά πράγματα της ανάπτυξης και της προόδου.
0: Και μπορεί να κάνει και εκπλήξεις που εμείς δεν θα, με την εξυπνάδα μας και το σίτι μας δεν καταλαβαίνουμε.
1: Από την ανησυχία μας δεν καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι εκπλήξεις. Εκπλήξεις είναι όλα τα πάντα.
0: Πώς είναι εκπλήξεις τα πάντα δηλαδή?
1: Γιατί όλα είναι, δεν έχουν αιτία άλλη παρά μόνο το Θεό που δεν τον βλέπουμε μπροστά μας. Η θεωρία του αιτίου και του αποτελέσματος που υπάρχει έξω στη... Γενικά πάνω σε αυτή στηρίζεται όλη η επιστήμη και η τεχνολογία. Το αίτιο και το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει μια αιτία. Αυτή όλη καταργείται, γιατί την αιτία δεν την ξέρουμε. Αλλά την αγαπούμε, την ονειρευόμαστε.
0: Δεν ξέρουμε την αιτία.
1: Όταν γεννείται ένα παιδάκι, χαίρεται την αγκαλιά της μανούλας του, το γαλατάκι της μανούλας του, χωρίς να την έχει δει ολόκληρη. Δεν βλέπουν πρώτα τα μικρά παιδιά, μόλις γεννούν, δεν βλέπουν παρά ελάχιστα. Λοιπόν, αλλά νιώθουν μέσα τους μια χαρά, μια

0: μπαίνει η πίστη. Αλλά αυτοί που πιστεύουν στην φυσική, ας πούμε, εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι, αυτό που λένε φυσική μόνο, στην επιστήμη τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό και λένε ότι είναι όλα τυχαία.
1: Κοιτάξτε, ένα μωρό που είναι στο καροτσάκι του νιώθει ότι κάποτε το καροτσάκι του κυλάει και αλλάζει εικόνες, βλέπει τόσα ωραία πράγματα και είναι και ξαπλωμένο ανάσκελα. Δεν υποπτεύεται όταν είναι πολύ μικρό ότι από πίσω είναι η μαμά ή ο μπαμπάς και σπρώχνει το καρότσι. Έτσι και οι άνθρωποι προσπαθούν, ενώ τους έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ξέρουν ότι από πίσω είναι ο γονιός που σπρώχνει το καρότσι, δεν προσπαθούν, δεν θέλουν να το σκέφτεται αυτό, φαντάζονται ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Αφού είναι πάνω σε ένα καρότσι, το καρότσι έχει ρόδες και κυλάει. Τι τους νοιάζει αν το σπρώχνει κανείς ή δεν το σπρώχνει, σου λέει, δεν βαριέσαι.
0: Ή προσπαθούν να το εξηγήσουν μόνο με αυτά που βλέπουν.
1: Ναι, βλέπουν ότι αλλάζουν εικόνες, ότι κυλάει το καρότσι, αλλά ποιος είναι από πίσω που το κυλάει. Είδα στην τηλεόραση τη σκηνή της ανακοίνωσης που έκανε ένας σοφός εκεί στο ΣΕΡΝ, πώς το λένε, στις Ελβετίας, που ανακαλύψανε, λέει, το μικρό σωματίδιο που με την έκρηξή του δημιούργησε το σύμπαν. Και είναι ο Θεός, λέει, να ο Θεός, αυτό είναι. Και μόλις ήταν στο αμφιθέατρο όλοι οι άλλοι επιστήμονες και σηκώθανε εδώ πάνω όρθιοι και κάνανε ένα μεγάλο, και αυτός χαϊδεύονταν μέσα στις επένους τους, στις ζητοκραυγές τους, και χαίρονταν ο άνθρωπος. Τι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι τον κόσμο τον δημιουργήσε ένα πολύ μικρό μόριο, πιο μικρό από τη συνηθισμένη σκόνη, και αυτό δημιούργησε τον κόσμο. Τι λέτε καλέ? Γιατί δεν θέλουν να δεχτούν ότι ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο? Γιατί? Γιατί ο Θεός καταργεί την αιτία και το αποτέλεσμα σαν θεωρία του πολιτισμού. Εμείς είδατε που λέμε σώσουν μας Κύριε κατά το μέγα έλεό σου. Δεν λέμε σώσουν μας επειδή υπάρχει μια αιτία. Η αιτία είσαι εσύ πάλι που μας λυπάσαι και μας αγαπάς.
0: Αυτά που μας λέτε τώρα γίνονται απόλυτα κατανοητά. Μακάρι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που χαιρόταν με τις επιφημίες των άλλων να τα άκουγε, κυρία Γανωτή. Άραγε πώς θα αντιδρούσε? Έχω μεγάλη απορία.
1: Δεν ξέρουμε. Άμα θέλετε να φτιάξουμε ένα παραμύθι να το φανταστούμε. Δεν ξέρουμε.
0: το επόμενο παραμύθι.
1: Ένα παραμύθι καλύπτει τα πάντα. Είδατε τι είναι η αδιφαγία του σύγχρονου ανθρώπου. Θέλει να μπορέσει να βρει τρόπο να καλύψει όλες τις στιγμές και όλες τις φάσεις. Δεν γίνεται. Μια φασούλα εμείς διηγούμαστε και φτάνει αυτό.
0: Έχετε δίκιο, αλλά είδατε, είμαστε κι εμείς μέσα στο παραμύθι, κύριε Γανωτή, και είμαστε από αυτούς που ευημερούν και θέλουν και άλλο και περισσότερο.
1: Ξέρετε, από τα χρόνια που έβλεπα τηλεόραση, θυμάμαι, όποτε έρχονταν κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον σε σπίτι ή σε γραφείο, αμέσως ρωτούσε αυτός που τον υποδέχονταν τι θα πιείτε. Δηλαδή είχε πολλών λογιών κρασά στην κάβα του.
0: Σωστά.
1: Και λέω, άλλωσα ένα μαρτίνι, βάλτε, ξέρω εγώ τι, ένα ουίσκι κτλ. Και έπρεπε να πίνουν. Διότι αν δεν πιείς λίγο, να διατηρήσεις την ζάλη μέσα σου, δεν αντέχεις τη ζωή. Λοιπόν, πώς να πούμε τι νιώθανε? Που ξέρουμε ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μην νιώθουν τίποτε από τις φωνές που έβγαζε η καρδούλα τους, αλλά απλώς να επαναλαμβάνουν το μάθημά τους, όπως ο έξυπνος που διηγούνταν την ιδεολογία της ανάπτυξης και οι χωρικοί τον επενέβαιναν, μπράβο, μπράβο, ωραία τα κατάφερες, σαν να ήταν κανένας μαθητής μικρός που διάβαζε την έκθεσή του. Τόσο αστείος είναι ο κόσμος, τόσο θα λέγαμε γελίος, εάν, ας πούμε, δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε κριτική.
0: Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχατε πει ότι αυτό που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι να μπορεί να σπάει το φαύλο κύκλο. Δηλαδή, σε αυτό το παραμύθι,
1: ναι,
0: θα μπορούσε

0: να τον σπάσει το φαύλο κύκλο, αν ήταν
1: χριστιανός. Τον έσπασε στο όνειρό του μόνο, τον έσπασε.
0: Α, τον έσπασε στο όνειρό.
1: Δεν μπορούσε να το, όσο ζούσε, γιατί στο όνειρο δεν λειτουργούσε η συνειδητή λογική. Είχε κοιμηθεί η λογική και η καρδούλα βγήκε στην επιφάνεια και έβγαλε τον εαυτό τους. Ακούστε, ο Αισχύλος, ο μεγάλος αυτός σοφός, είπε ότι στάζει και εν θύπνο μνησιπίμων πόνους. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι αποθούν τις ενοχές τους και λένε ότι αισθάνονται καλά και καταφέρουν να ξεχάσουν τις ενοχές τους, και όταν κοιμούνται, λέει, πάνω στην καρδιά τους στάζει την πικρίλα της, την πικρίλα του, ο πόνος ο μνησιπίμων που θυμάται τα βάσανα. Άρα η καρδιά του ανθρώπου κλαίει και στάζει πίκρα και δηλητηριάζει την ευτυχία του ανθρώπου και στον ύπνο του, ακόμα εμπάνω περισσότερο στον ύπνο του, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ξύπνιος να αντιτάξει τα επιχειρήματα της ευημερίας.
0: Εσείς ως παραμυθάς λοιπόν δώσατε στο τέλος του παραμυθιού «Ο Έξυπνος και το Σίτι» ένα τέλος που δεν ταιριάζει και πολύ στην ευημερία μας και στην εποχή μας. Τολμήσατε να περάσετε τον ήρωά μας, τον Έξυπνο, στην άλλη όχθη. Κοιμήθηκε ο ήρωάς μας. Δεν ήταν το happy end.
1: Το λέτε εσείς, γιατί βλέπετε τις φάτσες των ανθρώπων,
0: ναι,
1: και τη δική σας στον καθρέφτη και λέτε αυτοί είμαστε. Μέσα στα βάθη της ψυχής μας όμως λειτουργούν πράγματα πολλά που δεν τα βλέπει ο έξω κόσμος. Λειτουργούν μετάνοιες, πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες άπειρες μετάνοιες ανθρώπων που δεν θα τις δουν οι άλλοι ποτέ. Γιατί είδατε, οι άνθρωποι πολλές φορές πριν να πεθάνουν περνάνε λίγες μέρες σε κόμμα. Το τι γίνεται μέσα στη διάρκεια αυτού του κόμματος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η καρδιά μας όμως μας πληροφορεί ότι εκεί γυμνές οι καρδιές απευθύνονται στο Θεό.
0: Δεν φάνηκε να φοβάται τον θάνατο ο Έξυπνος, φάνηκε σαν να πέρασε, σαν ήταν ένα πέρασμα στην άλλη όχθη.
1: Δεν το ξέρουμε, στον ύπνο του βέβαια δεν φοβάται κανείς, γιατί η καρδιά είναι αθάνατη, τι να φοβηθεί. Καταλάβατε.
0: Άρα ο φόβος είναι από τη λογική μας.
1: Μέσα στον ύπνο τους οι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδάκια, ξαναγίνονται μωρά. Ξαναφέρουν την ευτυχία τους. Δεν έχετε προσέξει, πολλοί άνθρωποι πριν να πεθάνουν αρχίζουν και φωνάζουν τα ονόματα των συγγενών τους. Όπως η Μανώνα μου φώναζε την αδερφή της, την Αντιγόνη, που είχε χρόνια πεθαμένη. Τους φωνάζουν γιατί ξαναγυρίζουν πίσω στα παιδικά τους χρόνια και ο Θεός τους δίνει ευλογία. Θα δείτε ότι έφτιαξε ο Θεός τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων για να γεμίσει την κόλαση.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάμαι τον Άγιο Καλίνικο, τον πρώην Πειραιός, που μας έλεγε, θα ρείτε, λέει, ότι ο παράδεισος είναι δικό σου ή δικό μου. Του Θεού είναι, λέει. Αυτός βάζει μέσα όσους και όποιους θέλει. Και μέναμε με ανοιχτό το στόμα που τον ακούγαμε.
0: Πού θα βρουν οι ακροατές μας τον Έξυπνο και το Σίτι, κύριε Γανωτή, σε ποιο...
1: Ναι, θα λένε ότι κάνω διαφήμιση στα βιβλία.
0: Όχι, για να το... γιατί κάποιοι ρωτούν...
1: Αυτό θα το δουν τώρα σε εκθέσεις που γίνονται. Δεν ασχολούμαι με την κυκλοφορία των βιβλίων.
0: Ο
1: γιατί
0: τίτλος...
1: άμα ασχοληθώ με την κυκλοφορία, ναι, των βιβλίων,
0: δεν
1: χάνω
0: γράφεται
1: την έμπνευσή μου.
0: Έτσι.
1: Τα βλέπω έτσι... πιο άχαρα.
0: Ο τίτλος του βιβλίου που είπαμε ότι...
1: Αποκλειστικά για μεγάλους, λέω.
0: Εντάξει.
1: Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Λέω ότι να, θα βρεθούν παιδιά τα οποία, ξέρετε, μας αγαπούν και όταν ακόμα μας αυθαδιάζουν και ότι μας ρίχνουν ένα παρά που λένε στα αργό, μας αγαπούν και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν με πλάγια βλέμματα τους γονείς τους και θα ανοίξουν και θα βρουν την παιδική πλευρά της ζωής των μεγάλων. Τώρα με περιορίζουν τα εγγόνια μου, με περιορίζουν και μου λέει πες μας παππού, από τα παιδικά σου χρόνια τι ένιωθες, πώς ζούσατε, πώς παίζατε. Βρε παιδιά, αφήστε μου ήσυχον. Όχι λέει, να μας πεις, να μας πεις. Γιατί μας ψαχουλεύουν τα παιδιά μας.
0: Το ίδιο κάνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τον έξυπνο και το σίτι και όσα βγήκαν μέσα από αυτό το όμορφο παραμύθι για μεγάλους. Αποκλειστικά για μεγάλους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Μετά από όλη αυτή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Κώστας Γανωτής, και βέβαια μας είπε το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι» και όσα βγήκαν καρδιακά μέσα από εκεί, μας είπε την ιστορία της ανθρωπότητας. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζηδάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
3: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνον Πόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, ευογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιο ο οποίος σε πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρεφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από, από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε ξέρετε φεύγει ένα βάρος, και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντας ο Ιωσήφ που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα δυστία χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει: πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και τη είπε αυτός: εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω: οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν: η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό. Και λέμε εμείς, είδες, ο Θεός δεν ξεχνάει. Ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε έστω στιγμή, κάτι έπαθε, και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιο η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι, μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει πολύ, πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους, γιατί λέω καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρό, αλλά να τον έρουμε, να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση, και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμή με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκε σχοινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριόν σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι το οτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς.

0: των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και μουσίο και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Του Κυρίου Σωτηρία και επιτολόγων σου ευλογίασουν. Εγώ εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, ιδέ την οργή σου παδεύσε με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επιστήραξες επεμέ τη χείρα σου. Ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ρήνες σου στέμι προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μία πήραν την κεφαλή μου σου φορτίουν βαρία βαρύντης εν επεμέ μου. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμεθεν έως τέλους όλη την ημέρα να σκητροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι η ψώη με πλήστην επεγμάτων και ουκέ στην ίαση στην σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενη από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίοι μου ξαναντί με ίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκον και ω άλλο σου κανήγον το στόμα αυτό. Οι γενόμενοι σου άνθρωπο σου κακούν και κέχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι πει κύριε, ήλπη σα είσαι, ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπον μήποτε είπε χαρώσει με εχθρή μου και έδωσε λευθύνε, πόδασμα επεμέ μεγαλολιμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και λιγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω εγώ έναν γελό και περιμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισού τη με αδίκου. Οι ανταπεδότε μου κακά, αντί αγαθών, αντί ευαλώμε, επί καταδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποστή απ' εμού, πρόσχε στη βοηθειά μου, κύριε Τσωτηρίε μου. Μην καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποστή απ' εμού, πρόσχε στη βοηθειά μου, κύριε Τσωτηρίε μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζουν. Εδίψησε η ψυχή μου, πως ο πρόσης άρξου με γέρι μου και αβάτο και ανίδο. Ούτω στην αγιώθυνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν του λαιό σου περζουά στη χείλη με πενέ σου σύσεν. Ούτω ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείλα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου. Χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί τη τρομνή με τη σόρτη σε μελέτουν εσέν. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του μνερίγου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάβονται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισαλεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη χείρα μου, θέα μερίδε ολοπαίγων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρωθήσετε επί το Θεό μου. Επενετήσετε πάσον είναι αυτό, ότι είναι φράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάβονται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, πέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ήσελθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το σου εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντων εις λάκων, εγινήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέβδοντες εν τάφωνου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντα με λάκα το τάτον εις κουτινής και εν σκιά θανάτων. Βεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου απήγαγες επεμέμ. Εμάκρυνας τον ωστός μου απεμώ έθεντο με δέλημα γι' αυτής. Παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριο την ημέρα διεπέτασα προς σε τεσχύρας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα μάσια ιατρία να στήσου και εξομολογήσου αντέσει. Μη δίγησε τέτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστείς εν το τοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το γόση με εγώ και εν κόπη συχνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δε έλθουν οι οργές σου, εφημερισμοί σου ξεδράξά μου. Εκύκλωσά μου σου είδωλη την ημέρα εμπηρεύσουμε άμα. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου έρασε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον του σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτούν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνουν πάση τα αποδόσεις αυτούν. Τον ευηλατεύοντα πάση τις ανομίες των ιόμενων πάση τα γνώσεις σου. Το λυτρούν εκθορά στη ζωή σου το στεφανούντες εν ελέγκη εκτριμής. Τον επιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα η του είναι ό,τι σου. Ποιο γονερή μου είναι σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριστε σου δώσω φωτό Μωυσή, τη Ισ Ισραήλ, τα θελήματα αυτών. Εκτήρ μου και λίμουν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψιστον ανώπου της γης εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού που τη φοβουμένου σε αυτόν. Καθώς σου να πέχουν στην τολέα ποδισμόνη μάχουν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός σου έχουν το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτος η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δήλθουν αυτό και όχι υπάρξει και όπι γνώση των τόπων αυτών. Το δέλειος του Κύριου από το αιώνους και ως του αιώνους τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών, της φυλάς του διαθήκην αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοίμα εις το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες ενάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, του δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, ενταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκουτινή σου νεκρούς αιώνους, και κηδίεσιν επεμέ το πνεύμα μου, εν ημί ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαία μελέτης, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτεσε προς έτας κύριος μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, τι πισή ήλπισα μου. Γνώρισό με, Κύριε, εδώ εμπορεύσε μου προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στην ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημίν. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, ο Δόξασιν.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστος ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και τα Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεπανελήμην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε, Κύριε, ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη εγκυκλώσαμε και το νόμο του Κυρίου μην άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επεπάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Παρακυρίου, αγένε το αυτή και στη θαυμαστή ενωθεμίσιμον, Θεός Κυρίος και επεφαρεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη, εξού γαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών και λύσες την κατάρα, έδωκεν την ευλογία και καταργήσεις τον θάνατο. Εδωρήσα τον ημίν ζωήν την αιώνιον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των τρισάριθμων σύλλογων και θεόπλοκων, των αυταδέλθων μαρθένων στεψόμεν θείες οδες, ανδρικός γαρτών εχθρών,

0: Αγιεν ημφου δώρα τη Θεό πρόνη.
1: Νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Γέννησή σου Θεότα και χαράν εμήνη σε πάση τη οικουμένη. Εξουγαράν έτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Ελύσες κατάραν έδωκεν την ευλογία και κατήγησας τον θάνατον εδωρήσα τον ημήν ζωήν την αιώνη.
2: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Ρέσου.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε Ρέσου.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Σε Κύριε.
2: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, αναβώ εις ζών Δαβίδ, τι όμως εσύ ο Θεός, αμή όμως εφησί και εκπεπείρω και νίδου, εκ του καρπού της Κυρίας μου δωστήν παρθένων εξής ο πλάστουργος, Χριστός ο νέος Αδάμ. Ετέθη βασιλεύς επί του θρόνου μου και βασιλεύει σήμερον έχων την βασιλεία να σάλευτον εις τη ρατήθη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναβόησον Δαβίδ, τι όμως εσύ ο Θεός, αμή όμως εφησί και εκπεπείρω και νίδου, εκ του καρπού της κοινίας μου δωστήν παρθένων. Εξής ο πλάστουργος Χριστός ο νέος Αδάμ, ετέθη βασιλεύς επί του θρόνου μου, και βασιλεύει σήμερον ο έχων την βασιλεία να σάλευτον, εις τη ρατήχτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Εκ της ρίζης ιέσαι και εξωσμίως του Δαβίδ, η Θεόπες Μαρία αντίκτεται σήμερον ημίν και νεουργείται η σύμπασα και Θεέ.

των εθνών. Ιωάκιμε φρένεται και άνα πανηγυρίζει η κραυγάζουσα εις τη ρατήτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Εκ της ρίζης ιεσέ και εξ ως φίλος του Δαβίν, η Θεόπες Μαρία αμπτύχτεται σήμερον ημίν, και νεουργείται η σύμπασα και θεουργείται, συγχάρητε ο ουρανός και η γη. Ενέσατε αυτήν, επατριέ των εθνών, Ιωάκιμε.

0: Ισίμων.
1: Ελέησε όλμα Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου, κατά το πλήθος των εκτιρμό σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Σίμων ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς του κρίνεσθες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεν η γάφη σε στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλήνεις με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δέος θέατε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπον σου των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν εκτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη να γαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν. Διδάσκον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίων, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν άλλο τα αυτόματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης σαν αφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί τη θυσία στήριών σου μόσου.
0: Δεύτε λαϊάσομεν άσμα Χριστό το Θεό, το διελόντι θάλασσαν και οδηγήσαντι των λόγων ανανή και δουλεία σε Αιγυπτίον ό,τι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεοδογιστώσον ημάς δεύτε πιστή πνεύματι Θείο γεθόμενη, την εξακάρπου σήμερον επιδημήσας εν ζωτών σωτηρία να υπάρθουν κόρην ύπνης τιμήσουμε. Υπεραγία Θεοδογιστώσον ημάς χαίρεσαι μνήμητη και δούλη Χριστού του Θεού, της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννησε πάντες υπαξίας ύμνης δοξάζουν. Υπεραγία Θεοδογιστώσον ημάς της ζωής τίχθητε σήμερον γέπειρα, δις πρωτή ανάγκριση κατά πτώσεω τη Σάδε Βραντε Χριστών των Ζωδότην, ύμνη στο ξάζουση. Υπεραγία, στερέωσαν οι μάσοι, εν κύριο ξύλο νεκρό, στην αμαρτία και τον φόβο σου, εμπίδευσαν σε καρδία σήμερα των ημιντών σου. Υπεραγία, Θεό Χριστό, εν οι μάσοι, αμέντο στο Θεό, πολιτευσάμενη, την πάντα νεκή, σαν σωτηρία, Θεό Χριστό, γεννήτωρε τη, τον χτίστη, την τεκού και θεών ημών. Υπεραγία, Θεό Χριστό, εν οι μάσοι, ο πάσο, εν πηγάζουν κύριο εξτήρα, πολιτικά και την παρθένα. Είναι η στήνα και τη εξίωση με το τόπο που φυλάξα διάθενο, υπεραγία Θεοδογιστός εν ημάς, ξάνης των καρπών Μαρίαν σήμερα την βότρην κύζησαν, ζωή φόρων ως Θεοτόκρα ανήμισαν υποστασίαν τε πάντων και βοήθειαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τριάδα την άκτη στον είναι ψευό, κήρυξατε ημίν ηλαιό, είστε μάρτυρε ένδοξη, είναι γεραίο, είναι μόνο του θείου άθρου και τα καταρθώματα Θεό μακάριστα. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε περί μόνο. Ρημάτων οι λόγοι σαν του δυσμενού, σε νεάνιδε στο θείο, κρατώ με νε, όπλο τη πίστη ω και απέστη, σαν βασάνου τρικυμίαν και θάνατον άδικον δια την πάνω ζωή. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε περί μόνο, ισχύρον ημένε παντοδυνάμου του χτίζοντο αντρία, νερά μονογνώμην. Επάνση μου και των τράκοντα των σχολείων των Μέγαν, πω ή κατεπάτησαν και κατεδάψαν. Υπεραγίε Θεό και σώσον εμά. Ω έμψυχον θάλαμον, σαν διάφορον σκύνομα, ω πύλην ουράνιο. Ω θείον τράπεζαν, ω παλάτιον και θρόνο του δεσπότου Μαρία, την άχρητον ήμιση τιμή σου. Άγιε του Θεού, στην περίμονε νεκρωμένο, λογισμό παράνομο στήρων, στη ζωή μου Χριστών, την ω αρνίστε, η νάγκαζε μάρτη μηνοδόρα σε κατοικιζόμενου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί μόνο την Ιησούση προς Θεόν δικαστής, που και φύσα του αλαράβδη σαπεινός συνθλάτα μέλη σου στέφωση, πλέκον ως ουκ όετο μάρτης αμάραντον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι διαβασάνε τρισόλβοι Άγιοι μάρτυρες, θησαυρώνειν ουρανείς και αιωνίους ανεύκλειεν έβραντο τρανότερον Θεό αγγίζουσε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μήν. Επιφανίστε τη ψυχή μου το σκότο, απεράσον αμαρτία στα σειρά σα, είναι η παρθένε διάρρηξον, σώσον με και ίσασα τον πανεκθύρμονα. Ουκεν σοφία και δυνάμει και πλουτοκαυχόμεθα, αλεν σίτη του Πατρός εν υποστάτω σοφία, Χριστέ, ουγαρέστην Άγια.

0: έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κυρία λέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίου μνημονεύσεται εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να παίρνω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κατεπλάγησαν ημών την κατερίαν την πολλήν επουράνει η χωρή των ασωμάτων λειτουργών ως περγαράλου πάσχοντος διέκυστε τα σκέλη της μοχλής συντριβόμενε θάνατον πικρών υπομένουσε και γυναικείο σώματι των δράκοντα των αποστάτην συντρίβουσε παρθένη νύμφε του ζωοδότου πίστεωσε υπέρμαχή δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Χριστός η μεταφωνήσεν έσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει, εκδαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαντι, αιματί.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεις εαυτούς και αλλήλους και, αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σι Κύριε.
1: Σιγάρι ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και ασύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν υπέρ Τριάδος καρτερός εν αφλούσε των πολυμήθρων εχθρών, ετροπόσαστε αδελφικός το Πνεύμα της Ινδούμενε, όφεν ισοκίστητε συν τες πέντε Παρθένης, προς τον Επουράνιον αθληφόρη νυμφώνα και συν αγγέλης το Παμ Βασιλεί εν ευρωσύνη απάστος, παρίσταστε, απάστος, παρίσταστε. Ιερωτά την συγκροτή πανηγυρία εν επίστη Χριστού Εκκλησία, θα αδέρφων μαρτύρων επιτελούς ευσεβώς, πνευμνημών την φωσφόρων και λαμπράν και πανφαΐ, πανεύθυμοι ομότροποι, στερός γαρεπτής γης των αντίπαρων και καταπατήσεων ειδίες στεφάνος, εχειρός του Παμβασιλέως, παρούμε φωτισμόν ετήσεστε. Όντως εφημίσει τριμών μνήμην αξίως και θα σταμαστάς και θείας αντραγαθίας. Ημείς γαρ το Παμβασιλεί εν ευρωσύνη απάστος παρίσταστε. Απόστος παρίσταστε. Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων μαρτύρων γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας. Τη εύτη μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Τη εύτη μέρα η Αγία Πουλχερία, η Βασίλισσα εν ειρήνη τεριούται. Τη εύτη μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Τη εύτη μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, Ήτης, Ξύφιε τελειώθη. Δες των σών Αγίων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, λυτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εμές ο φλογός ευσεβήσαντας, συγκατάβασε δρόσισας και δίδαξας μελπίν, πάντα τα έργα ευλογείτε ημνείτε τον Κύριον.
1: Τη Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεοτόκον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης

0: σε μεγαλύνομαι.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθώμεν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε δεηθώμεν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου
2: Χριστό του Θεό και σώσαν ημάς η Κύριε.
1: Παραθώμεθα ότι σε ενούς υπάσει η δυνάμεις των ουρανών και ασύ τη δόξα να πέμπουσε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ετρίς

0: Ιστι ρίσε πτεσμάτων παρθένε.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διότι μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, Υπουράνη Θεέ, Πάτρε Πατοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε την δέση μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο Τσίμωνο Άγιο, ημώνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογή σου και νέσου το όνομά σου ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά μου. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, τη μαρτώνση. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, τη ιό Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ψώμεθα φω. Παράτηνον το ελαιό σου, τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον κείνε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή του, φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθάπερ ελπίσεμεν επισέμ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύπνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την ιώθυνην δέησιν ημών των Κυρίων.
0: Συ ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Συ ελέησον.
2: Την ημέρα πάσεν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσα τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να φέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ειρήνη πάση
0: και το Πνεύματι σου.
2: Ασκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν.
0: Συ Κύριε.
2: Κύριε Άγιο, είναι υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών και τα βοτοφόρο σου όματι επιβλέπουν επί πάση τη κτίση. Συ εκκλίναμε τον αυχέραν της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιο Αγίων έκθινον χείρα την αόρα του εξαγίου και του Κυρίου σου και ευλόγησον πάντα εμάς και τι με τον εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος εμήν τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρε εστί το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Γόνος Ιωάκιν και άνηση παρθένος εφάνη της ανθρώπης τον δέσμον αφήσα της αμαρτίας απαντάς. Ακούσον θύγαντερ και είδε και κρίνοντος και πειράθω του λαού σου και επιθυμίωση ο βασιλεύς του κάλου σου. Όλος ως αλήθως κατάσχειον εδίχθη εις θύρωσης της άνης. Εξού η σωτηρία πάση πίστης δεδόνειται. Το προσωπόν σου ήταν εύσουσιν η πλούση του λαού. Ρίξαν σαν τα δεσμά στυλώσεως της άνης υπάναγνος παρθένος. Προήρθε της ανθρώπης την άβεση βραβεύουσα.

στην κόρη ετέχθη γαρεξίδας την στηρωθήσαν φύσιν

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, του αναγγέλνει το πρωί το ελαιός και την λυθία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άτρι μόν, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως κι εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρίε ελεήσον.
0: Υπέρ της άναθην ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρίε ελεήσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρίε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρίε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, εις εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας,

0: Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα τη εαυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι κύριε.
0: Κύριε Θεό, μόνο μου το κράτο ανήκει στον κύριο Δόξα κατάλληλο σου και το έλεο αμέτρων και φιλοτροπία. Αυτό ο Θεό και τα δίνει στη λαχνία σου που συνεχιμά και τον Άγιον οίκον τούτου. Και πίσω με θυμόμαι και τον συνεχιμένο μικρού σε τα ελέη σου και του κρίμου. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογητήριο
2: και Κύριε του Δαβίδ και πάση της πλαιότητος αυτού ότες πρεσβείες της Θεότου ακούσωτες όσον ημάς ιδού οικούσαμεν αυτήν εν εφραθά
1: τες πρεσβείες της Θεότου ακούσωτες όσον ημάς
2: δεδοξασμένα αλήθη περί σου υπόρης του Θεού τες πρεσβείες της Θεότου ακούσωτες όσον ημάς ο Θεός εν μέσω αυτής κι ουσαρευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς προπροή.

0: Nostro Leon, amin.
1: Tes presbyes tis Theotokos, o tes oson iman, avavas.
2: Έτι και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεησόν.
2: Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελεησόν.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσα τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι στον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ούμοια θετήσει αυτήν, σώσον ημάς, Υιέ Θεού. Ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
0: Εκ αρκού της κοινίας σωθήσομαι επί το θρόνο.

0: Κήξε να τελώ καίρος το Δαβίδι, τίμας αλήχρον το Χριστό μου, όσον ημάς η Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ότι εξελέξατο Κυρίως την Σιών, ηρετήσατο αυτήν εις κατοικία.

0: Πάδος, συνδοξαζόμενος στο Πατρί και το Αγίο Πνεύματιν, σώσον ημάς.
1: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα...
2: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Η γέννησή σου, Θεότο, και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη.

0: γέννηση σου Θεότο και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη εξουγαδανέ τη λένε ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την καταράν εδώ και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον των τρισάριθμων σύλλογων και θεόβλοκων των αυταδέλφων παρθένων στεψόμεν θείες οδές, αντρικός για τον έχθρον κατετροπός αν το όθεν προείστανται ημών, των βόδων εκτενός χέρες εμνή, μηνοδόρα, συνμητροδόρα τη θεία και νυμφοδόρα τη θεόφρονη.
1: Των βασιλείδων το κλαίους εσχητριών τεωγλάισμα της ακανονίας του εύχους, και οι ομάδων ήθρωνα και νοτών, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την πάρσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε ή ενάρτη πόντες πιστός, συνελθόντες ύμνη.

0: Νίστητε, Κύριε, ως αγαθός της δούλης σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ο δυσγαράν αμάρτητος ημσίω δυνάμεως και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση.
1: Ως τον εχμαλώτων ελευθέρωτης και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρ μεγάλων μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
2: Ιωακήμ και Άννα, ονείδης μου, ατεκνίας και Άδαμ και Εύα, εκριστοράς του θανάτου, ηλευθερώδης ανάχραντε, εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των δεσμάτων, την τροφής εν το κράζυνση, εις

0: εις πάσαν την γυναίξη ήλθεν ορθόγκος αυτού.
1: Πρόσκομαι.
0: Οι ουρανοί δείγονται δόξαν Θεού.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδερφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων, ευφρολούμεθα συγκεκλεισμένοι εις την μέλουσαν πίστην αποκαλύφθημε, ως ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ερθούσεις δε της πίστεως σου καίτη υποπαιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαρ Υιοί Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γαρ εις Χριστόν ευαπτίστητε Χριστόν ενεδύσαστε. Ουκέν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκέν δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκέν άρσεν και θήλη, πάντες γαρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγον δε, εφόσον χρόνων ο κληρονόμος νήπιος εστίν ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντων ον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου, είμεν δε δουλωμένοι. Ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων.

0: Irini sita la gnoscodi.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Σοφία αρθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της αυτού μαθητές, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού του μονογενή έδωκεν. Οι να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούγαρα απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις Αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μη πιστεύτηκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτοί δε εστίν κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα, πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεό

0: Είπομεν πάντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών. Είπομεν.
1: Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον.
0: Ότι έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαΐσον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κυρία Λαΐσον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλά και σε προσπίτι μου συνδεόμεθα, αγαθά και φιλάνθρωπη. Όπως βλέψα σε την τέη στην ημών, καθαρίζει λοιπόν τα ψυχά και τα σώματα από κοντός μονισμού, σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εσύ μην ανανέμουν και κατάκριν την παράσταση του Αγίου σου Θεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη στιγμή προκοπή μου βίου και πίστεως και συνέσεις πνευματικής. Δώσε αυτές πάντοτε με τα φόβου και αγάπη, το τρέμει σε έναν ενόχο και το κρέτο που τέχει πριν γύρω μυστηριών και τη κουρανία ο Βασιλεία εξιωτή μου. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συντόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Βασιλεύτης δόξης το καρδιά, εκπρόνιν σήμερα και φοβερών και αυτές τις

Iconii.

Σε αιώνα.

0: Πληρώσομεν τη δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κυρίε ελέησον.
0: Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρίε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρίε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρίε ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρίε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
2: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων Μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
3: Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν.

0: Αστήρας, την Σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρ Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομογεννήτων και Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την εμπετέρων σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφθέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενα με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει.

0: Κύριον.
1: Ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
0: Αξιόν και
1: μόνο και εσύ του μόνο γεννήσου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο, εσύ δημιουργώντας και στο είναι παρήκα και μας. Και παραβεσόντας ανέστη στις πάλι και ούκα πέστης πια αν δεν ποιόν, έως εμάς εις τον αιώνα ανήκες με την βασιλεία σου και χαρίσου του μέλησον. Υπέρ τούτον απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γεννήσου Υιού και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ούκ ίσμεν απαρνών και αφανών ευεγγελισιών και των σε εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και τις υπέρ της λειτουργίας τάφης, ειν εκ των χειρών ημών εντάξει στην κατευθυνσία σου. Γιατί παριστήκασε χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων και χερουβίων και τα σεραφείμ, τα αρτέρικα παλαιόμεντα μετάρρυσε επιτέροντα. Τον επινίκιον ύμνων, άδοντα βοώντα και κραγώντα και λέγοντα.

0: Χριστής.
1: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερκλώμενος άφεσιν αμαρτιών.
0: Αμήν.
1: Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, και της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
2: Αμήν. Την
1: τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα.
0: Σε ημνούμεν,
2: σώμα του Χριστού σου.
0: Σε ευλογούμεν.

εμπρότης, εξαιρέτητος της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω της ποιητής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,

Intimiter ad unce.

0: Εν πρώτης μνήσης την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, εν χάρεσε τις Αγίους Εκκλησίες, εν ειρήνης όν, έντιμον, υγειά μακροημερεύοντα και ορθοντομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ο νέκαθος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Είναι παρικό και πάση πόλη και χώρα και τον πίστη και κούδεμα. Αφού μείνετε κύριε πλέον, τον υπολογισμό του καμιού, τον εχμαλώτο τη ιστορία, τον είστε κύριε και τον καρποφόρο του καλλιεργού, τον εξηγήσή σου. Και μια μεμημένη το παιδί μου και επί πάντα είμαστε αγελέ του ξαπόσμου. Και δώσει μην ενή στόμα του και μια καρδία, δοξάζει και αν ημνή το πάντι μου και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού. Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, έτη και έτη Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μην την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Να πάσουν οι λυπήδες που τα φιλάνθρωπα και παρακαλούν σε κεντριόμεθα και κατέβουν. Αξίζει εμάς τα λεπτά που να προκτούμε στη λίγη τάξη ιερές και κοινωνικής. Τα παίζει με τα καθαρού συνειδητών, άρχισε να πιώνει τι συμφωνίε που είναι γεμάτε πνεύμα του Αγίου και μια Βασιλεία του Ουρανού και η Ρωμαία Παρισία με κρυσέ, μη ει κρίμα ει κατάκλημα. Και καταξίωσαν οι μα δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρήτω, τολμάν επικαλείστε σε την επουράνιο Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτο ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ
0: Χάριτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και αυτόν τον τόξο της Βασιλείας σου και ελπίζω στα γιάση ημάς από άνω του πατρίς και καθήμενος οδέ μη αγοράζει σήμερα και ταξίζω το παιδιά σου χειρή με τα δούνε μη του χάρου σώματος και την τιμίου αίμος και τιμών παντής των λαός. Ο Θεός ελάστη με το ματέλα και λέει σώμα. Ο Θεός ελάστη με το ματέλα και λέει σώμα. Ο Θεός ελάστη με το ματέλα και λέει σώμα. Πρόσκομαι τα Άγια της Αγίης.

εις πόσον την γην εξήλθεν ο θόγκος αυτόν και εις τα πέρατα

0: Δοθεί μεταλαβώντας των θείων, αγίων, αχράτων, αθανάτων, επουρανίων και σοφιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετις άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, υπεργέτε των ψυχών ημών, την παρούση ημέρα καταξίωσα ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου, τους πάντας φρούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εσύ της εντός Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέρθομεν.
1: Του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ελάτε Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιά τους συμπιπτώτες, σώσον το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, αγιά σου και τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτός σε την δόξα του θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει εμάς τους ελπίζοντας τη ξέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, την κλησία σου της ιερεύς, της άρχος ημών στο στρατό και πατή του λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντα δόρημα τέλειον, άλλο τον εστί, καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμή και αή και εις τους αιώνας των

0: Ευλογία Κύριε Υιού και Έλεος ελθυμάς, η αυτού Θεία Χάρτη και Φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις το γενέθλιον εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βάπτιστου Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου του Χριστού που ούτε τη θεία μυστεγωγία επιταλέσαμε. Των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών. Τη Οσία Θεοδόρα Βασιλή Άρτη. Του Αγίου Μαξίμου του Γκρεκού. Του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβισδίου. Αγίου Ζαχαρία του Νεομάτη. Των Οσίων Αυταδέρφων Θεοχάρη και Αποστόλων. Των Αγίου Παπασκίνου Τρίτου στο Δίδου Επισκόπου Λυγή Κριτίνη. Τα ίδια δικά σα να είναι πολλά και ευλογημένα. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων Μαρτύρων Μυρνοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, ούν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων Ελεήσε και σώσει εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησε και σώσον εμά.
1: Αμήν.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων, Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας των Αυταδέλφων. Οι μακάριες αυτές Παρθενομάρτυρες, αδελφές κατά σάρκα, ζούσαν στη Βυθινία την εποχή του αυτοκράτορος Γαλερίου Μαξιμιανού και διέλαμπαν με την ευγένεια της ψυχής και το κάλος του σώματος. Φλεγόμενες από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και κατήγησαν σε κάποιον γύλοφο κοντά στις θερμές ιαματικές πηγές, τις λεγόμενες Πίθια Θερμά, Λουτρά Κουρί σήμερα κοντά στην Γιάλωβα. Εκεί μακριά από κάθε κοσμική συναναστροφή ζούσαν με σοφροσύνη και εξασκούσαν με φιλοπονία κάθε αρετή. Τα πολλά χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό γρήγορα τις έκαναν γνωστές και πολύ συνέρεαν προς αυτές για να θεραπευθούν από διάφορες ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Η φήμη τους έφτασε και στον Φρόντονα, τον ηγεμόνα της περιοχής, ο οποίος ευθύς έστειλε πολυπληθές απόσπασμα να τις έβρει. Όταν ο Φρόντον τις παρέστησε ενώπιον του για ανάκριση, υπερεθαύμασε την κοσμιότητα των τρόπων τους και τη σύνεση των αποκρίσεών τους, επεχείρησε δε να τις εξαπατήσει με υποσχέσεις και κολακίες να θυσιάσουν στα είδωλα. Προσευλήθη όμως από την γεμάτη Παρισία στάση και το ελεύθερο φρόνημα της πρώτης αδελφής Μινοδόρας και διέταξε 4 δημίους να την γυμνώσουν και να της καταξισχίζουν το σώμα. Επί 2 ώρες η Αγία υπέμεινε το μαρτύριο με πολλή γενναιότητα, χωρίς να στενάξει ή να αλλοιωθεί η λαρότης του προσώπου της. Ο ηγεμόν, νομίζοντας ότι υπέκυψε, την παρακαλούσε να θυσιάσει. Η Μινοδόρα όμως του είπε: «Δεν βλέπεις ότι όλον μου τον εαυτό τον έχω προσφέρει θυσία στο Θεό μου?» Οργισμένος ο Φρόντον πρόσταξε και τη συνέτριψαν τα οστά με ράβδους. Η μάρτης ανεβόησε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, το αγαλίαμά μου, δέξου εν ειρήνη το πνεύμα μου». Και κατακοσμημένη με τα στίγματα και τις ουλές των τραυμάτων, απήλθε προς τον αγαπημένο της νυμφίο. Μετά από 4 ημέρες, ο τύραννος κάλεσε την Μητροδόρα και την Νυμφοδόρα και μπροστά στα πόδια τους έριξε το σώμα της Μινοδόρας γυμνό, χωρίς καμία περιβολή, όλο πρισμένο και μολοπισμένο. Οι 2 αδελφές με φεδρή και λαμπρή όψη μακάριζαν την αδελφή τους και ευβιάζονταν να την φθάσουν για να εισέλθουν μαζί της στους ιερούς νυμφώνες. Βλέποντας ο Φρόντον ότι μάτια επιχείρη, πρόσταξε να κρεμάσουν σε ξύλο την Μητροδόρα και να κατακαίνε με αναμένες λαμπάδες κάθε μέλος του σώματός της. Η μάρτης υπέμεινε την οδυνήρη βάσανο, επικαλούμενη την εξύψους βοήθεια. Έπειτα συνέτριψαν το σώμα της με σιδερένιους μοχλούς και η ψυχή της απελευθερωμένη απήλθε προς Κύριον. Έχοντας στηρίξει όλες του τις ελπίδες στην Νυμφοδόρα, ο παράνομος τύραννος μεθοδεύτηκε κατά τρόπο πανούργο οποιαδήποτε μέθοδο για να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Όταν όμως βεβαιώθηκε για την σταθερή της γνώμη, πρόσταξε να κρεμαστεί και αυτή σε ξύλο και να ξεσχιστούν οι σάρκες της με σιδερένια νύχια. Ενώ η μάρτης υπέφερε, είχε προσιλουμένους τους οφθαλμούς της ψυχής της τα ουράνια σκηνώματα και δεν άφησε να της ξεφύγει ούτε ο παραμικρός στεναγμός. Τότε ο Φρόντον την παρέδωσε στους δημίους να τη συντρίψουν το σώμα με σιδερένιους μοχλούς. Και η Αγία, προσφέροντας τον εαυτόν της ως άμμομη θυσία στον Κύριο, απέθεσε την ψυχή της στους κόλπους του θείου νυμφίου της. Μετά την τελείωσή τους, ο Φρόντον άναψε δυνατή κάμινο μέσα στην οποία πέταξε τα μαρτυρικά του σώματα. Ξέσπασε όμως ευνίδια καταιγίδα και οι μεν κεραυνοί κατέκαυσαν τον δικαστή και τους υπηρέτες του, ενώ η ραγδαία βροχή έσβησε την κάμινο. Με την ευκαιρία αυτή οι χριστιανοί έλαβαν τα παρθενικά λείψανα και τα έθαψαν δίπλα στις θέρμες στον ίδιο τάφο.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρύψαβά. Όταν κατά την Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο στρατιώτης ελόγχευσε την πλευρά του Κυρίου, έρευσε αίμα και ίδωρο εις ένδειξη της αδιαιρέτου ενώσεως της θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Κάποιος, ονόματι Ιάκωβος, που παρευρισκόταν τότε κοντά στο Σταυρό, μάζεψε σε φλούδα κολοκύθας το τίμιο αίμα που χύθηκε στη γη για να την εξαγνίσει από το αμάρτημα του πρώτου Αδάμ και το διαφύλατε με ευλάβεια. Προτού ο Ιάκωβος πεθάνει, το παρέδωσε σε δύο Αγίους Ερημίτες. Το πολύτιμο απόκτημα, μεταβιβαζόμενο από γενεά σε γενεά ως κληρονομιά μεταξύ των ασκητών, έφτασε και στον μακάριο Βαρύψαβά που έμενε στην Δαλματία. Επειδή ο Όσιος με το Κυριακό αίμα επιτελούσε πολλές ιατρίες και θαύματα, μερικοί ασεβείς σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν για να του το πάρουν και να κερδίζουν με αυτό πολλά χρήματα. Πήγαν λοιπόν νύχτα στο κελί του και τον θανάτωσαν κτυπώντας τον με ξύλα. Δεν βρήκαν όμως τον τίμιο θησαυρό, διότι ο μαθητής του Αγίου τον είχε κρύψει σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία που παραδίδεται από το Συναξάριον της Κωνσταντινούπολης δεν απαντά πουθενά αλλού στην εκκλησιαστική παράδοση. Αποτελεί όμως μια μαρτυρία για έναν Άγιο, προς τιμήν του οποίου υπήρχε ναός στον ξηρόλοφο της Κωνσταντινούπολης. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Ο Άγιος Απελής ήταν χριστιανός της Ρώμης, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του χαρακτηρίζει ως δόκιμον εν Χριστώ και του στέλνει ασπασμό. Υπήρξε επίσκοπος Μύρνης πριν από τον Άγιο Πολύκαρπο και απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, τον οποίον υπηρέτησε πιστά επί πολλά έτη. Ο Άγιος Λουκάς δεν είναι ο Ευαγγελιστής, αλλά αυτός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Εχρημάτισε πρώτος επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικίας και εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας καλή μαρτυρία για την σοφή διαπείμανση του λογικού του ποιμνίου. Ο δε Άγιος Κλήμης δεν είναι ο Κλήμης επίσκοπος Ρώμης, αλλά ο σύνεργος του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον αναφέρει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Αυτός λοιπόν, γενόμενος επίσκοπος Σαρδικής ή Σάρδεων και τα στίγματα του Χριστού εν της αρκή περιφέρων, εξεδίμησε προς Κύριον.

Μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πουλχερίας. Η μακαρία βασίλισσα Πουλχερία υπήρξε η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Γεννημένη το 399, ήταν 9 μόνο ετών όταν πέθανε ο Αρκάδιος, αφήνοντας ως διάδοχο τον επταετή υιό του Θεοδόσιο Δεύτερο. Το 414, με την ανάρρηση στο θρόνο του ανηλίκου βασιλέως, η Πουλχερία, πρικισμένη με σύνεση ανώτερη από την ηλικία της, εκπαιδευμένη δε άριστα στην ελληνική και λατινική γλώσσα, ανακηρύχθηκε και αυτή Αυγούστα. Δυναμικής ιδιοσυγκρασίας η ίδια, στα 16 της χρόνια ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους και τη διαπαιδαγώγηση των μικροτέρων αδελφών της. Αποφάσισε δε να αφιερώσει την παρθενία της στο Θεό, μένοντας άγαμη. Το παράδειγμά της ενεθάρρυνε να μιμηθούν και οι νεότερες αδελφές της, Αρκαδία και Μαρίνα. Τη ζωή τους στο παλάτι χαρακτήριζαν οι νυχθήμερες προσευχές, η κοινή νηστεία, η λιτή τράπεζα και η ιεροραπτική, χάρη του ευπρεπισμού των ναών και των ιερέων. Η μεγάλη της όμως φροντίδα ήταν να καταστήσει τον Θεοδόσιο δίκαιο και θεοσεβή ηγεμόνα. Του μάθαινε κόσμια και βασιλική συμπεριφορά, να είναι πράος αλλά και φοβερός όταν χρειάζεται, να τιμά τους εκκλησιαστικούς άνδρες, να είναι δε πολύ προσεκτικός στην απόδοση της δικαιοσύνης και στα δόγματα της πίστεως. Αυτή τον ενήμφευσε με την λογιοτάτη Αθηναίδα, αφού προηγουμένως η τελευταία βαπτίστηκε χριστιανή και ονομάστηκε Ευδοκία. Η μεγάλη της φροντίδα φάνηκε σε όλη την αυτοκρατορική υπηρεσία του Θεοδοσίου. Διάπηρη από αγάπη προς τον Θεό, η Πουλχερία σε όλη της τη ζωή μεριμνούσε όχι μόνο για τους οίκους του Θεού, αλλά και για τους πτωχούς και τους έχοντας ανάγκη. Έκτισε μοναστήρια, ίδρυσε πτωχοκομεία, γυροκομεία και ξενώνες, παραχωρούσε ειδικά ξενοτάφια για την ταφή των απόρων ξένων. Για την συντήρηση δε όλων των ιδρυμάτων όριζε διαρκείς εισφορές και σιτηρέσια. Παρόλων των ζήλων της για την ειρήνη των εκκλησιαστικών πραγμάτων, το 428 με την άνοδο του αιρετικού Νεστορίου στον πατριαρχικό θρόνο της Βασιλευούσης, η Εκκλησία εισήλθε σε νέα εποχή αιρέσεων, του Νεστοριανισμού και εν συνεχεία του μονοφυσιτισμού. Η Πουλχερία με τις συνετές συμβουλές της στερέωνε στην ορθή πίστη τον ασταθή αδελφό της Θεοδόσιο και συνέβαλε στην σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου το 431, η οποία κατεδίκασε τον Νεστοριανισμό και καθήρεσε τον Νεστόριο. Όταν επί Πατριάρχου Φλαβιανού, ο ευτυχής υπό την προστασία του πανίσχυρου πρωθυπουργού Χρυσαφίου, διέδιδε στην Κωνσταντινούπολη την αντίθετη αίρεση του μονοφυσιτισμού, η Πουλχερία βρέθηκε η μόνη υπέρμαχος της Ορθοδοξίας στο παλάτι και ο Χρυσάφιος έπεισε τον ασθενή στον χαρακτήρα Θεοδόσιο να διατάξει τον Φλαβιανό να την χειροθετήσει διακόνησα ώστε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Ο Φλαβιανός την ειδοποίησε κρυφά και η Πουλχερία αποχώρησε ειρηνικά και ησύχαζε έξω από την πόλη στα ανώκτορα του Ευδόμου. Η απουσία της επανέφερε την αναστάτωση στην Εκκλησία. Ελεύθερος ο Ευτυχής και ο Χρυσάφιος έπεισαν το Θεοδόσιο να συγκαλέσει σύνοδο στην Έφεσο, η οποία μέσα σε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας αθώωσε τον Ευτυχή, ενώ ο Φλαβιανός από την κακομεταχείριση πέθανε ύστερα από 3 ημέρες. Μετά τα τραγικά γεγονότα της ληστρικής αυτής συνόδου και την μοιεοφωνία του Πατριάρχου, ο Θεοδόσιος μεταμελημένος επανέφερε την Πουλχερία στο παλάτι, τη εζήτησε συγγνώμη και τη ενεχείρισε πάλι την διακυβέρνηση του κράτους. Αμέσως η ευσεβής Αυγούστα εφρόντισε για την ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Φλαβιανού, το οποίο κατέθεσε με πολλές τιμές στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Εν συνεχεία, ως ευχαριστήρια προσφορά στη Θεοτόκο, ανήγειρε το Ναό των Χαλκοπρατίων, όπου κατέθεσε την τιμία ζώνη της Θεομήτωρος. Εθέσπισε επίσης να τελείται κάθε Τετάρτη πανηχίδα και λιτανία, στην οποία η ίδια πάντα προπορευόταν πεζή και όχι σε φορείο, όπως απαιτούσε η ανακτορική εθιμοτυπία. Σε άλλο ναό που ανήγειρε προς τιμήν της Θεοτόκου των Οδηγών, κατέθεσε θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, την οποία αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Δευτέρου, νόμιμη διάδοχός του ήταν η Πουλχερία.
Η συνετή βασίλισσα, προτού ακόμη γίνει γνωστός ο θάνατος του αυτοκράτορος, εκάλεσε τον Σόφρονα και Χείρο Μαρκιανό και αφού τον υποχρέωσε με όρκο να σεβαστεί την παρθενία της, τον αναγόρευσε αυτοκράτορα και τον νυμφεύθηκε. Κύριο μέλημα των ευσεβών βασιλέων ήταν η σύγκληση στις 4ης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα, 451, που αποσκοπούσε στην καταδίκη του μονοφυσίτου ευτυχούς και στην επαναφορά της ειρήνης και της τάξεως της Εκκλησίας. 2 έτη μετά, το 453, η Μακαρία Πουλχερία απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, αφήνοντας όλη της την περιουσία στις εκκλησίες και στους πτωχούς. Ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της Νέας. Η Αγία Ευδοκία η Νέα γεννήθηκε περί το 439 και ήταν εγγονή των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου Δευτέρου και Ευδοκίας, από τη θυγατέρα τους Λυκηνία Ευδοξία, σύζυγο του αυτοκράτορος της Δύσεως Βαλεντινιανού III. Κατά τη λαιλασία της Ρώμης από τον Βάνδαλο βασιλέα Γιζέριχο, απήχθη με τη μητέρα και την αδελφή της Πλακιδία στην Καρχιδόνα της Αφρικής. Εκεί δόθηκε ο σύζυγος στον βάρβαρο ιό του Γιζέριχου και αριανό στην πίστη ο Νόριχο. Όταν το 461 η μητέρα και η αδελφή της απελευθερώθηκαν, τότε εγκατέλειψε και αυτή κρυφά τον βασιλεύοντα σύζυγό της λόγω της πίστεώς του και κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα όπου έζησε το υπόλοιπον της ζωής της. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη δίπλα στην μάμη της Ευδοκίας στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Την περιουσία της άφησε στο ναό της Αναστάσεως. 4 σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 10 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1611, τη νύχτα της 10ης προς 11η Σεπτεμβρίου, περίπου 10.000 επαναστάτες από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο εισέρχονται στα Ιωάννινα. Δέχονται όμως ισχυρή επίθεση και υποχρεώνονται να υποστήλουν τη σημαία της Επαναστάσεως. Ο επικεφαλής τους, Μητροπολίτης Λάρισας Τρίκης Τρικάλων, Διονύσιος Κυλόσοφος, συλλαμβάνεται και θανατώνεται με φρικτά βασανιστήρια. Σαν σήμερα, το 1827, οι ναύαρχοι Κόδρικτον της Αγγλίας και Δεριγνή της Γαλλίας ανακοινώνουν με έγγραφό τους τον Ιμπραήμ Πασά ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου απαγορεύεται κάθε κίνηση στρατευμάτων. Σαν σήμερα, το 1915, υπογράφεται το διάταγμα το οποίο κηρύσσει την επιστράτευση. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από συμφωνία του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1919 υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Saint-Germain, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη Συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Σαν σήμερα το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Το λιμωδόν ήταν και είναι ένας τόπος διαρκούς προσευχής. Προσευχής εμπόνου, εις άξιας με την προσευχή που έκαναν πολλοί πατέρες στο Άγιον Όρος. Γιατί πάρα πολλοί από τους πατέρες έγιναν ασκητές με τη θέλησή τους. Στο λιμωδόν όμως υπήρξαν ασκητές χωρίς τη θέλησή τους. Κλειστήκανε άνθρωποι εκεί χωρίς τη θέλησή τους. Ένας πάει σε μια σπηλιά και κλείνεται με τη δική του θέληση. Αυτοί κλειστήκανε χωρίς να το θέλουν και είπανε «Αφού κλειστήκαμε εδώ μέσα, εμείς θα αφιερώσουμε τον εαυτό μας τουλάχιστον στην προσευχή». Επίσης, όποιος θεραπευόταν δεν έφευγε. Πρώτον, γιατί έκανε μεγάλο διάστημα για να θεραπευθεί. Δεύτερον, διότι ιδρυματοποιεί το, δηλαδή συνήθιζε. Και τρίτον, διότι ο κόσμος εδώ ήταν πολύ καλύτερος από τον κόσμο έξω, με μεγάλη αναλογία χριστιανών που είχαν όλοι γνωριστεί μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να μην θέλει κανείς να φύγει. Και πού να πάει? Αφήστε δε και που καλά να γινώσουν όταν γύρναγε στην οικογένειά σου, δεν σε δεχόντουσαν πολύ εύκολα. Κι έτσι μείνανε πάρα πολλοί εκεί. Πολλοί παντρευτήκανε. Εκεί έκαναν τις οικογένειές τους. Δεν είναι όλοι για να παντρευτούνε, δεν είναι όλοι για να γίνουν καλόγεροι, ο καθένας έχει το δρόμο του. Οι μοναχές είχαν κάνει ένα τάμα. Εάν βρεθεί το φάρμακο για την ασθένειά μας, όχι για εμάς προσωπικά, αλλά για τους αδελφούς μας, τους άλλους, εμείς δεν θα ξαναφάμε λάδι σε όλη μας τη ζωή. Και μπορεί κανείς να καταλάβει, ήταν ασθενείς άνθρωποι και δεν τρώγανε λάδι όταν βρέθηκε το φάρμακο. Είδα ψώνι και γίνανε όλοι καλά πια και σταμάτησε το νόσημα στον καθένα εκεί που βρισκότανε. Ιδιαίτερα οι πιο παλιές, που ήταν πιο ταλαιπωρημένες και είχαν πολλή ασθένεια, δεν ξαναφάγανε λάδι. Και τότε τους είπε ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, «Παιδιά μου, δεν είναι ευλογημένο να μην τρώτε λάδι το Πάσχα. Θα πηγαίνετε στην καντήλα του Χριστού, θα την κατεβάζετε, θα βάζετε το δάχτυλό σας μέσα στο λάδι, θα το γλύφετε, θα λέτε «Χριστός Ανέστη» και θα έχετε τηρήσει και την υπόσχεσή σας, αλλά θα έχετε φάει και λάδι για το Πάσχα». Και πράγματι, έτσι έκαναν. Πήγαιναν στο καντήλι που είναι μπροστά στον Χριστό, εκεί που είναι ο Χριστός, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, στο Λιμωδόν, δεξιά. Βάζανε το δάχτυλό τους μέσα στο λάδι του καντηλιού, το γλύφανε και λέγανε «Χριστός Ανέστη». Τέτοια μυστική πνευματική εργασία είχαν. Επίσης, βάφανε κάτι πατατούλες με κόκκινο χρώμα για να μοιάζουν με πασχαλινά αυγά. Λέγανε «Χριστός Ανέστη» και ξανά πάλι στην νηστεία. Αλάδωτα. Και οι γυναίκες αυτές ήταν χανσενικές, άρρωστες, με αναπηρίες στα χέρια, χωρίς μύτες. Έκανε σε όλους φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Δεν μιλάγανε σχεδόν καθόλου. Ελάχιστα ήταν τα λόγια τους. Ήταν πνευματικά καλλιεργημένες και προσεύχονταν συνεχώς. Και έκαναν αυτή την νηστεία για να ευχαριστήσουν τον Θεό που βρέθηκε το φάρμακο, όχι μόνο για τον εαυτό τους, γιατί αυτές ήταν τελειωμένες σχεδόν. Ήταν πολλά χρόνια άρρωστες, αλλά για τους άλλους ανθρώπους που δεν θα ξαναρρωστήσουν. Τέτοια θυσία έκαναν αυτές οι γυναίκες. Καμιά φορά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βρέθηκαν τα φάρμακα αυτά εξαιτίας της προσευχής αυτών των ανθρώπων. Και η προσευχή χρειάζεται πάντοτε για αυτές τις δύσκολες ασθένειες που έχουμε και στη σημερινή εποχή. Θα μπορούσαν ανάλογοι άνθρωποι θυσιαστικοί να
αναγκάσουν τον Θεό δια της προσευχής τους, ώστε να βρεθούν πολλά φάρμακα. Και η εκκλησία τους γέμιζε από λεπρούς. Την Κυριακή πηγαίνανε όλοι με τις οικογένειές τους στην εκκλησία. Δεν ερχόντουσαν ακόμη οι άνθρωποι από έξω. Μετά, όταν πήρανε θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι λαϊκοί από τις γύρω περιοχές. Επρόκειτο για ένα εργαστήριο αρετών. Αλλά ποιος ήταν αυτός που με τα υπόγεια ρεύματα της χάριτός του στερέωνε όλους αυτούς τους ανθρώπους και είχανε ένα τέτοιο ήθος? Ο Χριστός και η πίστη μας και η Αγία Ορθοδοξία μας και η παράδοση της Εκκλησίας μας.

Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο μέγα μυστήριο της βαπτίσεως, στο εισαγωγικό αυτό μυστήριο, και αφού στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για τα αισθητά αυτά στοιχεία τα οποία έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμή στην κατεξοχήν ακολουθία του βαπτίσματος, δηλαδή από την αρχή του βάζοντας ευλογημένη βασιλεία, και αυτά τα δύο στοιχεία ήταν τα χαρακτηριστικά, το νερό και το λάδι, καθώς επίσης και το Άγιο Σκεύος της Κολυμβήθρας. Θα συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές σήμερα την αναφορά μας στην επάλυψη του επορτιστού ελαίου από τον ιερέα και από τον ανάδοχο στον μέλλοντα βαπτιστήνε.

Στο ευχολόγιο λοιπόν της Αγίας μας Εκκλησίας, στην ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, χαρακτηριστικά διαβάζουμε: «Ο δι ιερεύς λαμβάνει εκ του Αγίου Ελαίου δια των τριών δακτύλων της δεξιάς του και ποιεί σταυρού τύπων επί του μετόπου και του στήθους και των μεταφρένων του βαπτιζομένου, λέγον χρύεται ο δούλος του Θεού με το όνομά του, έλεον αγαλιάσεως εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Και στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, σφραγίζει με το Άγιο Έλεον και υπόλοιπα σημεία του σώματος, τα οποία στη συνέχεια και θα αναφέρουμε.

Η ευλογία, αγαπητοί ακροατές, όπως και η χρήση με πορτιστό έλαιο, είναι γνωστή από τον 3ο αιώνα, όπως και διαβάζουμε στην Αποστολική Παράδοση, εκεί όπου ο Επίσκοπος, μας λέει η Αποστολική Παράδοση, εύχεται υπέρθεν του ελαίου, το οποίο θέτει εις δοχείον. Τούτο καλείται έλαιον ευχαριστίας. Λαμβάνει επίσης έτερον έλαιον, το οποίο εξορκίζει. Τούτο καλείται έλαιον εξορκισμού. Αυτή λοιπόν η χρήση με το επορκιστό έλαιο στηρίζεται στην αντίληψη ότι εξορκιστικές ευχές διαβάζονται όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και σε διάφορα αντικείμενα, όπως είναι το νερό και το λάδι, τα οποία έτσι αποκτούν εξορκιστική δύναμη, όπως πολύ όμορφα αναφέρει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Ο τρόπος μάλιστα με τον οποίο γίνεται η ευλογία, δηλαδή πρώτον με εμφύσιμα την χάρη του πνεύματος δηλών και δεύτερον με τριπλή σφράγιση με το σημείο του σταυρού, τυπώνοντας έτσι αυτόν το σταυροθέντα υπέρ ημών, δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εξορκιστικό χαρακτήρα του ελαίου. Η ευχή άλλωστε «Δέσποτα Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών», η οποία εξετάσαμε και η οποία διαβάζεται την ώρα της ευλογίας, αφού επισημαίνει ότι το λάδι είναι καταλλαγή σύμβολων, κάνοντας και τη σχετική αναφορά στον κατακλυσμό του Νόε και στο σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, το περιστέρι που μετέφερε την ελιά, σύμβολο ειρήνης και συμβιώσεως, εύχεται στη συνέχεια να γίνει το λάδι με τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ανακαινισμός ψυχής και σώματος πάσης διαβολικής ενεργίας αποτρόπαιων. Μετά την ευλογία, ο ιερέας κάνει στο νερό, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, τρεις σταυρούς με το επορκιστό έλαιο δια την τελείωση του καθιαγιασμού τούτου του ύδατος, το οποίο ως φυσικό στοιχείο υπόκειται στις επιρροές του διαβόλου. Παράλληλα, ψάλλει τρεις φορές το Αλληλούια, που σημαίνει επιδημίαν Θεού και ότι έρχεται ο Θεός και τούτον ενείται. Έρχεται λοιπόν, κατά το βάπτισμα ο Θεός, ο φωτίζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις το κόσμο, για να φωτίσει, να αγιάσει και να ανακαινήσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος το βαπτιζόμενο, ώστε να μπορεί στη ζωή του απαλλαγμένος από τον διάβολο και συμφιλειωμένος με το Θεό, το Θεό του ελέους και της αγάπης, να ζει ως τέκνο φωτός. Τώρα όσο αφορά τη χρήση με πορκιστό έλαιο, θα πρέπει να πούμε ότι πάντοτε γινόταν και συνεχίζει να γίνεται ενώ ο βαπτιζόμενος είναι γυμνός. Η απέκδυση των ρούχων, η γυμνότητα, έχει το εξής νόημα. Πρώτον, συμβολίζει την απαλλαγή από την αμαρτία, την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου, του φθυρώμενου κατά τα θυμία απάτης. Και δεύτερον, θυμίζει τη γυμνότητα του παραδείσου, όπου δεν υπήρχε η αίσθηση της ντροπής, της αμαρτίας. Αποτελεί όμως και τρίτον μίμηση της γυμνότητας του Κυρίου στο Σταυρό, όπου ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους, όπως πολύ όμορφα διαβάζουμε στην προς Κολασαείς επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 15. Μαρτυρεί όμως ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ότι ο άνθρωπος έχασε κάποτε την θεοήφαντον περιβολήν, την οποία τώρα έρχεται λαμπρότερον δια του βαπτίσματος επενδύσαστε. Αποβάλλει ο βαπτιζόμενος το παλαιό, την αναμόρφωση εξιτών, τη μορφή του νέου Αδάμ ενδύσαστε, και εις Κρήτον η πρώτερον υπήρχεν επανελθήν. Γι' αυτό λοιπόν ο προσερχόμενος στο Θεό και προς το φως το αληθινό, ελεύθερος χρή είναι των παθών και λελειμμένος απιστίας και γυμνός πάσης κακίας και περιβλήματος αμαρτίας αλότριος, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει λοιπόν
ο άνθρωπος στον παράδεισο, έχοντας αποβάλει μαζί με τα ενδύματα και τη φθαρτότητα και θνητότητα του παλιού ανθρώπου. Πλησιάζει τώρα χωρίς εμπόδια το φως το αληθινό, χωρίς να φέρει τίποτα από εκείνα που προκαλούν τη σκιά του θανάτου. Τα ημάτια τυχείων τι εστί μεταξύ του φωτός τούτου και των σωμάτων, μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μετά λοιπόν την απέκδυση όλων των ενδυμάτων γίνεται η χρήση προς τελείωση του δια των αφορκισμών εξορκισμού. Ο ιερέας παίρνει με τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού του το Άγιον Έλαιο και χρήει σταυροειδώς το μέτωπο, το στήθος και τα μετάφρενα, δηλαδή την πλάτη, λέγοντας σε κάθε σημείο κάποια βιβλική φράση. Αρχικά φαίνεται πως ο επίσκοπος ή ο ιερέας έχρειε σταυροειδώς μόνο το μέτωπο του φωτιζομένου και ακολουθούσε η άληψη ολόκληρου του σώματος, η οποία όπως μαρτυρεί η λειτουργική πράξη και η πατερική παράδοση, ήταν πάντοτε αναγκαία. Έχουμε αναφερθεί, αγαπητοί ακροατές, για τους συμβολισμούς στην προηγούμενη εκπομπή μας και για το νόημα του πορτιστού ελαίου, του ελαίου της αγαλιάσεως και της καταλλαγής. Θα πρέπει όμως να ξανατομνήσουμε το γεγονός ότι ο χρειόμενος εκεντρίζεται και μπολιάζεται στην καλλιέλαιο του Χριστού. Αποκτά νέα μέλη και νέες αισθήσεις. Αναδημιουργείται και ξαναποκτά τη δόξα του. Γίνεται η συμφιλίωση της ψυχής με το σώμα και του ανθρώπου ολόκληρου με το Θεό και εν το Θεό με το κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή ο φωτιζόμενος εισέρχεται σε ένα στάδιο πνευματικών αγώνων, η πατερική σκέψη προκειμένου να τονίσει το αγωνιστικό πνεύμα που χρειάζεται, δανείζεται έννοιες και λέξεις από τη στρατιωτική και την αθλητική ορολογία. Το ίδιο είχαμε αναφέρει, αγαπητοί ακροατές, και για την ακολουθία, εάν θυμόσαστε, της κατηχήσεως. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται αυτές οι ορολογίες, στρατιωτική και αθλητική. Έτσι λοιπόν και εδώ συστρατεύεται με τον Χριστό, ο οποίος ως Θεός εστί της αθλοθεσίας δημιουργός, όπως μας λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Γίνεται δηλαδή αθλοθέτης και αρχηγός των αγώνων του ανθρώπου. Υπερασπίζεται την ελευθερία του και εξασφαλίζει τη νίκη του πάνω στις δυνάμεις του θανάτου και της καταδίκης. Αλήφεται στο πρόσωπο ο φωτιζόμενος και θέτει τη σφραγίδα του ελαίου έτσι ώστε ο διάβολος, βλέποντας την αστραπή που αστράφτει στο πρόσωπό του, να εκτυφλώνεται και να μην μπορεί να τον αντικρίσει. Αλήφεται και σε όλο του το σώμα, διότι όπως οι παλιοί αθλητές αλήφονταν πριν τους αγώνες, έτσι και αυτός προς τους θείους αγώνες ολοτελώς ευτρεπίζεται. Έχει συνείδηση πως εκείνη τη στιγμή μιμείται το Χριστό, ονενδύεται και κατά του πονηρού παλέει τε και ανδρίζεται. Το λάδι έχει προορισμό να τονώσει το μειούμενο εν ώψη των αγώνων του κατά του δαίμονα. Θωρακίζεται με το λάδι για να αντιμετωπίζει τα βέλη του εχθρού. Ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει από τη στιγμή της εγγραφής του στους καταλόγους εκκλησίας, τουλάχιστον κατά την τάξη της αρχαίας εκκλησίας, όπως είχαμε αναφέρει και στις πρώτες μας εκπομπές στην αναφορά μας στην αρχαία εκκλησία, που γινόταν η ένταξη στους κατηχούμενους, στο προσάγιο φώτισμα και όλα αυτά. Τώρα έρχεται η στιγμή της μάχης, η ώρα δηλαδή της βάπτισης. Μάχη γάρ και αντίσταση σε ξεκίνου προς αυτόν γίνεται και δια τούτο καθάπερα αθλητά στην άστο Χριστού, ούτω δια της αληφίσης στο στάδιο του πνευματικού εισάγει, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ίσως εδώ, αγαπητοί ακροατές, κάποιος ευθύ και διερωτηθεί, αφού το πορτιστό έλαιο και η χρήση με αυτό προσφέρει τόσα αγαθά πνευματικά, δηλαδή συμβιλιώνει με το Θεό, διώχνει τους δαίμονες, θεραπεύει τις πληγές αμαρτίας, ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, τον ανακαινίζει, τότε γιατί γίνεται το βάπτισμα? Ασφαλώς θα πρέπει να πούμε σημείο αυτό ότι το υπορτιστό έλαιο σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά το βάπτισμα, αλλά προετοιμάζει το φωτιζόμενο για αυτό το μεγάλο μυστήριο. Είναι
μια πρόγευσή του. Και όπως σημειώνεται στους Αποστολικές Διαταγές, η χρήση με το Άγιο Έλαιο είναι εις τύπων του πνευματικού βαπτίσματος.

Όπως λέει και ο ιερέας, χρήεται ο δούλος του Θεού, τάδε, έλεον αγαλιάσεως. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στον Ζαχαρία τη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, του προείπε επίσης ότι η γέννηση του βαπτιστού θα είναι για τον ίδιο χαρά και αγαλίασης και ότι πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστεγαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Η χαρά και η αγαλίαση που έφερε στον κόσμο η γέννηση του Τιμίου Προδρόμου ήταν πρόδρομος της χαράς της Εκκλησίας για την αναγέννηση του ανθρώπου και την επιστροφή των βαπτιζομένων επί Κύριον των Θεών αυτών. Μετά το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος επιστρέφει στο Θεό. Ο πρώην εχμάλωτος του διαβόλου γίνεται Υιός Θεού, αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ω πνευματική τόκη, ω καινούργιες γεννήσεις. Γίνεται σύλληψη χωρίς μήτρα και γέννηση χωρίς γαστέρα, τόκος χωρίς σάρκα, τόκος πνευματικός, τόκος από τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Θεού, τόκος γεμάτος, εφροσύνη και χαρά. Ο σαρκικός τόκος, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχίζει με θρήνους. Στον πνευματικό όμως αυτόν τόκο, πουθενά δεν υπάρχει θρήνος, πουθενά δάκρυα, αλλά ασπασμοί και φιλίες και αγκαλισμοί των αδελφών. Στο πρόσωπο του νεοφώτιστου, οι πιστοί βλέπουν τον αδελφό που επιστρέφει από μακρινή ξενιτιά. Και όλοι χαιρόμαστε, διότι ο νεοφώτιστος πριν από το Άγιο Φώτισμα ήταν εχθρός, ενώ μετά από αυτό έγινε φίλος του κοινού δεσπότου, φίλος όλων μας.

μεγάλη χαρά της Εκκλησίας συμβολίζει το έλεον με το οποίο χρείεται ο βαπτιζόμενος. Χαρά, η οποία εκδηλώθηκε προλίγου με το χαρούμενο επιφώνημα «Αλληλούια», που ψάλθηκε καθώς ο ιερέας έριχνε το έλεον στην κολυμβήθρα. Χαρά, η οποία εκφράστηκε με την ονομασία του ελαίου από το λειτουργό «Χρείεται ο δούλος του Θεού τάδε, έλεον αγαλιάσεως». Η αγαλίαση είναι του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας χορηγεί τη σωτηρία με αγαθότητα και ηλαρότητα. Η χαρά των πιστών και του νεοφώτιστου είναι καρπός του παρακλήτου. Από τη χάρη του δεχόμαστε την δωρεά. Το έλαιο σημαίνει το έλαιος του Θεού και τη χάρη του Πνεύματος. Δις και κόπον απαλατώμεθα και φως και χαράν και ηλαρότητα πνευματική δεχόμεθα, όπως πολύ ωραία μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Με το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος κοινωνεί του μυστηρίου του Χριστού. Η χρήση με έλαιον αναφέρεται από τον προφήτη Δαβίδ σε ψαλμό που προφητεύει για τον Χριστό. Τι μας λέει? «Η γάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλαιον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Δια τούτο δε ποιον?» ερωτά ο Μέγας Αθανάσιος και απαντά: «Για να χαίρονται, Χριστέ μου, εκείνοι που σε κοινωνούν, όσοι λεημένοι, επειδή δια σου πέτυχαν να αγαπήσουν τη δικαιοσύνη και να μισήσουν την ανομία». Η κοινωνία στο μυστήριο του Χριστού είναι για το βαπτιζόμενο και για τη Μητέρα Εκκλησία πηγή χαράς και αγαλιάσεως. Και η χαρά αυτή είναι πρόγευση της χαράς της Βασιλείας. «Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλιόμεθα και δόμεν δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού, η Εκκλησία δηλαδή, ητίμασεν εαυτήν. Μακάρι εις τον δείπνο του γάμου του Αρνίου και κλειμένη».

0: Σε νεωτέρους χρόνους επικράτησε η σημερινή τάξη. Ο λειτουργός αρχίζει τη χρήση, κάνοντας με το έλαιο το σημείο του σταυρού στο μέτωπο σωστήδος, στα χέρια και στα πόδια του φωτιζωμένου και σε άλλα σημεία του σώματος, και σε συνέχεια ο ανάδοχος τον χρήει ολόκληρο. Η ολόσωμη επάλυψη του φωτιζωμένου είναι σύμβολο της αναδημιουργίας. Ο βαπτιζόμενος υψώνεται σε άλλη δημιουργία, εις εταίραν ανάγεται κτίσιν. Στον ουρανό λαμβάνει την ψυχή σου ο Θεός, στον ουρανό τη διαμορφώνει, σε τοποθετεί κοντά στο βασιλικό θρόνο. Μετά την αναδημιουργία ο Θεός δεν οδηγεί προς ο βαπτισθέντα άνθρωπο θηρία για να ονοματοδοτήσει, αλλά τους δαίμονες και τον αρχηγόν τους και τους λέγει «Πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων». Στην καινή κτήση, όπου μας υψώνει το Άγιο Βάπτισμα, μπορούμε με τη χάρη του Κυρίου να κυριαρχήσουμε στα πάθη και στους δαίμονες, καθώς ο πρωτόπλαστος κυριαρχούσε στα θηρία. Ο λειτουργός σχηματίζει με το έλαιον στο χρειόμενο το σημείο του Σταυρού, διότι εκ του Σταυρού πηγάζει δωρεά της αναδημιουργίας. Εκ της πλευράς του ο Χριστός πηγάζει θείο αίμα και είδωρ, πόμα Αθανασίας και αναπλάσεως βάπτισμα. Ο ζωπιός σταυρός, αγαπητοί ακροατές, είναι το όπλο του βαπτιζωμένου στους πνευματικούς του αγώνες. Ο ιερέας αλήφει τους βαπτιζωμένους με έλαιο στο μέτωπο και τους φραγίζει με το σταυρό για να αποτρέψει ο διάβολος τα μάτια του από αυτούς, διότι δεν τολμά να τους δει κατά πρόσωπο, βλέποντας τη λαμπρότητα που εκπέμπεται από εκεί και η οποία τον τυφλώνει. Γίνεται λοιπόν μάχη και αντίσταση από τη στιγμή εκείνη προς τον διάβολο, και γι' αυτό, σαν κάποιους αθλητές του Χριστού, αλήφοντάς τους με το έλαιο, τους εισάγει σε αυτό το πνευματικό στάδιο. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος αναδημιουργείται και εισέρχεται στο στάδιο των πνευματικών αγώνων. Οι ιερείς που ενεργούν τη χρήση του φωτιζωμένου προσκαλούν συμβολικά τον μειούμενο σε ιερούς αγώνες, κατά τους οποίους θα υπακούσει στον αθλοθέτη Χριστό. Ο Χριστός ως Θεός αθλοθετεί, ως σοφός ορίζει τους κανόνες του αγώνους και ως αγαθός ετοιμάζει ωραία έπαθλα για τους νικητές. Και το ακόμη θαυμαστότερο είναι ότι επειδή ο Χριστός ως αγαθός που είναι βρίσκεται στην ψυχή και στο σώμα των αθλητών και αγωνίζεται μαζί τους ιερός υπέρ της δικής τους ελευθερίας και της νίκης εναντίον του θανάτου της φθοράς, ο μειούμενος θα επιδοθεί χαρούμενα στους θείους αυτούς αγώνες. Ο μειούμενος, αφού βαδίσει στα θεία ίχνη εκείνου που από αγαθότητα έγινε ο πρώτος αθλητής, δηλαδή του Χριστού, και με τις θεομίμητες αθλήσεις κατανικήσει τις ενέργειες και υπάρξεις που είναι αντίθετες προς τη θέωσή του, δηλαδή τους δαίμονες, αποθνίστηκε για την αμαρτία μαζί με τον Χριστό στο βάπτισμα με τρόπο μυστηριακό. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Συνεχίζουμε εκπομπές που σχετίζονται με την Παλαιά Διαθήκη. Και βλέπουμε ότι με την ενασχόληση αυτή, με την Παλαιά Διαθήκη, η ενασχόληση αυτή προσφέρει σε όλους, σε εμάς πρώτα που τη μελετάμε και προσπαθούμε να δώσουμε κάποια μηνύματα μέσα από αυτήν, μέσα από κάποια έρευνα, σημαντικά μηνύματα, τα οποία είναι τόσο επίκαιρα και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη σύγχρονη κοινωνία μας. Τα μηνύματα και τα διδάγματα από την Παλαιά Διαθήκη είναι πάρα πολλά. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι μία προσέγγιση με επίγνωση κάποιων πραγμάτων της εποχής. Θέλοντας να ερμηνεύσεις, όποιος θέλει να ερμηνεύσει πρέπει να πάει στην εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα, που έζησαν οι ιερείς συγγραφείς, να κατανοήσει την όλη ατμόσφαιρα εκεί, τα ιστορικά γεγονότα, τα κοινωνικά, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής και μέσα από αυτά να ψάξει να βρει τι ακριβώς ήθελε ο ποιητής, ο συγγραφέας, αυτός που έχει αναλάβει αυτό το σπουδαίο έργο της αποτύπωσης της αλήθειας σε αυτό το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι θεόπνευστη, είναι κείμενα τα οποία είναι διαχρονικά, είδαμε ότι μέσα στον χρόνο είναι ανεξίτηλη η μεγάλη τους αξία και είναι πολύ επίκαιρα για την εποχή μας. Να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά τον νόμο, είναι η Πεντάτευχος. Έχουμε ιστορικά βιβλία. Ακολουθούν βιβλία ποιητικά. Ας θυμηθούμε ψαλμοί, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος κτλ. Και το τρίτο μέρος που είναι οι προφήτες. Αυτή είναι η δομή της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτά τα 49 βιβλία, τα 49 βιβλία της καταμερίζονται σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Αυτό για το οποίο θα κάνουμε αναφορά σήμερα είναι το 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως και είναι ασφαλώς από το πρώτο μέρος, δηλαδή από τον νόμο. Θα διαβάσουμε το κείμενο που μας αφορά, που θα εστιάσουμε, το 23ο επαναλαμβάνω της Γενέσεως και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ερμηνευτική προσέγγιση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι πριν από μας οι καθηγητές μας έχουν κάνει αυτό το έργο και μας έχουν δώσει αρκετό υλικό πάνω σε αυτό. Σημαντικός πυλώνας ερμηνευτικός είναι το έργο και τα όσα γράφει ο καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικά τα όσα μας παραθέτει ο κύριος καθηγητής. Σημαντικά επίσης είναι, πολύ σημαντικά είναι, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι οι πατέρες πάντοτε μιλούν έχοντας υπόψη τους ένα κείμενο αγιογραφικό κατά βάση. Δηλαδή οι πατέρες δεν μιλούν γενικά για μία αρετή, αλλά πάντοτε μιλούν σε συνάφεια με ένα βιβλικό κείμενο από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο πόσο ιερό κείμενο το έβλεπαν αυτό. Ήταν ένα κείμενο το οποίο, μέσα από το οποίο μας μιλάει ο Θεός και είναι και ένα κείμενο κατηχητικό για μας. Είναι ένα κείμενο που μας δίνει η Εκκλησία μας όλη τη δογματική της διδασκαλία. Η βάση όλων των κειμένων και της δογματικής είναι η Βίβλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Να πούμε καταρχήν ότι η Γένεση χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη,
Το πρώτο είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το ενδέκατο, που εκεί έχουμε αναφορές σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου, την πτώση του ανθρώπου. Και το δεύτερο μέρος είναι από το 12ο κεφάλαιο στο 50ο, στο οποίο αναφέρεται όλο αυτό το σχέδιο του Θεού με την κλίση του Αβραάμ για να γίνει ο γενάρχης ενός εκλεκτού λαού, τον οποίο εξέλεξε ο Θεός, και αναφέρονται πάρα πολλά περιστατικά γύρω από τη ζωή εκείνων των πρώτων των πατριαρχών και των διαδόχων τους. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να ονομαστεί η ταφή της Σάρας. Και θα δούμε ότι αν κάποιος έχει γνώση του κειμένου, θα καταλάβει ότι η ταφή της Σάρας, η ταφή μιας γυναίκας, δεν είναι ένα απλό γεγονός και της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά δίνει ένα μεγάλο και σημαντικό θεολογικό μήνυμα. Αυτό θα είναι η πεμπτουσία αυτής της ερμηνευτικής μας προσέγγισης. Να πούμε ότι το κείμενο αρχίζει με την είδηση του θανάτου της Σάρας. Συνεχίζει με τις ενέργειες που έκανε ο Αβραάμ για να βρει τόπο να κάνει την ταφή της. Ο Αβραάμ είναι ξένος, είναι πραγματικά αυτός είναι ένας μετανάστης, μετανάστης στη Χαναάν, δεν έχει δικό του τόπο, δεν έχει δικιά του γη, γι' αυτό και πρέπει να αγοράσει. Είδατε, είναι αυτό που λέμε να ξέρουμε τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Αν δεν είχες δικιά σου γη, έπρεπε να αγοράσεις. Το ίδιο γίνεται και στα κημητήρια σήμερα. Όπου μπορεί να γίνει, βέβαια, όχι στις μεγάλες πόλεις, αλλά στις επαρχίες τουλάχιστον, που υπάρχουν οικογενειακοί τάφοι. Είναι λοιπόν ξένος, σε ένα ξένο τόπο, και ξεκινάει την προσπάθεια να βρει ένα μέρος προκειμένου να γίνει ταφή της Σάρας. Κάνει διαπραγματεύσεις με τους ντόπιους, οι οποίες χωρίζονται σε τρία στάδια. Πρώτον, ο Αβραάμ απευθύνεται στο συμβούλιο της πόλης της Χεβρών και είπαμε ζητάει έναν τάφο και το αποδέχεται το συμβούλιο αυτό, είναι θετική στο ότι θα πρέπει να του δοθεί ένας τάφος. Ένα δεύτερο στάδιο είναι εκεί που ο Πατριάρχης κάνει πιο συγκεκριμένο το αίτημά του, ζητά ένα συγκεκριμένο σπήλαιο, το σπήλαιο του Εφρών, το οποίο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης δέχεται να του παραχωρήσει το χώρο. Και το τρίτο μέρος και τελευταίο είναι εκεί που ολοκληρώνεται, είναι αυτό που ολοκληρώνεται η αγοροπολισία. Καθορίζεται η τιμή, καταβάλει τα χρήματα ο Πατριάρχης και αποκτά την κυριότητα του χώρου. Και βέβαια στο τέλος έχουμε μια περιγραφή της ταφής της Σάρας, στο 19ο στίχο. Και έτσι επικυρώνεται η αγορά αυτού του τόπου. Το πρώτο που θα κάνω είναι να διαβάσω από τη μετάφραση το κείμενο, προκειμένου να γίνει κατανοητό, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Η ερμηνεία, ερμηνευτική ενός χωρίου, μιας περικοπής, έχει αυτά τα τέσσερα στάδια. Το πρώτο είναι να καθορίσουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο είναι να δούμε τη συνάφεια του κειμένου, δηλαδή τι προηγείται και τι έπεται της περικοπής που μας ενδιαφέρει. Το τρίτο είναι να γίνουν κάποιες ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε λέξεις, σε όρους. Και το τέταρτο είναι να βγει το θεολογικό νόημα, που είναι το πιο προσφυλές σε όλους μας και μάλλον και πιο εύκολο. Στα όρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουμε με σύντομο τρόπο να πλησιάσουμε αυτά που προείπα.
Πάμε λοιπόν σε πρώτο χρόνο να δούμε το κείμενο. Η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Πέθανε στην πόλη Αρβόκ, δηλαδή στη Χεβρόν, που βρίσκεται σε μια κοιλάδα στη Χαναάν. Ο Αβραάμ πήγε να θρηνήσει τη Σάρα και να πενθήσει για αυτή. Μετά άφησε την νεκρή γυναίκα του και πήγε και μίλησε στους Χεταίους. Οι Χεταίοι είναι οι ιοί του Χετ. «Ξένος είμαι εγώ και ζω προσωρινά ανάμεσά σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αποκτήσω ιδιόκτητο τάφο κοντά σας για να θάψω τη γυναίκα μου». Οι Χεταίοι αποκρίθηκαν στον Αβραάμ λέγοντας: «Μη μιλάς έτσι, Κύριε, αλλά άκουσέ μας. Άρχοντας, σταλμένος από το Θεό είσαι εσύ για μας. Θάψε τη γυναίκα σου σε έναν από τους καλύτερους τάφους μας, γιατί κανένας μας δεν θα σου αρνηθεί τον τάφο του για να θάψεις εκεί την νεκρή σου». Τότε ο Αβραάμ σηκώθηκε, υποκλήθηκε μπροστά στο λαό της χώρας, τους Χεταίους, και τους είπε: «Αν θέλετε να θάψω τη γυναίκα μου κοντά σας, ακούστε με και μιλήστε για μένα στον Εφρόν, το γιο του Σαάρ, να μου δώσει το δικό του διπλό σπήλαιο που βρίσκεται στην άκρη του χωραφιού του. Ας μου το δώσει μπροστά σας στην πραγματική του αξία για ιδιόκτητο τάφο». Βλέπουμε ότι είναι ακριβώς ό,τι γινόταν την εποχή εκείνη για την αγορά ενός τάφου. Τηρούνται ακριβώς οι διαδικασίες και οι διάλογοι που γινόντουσαν στην εποχή εκείνη. Ο Εφρόν, ο ιδιοκτήτης, που καθόταν ανάμεσα στους Χεταίους, απάντησε στον Αβραάμ, ώστε να ακούουν οι Χεταίοι και όλοι όσοι έμπαιναν στην πόλη, και είπε: «Έλα κοντά μου, Κύριε, και άκουσέ με. Σου δίνω το χωράφι και το σπήλαιο που είναι μέσα σε αυτό. Σου τα έδωσα μπροστά σε όλους τους συμπολίτες μου. Θάψε την νεκρή σου». Τότε ο Αβραάμ υποκλήθηκε και πάλι στο λαό του τόπου και είπε στον Εφρόν, έτσι ώστε να το ακούσουν όλοι: «Αφού λοιπόν είσαι με το μέρος μου, άκουσέ με. Πάρε από μένα το αντίτιμο του χωραφιού και θα θάψω εκεί την νεκρή μου». Ο Εφρόν αποκρίθηκε: «Όχι, Κύριε. Έχω ακούσει βέβαια ότι η αξία του χωραφιού είναι 400 ασημένια δίδραγμα». Ένα σεβαστό ποσό. «Αλλά τι σημασία έχει για αυτό για μένα και για σένα. Θάψε την νεκρή σου». Ο Αβραάμ συμφώνησε με τον Εφρόν και του πλήρωσε τα χρήματα που είχε αναφέρει μπροστά στους Χεταίους. 400 ασημένια δίδραγμα δεκτά από τους εμπόρους. Έτσι το χωράφι του Εφρόν με το διπλό σπήλαιο που βρισκόταν απέναντι στη Μαμβρή, το χωράφι, το σπήλαιο που ήταν σε αυτό, όλα τα δέντρα του χωραφιού και εκείνα που υπήρχαν ολόγυρα στα όρια του αναγνωρίστηκαν από τους Χεταίους και από όλους εκείνους που έμπαιναν στην πόλη ως ιδιοκτησία του Αβραάμ. Ύστερα από αυτά ο Αβραάμ έθαψε τη Σάρα, τη γυναίκα του, στο διπλό σπήλαιο του χωραφιού που είναι απέναντι από τη Μαμβρή, δηλαδή τη Χεβρόν στη Χαναάν. Έτσι το χωράφι και το σπήλαιο που ήταν σε αυτό κατακυρώθηκε από τους Χεταίους τον Αβραάμ ως ιδιόκτητος τάφος. Είδαμε λοιπόν το κείμενο, βλέπουμε ότι έχει πολλά στοιχεία της εποχής εκείνης ως προς την αγοροπολισία ενός τάφου, έτσι γινόταν. Να πούμε ότι πρόκειται για μια συναλλαγή όπως γινόταν στην Ανατολή. Πώς κουβέντιαζαν, να δούμε στοιχεία της εποχής. Οι συναλλασσόμενοι συζητούσαν καθιστή στην πύλη και η πύλη αποτελεί το χώρο της αγοράς των αρχαίων πόλεων. Εκεί έξω από τις πύλες των πόλεων γινόντουσαν οι αγοροπολισίες. Μερικά χαρακτηριστικά.
βλέπουμε ότι ο Αβραάμ δεν παρουσιάζεται ως πατριάρχης ή ως ένα τόσο ευλογημένο πρόσωπο όσο πραγματικά ήταν, αλλά φαίνεται ένας ταπεινός άνθρωπος ο οποίος πάει και ζητά ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε, χωρίς να ζητήσει δηλαδή ειδική μεταχείριση και προνόμια για τον ίδιο. Ο ταπεινός οικέτης λοιπόν ζητά να του χορηγηθεί τόπος για την ταφή της γυναίκας του, χωρίς να αποκαλύπτει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία του. Η απάντηση των κατοίκων της Χεβρών είναι θετική, όπως είπαμε. Και μάλιστα χρησιμοποιούν για τον Αβραάμ τη λέξη βασιλιά. Είναι και αυτό έθος της εποχής τους. Και του παραχωρούν τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνος μεταξύ των καλών, των καλύτερων τάφων.

ho Avram, a cui tον λόγο με τόσο σεβασμό που του μιλούν οι Χεταίοι, και ο ίδιος απαντά με προσκύνηση ενώπιόν τους. Είναι της εποχής αυτό το να προσκυνήσεις κάποιον, ήταν ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού. Και γενικά όλος ο διάλογος που έγινε μεταξύ αυτού και των πολιτών και του ιδιοκτήτη είναι σε ένα επίπεδο αρκετά μεγάλου σεβασμού. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Και τελικά αυτή είχε και το αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα. Προσέξτε κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Η τιμή είναι αρκετά υψηλή. Παρά όμως αυτό, παρά το ύψος της τιμής, ο Αβραάμ δέχεται και δεν διαμαρτύρεται καθόλου για το ύψος της τιμής. Δίνει λοιπόν τα αναγκαία και αποκτά νόμιμα πλέον αυτόν τον τάφο. Πάμε να δούμε το πάντοτε σημαντικό κομμάτι της περικοπής. Ποιο είναι το θεολογικό κομμάτι, ποιο είναι το θεολογικό νόημα. Θα έλεγε κάποιος, γιατί καθόμαστε και εστιάζουμε τόσο πολύ στην ταφή αυτής της γυναίκας. Δεν υπάρχει τίποτα στην Αγία Γραφή που γίνεται, που καταγράφεται, αναφέρεται χωρίς λόγο. Ό,τι αναφέρεται μέσα στο Ιερό Κείμενο υπάρχει λόγος να είναι εκεί. Απλά πρέπει να τον βρούμε αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι, αποκλείεται να γίνεται μία αναφορά σχετικά με την ταφή αυτής της γυναίκας, της Σάρας, χωρίς να υπάρχει βαθύτερος λόγος, και μάλιστα γίνεται και με λεπτομέρειες αναφορά. Γίνεται με αρκετές λεπτομέρειες η περιγραφή της ταφής. Να πούμε από την αρχή τι είναι, ποιο είναι το θεολογικό νόημα, και μετά να σταθούμε και σε μερικά άλλα σημεία. Ακούστε, είναι η πρώτη φορά που ο Αβραάμ αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός εκπληρώνει την υπόσχεσή του απέναντί του, ότι θα γίνει ο τόπος αυτός τόπος του ιδίου, της οικογενείας του και όλου του γένους. Δηλαδή, αυτό που είχε προαναγγείλει, αυτό που είχε προφητεύσει, αυτό που είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ, γίνεται ήδη, ξεκινά ήδη, γίνεται η αρχή. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση στον άνθρωπο. Ο Αβραάμ είναι ο εκλεκτός του. Του έχει δώσει υπόσχεση ότι θα του χαρίσει τη γη που θα ρέει μέλι και γάλα. Θα του χαρίσει μια καινούρια αρχή, ένα ευλογημένο ξεκίνημα. Για πρώτη φορά βλέπουμε λοιπόν να αποκτά γη δική του ο Αβραάμ στον ξένο τόπο, στη Χαναάν. Αυτό είναι ένας από τους πυλώνες του θεολογικού στην Παλαιά Διαθήκη. Ένας από τους πυλώνες είναι οι 10 εντολές που έχει πάρει ο Μωυσής. Επίσης, αυτό που αναφέραμε τώρα, ότι ο Θεός έχει διαλέξει τον Αβραάμ για να γίνει αρχηγός, για να γίνει γενάρχης ενός λαού, ο οποίος θα ξαναδημιουργήσει, θα κάνει μία αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Έχουμε πει ότι έχουμε μία πρώτη πτώση με τον πρωτόπλαστο Αδάμ,
Έχουμε δεύτερη πτώση με την περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Έχουμε τρίτη πτώση με τον κατακλυσμό, που εκεί βέβαια ο Θεός όντως ξεκινάει από την αρχή τη δημιουργία. Και εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η απόκτηση για πρώτη φορά από τον Αβραάμ ενός τόπου, ενός χώρου μέσα στη γη Χανάν. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι ο Θεός κρατάει την υπόσχεσή του και αποκτάει ο Αβραάμ τον τόπο όπου αργότερα μαζί με τους άλλους πατριάρχες και τους απογόνους τους θα εξελιχθεί αυτό το έθνος των Ιουδαίων, από το οποίο θα γεννηθεί και ο Μεσσίας. Αυτό είναι το βαθύ θεολογικό νόημα αυτής της περικοπής. Ο Θεός κρατάει την υπόσχεσή του. Ο Θεός ό,τι έχει υποσχεθεί θα το πράξει, θα το κάνει. Πάμε να δούμε λίγο να δούμε μερικά στοιχεία σχετικά και αυτά με την περικοπή στην οποία μιλάμε. Η διαπίστωση ότι μέσα στο πλαίσιο μιας σύντομης εξιστόρησης η περιγραφή μιας αγροπολισίας καταλαμβάνει ίση σχεδόν έκταση με την αναφορά στη Διαθήκη και έτσι οδηγεί στην υπόθεση ότι ο ιερός συγγραφέας του κειμένου αποδίδει σε αυτό ανάλογη θεολογική σημασία. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι γίνεται μια εκτενής αναφορά με λεπτομέρειες για τον τάφο της Σάρας, που θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχει που η αξία αυτής της αναφοράς και με λεπτομέρειες αναφοράς του γεγονότος. Βασικό στοιχείο της θεολογίας της ιερατικής παράδοσης είναι η θεώρηση του Ισραήλ ως λατρεύουσας κοινότητας. Από τη θεώρηση αυτή προκύπτει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συντακτών της για τις νομικές διατάξεις γενικότερα, που εξασφαλίζουν την τελετουργική καθαρότητα ως προϋπόθεση μετοχής στο λαό του Θεού και ιδιαίτερα για εκείνες που αναφέρονται στο ναό, τις θυσίες, τις γιορτές και το Λεβιτικό Ιερατείο. Διαβάζουμε από τον καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Η βιβλική πίστη όμως δεν είναι προϊόν θεωρητικών αναζητήσεων κάποιου φιλοσόφου ή κατασκεύασμα κάποιου ιερατείου. Η αποκάλυψη του Θεού γίνεται μέσα στην ιστορία. Έτσι, ενώ για τους γύρω λαούς ο Θεός λατρεύεται για κάτι που βεβαιώνεται από τον μύθο, για τον Ισραηλίτη ισχύει το αντίθετο. Η ιστορία είναι σε πρώτη γραμμή το πεδίο όπου εμφανίζεται η σωτήρια δύναμη του Θεού. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στην πρώτη εντολή, Έξοδος 20,2, όπου ο Ισραήλ καλείται να λατρεύσει το Θεό, όχι για κάποιες ενέργειές του στο αρχαίγωνο παρελθόν, δημιουργία κτλ, αλλά για τη συγκεκριμένη επέμβασή του στην απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένας μεγάλος πυλώνας. Το ότι ο Θεός απελευθερώνει με τον τρόπο που γνωρίζουμε το λαό του από την Αίγυπτο και διασώζεται θαυματουργικά, και αυτός είναι ένας μεγάλος θεολογικός πυλώνας στον οποίο αναφέρεται συχνά ο Θεός. Λέει δηλαδή, εγώ είμαι αυτός που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ είμαι αυτός που σε έθρεψε με το μάνα στην έρημο. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Είπαμε ότι χρειάζεται ένα βιβλίο θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, που εκεί να αναφέρονται όλα αυτά, και έτσι ώστε όταν κάποιος τα ξέρει όλα αυτά, μετά να μπει, αφού διαβάσει και μελετήσει αυτά τα εισαγωγικά, να πάει μετά να μπει μέσα στο κείμενο για να κατανοήσει την Παλαιά Διαθήκη. Στις παραδόσεις
Να πούμε πρώτα ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν συνάγει το Θεό από τον κόσμο. Γιατί ο Θεός είναι γνωστός στους ανθρώπους από την ιστορία και επομένως σκοπός της Ισραηλιτικής λατρείας είναι να επεξεργαστεί την εμπειρία, να την παραστήσει και να τη διατηρήσει στη μνήμη. Πέρα λοιπόν από τους νομικούς κώδικες και τα λειτουργικά τυπικά, η ιερατική παράδοση της Πεντατεύχου διασώζει και αφηγηματικές παραδόσεις. Αυτό το έχουμε πει, ότι τέτοιες παραδόσεις έχουμε ακόμα και στη δημιουργία των πρωτοπλάστων και σε άλλες. Στις παραδόσεις αυτές υπογραμμίζεται η προοδευτικότητα της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, δηλαδή ότι μέσα από γεγονότα φανερώνεται ότι ο Θεός κάνει την παρουσία του γνωστή, δεν έφτιαξε τον κόσμο και τον παράτησε, όπως έχει λεχθεί ότι στη Δύση, ότι ο Θεός πήρε ένα ρολόι, σαν να λέμε το κούρδισε και το άφησε να λειτουργεί μόνο του. Όχι, είναι δίπλα ο Θεός και η πρόνοια του είναι αυτή που αφήνει αυτόν τον κόσμο να υπάρχει. Στις παραδόσεις λοιπόν υπογραμμίζεται η προοδευτικότητα της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο και τονίζεται η σημασία της Διαθήκης. Είπαμε, ο Θεός με τον άνθρωπο έχουν συνάψει Διαθήκη και σε αυτήν την Διαθήκη οι δύο που πραγματοποιούν αυτή τη Διαθήκη, την υπόσχεση, και οι δύο πρέπει να τηρούν όσα είπαν. Στην περίπτωσή μας ο Θεός τήρησε αυτό που είπε, ο άνθρωπος δεν τήρησε αυτό που είπε. Η πρωτοβουλία της Διαθήκης ανήκει βέβαια στο Θεό, αλλά η μετοχή σε αυτήν προϋποθέτει αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, πιστότητα και αγάπη από την πλευρά του Θεού, αναγνώριση του Κυρίου ως μοναδικού Θεού και υπακοή από την πλευρά του ανθρώπου. Αυτά είναι τα δύο που θα πρέπει να συνυπάρχουν. Από τη μία ο Θεός όσα είπε τα πραγματοποιεί και κινείται από αγαπητική διάθεση απέναντι στο πλάσμα του, και από την άλλη μεριά έχουμε αναγνώριση των όσων κάνει ο Θεός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος υπακούει στο θέλημα αυτό του Θεού. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να το λάβει υπόψη μας, υπόψη του και ο καθένας στη ζωή του. Η πιστότητα του Θεού στη Διαθήκη αποδεικνύεται από την πλήρωση των επαγγελιών που τη συνοδεύουν. Ό,τι έχει πει πραγματοποιείται και αυτό δίνει τη δυνατότητα να πιστεύεις στο Θεό ότι αυτά που έχει πει, έχει υποσχεθεί, θα τα κάνει. Όλα τα γεγονότα που εξιστορούνται από την ιερατική παράδοση εξυπηρετούν αυτό το θεολογικό σχήμα της υπόσχεσης πλήρωσης. Αυτό έχουμε. Υπόσχεται ο Θεός, γίνεται πραγματικότητα. Την ευλογία αυξάνεστε και πληθύνεστε που αναφέρεται στο Γενέσιος 1.28, που συνοδεύει τη δημιουργία του ανθρώπου, διαδέχεται φυσιολογικά η περιγραφή της πλήθυνσης της ανθρωπότητας στο Γενέσιος κεφάλαιο 5. Τη σωτηριολογική κρίση του Θεού κατά του κατακλυσμού ακολουθεί η περιγραφή της νέας αύξησης της ανθρωπότητας ως συνέπεια της ευλογίας από το Γενέσιος 9,1 και εξής κατά την συνομολόγηση της Διαθήκης με τον Νόε. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην νομίζουμε ότι κάτι είναι γραμμένο μέσα στο κείμενο έτσι χωρίς λόγο. Επόμενος βασικός σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι η Διαθήκη Αβραάμ, η οποία συνοδεύεται από την επαγγελία «Και δώσω σύ και το σπέρματί σου μετά σε την γην ειν παρικής πάσαν την γην Χαναναία». Η περιγραφή λοιπόν απόκτησης του πρώτου τεμαχίου γης στη Χαναάν από τον Αβραάμ δεν είναι παρά η αρχή της πλήρωσης της Θείας Επαγγελίας. Αυτά που έχει πει ο Θεός ήδη εκπληρώνονται. Αυτός είναι
ο ιδιαίτερος θεολογικός που επιβάλλει στον ιερό συντάκτη να αφιερώσει τόσο κείμενο στην εξιστόρηση ενός φαινομενικά ασήμαντου γεγονότος, όπως είναι η αγορά, ας πούμε, ενός αγρού, ενός τάφου. Όταν η πλήρωση μιας επαγγελίας βρίσκεται τόσο κοντά στην υπόσχεση, αποτελεί αυτό για τους βιβλικούς συγγραφείς την εγγύηση για την πλήρωση στο μέλλον και των υπολείπων επαγγελιών του Θεού. Το ότι αρχίζει και εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού, ήδη αυτό σημαίνει ότι και όσα άλλα έχει πει και έχει αναφέρει και αυτά θα εκπληρωθούν. Εν κατακλείδη να πούμε ότι το κείμενο είναι ένα κείμενο της εποχής, είναι ένα τυπικό παράδειγμα βιβλικής ιστοριογραφίας.

για τους ιερούς συγγραφείς Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι το παρελθόν που καθορίζει το περιεχόμενο της ιστορίας, αλλά το μέλλον. Ο βιβλικός ιστορικός ζει κάτω από ένα διπλό καθεστώς. Ένα ιστορικό της Διαθήκης και ένα εσχατολογικό της Μεσσιανικής Βασιλείας. Αρχίζοντας την εξιστόρησή του με το «εν αρχή», δηλώνει ταυτόχρονα ότι σε αυτήν την αρχή αντιστοιχεί και ένα τέλος. Ό,τι μεσολαβεί, οτιδήποτε, αποτελεί την ιστορία που δεν είναι παρά διαλεκτική των πρωτοβουλειών του Θεού και των απαντήσεων του ανθρώπου. Είδατε πώς περιγράφεται εδώ πέρα, παίρνει πρωτοβουλίες ο Θεός και ο άνθρωπος πάει και ανταποκρίνεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Μια τέτοια θεώρηση της ιστορίας επιβάλλει ένα ανάλογο κριτήριο αξιολόγησης των ιστορικών γεγονότων. Αυτό που για το σύγχρονο ιστορικό δεν είναι παρά ένα απλό συμβάν, χωρίς επιπτώσεις στη ζωή της κοινωνίας εποχής, όπως παραδείγματος χάρη η αγορά ενός αγρού από κάποιον περιπλανόμενο βοσκό της Παλαιστίνης, αποκτά στο έργο του βιβλικού ιστορικού κεντρική σημασία και επισκιάζει όλα τα σύγχρονά του συνταρακτικά γεγονότα, όπως είναι η πτώση του αρχαίου βαβυλωνιακού κράτους και οι μετακινήσεις των χουριτών. Κάτω από ένα ανάλογο καθεστώς, το ιστορικό της πρώτης παρουσίας του Χριστού και το εσχατολογικό της δευτέρας παρουσίας του ζει η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο χριστιανός προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Είδατε πώς το ψέλνουμε, το λέμε πολλές φορές πριν τη Θεία Κοινωνία του δείπνου του μυστικού, σημερινού Θεού κτλ. Μέσα στην Εκκλησία ο χριστιανός λοιπόν προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού, αφού η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία κάνει την εσχατολογία όχι μόνο μέλους αλλά και παρούσα. Φέρνει τα έσχατα στο παρόν. Και η Θεία Λειτουργία, έχουμε πει ότι είναι μία, έχει ένα κύκλο, όλο τον εορτολογικό κύκλο. Ξεκινάμε από την γέννηση του Χριστού και φτάνουμε μέχρι την ανάληψή του. Οι πατέρες Εκκλησίας ερμηνεύουν τυπολογικά την Παλαιά Διαθήκη και παρουσιάζοντάς την ως προτύπωση του μέλλοντος αιώνος σε Χριστό, κινούνται μέσα στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή υπόσχεση, εκπλήρωση. Και αυτοί τονίζουν, οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν αυτό το δίπολο. Υπόσχεση, πλήρωση, εκπλήρωση δηλαδή. Έτσι τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελούν για την Εκκλησία απλά επεισόδια του παρελθόντος, αλλά δείκτες που σηματοδοτούν την πορεία της προς το μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν αυτό, ακούμε, διαβάζουμε αυτό και το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτά τα σήμερον που λέμε όταν ψάλουμε τις σήμερον γεννάτε στα Χριστούγεννα, σήμερον κρεμάτε στη Σταύρωση. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι δεν πρόκειται για μία ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος κάποια στιγμή, ασφαλώς και ήταν ιστορικό γεγονός, αλλά στην νοηματοδότηση εκ νέου και την προσπάθεια να φέρουμε στο τώρα. Μας ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον. Έτσι, τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελούν για την Εκκλησία απλά επεισόδια του παρελθόντος, αλλά δείκτες που σηματοδοτούν την πορεία της προς το μέλλον. Η προειδοποίηση λοιπόν της προς Εβραίους επιστολής, η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση, ισχύει ακόμα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από μας βρεθεί απ' έξω. Διατηρεί την επικαιρότητά της καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από σας βρεθεί απ' έξω, διατηρεί την επικαιρότητα της καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Είδαμε ότι μέσα από αυτό το κεφάλαιο της γενέσεως έχουμε υπόσχεση του Θεού, εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και για πρώτη φορά ο Αβραάμ, ο ξένος αυτός, ο τέλειος υποτακτικός,
δεν είπε στο Θεό ποτέ κάτι, απλά τηρεί και υπηρετεί όλο το σχέδιο του Θεού. Αυτός λοιπόν ο λόγος, η διαπίστωση είναι ότι για πρώτη φορά έχει, εκπληρώνεται στο πρόσωπό του αυτό που είπε ο Θεός και αποκτά ένα χώρο μέσα στο χώρο που του είχε υποσχεθεί. Τέτοιες ερμηνευτικές προσπάθειες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, ίσως και σε κείμενα που είναι εντελώς άγνωστα, γιατί και από την Παλαιά Διαθήκη τα κείμενα που έχουν γραφτεί και κάποια βιβλία που έχουν γραφτεί

0: προσοχή να μην πέφτουμε στη διαδικασία παρερμηνίας. Επειδή είναι ένα κομμάτι Παλαιά Διαθήκη το οποίο δεν έχει καλλιεργηθεί τόσο, τουλάχιστον στην πατρίδα μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να μην εννοήσουμε δικά μας πράγματα. Μου το είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος αυτό, ότι εγώ, λέει, ό,τι διαβάζω κατανοώ. Μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι, είναι και αυτό που εννοούσε και ο Ιερός Συγγραφέας. Γι' αυτό έχουμε τους πατέρες Εκκλησίας, γι' αυτό έχουμε τους γνωρίζοντες την αρχαία εβραϊκή γλώσσα, που, που σκύβουν πάνω στα κείμενα και μας δίνουν εμάς εύκολα τα αποτελέσματα της ερευνάς τους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται όμως και όρεξη. Κάποια στιγμή πρέπει να διαβαστεί όλη η Αγία Γραφή. Με την Καινή Διαθήκη πολλοί κάνουν μια προσπάθεια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει, και ενώ είναι το μεγαλύτερο τμήμα της Αποκαλύψεως. Το πρώτο τμήμα δηλαδή. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ερμηνευτική προσπάθεια, σε αυτή την εκπομπή που μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, που προσπαθεί να μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Θα σας αναμένουμε και πάλι την ίδια ημέρα και ώρα για να κάνουμε αναφορές σε αυτό το ιερό κείμενο, σε αυτό το θεόπνευστο κείμενο.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ στην δέησή μου αντιληθία σου, εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδη έμεν σκοτεινίζουν νεκρού αιώνα και κηδεία σε πεμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πισών με το πρωί του ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με κύριο δόν, εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεό, κύριο και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντων.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχετε σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Μη ανάξει, η μη γαρσή προείστα σοπρασβεύουσα, τη σημά σερίσα το εκτό σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ο κάπο το μεν δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζησα ή
1: εκ παντίων δεινών.
0: Ελέησόν μου, Θεό, έβαλε όσου και κατ' επλήθο των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίες ενλήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίζμαι ισόπο και καταριστήσομαι, πληνίζμαι και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίζμαι αγαλία συγκευρουσίνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν ημίω ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντενέλησα πε μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Ιδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσιάτων και δυσπραγίας

0: Εις η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

βεβαίοι περίμον απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη τα αυτά σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

Ότι αρχηθεί της υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τα σεπτά σου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρια.

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος διόμι παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησία.

Περιμόν επίση τα σελπίδα μου έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε νησταγμών τη ραθυμία μου στη σεοφιλό.

0: τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ον υπερφυός Θεοτό και απεχείς αλίσο που σα μη ελείπησες αΐ, εκλυτρώ

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρος εν το λιβάνο πηδήσετε. Πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

και πας ο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμέ. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμοι αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλλία

έκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Πάτερ, νοητών εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξ

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών, Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτουσα

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άβεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Πιστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες στρατού και παναμού Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας στην ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Όταν η Αργυρό, που ήταν λεπρή στη Σπιναλόγκα και αργότερα βρέθηκε στο Λιμωδόν, στο Εγάλαιο, πήρε την πληροφορία από τον άντρα της που ήταν καλά και τη ζήτησε διαζύγιο για να παντρευτεί άλλη, του είπε «Βεβαίως, στείλε μου τα χαρτιά στη Σπιναλόγκα να τα υπογράψω». Και τα υπέγραψε. Και όταν ορίστηκε ο γάμος, σκέφτηκε η Αργυρό. «Μωρέ, θέλω να δω ποια είναι αυτή η νύφη που θα πάρει τη θέση μου», το έλεγε η καρδιά της. Έγινε λοιπόν ο γάμος την Κυριακή και τη Δευτέρα πάει έξω από το σπίτι και περιμένει. Σου λέει γαμικό κρεβάτι, να περιμένω να πάει μια η ώρα. Στη μία λοιπόν, ντούκου ντούκου, χτυπάει την πόρτα των νεονύμφων, βγαίνει η νύφη και της λέει «Ποια είστε?» «Εγώ είμαι αυτή που είχα αυτόν προτού να τον πάρεις εσύ», λέει η Αργυρό. «Κόκαλο η νύφη, σου λέει τώρα εδώ θα με ξεμαλιάσει». Και της λέει η Αργυρό «Μη φοβάσαι, ήρθα να σου πω να τον αγαπάς, γιατί είναι καλός άνθρωπος, και να σου δώσω και την καλή χέρα». Και έβγαλε από αυτά που είχε μαζέψει, αυτά που είχε στη Σπιναλόγκα, και της έδωσε το φακελάκι που δίνουν στους γάμους. Πρέπει όλοι να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι μια μέρα ο Όσιος Πορφύριος είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το τι είναι η Εκκλησία το ξέρουμε. Τα όρια όμως της Εκκλησίας δεν τα ξέρουμε. Και προσέξτε μην τα βάλετε εσείς. Να είστε ανοιχτοί. Μη βάζετε όρια στην Εκκλησία. Εσείς να ξέρετε ότι αυτή είναι η Εκκλησία. Αλλά κανείς να μην βάζει τα όρια της. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ο πρώην άντρας λοιπόν της Αργυρός, αφού παντρεύτηκε, έκανε ένα κορίτσι με τη δεύτερη γυναίκα του. Όταν το παιδί έγινε 25 χρόνων, λέει η Αργυρό, «Θα με πάρεις να με πας με το αυτοκίνητο. Παντρεύεται το παιδί». «Ποιο παιδί?» «Το παιδί του άντρα μου», λέει αυτή. «Τι λες βρε Αργυρό?» «Ναι, να πάμε στο γάμο», λέει, «να χαρούμε». Πήγαμε στο γάμο και αφού τους χαιρετήσαμε, έβγαλε 100.000 δραχμές και τις έβαλε μέσα στο πανεράκι. Τι λοιπόν είναι αυτή η γυναίκα? Είναι μια Αγία γυναίκα. Πεθαίνει 90 χρόνων στα χέρια μας. Την κηδεύουμε. Και σε 3 χρόνια μας λένε «Ελάτε πάρτε την, γιατί δεν είχαν κανέναν. Ποιος θα πληρώνει τα έξοδα?» Και πήγαμε να την ξεθάψουμε. Πήγαμε, διαβάσαμε το Τρισάγιο και περιμέναμε. Μας λένε οι ευπρεπιστές των τάφων, «Πηγαίνετε λίγο πιο εκεί, να δούμε αν έχει λιώσει. Γιατί αν δεν έχει λιώσει, καλύτερα να μην το δείτε το θέαμα». Την ώρα που την ξέθαβαν, φωνάζουν, «Πατέρες, ελάτε, ελάτε εδώ». «Τι συμβαίνει?» «Από το χώμα μέσα λιβάνια, ευωδίες εχέοντο». Και λένε, «Για κοιτάξτε ρε παιδιά γύρω γύρω, μήπως έχουν ανάψει τη μυατήρια και ο αέρας το έχει φέρει εδώ το άρωμα». Ήταν 7:30-8 η ώρα το πρωί. Ούτε θυμιατήρια είχαν ανάψει ούτε τίποτα. Μέσα από το χώμα έβγαινε η ευωδία και τα οστά της ήταν τόσο καθαρά, ούτε χώμα, ούτε λάσπη, ούτε τίποτα. Ένα πλήσιμο κάναμε μόνο και τα πήραμε όλα. 2 κιλά ήταν τα οστά της και τα φυλάξαμε σε ένα μοναστήρι. Και τα οστά ευωδιάζανε. Κύπαν από το μοναστήρι. Αυτή ήταν καλόγρια. Αυτή ήταν Αγία. Δεν κάνει να βάλουμε τα λείψανά της μαζί με όλα και να χαθούν. Το είδατε το τέλος. Ήταν ελεήμων, ελεήμων, ελεήμων. Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο. Μάζευε λεφτά και διάφορα πράγματα και πήγαινε σε σπίτια στον Πειραιά που δεν τα ήξερε κανείς και αυτή είχε τις διευθύνσεις. Πήγαινε στα σπίτια και έδινε χρήματα και τρόφιμα. Ολόκληρες οικογένειες συντηρούντο. Μερικές φορές τους καθάριζε τα σπίτια ή πήγαινε στις κηδείες των παιδιών τους.
Αυτοί λοιπόν είχαν μία τρέλα, η οποία δεν φαινόταν, αλλά σε έλειωνε. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν εκεί μέσα, στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλιο, και δεν το πίστευε κανείς ότι εκεί υπάρχουν τέτοια άνθη του Παραδείσου, τέτοιοι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για ποιον να πρωτομιλήσει κανείς?

Ο κύριος Χαράλαμπος Μανιαδάκης ήταν χανσενικός κριτικός, εξαιρετικός, πολύ ελεήμων, ένας άνθρωπος που η ζωή του είχε δώσει και κάποια άνεση οικονομική και που όλα τα μοίρασε και όλα τα έδωσε και ήταν καλλιεργημένος πνευματικά. Ποιος είχε την εποχή του 1955 και του 1958 φιλοκαλία? Κανένας. Η φιλοκαλία ήταν το πρώτο βιβλίο του χανσενικού κυρίου Χαράλαμπου. Η φιλοκαλία, ο Ευεργετινός, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, πήγαινε η Ντίνα και τον έβλεπε να τα διαβάζει. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος στα Χανιά και ο αδελφός του ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός. Αλλά ο Χαράλαμπος ήταν μέσα στο λιμωδόν. Αυτό συνήργησε και έγινε η χειροτονία του πατρός και στη συνέχεια ουσίου Ευμενίου. Αυτός έγραψε τα γράμματα. Αυτός ζήτησε την ευλογία από τους επισκόπους. Αυτός ενήργησε για όλα. Και πότε πέθανε? Το μεγάλο Σάββατο του 2000. Ήταν πολύ βαριά. Αξίωσε ο Θεός να είμαστε δίπλα του. Ακούγαμε την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία από τα μεγάφωνα. Μόνο λίγο λείψαμε για τη Θεία Κοινωνία και επιστρέψαμε για να μην τον αφήσουμε μόνο, βαρύτατα ασθενή. Λίγες μέρες μετά, αναστάσιμα, έφυγε ο κύριος Χαράλαμπος.

Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Φίλοι μας, ευχόμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και σήμερα να μας ακούσετε με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Άγιο Ευμένιο, τον γνώρισε προσωπικά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος παρά ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, γιατρός, ιεραπόστολος στο μακρινό Καμερούν. Μείνετε κοντά μας, έχει να μας πει πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

0: Πατέρα Ευάγγελε, για τον Άγιο Ευμένιο ο λόγος στη συνέχεια και εσείς τον γνωρίσατε καλά από μικρό παιδί. Λέτε ότι δεν είχε λογισμούς, ότι ο νους του ήταν απλός. Πως όσοι είδαν αυτόν τον Άγιο βίωσαν την απλότητά του. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν έστω λίγο σε αυτό το ύψος όμως.
1: Ναι.
0: Τι μας εμποδίζει?
1: Οι λογισμοί μας. Οι λογισμοί μας εμποδίζουν. Μια από τις πρώτες γυναίκες που γνώρισε τον πατέρα Ευμένιο ως ιερέα και πήγε στο Λιμωδόν και η οποία είχε πνευματικό, ας πούμε, ξέρετε, να σκεφτείτε, τον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκο. Είχε εκκλησιαστική ζωή, τα παιδιά της ήταν στην εκκλησία και ακόμα είναι εκεί. Λοιπόν, αυτή όταν πήγε στον πατέρα Ευμένιο για πρώτη φορά και τον είδε, γυρίζει στα παιδιά και τους λέει το εξής, τους λέει: έχω γνωρίσει έναν παπά τρελό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εκεί μέσα με την τρέλα του παπά. Όπως το λέω. Και τα πήρε και τα παιδιά και τα πήγε. Μικρά παιδάκια ήταν αυτά. Και αυτό το θυμούνται αυτοί. Τι θέλω να σας πω με αυτό? Ότι οι άνθρωποι όταν βλέπουν τον αγιασμένο άνθρωπο πάνε κοντά του, ακόμα και τις τρέλες να βλέπουν, τις αλότητες που έκανε και αυτός. Λοιπόν, πηγαίνουν κοντά. Είναι αυτό που είναι η εμπειρία, όπως ας πούμε μπαίνεις σε ένα σπίτι και έχεις αυτά τα ωραία λουλουδάκια, αυτά τα ωραία λουλουδάκια τα οποία ευωδιάζουν αυτό το διάστημα που είναι το Πασχάλιο διάστημα και το Μάιο. Λοιπόν, τι δεν ξέρεις από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, αλλά μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και το σκοτάδι και αμέσως αισθάνεσαι τη μυρωδιά. Έτσι λοιπόν και η πραγματική άνθρωποι. Ο Χριστός είπε το εξής: πας όν εκ της αληθείας ακούει μου τις φωνείς. Χρειάζεται και εσύ να είσαι λίγο από την αλήθεια. Δηλαδή για να τον καταλάβεις ή να τον εννοήσεις λίγο, να τον αγαπήσεις βασικά, να τον αποδεχτείς, χρειάζεσαι λίγο να έχεις από την αλήθεια αυτή την αλήθεια οποιοδήποτε όντως στον κόσμο. Δεν είναι αλήθεια μόνο ιδιότημα των Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και όλων των ανθρώπων. Και όταν συναντήσεις ένα τέτοιον άνθρωπο, μετά προσέρχεσαι στην αλήθεια του. Και γι' αυτό, τότε εμείς θα τα έχουμε. Αυτά είναι οι λογισμοί μας. Οι λογισμοί όμως υπάρχουν τρόποι από την Εκκλησία να τους μαζέψουμε. Αλλά το να θαυμάσουμε έναν άνθρωπο που δεν είχε λογισμός. Εσείς δεν μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό. Δηλαδή, θα με συγχωρέσετε. Ας πούμε, είναι χοντρό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το αφήσετε, το αφήστε. Εάν έπαιρνε μια κυρία το χέρι του πατρός Ευμενίου και του το έβαζε εδώ πέρα στο στήθος της, ο πατήρ Ευμένιος δεν θα είχε λογισμό ότι ακουμπάει στήθος. Αν αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, αυτό εγώ το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε, δηλαδή, τι είχε κάνει.
0: Ο πατήρ... Αυτό ήταν ύψος.
1: Αυτό είναι ύψος. Αλλά ο πατήρ Ευμένιος, το πιο ωραίο βίο που του άρεσε πολύ είναι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος. Αυτός ο οποίος πήγε στην Κρήτη και μετά πέρασε πέντε και πήγε στη Θηβαΐδα και τα λοιπά, αυτός λέει ότι την ώρα που πήγε ένας άλλος μοναχός για να το συναντήσει και που του παρουσιάστηκε ο Θεός και του πήγε να το βρίσκει, την ώρα εκείνη λέει που ήταν μέσα και προσευχότανε, ο ίδιος ο γέροντας έλεγε μέσα: μακάρια είναι τα μάτια σου Μάρκο που δεν είδανε διαφορετική τη θέα των όντων. Δηλαδή, όταν ο πατήρ Ευμένιος έβλεπε το σταυρό, είναι ο σταυρός, τελείωσε. Άμα του λέει, αυτό το σταυρό τον είχε φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος, δεν έπαιρνε μεγαλύτερη αξία ο σταυρός επειδή τον είχε φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, το όρο, αυτό είναι. Τώρα, το φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος, μελιάζεται. Είτε το φτιάξε ο Άγιος Παΐσιος, είτε το φτιάξε ένας που κάπνιζε την ίδια ώρα, δεν απασχολούσε τον Ευμένιο στο μυαλό. Το καταλαβαίνετε? Δεν είχε λογισμό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα και να ξέρετε ότι ήταν και το επικίνδυνο του πατρός σε σχέση με τους χριστιανούς. Χριστιανοί δεν είναι πολύ καλοί άνθρωποι, ξέρετε, πολλές φορές.
0: Γιατί είναι επικίνδυνο?
1: Είναι επικίνδυνο γιατί σε βάζουν σε μία επικινδυνότητα για να σε διασύρουν. Η καλοσύνη, καταλαβαίνετε, δηλαδή για φανταστείτε αυτό το πράγμα που σας λέω, το πρώτο που σας είπα, ναι, καλό εγώ. Εγώ λοιπόν αυτό είχε πατήρ Ευμένιος, δεν είχε αυτό, όπως σας το ερμήνευσα έτσι, έβλεπε τα πράγματα, έβλεπε παράθυρο, τελείωσε, το παράθυρο. Τώρα εσύ βλέπεις το παράθυρο, βλέπεις εκείνο, δεν βλέπεις παράθυρο, παράθυρο, σου λέει το παράθυρο, καλό το παράθυρο, Βαγγέλη, έβρεξε, βρέχει, καλά βρέχει, Βαγγέλη, μα βρέχει 50 μέρες, καλά βρέχει, Βαγγέλη, 50 μέρες. Κάνει ζέστη, ωραία η ζέστη, Βαγγέλη, καταλάβατε. Δεν είχε αυτό γιατί να κάνει τόσο ζέστη, αυτό είναι ο λογισμός. Όταν λες κάνει ζέστη, είναι ωραίο. Ζεις την πραγματικότητα. Το άλλο είναι λογισμός.
0: Πατέρα Βαγγελέ, το καλλιέργησε αυτό, το είχε ως
1: έχω
0: τάλαντο.
1: Έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι είχε το χάρισμα. Από, δηλαδή, σαν αυτό το παιδί, όταν το είδε ο πατέρας του, όταν γεννήθηκε, 8 παιδιά νομίζω, όταν γεννήθηκε και τον είδε ο πατέρας του, πήγε στον αδερφό του, το μεγαλύτερο, και του λέει, να ξέρεις, αυτό το παιδί έχει όψη αγγέλου, είπε στον αδερφό του. Όλα σου τα παιδιά, λέει, καλά είναι τα παιδιά όλα, αλλά αυτός είναι άγγελος, το είπε ο πατέρας του. 2 χρονών τον έχασε τον πατέρα μου. Και είναι, θα σας πω ένα άλλο ωραίο, αλλιώς ερωμένιός μας. Όταν ήταν μικρό παιδί, 5-6 χρονών, δεν είχε βρακί να φορέσει, ήταν ξεβράκωτος. Ένα από καμισάκι μέχρι εδώ και έκαμε έτσι για να μην του φαίνεται μπροστά το τέτοιο, τη σαρδέλα που λέω κι εγώ, και πίσω φαινόταν από πώς. Και επειδή ντρεπότανε, τον κοροϊδεύανε τα άλλα παιδάκια, τα μπούλι, λέμε για τα μπούλι, πάντα ήταν μπούλι, ο Άγιος ντρεπότανε, ντροπαλός. Εκεί είχανε, πετάγανε τα, από τις κατσίκες τα, από, και γυρώθηκε ένα λοφάκι. Σβουρνιές τα λένε στην κουβίτσα. Έσκαψε λοιπόν μια λακκουβίτσα, επειδή έκανε και κρύο εκεί, και καθότανε μέσα στη λακκούβα έτσι, έτσι καθότανε. Και πέρασε ένας κριτικός και του λέει, τι κάνεις εκεί, του λέει Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο το λέει, τι κάνεις εκεί Κωστή. Λέει, να λέει, κάθομαι εδώ λέει και ζεσταίνομαι. Γιατί η κοπριά βγάζει ζέστη, να ξέρετε. Λοιπόν, ζεσταίνομαι λέει και επίσης λέει, και λέει πώς να βγω έξω μου, θείε, που φαίνεται η φύση μου, η φύση μου. Καταλάβατε δηλαδή, θείε, τι η φύση μου, πώς να βγούμε γυμνό, η φύση μου. 7 χρόνια, 6,5 χρόνια. Τον αρπάζει αυτός, τον έλεγε τον εκοστή, τον πάει στη γυναίκα, τον εκλείνανε από το σκαρπά που ήταν μέσα στο σκαρτό, τον μεγαλύσανε, του φορέσανε ένα καμισάκι μικρό και του πήρε η γυναίκα ένα φουστάνι, το έσκισε και του έκανε, του το έραψε, του το έκανε από κάτω, το έραψε. Και του λέει πήγε να παίξει τώρα με τα παιδιά. Και πήγε. Όταν ο γέροντας μετά από, ο γέροντας μετά από 40 χρόνια, ξέρω εγώ, κατέβαινε κάτω, πάντα κατέβαινε στην πλήρη, και πήγαινε και στο χωριό του. Το χωριό του λοιπόν, τι έκανε. Σε αυτό το σπίτι που του φτιάξαν το βρακί, τους επισκεπτόταν, τους πήγαινε πάντα δώρα και τους πήγαινε στις γυναίκες 2 φορέματα κάθε φορά, χωρίς ποτέ ούτε αυτές να πούνε αυτό, ούτε αυτός να πήγε του τους το δίνει.
0: Ήξεραν.
1: Ήξεραν, αλλά θέλω να δείτε την ευγνωμοσύνη. Έτσι. Ποιος θυμάται τώρα ένα βρακί που του κάνουν δώρο. Καταλάβετε. Ήταν και επίσης, θα σας το τονίζω, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έγινε μοναχός, τον κάλεσε ο Θεός. Μια στραπή μπήκε μέσα στην καρδιά του ολόκληρο, τον φώτιζε ολόκληρο. Πάπε έτσι του είδε. Και εκεί που καθόντουσαν στο τζάκι και με τις αδερφές του, και λέει: θα γίνω καλόγερος. Θα πάω, θα φερωθώ στο Θεό. Και μετά από 2 χρόνια, νομίζω πει, τον πήγανε οι γονείς, η μάνα του, του έδωσε ευλογία. Σπάνιο πράγμα η μάνα να το αφήνει το παιδί, διότι χάσανε και χέρια. Ήταν χερακάρι, δηλαδή ό,τι έκανε το έκανε, γινόταν άριστο. Και πήγε στον Άγιο Νικήτα, σας εύχομαι να πάμε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε εμείς σε όλα τα σημεία αυτά που πέρασε ο Άγιος Ευμένιος και να κάνουμε ένα μικρό, μια μικρή ταινία να κάνουμε. Ναι. Και να είμαστε και πρωτοπόροι, διότι είδατε ο Άγιος Παΐσιος και τα λοιπά, διότι σώζονται ακόμα όλα αυτά τα μέρη, ατόφια. Σε λίγο σιγά σιγά μπορούν να καθούν και αυτά. Ό,τι μέρος υπάρχει ατόφιο, να το δούμε πώς πέρασε και τι ήταν. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού. Και ζει και η Ντίνα ακόμα από τους τελευταίους του νημοδών, τους ασθενείς που το διακόνησε τον πατέρα. Η Ντίνα διακόνησε τον πατέρα Ευμένιο σε όλα. Από το φαγητό, από τις πληγές. Βλέπετε μετά που πήγαινε κόσμος και ο ένας έδινε αγωνιές ποιος θα τον πλησιάσει. Εγώ πήγα το 1973 εκεί πέρα. Οπότε, δηλαδή, τότε δεν πήγαινε κανένας. Και μάλιστα ακούγανε και τη λέξη λεπρή και τους έπιανε τρέλα.
0: Εσείς πώς βρεθήκατε στο Λιμωδόν?
1: Εγώ βρέθηκα διότι έφυγα από τη Μάνδρα και ήρθαμε στο Εγάλαιο και μας πηγαίνανε εκδρομή στην Αγία Βαρβάρα με τα πόδια και περάσαμε απ' έξω από το Λιμωδόν και μας είπαν ότι εδώ μέσα είναι κάτι ανθρώποι που οι μούροι τους είναι σαν τους ξύλους. Μας το έπανε. Και μην πάτε κοντά γιατί έχουν μια αρρώστια που θα σας κολλήσουν. Άμα πει στο παιδί, μην πα κοντά και η μούρη κάποιου είναι σαν το σκύλο, ήθελα να δω πώς είναι η μούρη στο σκύλο. Μετά λοιπόν ήταν ένα άλλο 16χρονο, εγώ ήμουνα 12 χρονών. Δηλαδή πήραμε μια σκάλα Και πήγαμε από τον τοίχο να μπούμε μέσα να πηδήξουμε. Μετά θα βγάζαμε τη σκάλα, θα τη βάζαμε μέσα και θα είχαμε τη σκάλα έτοιμη. Μόλις μας ορμήξουν οι άνθρωποι που έχουν μούρι με σκύλο, να ανεβούμε και να φύγουμε. Αφού μόλις μας βλέπει ο φύλακας της πόρτας, λέει: Πού πάτε? Λέει: Πάμε, λέει, εδώ πιο πάνω. Λέει: Με τη σκάλα που την πάτε? Εδώ πιο πάνω. Λέει: Δεν χρειάζεται να πάτε σκάλα, είναι ελεύθερα, μπείτε μέσα. Και μπήκαμε από την πόρτα. Και μπήκαμε, δεν ξέρω πού να πάμε. Ψάχνουμε έτσι, πηγαίνουμε. Περιμένουμε τη μούρη με το σκύλο. Θεέ μου, τι μπορεί να κάνει τα fake news, βλέπεις και τα λοιπά. Δεν υπήρχαν τότε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τότε στην πόρτα της βιβλιοθήκης, είχανε βιβλιοθήκη λεπρή. Μια ωραία βιβλιοθήκη, με ό,τι βιβλίο θέλεις. Πάντοτε ενημερωνόμουσαν με όλα και κάθε μήνα όποιος εξέδιδε βιβλίο και το έστελνε. Ξέρεις που πάνε τα βιβλία, είναι υποχρεωτικά να πάνε στη βιβλιοθήκη του κράτους, ξέρεις και. Λοιπόν, να διασωθούν ένα αντίγραφο. Έτσι, όποιος εξέδιδε πήγαινε και εκεί. Ήταν τεράστια βιβλιοθήκη που είχε. Και είχαν βιβλιοοικονόμο. Αυτός ο βιβλιοοικονόμος εκεί που ήταν υπόθετος, μας είδε ευγενέστατος, επίπεδο άνθρωπος και διαδημένος κτλ. Λεγόταν Αριστείλης Στεφανάκης. Είναι ο αδερφός της περίφημης Αργυρό της Στεφανάκη. Λοιπόν, και αυτός μας λέει: Ελάτε εδώ, παιδιά. Και βλέπουμε λοιπόν εμείς ένα θείο με ένα λεόντιο προσωπείο. Λιοντάρι ήταν, δεν ήταν σκύλος. Λοιπόν, με τα χεράτσα έτσι κτλ. Αλλά δεν είχε πληγές, δεν είχε τίποτα, απλώς ήταν έτσι. Και λέω: Τι θέλετε, λοιπόν, εμείς τι θέλετε. Λέει, μπορείτε να μου γράψετε ένα γράμμα. Δεν μπορούσε να γράψουν, γιατί πει, κοιτάξτε τώρα, πώς να γράψει, δεν μπορούσε να γράψει. Ξέρετε πώς γράφανε?
0: Με το στόμα.
1: Ούτε ο Άγιος μπορούσε, ο Άγιος Νικηφόρος, τα γράμματα που έχει στείλει στον Άγιο Άνθιμο, το τα γράφανε άλλοι. Λοιπόν, ο πατήρ Ευμένιος έγραφε πολύ με δυσκολία. Λοιπόν, και του γράψαμε το γράμμα. Πού το γράψαμε το γράμμα? Αυτό είναι το φοβερό. Το γράψαμε σε ένα ορφανοτροφείο. Βασικά από το ένα γράμμα γράψαμε 10. Τα γνωστά. Στην Ελλάδα, μόλις σου πούνε καν αυτό, σου βάζουν κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Και άμα σε δουν ότι είσαι καλός, τέλει. Και αυτοί το ίδιο θέμα. Ψάχνανε να βρουν χαζούς και μας βρήκαν εμάς. Λοιπόν, εμείς πήγαμε για τους σκύλους, πιάσαμε δουλειά. Αυτό ήταν. Δηλαδή, βλέπεις πώς θα κάνει ο Θεός. Αυτά είναι όλα του Θεού. Με το χεράκι μου. Τους γράψαμε το γράμμα για ένα ορφανοτροφείο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή σε ορφανοτροφείο στέλνανε λεφτά. Δηλαδή είχανε, οι λεπροί είχαν ένα επίδομα. Και το επίδομα οι χριστιανοί λεπροί το κάνανε δεκάτη, ξέρεις, το αποδεκατούσανε. Και αυτό το επίδομα το βάζανε σε ένα μεγάλο κουμπαρά και από αυτό το επίδομα μέσα στον χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, στέλνανε δωρεές σε Μητροπόλεις, οι οποίες σημειωτέων είχαν βγει μόλις μετά τον εμφύλιο. Είχε και το γερμανική καταστροφή. Είχαν καταστραφεί τα πάντα. Δεν λαμβάνεστε τώρα έτσι. Φανταστείτε η Ελλάδα του 60 ήταν μια Ελλάδα φρίκη. Και εμείς είμαστε το 72 τώρα, 73 έτσι. Δηλαδή μιλάμε, μην νομίζετε επειδή ήταν τα πράγματα, αλλά είχε δυσκολία αυτό, είχε και τα λοιπά. Βέβαια υπήρχε η τάση της εργασίας, χτιζόντουσαν πολλά πράγματα, αλλά δεν είχε καμία σημασία αυτό. Ο κόσμος μόλις είχε βγει. Η φτώχεια υπήρχε στις μετροπόλεις. Οι μετροπόλεις ήταν φτωχές. Βλέπετε τώρα που αυτό και αυτό, που είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, ήταν αυτό όπως καλυτερεύει η ζωή του κόσμου. Λοιπόν, τους έστελναν χρήματα οι λευροί και είπαμε εμείς μεταξύ μας. Καλά, αυτοί εδώ οι άνθρωποι που είναι σαν τα λιοντάρια, τους λέγαμε λιοντάρια, είναι λιόντιο προσωπείο δίπλα. Λοιπόν, και δεν έχουν χέρια και γράφαμε γράμματα προς το εκείνον, προς τον άλλον και βάζαμε μέσα 500 δραχμές, 500 εδώ, 500 εκεί κτλ. Και μετά μας δώσαν και τα λεφτά να τα ταχυδρομήσουμε. Και μας είπε το γραμματώσιμο. Και μας είπαν να πάμε να τα ταχυδρομήσουμε. Δεν τα ταχυδρομήσαμε και από τότε μας είπαν την άλλη εβδομάδα θα ξανάρθουμε που έχουμε κι άλλα. Αυτό ήταν. Και αφού πήγαμε και αυτά και τα λοιπά, μας πήγανε στα σπιτάκια τους, στα δωματιά τους και τα λοιπά. Χτυπάει ο Εσπερινός. Ήταν Σαββάτο μια μέρα και χτύπησε ο Εσπερινός. Λέει πάμε στην εκκλησία. Και πάμε. Πήγαν όλοι στην εκκλησία τον Εσπερινό που δεν μπαίνει ο Εσπερινό τώρα. Και εκεί είδαμε τα θαυμάσια του Θεού, τον Σοφρόνιο μοναχό. Δεν ήταν παπάς, ήταν μοναχός ακόμα. Σοφρόνιος μοναχός.
0: Πόσο χρονό ήταν τότε περίπου?
1: Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Αυτά θα το βρούμε από το αφαιρώντας τα τέτοια. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ πάντως ήμουν 12 χρονών, 13 και ήταν Σοφρόνιος μοναχός ακόμα. Μετά έγινε παπάς. Λοιπόν, λειτουργούσε ένας πατήρ Διονύσιος μέσα στην Ιερά Τράπεζα, όπου ήταν η γυναίκα του με λέπρα και αυτός πήρε άδεια. Ήταν από τη Ζάκυνθο ο παπάς αυτός και πήρε άδεια και πήρε και την άδεια και ήρθε και ζούσε μαζί με τη γυναίκα. Δεν χώρισε με τη γυναίκα επειδή και λέπρα μπορείς να το χωρίσεις. Λοιπόν, έμεινε με τη γυναίκα του σε ένα μικρό σπιτάκι με τη γυναικούλα του και αυτός λειτουργούσε τους χανσαλικούς. Ήταν υγιής, ουδέποτε ασθένησε αυτός. Αλλά επειδή η γυναικούλα του ήταν λεπρή, τότε καταλάβατε τι έκανε. Και ο παπάς λειτουργούσε και ο πατήρ Ευμένιος έψαλε. Η λεπρή μέσα ήταν πολύ, γιατί το ωραιότερο θέατρο στην εκκλησία ζωή είναι η ακολουθία της εκκλησίας. Και τι δεν θέλεις, τι έχει. Έχει λιβάνι, σου μυρίζει ωραία. Έχει τα κεριά, τα φωτορυθμιστικά. Έχει ό,τι θέλεις. Με τα λέω αυτά και μερικοί άνθρωποι λέει πότε το κατέβασε ο πατριβάνι. Δεν πάρετε να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλα τα χρησιμοποίησε η Εκκλησία, τα πήρε και από τα θέατρα τα αρχιά για να καταφέρει να φτιάξει έναν δρόμο να μας βάλει 5 πνευματικά πράγματα στην καρδιά μας και στο κεφάλι μας και το έχει καταφέρει μια χαρά. Και ας λένε αυτοί ό,τι θέλουν. Φυσικά. Λοιπόν, εκεί είδαμε, δεν είχαν φώτα, νομίζω δεν τους είχαν βάλει ρεύμα, δεν ξέρω πώς ήταν κλπ. Και μετά είδαμε που ήταν, δεν είχε γκρεμιστεί ακόμα το σπιτάκι που ήταν ο πατήρ Νικηφόρος ο λεπρός, διότι ήταν σε ένα τόλ που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί. Και μετά πήγαμε και εκεί που ήταν ο πατήρ Ευμένιος που τα είχε φτιάξει έτσι ωραία, τα είχε βάλει, ήταν με διάφορα χρώματα να ξέρετε, γιατί τώρα τελευταία είναι μπλε με άσπρο, αλλά τα έκανε και με κόκκινο, όλη η πολυχρωμία ήταν. Και μα πήγαμε και τα είδα και μετά ακολουθήσαμε. Γίναμε τον πατέρα Ευμένιο, δεν είχες πολλά πολλά να ξέρεις, δηλαδή ήταν για όλους, αφού δεν είχε λογισμό, δεν είχε και μερική φιλία. Το καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δεν είχε μερική φιλία, δεν ήσουν φίλος του επειδή πήγαινε συχνότερα εκεί.
0: Ήταν ήσουν όλοι φίλοι.
1: Ναι! Είναι πολύ αυτό, δεν σου καταλαβαίνετε. Και αυτό άμα δείτε είναι μπουλούτσα, μπουλούτσα. Και εσύ και εδώ και εσύ, μπορεί και εσύ. Αυτό γέλαγε. Δεν βλέπει, δεν έβλεπε ότι έδωσε κρασί στη Μαρία. Έβλεπε ότι έδωσε κρασί σε μια γυναίκα. Δεν είναι η Μαρία. Είναι... αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μυστικό αυτού του Αγίου. Δεν είχε λογισμό. Τελείωσε. Δεν έλεγε. Έλεγε Ντίνα. Ντίνα. Μετά του έλεγε. Ντίνα, έκανα αυτό το λάθος. Μην ξαναπατήσεις. Έφευγε Ντίνα. Την άλλη μέρα έλεγε. Τι κάνεις Ντίνα, πώς είσαι Ντίνα. Δεν είχε δεν θυμότανε ότι εχθές την έδιωξε και σήμερα της λέει καλημέρα. Δεν είχε λογισμό ενδιάμεσο, δεν είχε κοιτάδες. Ζούσε μόνο. Και στο Άγιον Όρος τα είδε και παντού που πήγε.
0: Ακούμε ότι δεν ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων κηρυγμάτων.
1: Τι να κάνει κηρύγμα αυτός. Αυτός έκανε μεγάλες ακολουθίες. Όταν κάνει μεγάλε ακολουθίε, τι έκανε κηρύγματα. Λοιπόν, άρχισε το πρωί στι 6 ώρα, άρχισε το μεσονυχτικό, τον εξάψαλμο με το άκρη τη ακολουθία, όλα. Τα έλεγε όλα, όλα, όλα, όλα. Αφού να σκεφτεί του αραβαθμού, του έλεγε διπλού που ξέρουν οι ψάρτε, δεν το λένε ποτέ. Και ακόμα και αυτοί οι θεούσοι ψάρτε δεν το λένε ποτέ αυτό. Λοιπόν, έλεγε το υπεραγείο Θεοτό και πάντοτε, θέλω να το τονίσετε αυτό γιατί έχουν βγει μια καινούργια θεωρία τώρα. Είναι αυτοί που λένε τη Παναγία Αχάνου, εσύ εδώ ξεσπίνει Θεοτό και το έχουν μούγκα. Αυτό έλεγε, πε το υπεραγείο Θεοτό και. Έβγαινε. Η υπεραγία Θεοτόκη ήταν απαραίτητο να το λέει και το λέω και αυτό γιατί εμείς αυτή την παράδοση πήραμε από τους Αγίους. Λοιπόν, έλεγε και η υπεραγία Θεοτόκη, λειτουργούσε κάθε μέρα σχεδόν έκαμε λειτουργία, σχεδόν κάθε μέρα λειτουργούσε και μετά που τελείωνε τη λειτουργία έβαζε 5 παρακλήσεις του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, ποιο γιόρταζε σήμερα, ποιο είναι κτλ. Μετά πήγαινε έξω, αν είχε κόσμο πήγαινε και του έβλεπε κτλ. Μετά του φέρανε φαγητό ή μαγείρευε και ο ίδιο κάτι, ωραία μαγείρευε, πάρα πολύ ωραία μαγείρευε. Λιτά, πολύ ωραία λιτά. Λοιπόν, μαγείρευε και μετά καθόταν και περίμενε μήπως έρθει κανείς να φάει. Και στην αρχή τώρα που δεν πήγαινε κόσμος, γιατί μετά πήγαινε κόσμος, περίμενε και το θεωρούσε ότι ήταν χαμένη μέρα, μα δεν ήρθε κάποιος. Και μετά βέβαια δεν είχε πρόβλημα αυτός, έπαιρνε τα ποδαράκια του και γύριζε τους νεπρούς όλα τα σπιτάκια, τα ξεσπιτάκια, τους ενώνες, εκεί που ήταν πολύ βαριά άρρωστη, μόνο δουλειά που είχε να κάνει. Και όταν ήταν αυτό. Μετά αν πέθανε κανένας, καθόταν το βράδυ, όχι όταν ήταν μοναχός, καθόντουσαν με την Αργυρό, ήταν η Αργυρό, η Ντίνα, η Φοφό, ο κύριος Χαράλαμπος και ο πατήρ Ευμένιος. Είχαν χωρίσει το 24ωρο, καταλάβατε. Ο πατήρ Ευμένιος όταν είχε τις ακολουθίες, έπρεπε στην ακολουθία, οι υπόλοιποι καθόντουσαν δίπλα στον ασθενή, 7 μέρες, 8 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες, μέχρι να κάθεται να ξεψυχήσει ο άνθρωπος. Αφού ξεψυχούσε, τον ετοιμάζανε, είχαν κημητήριο δικό τους δίπλα στο λιμωδό. Μετά τους πήγαμε στο τρίτο. Ναι, αυτή ήταν μια ζωή. Ήταν μοναχός, ήταν ησυχαστής, ήταν παπάς του λαού, ήταν εξομολόγος, ήταν κηδιάς, ήταν. Τι να σου πω, ό,τι θέλεις ήταν. Καθάριζε τις τουαλέτες τους, άσπριζε τις τουαλέτες, ήταν πολλές φορές χωρίς ράσο, διότι πώς να τραβήξει τις τουαλέτες, ήταν ξυπόλυτος, είχε κατηγήσει αγαμψά. κούκλος για την εκκλησία. Για την εκκλησία. Γιατί για τους ανθρώπους τους μορφωμένους δεν ήταν κάτι, δεν ήταν κάτι. Αλλά μετά και μορφωμένοι τρέχανε και με... υπάρχει μια ωραία φωτογραφία στην οποία είναι εισαγγελής, είναι πολλοί που πηγαίνανε, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτός κάθεται στη μέση και η χαρά του είναι να κάθεται και να έχει κουραμπιέδες, να έχει αυτά. Και όταν έλεγε τους κουραμπιέδες και γινόταν από εδώ άσπρος, έλεγε ωραία Βαγγέλη, ωραία, γίναμε χιονισμένοι Βαγγέλη, δεν χιόνισε. Χιόνισε Βαγγέλη, φέτος δεν χιόνισε. Ωραία, λέει, χιονίζει με το κουραμπιέδε. Πολλοί θα ήθελα να γίνει ένα, όπως είναι για τον Άγιο Παΐσιο, να γίνει για αυτόν τον άνθρωπο, για να καταλάβουν αυτό. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε αγώνα μεγάλο. Ο Άγιος έκανε αγώνα διότι είχε κάποια στιγμή, επειδή από το καλό που έκανε, του ήρθε ένας λογισμός υπερηφανίας. Φαντάσου λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν είχε λογισμούς, να του ήρθε λογισμός υπερηφανίας. Ήταν πολύ απλός ο λογισμός, ήταν το εξής. Σαν καλά πηγαίνω. Αυτό ήταν. Τόσο λίγο ήταν αυτό. Τόσο καλό. Και εκείνη την ώρα κατέβαινε τις σκάλες του αναρωτηρίου έτσι κάτω και τον επήρεξε ο διάβολος, του μπήκε μέσα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πικρός. Δηλαδή τόσο καθαρός ήταν και πήγε κάτω στο δαιμόνιο μας και τον ταλαιπώρησε. Γρύλιζε, φώναζε, έκανε πράγματα, θάματα. Αφού τον εδέσανε και τον πάνε στην Κρήτη και μετά τον εβάλανε πάνω σε ένα γαϊδούρι και τον δέσανε από κάτω τα πόδια το γαϊδούρι. Καταλάβατε, δηλαδή, όπως έβαλε τα πόδια του κάτω, του δέσανε το γαϊδούρι τα πόδια για να τον πάνε τα αδέρφια του στη Μονή του Κουδουμά, όπου με τη χάρη του Θεού εκεί, με δύο μεγάλους ανθρώπους του Θεού, ένα συνωνικό δημοσιοπνευματικός, κυρίως αυτός, και μετά πατήρ Αναστάσιος, του κάμανε τους εξορκισμούς αυτούς και έφυγε. Και από τότε, ενώ πριν δεν γέλαγε, εγώ τον είδα να μην γελάει, Σοφρόνιος Μοναχός, από εκείνη την ημέρα και μετά, είναι αυτός ο Άγιος της Χαράς που βλέπετε τώρα και να γίνει. Αυτό που βλέπεις τώρα το πήρε μετά που του έφυγε το δαιμόνιο. Είναι η χάρη της Παναγίας. Του το έδωσε η Παναγία αυτό το πράγμα. Με καταλαβαίνετε. Εγώ τα έχω ζήσει πολύ καλά αυτά. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά πολλούς ανθρώπους, αλλά και αυτόν τον άνθρωπο ιδίως. Γιατί ήμουνα εκεί, υπό παιδί, μετά έκανα ειδικότητα στο νοσοκομείο και ήμουνα δίπλα του. Καταλαβαίνεις. Ήταν, ας πούμε, από εδώ με εκεί πέρα. Ήμουνα εκεί κάθε μέρα.
0: Ειδικότητα στο Λιμωδόνιο.
1: Ναι, βέβαια. Κάθε
0: το επιλέξατε.
1: Με επέλεξε επίτηδες για να είμαι σε αυτούς. Σε αυτούς, όχι στον Πατρεμένιο, σε αυτούς, σε όλους. Σε όλους. Διότι έτσι μας είχε μάθει. Πρώτα θα πας στην Τίνο, πας εκεί που είχε ανάγκη και μετά θα έρθεις και σε μένα. Σε μένα, σε αυτός ήθελε να πάμε να ψέλνουμε. Είχε ανάγκη να κάνουμε ακολουθίες. Και άμα έκανες μια ακολουθία και έλεγα μου δεν μπορώ να τα πω όλα, θα πηδήξω ένα. Φώναζε. Μην παίζεις πίδους, Βαγγέλη, μην παίζεις. Δηλαδή, ενώ ήταν έξω και διβάνισε, και έσκαβε, έτσι. Σε είχε βάλει σε ένα στην εκκλησία και έψερες μέσα και αυτός έσκαβε απ' έξω. Λοιπόν, αλλά άκουγε τι είναι μέσα. Και αν πήδαγες κατά λάθος ένα, γιατί αυτός υπολόγισε πόσα πρέπει να πεις. Είναι έξι και δόξα και. Ναι, 8. Και άμα εσύ έκανες 7 και αυτό, έλεγε. Μην παίζεις πίδους, Βαγγέλη, μην παίζεις πίδους. Ξαναπες. Είναι καταπληκτικό. Αυτά.
0: Πώς σας επηρέασε ο Άγιος Ευμένιος?
1: Στην τρέλα που έχω. Mm-hmm. Ναι, στην τρέλα. Με επηρέασε στην τρέλα. Στο λογισμό δεν κατάφερα. Με επηρέασε γιατί ήμουν γεμάτο, είμαι γεμάτος λογισμός ακριβώς και είναι και μερικοί ιερείς που δεν με χωνεύουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό να το αφήσει το πώς είναι και τα λοιπά. Οι οποίοι λένε και τα λοιπά. Κοιτάξτε, είμαι έξυπνος πραγματικά, αλλά δεν είμαι τόσο έξυπνος ώστε να καταλάβω ότι πρέπει πραγματικά να αποδεχτώ τον Χριστό για να πάω στον Παράδεισο. Ελπίζω στις προσευχές όλων των ανθρώπων που με αγαπάνε και ελπίζω και στις κατηγορίες αυτών που δεν με θέλουν. Ίσως μπορώ να σου πω αυτές θα με πάνε πιο εύκολα στον Παράδεισο. Όσο ευχαριστώ πάρα. Στην αρχή νευρίαζα όταν γράφανε κάτι εναντίον μου, λέγανε κάτι εναντίον μου κτλ. Νευρίαζα γιατί. Και τώρα όσο περνάει ο καιρός λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγαπάτε πολύ περισσότερο εσείς που με διασύρετε παρά αυτοί που μου λένε μπράβο. Αυτό. Σε αυτό είναι και αυτός μέσα στο κόλπο αυτό. Γιατί έλεγα, λέγανε γέροντα, λέω ο Τάδε είπε κάτι για σένα. Ξέρω εγώ κάτι. Δεν φορούσε παπούτσια και ήταν, ξέρεις. Είπε, λέω, να σου φορέσω παπούτσια. Δεν πειράζει, Βαγγέλη, δεν πειράζει, Βαγγέλη. Είπε ο άνθρωπος κάτι για μένα. Τι καλός άνθρωπος. Πώς το λένε, Βαγγέλη. Πώς το λένε, Βαγγέλη. Ο πάτερ, δεν θέλω να σου πω. Πες το, Βαγγέλη. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Να τον μνημονεύω συνέχεια που είπε κάτι για. Καταλαβες. Αυτός ήταν.
0: Δεν τον πείρασε.
1: Καθόλου.
0: Δεν θυγόταν.
1: Καθόλου. Είχε κάποιους ανθρώπους που δεν τους ήθελε. Ναι, αυτό το έχω ζήσει εγώ. Κάποιους ανθρώπους δεν έδειχνε, είπαμε ότι ενώ έδειχνε σε όλους αυτό, σε κάποιους ανθρώπους, δεν μπορεί να έψαινε στο ψαρτήρι και ξαφνικά να το δεις από το γερό να βγει και να σε πιάσει από το σπίτι έξω. Τώρα, τους δοκίμαζε για να δει, θα ξανάρθουνε, καταλαβαίνετε, Τι έκανε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ρώτησα ποτέ, δεν τόλμησα. Του είπα όμως μια φορά: εάν με διώξεις έτσι όπως έχεις διώξει αυτούς, εγώ δεν θα ξανάρθω. Μου λέει, άμα δεν με ξανάρθεις, δεν σε διώξω, δεν σε διώξω. Του το είπα, μη με διώξεις, δεν πρόκειται να ξανάρθω εγώ. Δεν το έχω δει αυτά. Επίσης δεν ήθελε κανένα παιδί να είναι στο ιερό ή να είναι μπροστά εκεί που κάθεται. Διότι μία φορά ένα παιδί είπε, ο παπάς πετάει. Ναι, και από εκείνη την ημέρα έγινε θηρίο. Τα παιδιά δεν τα ήθελε. Τα ήθελε να είναι με τους γονείς να κάθονται. Να ξέρετε, εμείς που τα παιδιά παλιά πηγαίναν εκεί μπροστά στο ιερό και τα λοιπά. Ούτε στο ιερό ήθελε παιδιά. Ήθελε μόνο έναν χασανικό παιδικάρι, το Μανώλη. Να είναι καλό ο Μανώλης, είναι μια ευκαιρία να τους μνημονεύσουμε αυτούς όλους. Ο Μανώλης τον διακόνησε μέχρι θανάτου το παλικάρι αυτό. Ναι. Και αυτόν τον έπαιρνε. Πήγαινε κάποια φορά για να τον έπια. Επίσης, άμα γινόταν κάτι θαυμαστό μέσα στο ιερό, διότι γινόταν θαυμαστά γεγονότα μέσα στο ιερό, δεν ήθελε να είναι οι άνθρωποι και τους έβγαζε έξω. Λέει να βγείτε, βγαίνετε, τους έβγαζε έξω. Θαυμαστά γεγονότα. Ας πούμε, έρεε από τους τοίχους, έρεε ένα μύρο από τον τοίχο. Ναι. Και εγώ μια μέρα που πήγα, του λέω: δεν είναι, λέω, μύρο, είναι οι άχνες των ανθρώπων που πέφτουν πάνω στον τοίχο και υδρώνει και τέτοιο κάτω στον τοίχο. Αυτά είναι. Δεν είπε τίποτα. Μια μέρα που ψέλναμε, έλα εδώ μου λέει τώρα. Τώρα τι ήταν, ο μισός τοίχος. Ενώ πριν ήταν όλος ο τοίχος. Τώρα είναι ο μισός τοίχος. Η άχνα δεν πάει στο μισό τοίχο, πάει σε όλο τον τοίχο. Για να μου δείξει και μου λέει κοινά, κοινά, κοινά. Και εντάξει. Αλλά δεν έδινε σημασία. Θέλω να σου δείξω εγώ αυτή τη διαφορά. Και θέλω να καταλάβουν και οι άνθρωποι ότι εγώ είμαι γιατρός, είμαι λογικός άνθρωπος. Είναι πολύ τρομερή η ιατρική. Η ιατρική σε πιέζει στη λογική. Και η ιατρική δεν μπορεί να αποδεχτεί εύκολα θαύμα, να ξέρεις. Δεν μπορεί να το αποδεχτώ. Εγώ δηλαδή, όταν μου λένε ότι έχει εκνοπαθεί, δεν προσευχή σου για εκνοπαθεί, λέω: τι προσευχή να κάνω, να πάει στον παράδεισο. Καταλαβαίνεις, δεν πιστεύω ότι μπορεί να εγγυηθεί. Είναι η ιατρική τέτοια η επιστήμη. Σου κάνει γνώση, επιστήμη, πώς να σου πω. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολύ δύσκολο και το λοιπά. Και αυτός μου το σπάσε αυτό με αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, λογικό είναι αυτό που μου πες, θα στο κάνω εγώ να είναι πάλι λογικό με τη δική μου λογική. Και μου λέει, κοίταξε από εδώ και κάτω, βάλε το χέρι σου. Και το βάζει το χέρι και έτρεχε ένα υγρό από τον τοίχο έτρεχε και ήταν εμβολιαστό. Εγώ που κατάλαβα την πρώτη φορά πίστευα ότι το είδα. Ήταν από πάνω προς τα κάτω, λέω πάνω οι άχνες στο χριστιανό και είναι κρύος ο τοίχος και υδρώνουν και πέφτει κάτω.
0: Φυσική.
1: Λοιπόν, φυσική. Έτσι το έκριτσε κανένα εγώ. Και μετά μου λέει και μου πέτω, είδα το μισό. Γιατί δεν πάει στο μισό τοίχος, οι άχνες δεν πάνε στο μισό. Οι άχνες πάνε πάνω και μετά προς τα κάτω.
0: Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι, πατέρα Βάγγελε, σήμερα συγκινούνται με τον Άγιο Ευμένιο?
1: Πρώτον τους αρέσει ότι είχε αυτά τα κατσάρια, ήταν γιφταρία, δηλαδή ήταν, να σου πω, ένας αναρχικός, θα του άρεσε πάρα πολύ ο πατήρ Ευμένιος, μετά θα του ερχόταν στη σειρά ο Άγιος Πορφύριος και μετά ο Άγιος Παΐσιος, καταλαβαίνεις, δηλαδή θα ήταν πιο λογικό σε έναν αναρχικό αυτή η πορεία, ας πούμε, θα βλέπανε ο πατήρ Ευμένιος είναι ένας αναρχικός της Εκκλησίας, με την έννοια ότι δεν είναι καμία αρχή, σέβεται τις εξουσίες, τους επισκόπους, τα πάντα, πάντα, αλλά δεν υπάρχουν γι' αυτό, δεν μπορώ να σας το καταλάβω, δηλαδή βλέπει τον επίσκοπο, ο επίσκοπος λοιπόν, το προσγενείς και μετά μόλις λέει αγυρό, και αγυρό, αγυρό, αγυρό. Άμα του πεις ότι ποιον βάζεις πάνω, τον επίσκοπο ή την αγυρό, θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ που τον έβαλες αυτή την κρίση. Θα τον δυσκολέψει αφάνταστα, καταλάβατε. Δεν είχε καμία ιεραρχία με την έννοια της ιεραρχίας. Είχε μόνο η ιεραρχία του Χριστού. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα από την εξωτερική ιεραρχία.
0: Όπως μία μάνα και ένας πατέρας, πώς να ξεχωρίσουν τα παιδιά τους?
1: Καμιά φορά τα ξεχωρίζουν λίγο τα παιδάκια εδώ που τα λέμε. Τα ξέρεις τώρα, η μαμά αγαπάει περισσότερο το γιο, ο πατέρας την κόρη. Εδώ δεν είχε τέτοια εδώ πέρα. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Δεν μπορώ να το δώσω. Ακόμα και τα αδέρφια του και τα λοιπά. Ξέρετε, πηγαίνει ο κόσμος πάρα πολλές φορές εκεί και του βάζανε λεφτά κάτω του μαξιλάρι. Και άμα σήκωνε στο μαξιλάρι, ήταν άπειρα λεφτά. Άπειρα, άπειρα. Λοιπόν, και πηγαίνανε και αυτοί που είχαν ανάγκη και του πέρανε τα λεφτά κάτω του μαξιλάρι. Δηλαδή, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Ούτε είχε προσέξει ότι του είχαν βάλει λεφτά κάτω από το μαξιλάρι, ούτε είχε προσέξει ότι του πήρα τα λεφτά.
0: Ούτε τον ένοιαζε.
1: Όχι. Οι συγγενείς βέβαια τους ενδιέφερε το θέμα. Οι συγγενείς, πάντα οι συγγενείς είναι θέμα. Διότι μερικοί άνθρωποι είναι πικραμένοι από κανένα δύο στοιχεία, δεν πειράζει, δεν έφταιγε ο πατέρας σε τίποτα σε αυτά. Δεν έκανε. Δεν ήταν. Ήταν μια κότα που έκανε χρυσάυγα. Με συγχωρείς. Ο άνθρωπος δεν μάζευε τα χρυσάυγα. Τα έβγαινε τα χρυσάυγα. Καταλαβαίνετε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτά. Γιατί οι χριστιανοί είναι. Και επίσης επειδή οι άγιοι αυτοί δεν πέθαναν γενιές τους Δεν πέθανε η γενιά τους. Έτσι βρεθήκαν και άνθρωποι σαν εύκολοι να το κατηγορήσουν. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό η Εκκλησία άφηλε να πεθάνουν 2-3 γενιές και πραγματικά να καθαρίσουν αυτοί οι οποίοι είχαν πονηρούς λογισμούς και να μείνει βλέπετε. Όπως τώρα με τη χάρη του Θεού και ο πατήρ Δημήτρης Γκαστάθης ετοιμάζεται και αυτό το πρόσωπο με τη χάρη του Θεού και είναι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Λοιπόν, και κάτι συνεβάλαμε και εμείς έτσι με την αγάπη που είχαμε σε αυτόν τον Άγιο, από τον γεροντά μας που υπηρέτησε σε αυτά τα μέρη παπά και από τον Διονύσιο τον Τρίκη που υπηρέτησε και αυτό στα φαταμένα, λοιπόν τον αρχιερέα. Αυτά. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει το χαρακτηριστικό του ως Άγιος. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το τελευταίο, να μου τρέψετε, είναι αυτό που αντιμετωπίζει. Επειδή εμείς εκεί δεχτήκαμε τους πρώτους ασθενείς του AIDS. Και αυτοί οι ασθενείς του AIDS ήταν. Τους βάλανε σε μια. Στην αρχή τους βάζανε σε κάγκελα, σε φυλακές. Δεν ξέρανε και νομίζανε ότι μπορούν να μεταφέρουν την αρρώστια. Και θυμάμαι αυτές τις βαριές πόρτες που ξεκλειδώναμε να βάλουν να μπουν μέσα στους ανθρώπους. Ερχόντουσαν με το σύνδρομο Καπόζη, δύσκολα πράγματα και τους βάζαμε 8, 9, 10. Κυρίως ήταν ομοφιλοφιλικό και το δεύτερο ήταν από μεταγγίσεις αίματος που είχαμε κάνει, που είχαμε πάρει από ομοφιλόφιλο αίμα και το δώσαμε χωρίς να ξέρω. Και είχαν αρρωστήσει πολλά παιδιά που παίρνανε μεταγγίσεις ειδικών παραγόντων πίξεως και μικρά παιδιά. Και τότε δεν ξέραμε και νομίζαμε ότι μπορεί να μας κολλήσουν και οι γιατροί ξέρανε, αλλά το κράτος ακόμα δεν είχε καταλάβει. Είναι κάτι όπως έγινε με τον κορονοϊό στην πραγματικότητα. Ναι, και άρχισαν τότε να υβρίζουν και τη θεία κοινωνία, να ξέρετε, ήδη και οι μηχανισμοί που είναι και τώρα. Ζήσαμε σε αυτά. Το ίδιο. Να μην κοινωνάτε και εκείνο και το άλλο. Λες και θα κολλάγαμε έτσι από τη θεία κοινωνία. Και όποιος έχει αντίληψη, ας πάνε να διαβάσει τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, αυτά τα δημοσιογραφικά κατεστημένα, τα ίδια είναι αυτά, που βρίζανε τη θεία κοινωνία μας. Λοιπόν, εμείς τότε ο πατήρ Ευμένιος δεν ντρεπόταν καθόλου, επειδή δεν τον αφήνανε να τους πάει φαγητό, από τα κάγκελα μέσα ψήναμε φαγητά και έφτιαξε ένα ξυλόφουρνο, είδες πως κάνουν, έφτιαξε ένα τέτοιο ένα πράγμα έτσι και ένα ξύλο και βάζαμε τα φαγητά, ένα φουρνέ και μέσα από τα κάγκελα τους πηγαίναμε το φαγητό όταν δεν τους αφήνανε. Και μετά όταν τους αφήσανε σιγά σιγά και βγαίνουν έξω και κάνανε βόλτες, έπρεπε να δείτε ένα πολύχρωμο, όπως λένε αυτό το ΛΟΑΤΚΙ, ξέρεις, ο ΛΟΑΤΚΙ αυτής της εποχής εκείνης, με παντελονάκια, με κολάν, με αυτά, τι ωραία που ήταν, Θεέ μου, τι έχουμε δει εκεί πέρα σε αυτόν τον άνθρωπο, πηγαίνει καθόντουσα στον γέροντα, του λέγανε, ξέρετε, άλλοι θηλυπρεπείς, άλλοι από εδώ, γέροντα και γέροντας, έλεγε, γι' αυτό δεν είχε λογισμό. Δεν ξεχώρισε κανέναν. Όχι, είδε ότι είναι ομοφυλόφιλος και είπε δεν πειράζει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Συγχωρείς, αυτός δεν ξεχώρισε κανένα. Και τους περιποιότανε, πορτοκαλάδες, λεμόνα. Και άμα κανείς από τους θεούς ερχόταν και δεν τους ήθελε αυτούς, θα δει κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, και κουβέντιαζε εκεί πέρα. Αυτή η πρώτη φορά ερχόντουσαν σε επικοινωνία με άγιο άνθρωπο και τα λοιπά. Και είδατε λοιπόν ότι πολλές φορές η αρρώστια τους έγινε αιτία αυτών να γνωρίσουν έναν άγιο, πρωτού να γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Αυτά έγιναν το 81, 82, 83, 84,
0: αυτό που μας λέτε είναι πολύ 85, σημαντικό.
1: 86, 87, 88.
0: Ναι.
1: Όσο ζούσε ο Αγίος Πορφύριος, δεν πολύ ερχόντουσαν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μετά που κοιμήθηκε ο Πορφύριος, τους έστειλε όλους εκεί πέρα και το καραβόνι από εκεί ήρθε και κάτω και ξέβρεξε. Λοιπόν, τότε ήταν δύο παιδιά, όπου ο Άγιος τους βοήθησε πάρα πολύ έτσι με την αγάπη του και αυτά και του είπαν να σας κάνουμε το τραπέζι. Ευαγγέλιο, να πάμε. Λέει, έτσι ξεκινήσαμε. Εγώ, ο πατηρευμένος, η Ντίνα, η Αργυρό και ο κ. Αριστίδης. Εγώ είχα αυτοκινητάκι, τσαβλα μέσα και πήγαμε. Πήγαμε στο σπίτι των ανθρώπων, ήταν στην Γλυφάδα, πλούσιοι άνθρωποι κτλ. Ανοίξαν οι πόρτες, μπήκαμε μέσα, ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο με το ασασέρ. Ωραία, Βαγγέλιο, ασασέρ, Βαγγέλιο, ωραία, ασασέρ. Πήγαμε, μπήκαμε μέσα. Πω. Η τύχη ήταν μαμένη όλη μαύρη. Πρώτη φορά στη ζωή μου το σπίτι. Φανταστείτε τώρα το 88, ναι. Κόκκινα, μαύρα, πράγματα, θάματα, πολυέλαιος, κάτι φώτα, κάτι είχαν ρίξει απάνω. Αυτοί είχαν ετοιμάσει το φαγητό, ήξεραν ότι δεν τρώει κρέας γιατί ήταν το ψάρι και φάγαμε και τα λοιπά. Ναι, λέει γέροντα, λέει θα μας κάνετε ένα αγιασμό. Okay. Δεν ήθελε κανεί μου. Λοιπόν, το αγανάβουμε. Και κατά τις 2 το μεσημέρι, 3 λέει: θέλω να κοιμηθώ, μου λέει. Πού να κοιμηθείς, εδώ μου λέει. Μα πού να κοιμηθείς, γέροντα. Από ό,τι βλέπω εδώ, είδα το χώρο. Ήταν ένα δωμάτιο που είχαν το διπλό κρεβάτι αυτή και οι υπόλοιποι ήμασταν εκεί. Μου λέει: να, εκεί έχει κρεβάτι, μου λέει. Του λέω: εκεί έχει κρεβάτι, γέροντα, αλλά το κρεβάτι αυτό δεν ξέρω αν είναι για σένα. Μου λέει, όχι, εγώ θέλω να πάω εκεί να κοιμηθώ, μου λέει εκεί πέρα. Τι πάθαμε σήμερα, Θεέ μου. Λέει τα παιδιά να κοιμηθεί, λέει ο γέροντας. Και με πιάνε. Εμείς όμως κοιμόμαστε σε αυτό το κρεβάτι, μου λέει. Είναι σωστό να βάλουμε τον Άγιο Γέροντα να κοιμηθεί σε αυτό το κρεβάτι. Τι είναι αυτό, ξέρεις. Αυτό είναι συνέστηση, ότι αυτός είναι Άγιος και εγώ δεν είμαι. Αυτό δεν είναι μόνο γιατί να κοιμηθώ, λέει. Λέω καλά, να κάνω. Του βάλανε μια κουβέρνα στο μισό κρεβάτι, ξάπλωσε, κοιμήθηκε. Έβγαλε τα κατσάρια, ξέρει. Κοιμήθηκε στις δύο. Μετά από δύο ώρες σηκώνεται, πήγαμε τον καφέ, πάγαμε και παγωτό. Το παγωτό ήταν το άρεστο παγωτό, εντελώς. Να πάμε και τον παγωτό και να φύγουμε. Λοιπόν, από την ημέρα που φύγαμε, αυτοί δεν ξανακοιμηθήκανε ποτέ μαζί, σωματικά. Τους πήρε το πάθος. Ζήσανε μαζί, πεθάνανε μαζί, σχεδόν με μία μέρα διαφορά πεθάνανε αυτοί. Ώσπου να θάψουμε τον ένα, θάψαμε τον άλλο. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή το έζηζε, δεν θεραπευόταν. Δεν είχαν, ήταν πεθάνανε οι άνθρωποι. Πεθάνανε. Λοιπόν, τους κάνουμε τις κηδείες μαζί με τον παντρεμένιο πήγαμε και τα λοιπά. Είχαν έτσι, ναι. Αυτοί είχαν, έτσι τους γνωρίσαμε. Δεν ήταν. Ήταν ομοφυλόφιλοι που είχαν έτσι.
0: Και τους γνώρισε στο λιμωδό.
1: Στο λιμωδό.
0: Και έτσι έγιναν φίλοι.
1: Μάλιστα. Εμείς γίναμε φίλοι. Αυτοί ήσαν μαζί. Ήταν ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αφού ο πατήρ Ευμένιος, αυτοί γίνανε φίλοι με τον πατέρα. Εμείς είμαστε με τον πατέρα Ευμένιο που σου καταλάβατε. Σας τα πω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό.
2: Ήταν ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, φίλοι μας, γιατρός, ιεραπόστολος στο μακρινό Καμερούν. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου που μας μίλησε για αυτόν τον μεγάλο Άγιο που γνώρισε προσωπικά, τον Άγιο Ευμένιο. Να είστε πάντα καλά.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δηλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρινα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίηλε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυκτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μαγαλγορημόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτω σαν εισάδου ζώντες ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και με συμβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ου γαρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ου μη μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε.
0: Ψαλμός 54. Εις το τέλος με υμνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι διήφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισε στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχει

0: ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι, για να λατρεύσουμε από συμφώνου των θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων, που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου, και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό, και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους, και θα αναγγέλω σε Αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά Του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου, και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, Αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμη και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος Του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα Του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την Διαθήκη Του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου Του, και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους, και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέρημνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου, και αυτός διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα, πάντοτε στηριγμένη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Παρθενομαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας.

0: Η πίστη στο Χριστό δεν διαπραγματεύεται ούτε συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις των ισχυρών του κόσμου τούτου. Αυτό απέδειξαν όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες. Αυτό διακηρύττουν και οι τρεις αδελφές μάρτυρες από την Οικομίδια, Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Οι Παρθενομάρτυρες Άγιες ήσαν κατά σάρκα αδελφές και διέλαμπαν σε όλη την Οικομίδια κατά την εποχή του αυτοκράτορα Γαλερίου Μαξιμιανού με την ευγένεια της ψυχής και το κάλος του σώματος. Κατάγονταν από πλούσια και χριστιανική οικογένεια, σεμνές, ταπεινές και εργατικές όπως ήσαν, ζούσαν με σοφροσύνη και από πολύ νωρίς ασχολούντο σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Οι τρεις χαριτωμένες χριστιανές αδελφές είχαν κερδίσει την αγάπη όλης της Βυθινίας, χριστιανών και ειδωλολατρών. Σαν έφυγαν από αυτή τη ζωή οι δύο γονείς τους, οι τρεις αδελφές σε πολύ νεαρή ηλικία έμειναν μόνες δίχως οικογενειακό προστάτη και οι τρεις αποφάσισαν να μην υποκύψουν στην ειδωλολατρική ασυδοσία των νέων της εποχής τους, αλλά μαζί ενωμένες να αφοσιωθούν στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι, μετά το θάνατο των γονέων τους, μετατρέπουν το σπίτι τους σε εργαστήριο αγάπης, όπου ράπτουν ενδύματα για τα ορφανά και τους φτωχούς και παρασκευάζουν καθημερινά φαγητό για τους πεινασμένους. Έπειτα, φλεγόμενες από την αγάπη του Χριστού, αφήνουν στη διάθεση των εν Χριστώ αδελφών το σπίτι τους και εκείνες αποσύρονται σε ένα απόμερο σπήλαιο όπου ζούσαν με σοφροσύνη και εξασκούσαν με φιλοπονία κάθε αρετή και κυρίως την προσευχή. Όπως ήταν φυσικό, η δράση τους, αλλά και η αρετή τους, έγιναν γνωστές σε ολόκληρη τη Βυθινία. Η φήμη τους έφτασε και στον έπαρχο της περιοχής Φρόντονα, ο οποίος έστειλε πολυπληθές στρατιωτικό απόσπασμα να τις βρει και να τις φέρει ενώπιόν του. Οι στρατιώτες του ηγεμόνα τις βρήκαν και τις κάλεσαν να έρθουν στον ηγεμόνα. Με θάρρος ακολούθησαν τους στρατιώτες και έρχονται ενώπιον του ηγεμόνα, όπου ομολογούν χωρίς δειλία την πίστη τους στο Χριστό. Ο έπαρχος Φρόντων γοητεύεται από την ομορφιά, τη σεμνότητα και την ηγεμονικότητα των χριστιανών παρθένων. Επιχείρησε να τις δελεάσει με υποσχέσεις επίγειων απολαύσεων και να τις πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα. Τότε και οι τρεις αδελφές, με θάρρος που ενέπνευσε ο Κύριος στις αγνές ψυχές τους, αποστομώνουν τον έπαρχο και του δηλώνουν απερίφραστα ότι τρυφή και χαρά για αυτές είναι η εφαρμογή του νόμου του Θεού και ο στέφανος του ουρανού. Ο έπαρχος αλλάζει ύφος και τόνο για να τις φοβήσει και αρχίζει να τις απειλεί με σκληρά βασανιστήρια που σε λίγο θα αφανίσουν το τρυφερό του σώμα και την ομορφιά της ηλικίας τους. Οι Αγίες του δηλώνουν ότι τίποτα δεν τις φοβίζει. Μάλιστα, η Μινοδόρα με θάρρος του τονίζει: «Ιδού, ήκουσα στην γνώμη ημών, ο δικαστά. Βασάνιζε λοιπόν το σώμα τούτον, το οποίο φαίνεται εις εσέ ωραίον και αφάνισον αυτό με τα σμάστιγας».
1: Μαρία σήμερα, τη γοτρική σας ζωή φόρο, ως Θεό το κονανιμίσαμε.
0: Προσβλήθη όμως ο Φρόντον και δίνει εντολή στους δημίους να τη γυμνώσουν και να βασανίσουν σκληρά το σώμα της. Η Αγία υπέμεινε τα πάντα με τέτοια καρτερία που τους κατέπληξε όλους. Βλέποντας το αλίγιστο φρόνημά της, ο έπαρχος διατάσσει να τη θανατώσουν συντρίβοντας τα οστά της. Έτσι, πρώτη εκ των τριών χριστιανών αδελφών, η Μινοδώρα έσπευσε προς τον ημφίο της Ιησού Χριστόν, τον οποίο έβλεπε νοερός και αναβόησε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, το αγαλίαμά μου, δέξου την ψυχή μου». Και κατακοσμημένη με τα στίγματα των τραυμάτων, παρέδωκε το πνεύμα της.

Πέρασαν 4 ολόκληρες ημέρες και έπειτα ο έπαρχος Φρόντων κάλεσε τις άλλες 2 αδελφές. Μέρες τώρα μελετούσε και κατέστρωνε τα σχέδιά του. Μόλις η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα παρουσιάστηκαν μπροστά του, εκείνος, για να τις εκφοβήσει, διέταξε να ρίξουν μπροστά στα πόδια των 2 αδελφών το ολόγυμνο και μαρτυρικό σώμα της αδελφής τους, Αγίας Μηνοδόρας. Οι 2 όμως αδελφές, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, αν και είχαν μπροστά τους νεκρό το σώμα της αδελφής τους, τις παρηγορούσε η πίστη ότι η ψυχή της βρίσκονταν στον νυμφώνα του θείου νυμφίου και απολάμβανε την αιώνια δόξα. Μάλιστα, το νεκρό σώμα φαινόταν λαμπρό στην όψη και γλυκύτατο και ενδόμηχα οι 2 αδελφές παρακαλούσαν να αξιωθούν και εκείνες να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Ο έπαρχος Φρόντων επιχειρεί αρχικά με υποσχέσεις και ύστερα με απειλές να τις μεταπίσει. Όταν κατάλαβε ότι μάταια προσπαθεί, παραδίδει τη Μητροδόρα στα βασανιστήρια. Έτσι και η Μητροδόρα παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Ο έπαρχος ένιωθε νικημένος και μη μπορώντας να υποφέρει τη μεγάλη αυτή ντροπή, στράφηκε στην Ιμφοδόρα που ήταν και μικρότερη στην ηλικία και με λόγια συμπάθειας και αγάπης επιχειρεί να την πείσει να προσκυνήσει τους θεούς. «Εσύ», της λέγει, «που ως τέκνον μου γνήσιον σε αγαπώ, πρόσελθε τουλάχιστον και προσκύνησον τους θεούς». Και η Αγία Νυμφοδόρα όχι μόνο αρνείται, αλλά και τον ελέγχει για την προσποίησή του. Φοβερά και απάνθρωπα βασανιστήρια ακολούθησαν την ομολογία της, μέσα στα οποία παρέδωσε το πνεύμα της και αυτή, με αποτέλεσμα να συναριθμηθεί και αυτή στο χορό των Αγίων αδελφών της, Μινοδόρας και Μητροδόρας. Οπωσδήποτε, η θαυμαστή τριάς των Παρθενομαρτύρων, τα αληθινά της Παρθενίας δώρα, θυμίζουν ακόμα και σήμερα το χρέος που έχουμε να διαφυλάξουμε την πίστη μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Η ψυχή παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και αναπαύεται κοντά Του, γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας τα πάντα με τη χάρη Του εν ειρήνη και αγάπη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δε στενοχωρείται για τίποτε, έστω και αν είναι άρρωστος, φτωχός και κατατρεγμένος. Η ψυχή γνωρίζει ότι ο Κύριος προνοεί με την ευσπλαχνία Του για μας. Μαρτυρεί για τα έργα του Θεού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Οι υπερήφανοι όμως και ανυπότακτοι δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού, γιατί αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα, πράγμα που βλάπτει πολύ την ψυχή. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας είπε: «Το θέλημά μας είναι χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και δεν μας αφήνει να Τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος Του». Λέει το γεροντικό, είπε ο Αββάς Ποιμήν, ότι το θέλημα του ανθρώπου τείχος εστί χαλκούν αναμέσων αυτού και του Θεού και πέτρα αντιδέρουσα. Τα λόγια του γέροντα Σιλουανού δεν μας αφήνει να Τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος Του, μόνο κατά την έννοια συμφωνούν με τα λόγια του Μεγάλου Ποιμένους. Και σε άλλες περιπτώσεις επίσης, οι παραπομπές του γέροντα Σιλουανού δεν είναι ακριβείς, αποτελούν παράφραση. Οφείλουμε πάντοτε να παρακαλούμε τον Κύριο για την ειρήνη της ψυχής, ώστε να είναι ευχερέστερη η εκπλήρωση των εντολών Του. Γιατί ο Κύριος αγαπά εκείνους που αγωνίζονται να εκπληρώσουν το θέλημά Του και έτσι βρίσκουν τη μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει, γιατί τον ευχαριστεί η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του και γογγίζει για την ασθένειά του ή εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, αυτός να γνωρίζει ότι κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ακόμη όμως και σε μια τέτοια περίπτωση μη στενοχωριέσαι, αλλά ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και όταν έλθει σε εσένα το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητάς, τότε θα τον αγαπήσεις και θα βρεις ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση θυμάται πάντα το Θεό και αναλογίζεται. Ο Θεός με δημιούργησε, έπαθε για εμένα, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και φροντίζει για εμένα. Γιατί λοιπόν να με ρημνώ εγώ για τον εαυτό μου ή τι έχω να φοβηθώ, έστω και αν με απειλεί ο θάνατος? Ο Κύριος χαρίζει σύνεση σε κάθε ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, γιατί αυτός είπε: «Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να καταφεύγει στον Κύριο και ο Κύριος θα την καθοδηγήσει. Αυτό όμως γίνεται κυρίως σε καιρό συμφοράς και απροσδόκητη σύγχυσης. Κανονικά πρέπει να ρωτάμε το πνευματικό, γιατί αυτό είναι ταπεινότερο. Η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού μένει αδιάλειπτα κοντά στο Θεό και απολαμβάνει μεγάλη ησυχία. Και από τη χαρά αυτή προσεύχεται ώστε να γνωρίσει κάθε ψυχή τον Κύριο πόσο πολύ μας αγαπά Αυτός και πόσο άφθονα μας χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εφραίνει την ψυχή εν το Θεό. Και τα πάντα δίνουν τότε αγάπη στην καρδιά, γιατί όλα είναι του Θεού. Ο Κύριος νουθετεί με το έλεος Του τον άνθρωπο για να δέχεται με ευγνωμοσύνη τις θλίψεις. Ποτέ σε όλη μου τη ζωή ούτε μια φορά δεν γόγγισα για τις θλίψεις, αλλά δεχόμουν τα πάντα ως φάρμακο από τα χέρια του Θεού και πάντα Τον ευχαριστούσα, και γι' αυτό ο Κύριος μου έδωσε να υπομένω εύκολα τον αγαθό ζυγό Του. Όλοι επάνω στη γη υποφέρουν αναπόφευκτα θλίψεις, και παρόλο που οι θλίψεις που παραχωρεί ο Κύριος δεν είναι μεγάλες, όμως φαίνονται στους ανθρώπους αφόρητες και συντριπτικές. Και αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού και να παραδοθούν στο θέλημά Του. Όσοι όμως άφησαν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού, αυτούς τους καθοδηγεί ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του και υπομένουν με ανδρεία τα πάντα για χάρη του Θεού, τον οποίο αγάπησαν και με τον οποίο θα δοξάζονται αιώνια. Είναι αδύνατον επάνω στη γη να αποφύγεις τις θλίψεις. Όποιος όμως παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, εκείνος εύκολα τις υπομένει. Βλέπει τις θλίψεις, αλλά ελπίζει στον Κύριο και αυτές περνούν. Όταν η Παναγία βρισκόταν κοντά στο Σταυρό, η θλίψη της ήταν ακατάληπτα μεγάλη, γιατί αυτή αγαπούσε τον Υιό της περισσότερο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και εμείς γνωρίζουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η οδύνη. Κατά την ανθρώπινη φύση, η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να υπομείνει τις θλίψεις της. Παραδόθηκε όμως το θέλημα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα την ενίσχυσε να αντέξει τον πόνο της. Μετά δε την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία έγινε η μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις για όλο το λαό του Θεού.

Ο Κύριος έδωσε επάνω στη γη το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις, γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη? Γιατί εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις κατά το θέλημά σου. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το θέλημά του. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή και δεν ευχαριστείται με τίποτε. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει καθαρά προσευχή και η ψυχή του αγαπά τον Κύριο και τα πάντα είναι ευχάριστα και καλά. Έτσι παραδόθηκε στο Θεό η υπεραγία Παρθένος, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Αν λέγαμε και εμείς το ίδιο, ιδού ο δούλος Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου που γράφτηκαν με το Άγιο Πνεύμα θα ζούσαν μέσα στις ψυχές μας. Η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σε όλο τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία. Αλλά παρόλο που τα λόγια του Κυρίου ακούγονται επί τόσους αιώνες σε όλη την οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός θα δοξαστεί και στον ουρανό και στη γη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού ασχολείται μόνο με το Θεό. Η χάρη του Θεού τον βοηθά να παραμένει σε αδιάλειπτη προσευχή. Και όταν ακόμη εργάζεται ή ομιλεί, η ψυχή του είναι απορροφημένη από το Θεό και γι' αυτό ο Κύριος την παίρνει υπό την προστασία του. Η παράδοση λέει ότι κατά τη φυγή στην Αίγυπτο η Αγία Οικογένεια συνάντησε στο δρόμο ένα ληστή, αλλά αυτός δεν τους έκανε κανένα κακό. Όταν μάλιστα ο ληστής είδε τον ήπιο, είπε ότι αν γινόταν ο Θεός άνθρωπος, δεν θα ήταν ωραιότερος από αυτό τον ήπιο και τους άφησε να φύγουν ανενόχλητοι. Αξιοθαύμαστο πράγμα. Ληστής, που σαν θηρίο δεν λυπάται κανέναν, ούτε πρόσβαλε, ούτε λύπησε την Αγία Οικογένεια. Η ψυχή του ληστή, μόλις είδε τον ήπιο και την ταπεινή μητέρα του, συγκινήθηκε και η χάρη του Θεού την άγγιξε. Το ίδιο συνέβαινε και στα άγρια θηρία που μόλις αντίκριζαν τους Αγίους Μάρτυρες ή τους Οσίους, ηρεμούσαν και δεν τους έκαναν κακό, αλλά και οι δαίμονες ακόμη φοβούνται τη γαλήνια και ταπεινή ψυχή που τους νικά με την υπακοή, την εγκράτεια και την προσευχή. Και άλλο παράδοξο πράγμα, ο ληστής λυπήθηκε τον ήπιο Κύριο, ενώ οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον παρέδωσαν στον Πιλάτο για να σταυρωθεί. Και αυτό γιατί δεν προσεύχονταν και δεν ζητούσαν από το Θεό σύνεση, πώς και τι να κάνουν. Έτσι, πολλές φορές οι κυβερνήτες και γενικά οι άνθρωποι ζητούν μεν το αγαθό, αλλά δεν γνωρίζουν που είναι αυτό το αγαθό. Δεν ξέρουν ότι το αγαθό βρίσκεται στο Θεό και μας δίδεται από το Θεό. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε πάντοτε, για να μας νουθετεί ο Κύριος τι και πώς πρέπει να κάνουμε και ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πλανηθούμε. Ο Αδάμ δεν είχε τη σύνεση να ρωτήσει τον Κύριο για τον καρπό που του έδωσε η Εύα και γι' αυτό έχασε τον Παράδεισο. Ο Δαβίδ δεν ρώτησε τον Κύριο, θα ήταν άραγε καλό για μένα να πάρω τη γυναίκα του Ουρία, και έπεσε στα αμαρτήματα του φόνου και της μοιχείας. Έτσι και όλοι οι Άγιοι που αμάρτησαν, αμάρτησαν γιατί δεν επικαλούνταν τη βοήθεια του Θεού για να τους φωτίσει. Όσοι ο Σεραφείμ του Σαρόφ είπε, όταν μιλούσα από το νου μου συνέβαιναν λάθη. Υπάρχουν όμως και αναμάρτητα λάθη που οφείλονται στην ατέλεια του ανθρώπου. Τέτοια βλέπουμε ακόμη και στην Παναγία. Λέγεται στο Ευαγγέλιο ότι όταν επέστρεφε η Παναγία με τον Ιωσήφ από την Ιερουσαλήμ, νόμισε πως ο γιος της βάδιζε μαζί με τους συγγενείς ή τους γνωστούς και μόνο μετά αναζήτηση τριών ημερών τον βρήκαν στο Ιερό των Ιεροσολύμων να συνομιλεί με τους πρεσβυτέρους. Συνεπώς, μόνο ο Κύριος είναι παντογνώστης, ενώ όλοι εμείς, όποιοι και αν είμαστε, πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό ζητώντας σύνεση και να ρωτάμε τον πνευματικό μας για να αποφύγουμε λάθη. Το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ο ένας ησυχάζει μόνο στην έρημο, ο άλλος προσεύχεται για τους ανθρώπους, άλλος κλήθηκε να ποιμάνει το λογικό ποιμνίο του Χριστού, άλλος πήρε το χάρισμα να κηρύττει ή να παρηγορεί τους πάσχοντες. Άλλος υπηρετεί τον πλησίον με τον κόπο ή την περιουσία του και όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όλα σε διαφορετικούς βαθμούς.
στον ένα 30, στον άλλο 60 και σε μερικούς 100. Αν αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον με απλότητα καρδιάς, τότε ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα θα μας έδειχνε πολλά θαύματα και θα μας αποκάλυπτε μεγάλα μυστήρια. Ο Θεός είναι αγάπη ακόρεστος. Ο νους μου στάθηκε στο Θεό και σταμάτησα να γράφω. Πόσο φανερό είναι για εμένα ότι ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το αγαθό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού, ώστε ο Κύριος να μας καθοδηγεί.

0: μας ταλαιπωρούμαστε στη γη και ζητούμε ελευθερία, αλλά λίγοι γνωρίζουν σε τι έγκυται η ελευθερία και πού βρίσκεται. Και εγώ θέλω επίσης ελευθερία και την αναζητώ ημέρα και νύχτα. Έμαθα ότι βρίσκεται κοντά στο Θεό και δίδεται από Αυτόν σε όσους έχουν ταπεινή καρδιά, σε όσους μετανόησαν και έκοψαν το θέλημά τους ενώπιόν Του. Σε όποιον μετανοεί, ο Κύριος δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπά. Και δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στον κόσμο από την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Σε αυτό βρίσκει η ψυχή ανάπαυση και χαρά. Ο λαοί όλης της γης, πέφτω στα γόνατα μπροστά σας και σας οικετεύω με δάκρυα. Ελάτε στο Χριστό. Εγώ γνωρίζω την αγάπη Του για εσάς. Τη γνωρίζω και γι' αυτό φωνάζω προς όλη την οικουμένη. Αν δεν γνωρίζεις κάτι, τότε πώς θα μιλήσεις γι' αυτό? Ρωτάς, πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος το Θεό? Και εγώ σου λέω ότι εμείς είδαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Και εσύ αν ταπεινωθείς θα σου δείξει και σένα το Άγιο Πνεύμα, τον Κύριό μας, και τότε θα θέλεις και εσύ να βροντοφωνάζεις γι' αυτό σε όλη τη γη. Είμαι γέρος και περιμένω το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό, για τον οποίο αγωνιά η ψυχή μου. Ίσως σωθεί έστω και μια ψυχή και γι' αυτήν θα ευχαριστώ το Θεό. Η καρδιά μου όμως πονά για όλο τον κόσμο και δέομαι με δάκρυα για αυτόν, για να μετανοήσουν όλοι και να γνωρίσουν το Θεό, να ζήσουν με αγάπη και να γευθούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας εν το Θεό. Ω όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της γης, προσευχηθείτε και θρηνήστε για τις αμαρτίες σας, για να λάβετε άφεση από τον Κύριο. Όπου υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί υπάρχει η ελευθερία, τη συνειδήσεως και η αγάπη, έστω και λίγη. Ο Κύριος δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού και σε όποιον μετανοεί δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος χαρίζει στην ψυχή την ειρήνη και την ελευθερία να παραμένει στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Όταν το Άγιο Πνεύμα μας συγχωρεί τις αμαρτίες, η ψυχή αποκτά την ελευθερία να προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου. Τότε βλέπει ανεμπόδιστα το Θεό και βρίσκει ανάπαυση και χαρά κοντά Του. Και αυτό είναι η αληθινή ελευθερία. Χωρίς όμως το Θεό είναι αδύνατο να υπάρχει ελευθερία, γιατί οι εχθροί κλονίζουν την ψυχή με τους κακούς λογισμούς. Θα πω την αλήθεια μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είμαι βέληγμα ενώπιον του Θεού και θα απελπιζόμουν για τη σωτηρία μου αν δεν μου έδινε ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε να γράφω για το Θεό χωρίς κόπο, γιατί Εκείνος με ωθεί να γράφω. Στενοχωριέμαι, θρηνώ και οδύρομαι για τους ανθρώπους. Πολλοί σκέπτονται με απόγνωση. Αμάρτησα πολύ, σκότωσα, λίστεψα, βίασα, συκοφάντησα, έκανα ασωτίες και άλλα πολλά. Και από την τροπή τους δεν έρχονται σε μετάνοια. Λησμονούν όμως ότι όλες οι αμαρτίες τους είναι σταγόνα μπροστά στο πέλαγος της αγάπης του Θεού. Ω αδελφοί μου, όλη η γη, μετανοείτε όσο ακόμη είναι καιρός. Ο Κύριος γεμάτος έλεος περιμένει τη μετάνοιά μας και όλος ο ουρανός και όλοι οι Άγιοι περιμένουν επίσης την επιστροφή μας. Γιατί όπως ο Θεός είναι αγάπη, το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί στους Αγίους είναι αγάπη. Ζήτησε και ο Κύριος θα συγχωρήσει και όταν λάβεις άφεση αμαρτιών, τότε θα έχεις χαρά και εφροσύνη στην ψυχή και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εισέλθει στην καρδιά σου και θα πεις «Να η αληθινή ελευθερία, εν το Θεό και εκ του Θεού». Η χάρη του Θεού δεν αφαιρεί την ελευθερία, αλλά συνεργεί μόνο στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ο Αδάμ βρισκόταν στην κατάσταση της χάριτος, αλλά δεν του αφαιρέθηκε το αυτεξούσιο. Οι άγγελοι παραμένουν επίσης εν Αγίω Πνεύματι, αλλά δεν έχει αφαιρεθεί από αυτούς η ελεύθερη θέληση. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την οδό της σωτηρίας. Μπήκαν στο σκοτάδι και δεν βλέπουν το φως της αλήθειας. Εκείνος όμως ήταν, είναι και θα είναι ελεήμων και καλεί από ευσπλαχνία όλους κοντά του. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι. Γνωρίστε με και εγώ θα σας δώσω την ανάπαυση και την ελευθερία. Να η αληθινή ελευθερία, όταν βρισκόμαστε εν το Θεό. Και εγώ δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως. Ως την ηλικία των 27 ετών πίστευα μόνο ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν τον γνώριζα. Αφότου όμως τον γνώρισα εν Πνεύματι Αγίω, η ψυχή μου ορμά με πάθος προς Αυτόν και τον ζητώ διακαώς ημέρα και νύχτα. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία, στην αγάπη για το Θεό και για τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορείς όμως όπου και να ανήκεις, να αγαπάς το Θεό και να είσαι ευάρεστο σε Αυτόν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Έμαθα ότι η αγάπη ποικίλει ως προς την έντασή της. Όποιος φοβάται το Θεό, φοβάται να τον λυπήσει με κάτι. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός. Όποιος έχει το νου καθαρό από εμπαθείς λογισμούς, αυτό είναι ο δεύτερος βαθμός, μεγαλύτερος από τον πρώτο. Όποιος αισθητά έχει τη χάρη στην ψυχή του, αυτό είναι ο τρίτος βαθμός της αγάπης, ακόμη μεγαλύτερος. Η τέταρτη βαθμίδα, η τέλεια αγάπη για το Θεό, είναι όταν έχει κάποιος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα. Τα σώματα των ανθρώπων αυτών αγιάζουν και μετά το θάνατό τους γίνονται Άγια Λείψανα. Αυτό γίνεται με τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων, των Προφητών, των Οσίων Ανδρών. Όποιος βρίσκεται σε αυτό το μέτρο δεν προσβάλλεται από τη σαρκική επιθυμία και θα μπορούσε να κοιμηθεί με νέα γυναίκα χωρίς καμιά επιθυμία για αυτήν. Η αγάπη του Θεού είναι ισχυρότερη από την αγάπη της γυναίκας, προς την οποία ελκύονται όλοι, εκτός από αυτούς που έχουν το πλήρωμα της χάριτος του Θεού, γιατί η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει εντελώς τον άνθρωπο και τον διδάσκει να αγαπά απόλυτα το Θεό. Πεπληρωμένη με την αγάπη του Θεού, η ψυχή δεν εγγίζει τον κόσμο παρότι ζει στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους. Η ψυχή λησμονεί όλα τα υπήγεια από τη μεγάλη αγάπη της για το Θεό. Η δυστυχία μας έγκυται στο ότι δεν στεκόμαστε ακλόνητοι εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας στη χάρη αυτή και η χάρη μας εγκαταλείπει και τότε η ψυχή την αναζητά με θρήνους και οδυρμούς και λέει «Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο». Η μετάνοια. Η ψυχή μου σε γνώρισε Κύριε και διηγούμε τα ελέη σου στο λαό σου. Μη θλίβεστε λαοί που είναι δύσκολη η ζωή. Αγωνίζεστε μόνο εναντίον της αμαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο και αυτός θα σας χαρίσει ότι είναι ωφέλιμο γιατί είναι φιλεύσπλαχνος και μας αγαπά. Ω λαοί, με δάκρυα γράφω αυτές τις γραμμές. Η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσετε τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα Του. Είμαι 72 ετών και πλησίασα το θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου, το οποίο μου έδωσε ο Κύριος να γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Όχι να μπορούσα να σας ανέβαζα σε ένα υψηλό βουνό, για να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το γαλήνιο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλίαση οι καρδιές σας. Αλήθεια σας λέω, δεν γνωρίζω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρω ότι σε όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας χαρίζει ο Κύριος όχι μόνο την άφεση, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Ω Κύριε, εσύ αγαπάς το πλάσμα σου και ποιος μπορεί να κατανοήσει την αγάπη σου ή να γευθεί τη γλυκύτητά της αν δεν τον διδάξεις εσύ ο ίδιος με το Άγιο σου Πνεύμα. Σε παρακαλώ λοιπόν Κύριε, στείλε στον κόσμο σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου. Ζέστανε τις θλιμμένες καρδιές των ανθρώπων για να δοξάζουν με χαρά το έλεος σου. Παράκλητε αγαθέ, σε οικετεύω με δάκρυα. Παρηγόρησε τις πονεμένες ψυχές του κόσμου σου. Δώσε σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου. Αφέοντι ημίνε αμαρτίε. Ναι αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπά κάποιος τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπάς, είναι άξιος. Ναι Κύριε, άκουσε την προσευχή της γης. Όλοι οι λαοί αδειμονούν, όλοι έχουν περιπέσει στην ακηδεία της αμαρτίας. Όλοι στερήθηκαν τη χάρη σου και ζουν στο σκοτάδι. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κηδεύονται σήμερα οι χειριστές του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Αύριο Παρασκευή το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ο Αρχιεπίσκοπος θα τελέσει τον αγιασμό. 1.000 νέοι νοσηλευτές στα νοσοκομεία έως τον Νοέμβριο. Επίδομα 3.000 ευρώ από το Δήμο για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ίσυρο. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα. Η Γερμανία ζητά περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες απειλές Τραμπ για πλήγμα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, δηλώνει. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με τη συνάντηση που είχε χθες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Το ραντεβού έγινε πριν από το δείπνο που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων αργά το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Και σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι τέθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η Nexans προετοιμάζεται για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα σε μια κίνηση με σαφή γεωπολιτική διάσταση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η προετοιμασία του ερευνητικού σκάφους που έχει επιλεγεί βρίσκεται στην τελική ευθεία και εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να ολοκληρώσει το τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024 και αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής διαδρομής του καλωδίου. Η επιλογή γαλλικού σκάφους με γαλλική σημαία, πλήρωμα και καπετάνιο δεν θεωρείται τυχαία. Πηγές τη συνδέουν με το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει η γαλλική πλευρά προς την Τουρκία για την αποφασιστικότητά της να στηρίξει την υλοποίηση του έργου. Η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού στο σκάφος αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα ακολουθήσει αίτημα προς τις ελληνικές αρχές για τις απαραίτητες άδειες και την έκδοση ναύτεξ πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε οι έρευνες να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Παράλληλα, ΑΒΜΙΕ και οι ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου ανοίγουν νέο κύκλο συνεννοήσεων μετά και την είσοδο στο έργο της Meridiam για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων που εξακολουθούν να συνοδεύουν το έργο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή και της Meridiam. Σήμερα όμως έχουμε τις κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφος F-4 Phantom. Πιο συγκεκριμένα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελέστηκε στις 10 το πρωί από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους. Τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την μοιραία πτώση. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά για μαθητές και μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Στις 10 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Άδεια σχολικής παρακολούθησης δικαιούνται οι γονείς παιδιών έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό υπενθυμίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η ΓΕΣΕΕ, και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γέννη της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας υπέγραψε σήμερα σύμβαση η οποία εξασφαλίζει και φέτος στους μαθητές γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ, προτύπων και πειραματικών σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Μετά την ιδιαίτερα θερμή αποδοχή που έτυχε το μέτρο της δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών τα προηγούμενα χρόνια από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, φέτος υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση πολύ περισσότερων καρτών, ενώ ταυτόχρονα πλουστεύονται και οι διαδικασίες στη χρήση της κάρτας. Περίπου 1.000 νοσηλευτές αναμένεται να ενταχθούν στο δυναμικό νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενισχύοντας τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάρκος Θεμιστοκλέους στην τηλεόραση του Sky, οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ σημειώνεται αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων. Ο κύριος Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον που καταγράφεται ακόμη και για νοσοκομεία τα οποία στο παρελθόν δυσκολεύονταν να προσελκύσουν νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να καλύψουν μέρος των ελλείψεων και να ενισχύσουν τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Παράλληλα, υποστήριξε πως οι αναμονές για τακτικά χειρουργία έχουν περιοριστεί σημαντικά και πλέον διαμορφώνονται κοντά στους 4 μήνες, στοιχείο που αντιστοιχεί στον διεθνή μέσο όρο. Στη μείωση των αναμονών, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν συμβάλει και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Την ίδια ώρα η λίστα χειρουργείων έχει ψηφιοποιηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους χρόνους αναμονής ανά νοσοκομείο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος προχωρά ο Δήμος Νησίρου, καθιερώνοντας εφάπαπ εφάπαξ επίδομα γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού. Η σχετική εισήγηση του Δημάρχου Νησίρου Χριστοφή Κοροναίου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί μέσα από το νέο μέτρο να δημιουργήσει ένα ακόμη ουσιαστικό κίνητρο παραμονής και δημιουργίας οικογένειας στο νησί. Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι οι οικογένειες που κατά τη γέννηση του παιδιού είναι δημότες του Δήμου Νησίρου και παράλληλα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Το ποσό των 3.000 ευρώ ανά παιδί αποτελεί σύμφωνα με τον Δήμο το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ με στόχο να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Το βοήθημα είναι αφορολόγητο και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών. Από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου έως και 9 Σεπτεμβρίου έως και χθες, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που σημαίνει εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 107 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος διαγνώστηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας. Θεωρείται αναμενόμενη διάγνωση περαιτέρω κρούσματων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη σε συγκεκριμένες περιοχές. Κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, η Ομάδα Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών από Νοσήματα γνωμοδότησε πως επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου οι ακόλουθοι δήμοι: Ηρακλείου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης, Ηλίου, Μουζακίου Καρδίτσας, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Αμφίπολης Ερών, Καλαμαριάς, Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελάκη Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Πίδνας Κολυνδρού Πιερίας, Κιλκής, Χερσονήσου Ηρακλείου και Τίνου. Ακόμα μία διάσωση αλλοδαπών μεταναστών νότια της Κρήτης από τις πολλές διασώσεις τις τελευταίες ημέρες λόγω και της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων είχαμε. Η τελευταία διάσωση έλαβε χώρα σήμερα τα ξημερώματα όταν μη επανδρομένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε βάρκα με 49 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη με καλές καιρικές συνθήκες. Στη Σάμο τέλος να πούμε πως έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης 365 μετανάστες από την Κρήτη με ταχύπλοο το οποίο κατέπλευσε στο εμπορικό λιμάνι της πόλης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε κλειστή ελεγχόμενη δομή στο νησί όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους προτού αναχωρήσουν άμεσα για την ενδοχώρα. Η νέα μεταφορά πραγματοποιείται ενώ παραμένει σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη πως οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 250 μετανάστες αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε από τη δομή με προορισμό την ενδοχώρα. περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, λέγοντας πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034 δεν μπορεί να διατηρηθεί σε μια εποχή που τα κράτη-μέλη μειώνουν τις δαπάνες. Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν ήδη ζητήσει περικοπές στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τον Αύγουστο, απαιτώντας όλοι οι τομείς δαπανών να συνεισφέρουν με ισορροπημένο τρόπο. «Η Ευρώπη χρειάζεται τόσο ρεαλισμό όσο και μεταρρύθμιση», δήλωσε ο Μέρτς, μετά τη συνάντηση στο Βερολινό με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο Γερμανός καγκελάριος πιστεύει πως οι περικοπές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς και απέρριψε την ιδέα πως η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί από νέα κοινά δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντολογής, η Γερμανία απορρίπτει νέα κοινά δάνεια της Ευρώπης. «Το υπερβολικό χρέος απειλεί την κυριαρχία μας και την ικανότητά μας να δράσουμε», δήλωσε ο καγκελάριος, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις έχουν το επώδυνο έργο να θέσουν προτεραιότητες. Κατά την άποψή του, ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να κατευθύνει περισσότερα χρήματα προς την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, αντί να διατηρεί την παραδοσιακή δομή στις δαπάνες. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνουμε πως πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και από τα 27 κράτη-μέλη. Οι Μέρτς και Κώστα δήλωσαν πως θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία ως το τέλος του 2026. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. «Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές», σχολίασε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε, στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της πως ανώτερη σύμβουλη του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του που ολοκληρώνεται, θυμίζουμε, τον Ιανουάριο του 2029. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως ο Αμερικανικός στρατός ίσως να πλήξει το όρος Πίκαξ στο Ιράν, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνς. «Παρατηρούμε ότι υπάρχει λίγη δραστηριότητα στο Πίκαξ. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει εξυπνάδες, γιατί θα αναγκαστούμε να τους πλήξουμε πολύ σκληρά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ απειλεί από τον Ιούλιο πως θα πλήξει το όρος Πίκαξ. Τώρα, σχετικά με τις εκλογές, μέρισμα ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπό την προϋπόθεση πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου. Μιλώντας χθες σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στον Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως εφόσον το κόμμα του επικρατήσει και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα προχωρήσει στην καταβολή του ποσού, επικαλούμενος την τεράστια δύναμη και οικονομική επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα χορηγήσω μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος έθεσε ωστόσο μία προϋπόθεση. Τα χρήματα του μερίσματος θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση, αλλά και την νομιμότητά της. Ο πλανήτης, αγαπητοί ακροατές, έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος, συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, πρόσθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο, περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχή, το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο που διατάραξαν την καθημερινότητα διανομέων που κινούνται με ποδήλατα ή μοτοσικλέτες, εργατών, παραθεριστών στις παραλίες ή ακόμη ευάλωτων ανθρώπων στα ίδια τους τα σπίτια. Με τη θερμοκρασία του αέρα κατά μέσο όρο να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος του 26 ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, τονίζει το Ινστιτούτο, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των καυσώνων που το σημάδεψαν, δοκιμάστηκαν οι οργανισμοί δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η Δυτική Ευρώπη πέρασε αλληλουχία κυμάτων ζέστης, πρόωρων, επίμονων και έντονων, γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της, πιο ζεστό από εκείνο του 2003, διαπίστωσε ακόμη το κέντρο Κοπέρνικος. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας Εμβάστα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας Εμβάστα. Να πούμε επίσης πως για την επικείμενη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, την Κυριακή θα τελεστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στις 8 το βράδυ στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος στις 8 το βράδυ. Και στο σημείο αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Υπάρχουν όμως προσκαιρές νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Ενώ τοπικές βροχές και όμβροι θα έχουμε και στην Δυτική Μακεδονία, πιθανότητα και στα ορεινά της Θεσσαλίας, Δυτική Στερεά και Κεντρική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, και στο Αιγαίο, κυρίως στο κεντρικό, μέχρι και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και στα υπηρωτικά 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς στην Αστυπάλεια και 26 στη Σκύρο, στα Κύθυρα, στη Χίο, στην Ικαρία, στην Γκάλυμνο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, αλλά και στη Σιτία, στην Κρήτη. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην περιοχή της Κορίνθου, στη Σπάρτη, στο Άργος και στο Αγρίνιο. Στο Καστελορίζο έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική τώρα έχει γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στην Ραφίνα και στο Λαύριο αυτή τη στιγμή μέχρι 33 στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ αυτή τη στιγμή, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 29 βαθμούς, θα φτάσει όμως μέχρι τους 32, και η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο υψηλή, γιατί έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας από 50 έως και 80% αναλόγως στις περιοχές. Τώρα, για αύριο, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για ομίχλη λόγω υψηλών ποσοστών υγρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά 3-5 μποφόρ και στα βόρεια, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά νότιο-δυτικούς ασθενείς ανέμους πάνω στο νησί και κατόπιν θα γίνουν δυτικοί-βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Η Αττική αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ και και η Θεσσαλονίκη θα έχει και εκεί γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και βόρειο-ανατολικούς ανέμους αρχικά, ενώ το απόγευμα ως συνήθως θα γίνουν νοτιοδυτικοί 3 μποφόρ, με αυξημένα πάλι ποσοστά υγρασίας πάνω από 55-60%. Και αυτό υπάρχει πιθανότητα και για τις πρωινές ώρες για τη Θεσσαλονίκη για περιορισμένη ορατότητα. Τώρα, οι θερμοκρασίες στη Θράκη. 18 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και στην Ανατολική Μακεδονία το ίδιο. Κεντρική Μακεδονία, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 18 βαθμοί το πρωί με 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 19 βαθμοί το πρωί μέχρι και 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο, όμως στην Τρίπολη αύριο που υπάρχει πιθανότητα για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη όπως και σήμερα 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28-29 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολική Στερεά και Εύβοια 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 με 32 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το πρωί και 32 με 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ισλάμ και Ισλαμισμός. Η Αίγυπτος στις αρχές του 20ου αιώνα από την ειρηνική μεταρρύθμιση στην οπλισμένη αντίσταση. Η συνεχής παρουσία των Βρετανών βοήθησε στη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών ιδεολογιών αλλά και πρακτικών σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δύο ήταν τα περιστατικά που συνοψίζουν την επίδραση του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού. Αφενός η ανακήρυξη ενός Βρετανικού Προτεκτοράτου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά επέτρεψε στη Βρετανία να καταλάβει τη χώρα, και αφετέρου η μη αποδοχή της Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας, η οποία ζητούσε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ειρήνης στις Βερσαλίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το συμβάν που έλαβε χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο αποτέλεσε άλλη μια προδοσία του δημοκρατικού εθνικισμού σε εισαγωγικά από την πλευρά της Δύσης, η οποία θα έπρεπε να ενημερώσει τις Βερσαλίες για τον διακανονισμό. Ακόμα και όταν το 1922, έπειτα από 3 χρόνια αναταραχών, η Βρετανία αναγνώρισε ομόφωνα την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία, συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και κράτησε το δικαίωμα της στρατιωτικής της παρουσίας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά αφαίρεσε κάθε έννοια ανεξαρτησίας από τον όρο ανεξαρτησίας εισαγωγικά. Η Αίγυπτος παρέμεινε μια de facto αποικία. Οι δεκαετίες 1920 και 30 ανέδειξαν ακραίους πολιτικούς σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη, από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κινήματα μέχρι τον Ισλαμισμό και τον ριζοσπαστικό Αιγυπτιακό εθνικισμό. Στο μεταξύ, παρόλο που το λαοφιλές εθνικιστικό WAFD ανήλθε στην εξουσία, οι Βρετανοί συνεργάστηκαν με τον Αιγύπτιο βασιλιά, όπως έκαναν και με τους μονάρχες πιο πριν. Στην πράξη, αυτό συνέβαλε στην διάβρωση του Αιγυπτιακού εθνικισμού και στη δημιουργία ενός πλαισίου εναλλακτικών ιδεολογιών, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως πρόκληση στον φιλελεύθερο εθνικισμό της WAFD και θα διευκόλυναν μια γενικευμένη πολιτική ριζοσπαστικοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δάσκαλος Χασάν Αλμπάνα ίδρυσε το 1928 τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ως μια οργάνωση που θα παρήχε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να υπερασπιστεί την ηθική, εξισλαμίζοντας την κοινωνία από τα χαμηλά και όχι μέσω μιας επανάστασης. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα πολύ σύντομα ενεπλάκη στην πολιτική και ανέπτυξε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Το ολοένα και πιο ταραχώδες πολιτικό πλαίσιο ευνόησε τη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής φιλοσοφίας και τακτικής της αδελφότητας, ακριβώς όπως συνέβη και με τους κοσμικούς ομολόγους της, και όμοια με εκείνους σύντομα ανέπτυξε μια ένοπλη πτέρυγα. Εν τούτης, ο κύριος στόχος της παρέμεινε η εκπαίδευση των χαμηλών στρωμάτων και η διείσδυσή της στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Ο συνδυασμός της κοινοφελούς υπηρεσίας που παρήχε, των θρησκευτικών διαπιστευτηρίων, του αυξανόμενου απολυτερχισμού της κυβέρνησης και της προοδευτικής απαξίωσης του WAFD, έκανε πολύ γρήγορα τη Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου τη μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η Αδελφότητα, παρά τη δική της ρητορική, δεν αποτελούσε έκφραση του παραδοσιακού Ισλαμισμού, του Ναντίον. Ήταν ένα εξαίρετο παράδειγμα μοντέρνας πολιτικής οργάνωσης. Στηριζόταν στις μάζες, ήταν λαϊκιστική, υποστηριζόταν κατά κύριο λόγο από τη μεσαία και χαμηλή τάξη, διατηρούσε μια πυρηνοκεντρική δομή και ασπαζόταν τη θρησκευτική μεταρρύθμιση. Τελικά η Αδελφότητα έθεσε στην κορυφή της ιεραρχίας την Αίγυπτο.
επιζητούσε κατά κύριο λόγο τη μεταρρύθμιση της Αιγυπτιακής πολιτικής και όχι ολόκληρης της Ισλαμικής κοινότητας και πουλεμούσε πρώτα και κύρια για την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία. Όπως και οι εθνικιστές, ήθελε την Αίγυπτο για τους Αιγύπτιους. Η ριζοσπαστικοποίηση του Ισλαμισμού στον Σουνιτικό κόσμο. Ο Σαγίδ Αλ-Μαουντούσι ήταν ένας σημαντικός στοχαστής και ο ιδρυτής του Σουνιτικού Ισλαμικού Πολιτικού Κινήματος Τζαμάτ Ε-Ισλάμι. Ανέπτυξε με λεπτομέρεια τις περισσότερες από τις ριζοσπαστικές θεωρίες του κατά την περίοδο της πολιτικής αναστάτωσης που προηγήθηκε του διαχωρισμού της πλειοψηφικής Ινδοϊστικής Ινδίας από την πλειοψηφικά Μουσουλμανικό Πακιστάν. Ο Αλ-Μαουντούντι θεωρούσε ότι πίστη και κράτος ήταν αδιαχώριστα στο Ισλάμ, τονίζοντας ότι η κυριαρχία δεν μπορεί να εναπόκειται στους ανθρώπους παρά μόνο στον Θεό, ότι το θρησκευτικό κράτος δεν μπορεί απλώς να είναι μια μουσουλμανική πλειοψηφία, αλλά πρέπει να διοικείται όχι μόνο σύμφωνα με το όραμά του για το αληθινό Ισλάμ, αλλά κατά αποκλειστικότητα από αληθινούς μουσουλμάνους. Έτσι δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή και διαφορετική προσέγγιση, ο Ουαχαμπισμός, με τη μορφή ενός συντηρητικού κινήματος, το οποίο βασίστηκε σε κανονιστικές και φιλολογικές προσεγγίσεις των γραφών. Όπως και σε πολλά άλλα τέτοια κινήματα της εποχής του, έτσι και στον Ουαχαμπιμισμό η παράδοση γίνεται αντιληπτή ως ένα παγιωμένο σύνολο αξιών, το οποίο πρέπει να προστατευθεί από τις επιθέσεις των θρησκευτικών καινοτομιών. Εν τούτης, πολλοί από εκείνους που ασκούν κριτική στον Ουαχαμπισμό υποστηρίζουν ότι η τυποποίηση του παρελθόντος στην οποία προχωρά είναι νοσταλγική και παθητική. Το παρελθόν χρησιμοποιείται για να προσφέρει ένα καταφύγιο από την ηθική διάβρωση του παρόντος και όχι ως μια δυναμική δεξαμενή που θα αξιοποιηθεί για την προώθηση μιας απόλυτης ισλαμικής απάντησης στην αλλαγή. Το ιερατείο του Ουαχαμπισμού είχε υποστηρίξει τόσο δογματικά όσο και πολιτικά την κυβερνόσα οικογένεια του Σαούντ στην Αραβία όταν αυτή ανέλαβε την εξουσία τον 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης του Ισλαμισμού στη δεκαετία του 70, ο Ουαχαμπισμός πρόσφερε στην οικογένεια Σαουδί μια εναλλακτική ιδεολογική πλατφόρμα για να διευρύνει την πολιτική της επιρροή και να καταστεί ανταγωνιστική σε σχέση με τη μεγάλη διεθνή απήχηση της ΣΥΑ, Ισλαμιστικής Ιρανικής Δημοκρατίας. Όπως οι Μαουντούντι, Μπάνα και οι πατέρες του Ισλάχ, ο Ουαχαμπισμός αντιπροσωπεύει μια πολιτική απάντηση στο ιστορικό συγκείμενο της ευρωπαϊκής εξάπλωσης. Κατά τις δεκαετίες του 1950 και 60, η Αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα πραγματοποίησε μια μεγάλη στροφή. Παρόλο που βοήθησε τον Νάσερ να ανέβει στην εξουσία και να την κατοχυρώσει, η αδελφότητα υπέστη μεγάλη καταπίεση από το κράτος και πολιτική περιθωριοποίηση από τον αραβικό εθνικισμό. Το μοναδικό κόμμα του Νάσερ οικειοποιήθηκε, περιθωριοποίησε ή καταπίεσε τους βασικούς του αντιπάλους, την αδελφότητα, τους γεωκτήμονες μεγάλων εκτάσεων και τους κομμουνιστές. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη ριζοσπαστικοποίηση της αδελφότητας, όπως απέδειξε η ιστορία της εμπλοκής του Σαγίδ Κιούτμπ. Ο Κιούτμπ έγινε μέλος της αδελφότητας το 1951, αφού είχε μείνει 2 χρόνια στη ΣΥΠΑ και ουσιαστικά ανέλαβε την ηγεσία λίγο μετά το θάνατο του Αλμπάνα το 1949, παρά το γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ ανώτερος οδηγός. Συνελήφθη το 1954 από τον Νάσερ και εκτελέστηκε το 1965. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, ο Κιούτμπ βίωσε τη σκληρότητα της καταπίεσης του Νάσερ. Στη φυλακή έγραψε το πιο σημαντικό του κείμενο, το «Milestones», ορόσημα, στο οποίο συνηγορούσε υπέρ ενός ριζικά νέου ορισμού της τζιχάντ. Όρισε την τζιχάντ ως την καταστροφή του βασιλείου του ανθρώπου προκειμένου να πάρει τη θέση του το βασίλειο του Θεού. Όσοι αντιλαμβάνονται την πραγματική φύση αυτής της θρησκείας θα συνειδητοποιήσουν την απόλυτη ανάγκη για δημιουργία ενός ισλαμικού κινήματος,
καθώς επίσης την προσπάθεια δια του κηρύγματος για συμπερίληψη του ένοπλου αγώνα, και αυτός δεν πρέπει να νοείται ως αμυγός αμυντικός. Για τον Κιούντμπ το μεγάλο, το μέγεθος της σύγχρονης διαφθοράς ήταν τέτοιο που έφερνε την κοινωνία σε κατάσταση τζαχιλίγια, προϊσλαμικής άγνοιας. Για τούτο και αυτή ήταν απορριπταία στο σύνολό της. Θα έπρεπε λοιπόν να επιβληθεί η εκ των άνω ριζική αναδιαμόρφωσή της. Αυτό που συνδέει τις ιδέες όλων των προαναφερθέντων κινημάτων δεν είναι η θεωρητική τους ενότητα ή ακόμα η μεταξύ τους συμφωνία ως προς τους στόχους και τις μεθόδους του πολιτικού αγώνα, αλλά το απλό γεγονός ότι η ριζοσπαστικοποίηση τόσο του ισλαμιστικού λόγου όσο και των πρακτικών του, στην περίπτωσή μας αυτό αφορά το σουνιτικό Ισλάμ, προέκυψε ως αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό συγκείμενο, το οποίο χαρακτηριζόταν από εσωτερική καταπίεση και αυξανόμενη δυτική ανάμειξη.

Το ζήτημα της τζιχάντ. Η έννοια της τζιχάντ είναι κεντρική τόσο στην πολιτική θεωρία των ριζοσπαστών Ισλαμιστών, όσο και σε πολλές λανθασμένες αναφορές της Δύσης στο Ισλάμ. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της κλασικής έννοιας της τζιχάντ, καθώς και της εξέλιξής της στην ομολογία των Σουνιτών στην Αίγυπτο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, με έμφαση στα βασικά σημεία, στα οποία ο ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός συνέβαλε στη ριζοσπαστικοποίησή της. Στην ορθή Ισλαμική σκέψη, οι συμβατικές ερμηνείες της τζιχάντ απέχουν πολύ από τη συνηθισμένη και εσφαλμένη του Ιερού Πολέμου, όπως συμβαίνει ειδικά, αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα στη Δύση. Η λέξη τζιχάντ μεταφράζεται ως «αγωνίζομαι», αλλά η ιστορική θεωρητικοποίηση αυτού του αγώνα και η επικρατέστερη μέχρι σήμερα απέχει πολύ από την έννοια του Ιερού Πολέμου. Επιπλέον, η τζιχάντ δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής θεωρίας του Ισλάμ, όπως πολύ συχνά υποστηρίζεται. Στο Κοράνι, η οργανωμένη βία αναφέρεται ως γκάζουα, επιδρομή, harb en kital, πόλεμος, όχι τζιχάντ, και με τη χρήση λέξεων με την ρίζα αυτή. Πράγματι, οι στίχοι στους οποίους εμφανίζεται η ρίζα τζιχάντ σπάνια συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την ένοπλη σύγκρουση, αλλά πάντα με την ατομική προσπάθεια. Το πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η ερμηνεία γίνεται ολοφάνερο όταν αντικαταστήσει κανείς στους στίχους τις δύο διαφορετικές έννοιες. Για παράδειγμα, φοβού τον Θεό και προσπάθησε να προσεγγίσεις αυτόν και τη θρησκεία του και πολέμησε στο μονοπάτι του. Εδώ συναντούμε το τζιχάντ και όχι το εχαρέμπ. Και αν αντικαταστήσουμε το πολέμησε με το αγωνίσου, αλλάζει ολοκληρωτικά η ουσία και αυτού του στίχου. Τελικά, τι είναι η τζιχάντ? Οι συμβατικές ερμηνείες διακρίνουν τουλάχιστον δύο είδη τζιχάντ. Η μέγιστη τζιχάντ προϋποθέτει τον αγώνα ενάντια στην προσωπική αρνητική προδιάθεση, αφορά δηλαδή την ευλαβή συμπεριφορά. Η μικρότερη τζιχάντ, η τζιχάντ του σπαθιού, επιτρέπει τη χρήση βίας για την υπεράσπιση της πίστης, μόνο όταν οι μουσουλμάνοι εμποδίζονται στην άσκηση του θρησκεύματός τους. Αυτό δείχνει πόσο περιθωριακή είναι η ένοπλη αντίσταση, πολύ δε περισσότερο η επιθετικότητα στο συμβατικό δίκαιο. Η ερμηνεία των σύγχρονων ριζοσπαστών είναι πολύ διαφορετική. Αποκλειστική επιθετική και μέσω ενός λεξιλογίου περί υπεράσπισης της πίστης και ατομικού καθήκοντος στοχεύει προς την ισλαμοποίηση του κράτους και της κοινωνίας. Αποτελεί μάλιστα τόσο κεντρικό θέμα στη σύγχρονη ριζοσπαστική θεωρία, ώστε να θεωρείται το παραμελημένο καθήκον, ο έκτος στήλος του Ισλάμ. Αυτή η έντονη διαφορά ανάμεσα στις κλασικές και σύγχρονες ριζοσπαστικές έννοιες, αυτή η μετακίνηση από την πνευματική ερμηνεία στο επαναστατικό καθήκον χρήζει ερμηνείας. Η σταδιακή εξέλιξη της έννοιας της τζιχάντ, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο ένοπλος αγώνας ενάντια στην πολιτική καταπίεση, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ιστορικό πλαίσιο των 150 και πλέον ετών της ευρωπαϊκής νεοϊμπεριαλιστικής καταπίεσης. Είναι μια απάντηση στην πολιτική διαμάχη και στις πρακτικές των αυταρχικών κυβερνήσεων στο εσωτερικό των χωρών και των επιπτώσεων του ιμπεριαλισμού. Η περίπτωση της Αιγύπτου δείχνει ξεκάθαρα μια σπήρα αυταρχικών κυβερνήσεων, τις έξωθεν παρεμβάσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση. Από τον ένοπλο αγώνα στις εκλογές, ο σύγχρονος Ισλαμισμός στην Αίγυπτο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η μόνη ή τουλάχιστον η επικρατέστερη έκφραση του Ισλάμ στην πολιτική είναι βίαιη. Στη Μέση Ανατολή και αλλού έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο, ακόμα και στην εξουσία, ισλαμιστικές

1970. Η εμφάνιση αυτού του σύνθετου φάσματος της πολιτικής του Ισλαμισμού πηγάζει από την επίδραση της εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, την αποτυχία του αραβισμού και του αναπτυξιακού εθνικισμού, καθώς και την παρουσία αυταρχικών καθεστώτων σε όλη την περιοχή. Και πάλι η Αίγυπτος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πορείας. Ο αραβικός εθνικισμός υπέστη σοβαρό πλήγμα μετά την ήττα του στον πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967 και έστρεψε την εξουσία προς τις πιο συντηρητικές και πιο φιλοδυτικές μοναρχίες που καθοδηγούνταν από τη Σαουδική Αραβία. Εν τούτης, οι διαπραγματεύσεις του Σαντάτ με το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του Οκτωβρίου του 1973 ήταν εκείνες που κατέληξαν στις συμφωνίες του Camp David, οι οποίες τελικά λύγησαν τον αραβικό εθνικισμό. Ακολούθως, παρόλο που η αραβική ταυτότητα παρέμεινε σημαντική, η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε πολύ για την αιτιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής και για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, οι οποίες απέτυχαν στην εκπλήρωση των υποσχέσεών τους, αλλά χρησιμοποιήθηκε εξίσου και για να εκφραστεί η διαμαρτυρία ενάντια στη διαφθορά, την ανηθικότητα κτλ. Ο Σαντάτ έγινε πρόεδρος μετά το θάνατο του Νάσερ το 1970, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η διαδοχή θα διαρκούσε. Ωστόσο, αυτός ο υποθετικά ακίνδυνος αντιπρόεδρος διεύθυνε μια κοσμοϊστορική μεταβολή στην Αιγυπτιακή πολιτική, η οποία αποτελεί το πλαίσιο της σχέσης των καθεστώτων και της ισλαμιστικής αντιπολίτευσης μέχρι τις μέρες μας. Πολιτικά αδύναμος, στην αρχή ο Σαντάτ εδραίωσε την εξουσία του κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον, μπήκε σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτό οδήγησε το Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο Σαντάτ κέρδισε αφενός την αποδοχή της κοινή γνώμης, αφετέρου τη Χερσόνησο του Σινά και το κανάλι του Σουέζ. Του δόθηκε επίσης η ευκαιρία να δηλώσει την αφοσίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς αντιπαθούσε τους Σοβιετικούς. Δεύτερον, απομόνωσε τον μονοκομματισμό του Νάσερ, την Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση, χρησιμοποιώντας τη μουσουλμανική αδελφότητα ως εγχώριο αντίβαρο. Αυτή η επιλογή τακτικής είχε εκτεταμένες στρατηγικές επιπλοκές. Η ηγεσία της αδελφότητας είχε ήδη ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα στη φυλακή και κάποια ακραία τμήματά της διασπάστηκαν σε ομάδες. Το αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς αναδιοργάνωσης του Σαντάτ ήταν η ειρήνη με το Ισραήλ που αποδυνάμωσε τους Άραβες ομολόγους του, ένα προσωπικό ταξίδι στην κατεχόμενη από τους Ισραηλινούς Ιερουσαλήμ και μια ομιλία στο Κνεσέτ για την οποία δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Η οικονομική φιλελευθερωποίηση, που ήταν το ζητούμενο των ΗΠΑ αλλά και των αστών συμμάχων του Σαντάτ, είχε άσχημη επίδραση στους φτωχούς και προκάλεσε εκτεταμένες εξεγέρσεις. Οι περιοδικές λήψεις δραστικών μέτρων κατά της αντιπολίτευσης αλλά και οι πολιτικές και οικονομικές του μεταρρυθμίσεις οδήγησαν στην καταστροφή του. Ο Σαντάτ ανακάλυψε ότι τελικά δεν μπορούσε να ελέγξει τις δυνάμεις που είχε απελευθερώσει και δολοφονήθηκε σε στρατιωτική παρέλαση το 1981. Ο Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος με τη σειρά του κληρονόμησε την Προεδρία, συνέχισε να κινείται με εναλλασσόμενους κύκλους φιλελευθερωποίησης και καταπίεσης, κάτι που είχε κάνει ο προκάτοχός του προκειμένου να διαχειριστεί την εσωτερική πολιτική. Κήρυξε άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενώ επέτρεψε τις εκλογές διασφάλισε ότι το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα θα παρέμενε στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε και την προεδρία του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν σε εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 3.

ενψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τον 5ο ψαλμό, όπου υπέ της κληρονομούσης ψαλμός του Δαβίδ. Η κύρια προσευχή του Δαβίδ βρίσκεται λοιπόν στα «Ρήματά μου, Κύριε, ενώτησε σύνες της κραυγής μου». Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου, κατανόησε την αγωνιώδη κραυγή της ψυχής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Πρόσεξε στη φωνή της παρακλήσεώς μου, εσύ που είσαι ο υπέτατος και αιώνιος βασιλιάς μου και Θεός μου. Σε σένα, και όχι σε κάποιον άλλον, θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Γιατί εκτός από σένα, άλλο προστάτη δεν έχω. Το πρωί εισακούσε τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Το πρωί μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι μου και πριν αρχίσω κάθε άλλο έργο, πρώτα θα επικαλεστώ εσένα και εσύ θα ακούσεις την εκδευτική φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ μπροστά στο ναό για να ρίξεις πάνω μου το βλέμμα σου. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις επονειρευόμενος, διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και αδικία που μίσησα και εγώ. Εμείς σας πάντους εργαζομένους στην ανομίαν, ούτε θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στα μάτια σου εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο σου, γιατί μίσησες όλους εκείνους που δουλεύουν στην ανομία και στην αμαρτία. Ναι, θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τροπή μιλάνε και διαδίδουν το ψέμα. Τον αιμοβόρο άνθρωπο που βάφει τα χέρια του σε αδελφικά αίματα και με δόλο επιδιώκει τη βλάβη και καταστροφή του πλησίων. Τον μισεί και τον συχαίνεται ο Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Αντίθετα όμως, εγώ βασιζόμενος στην ευσπλαχνία σου και όχι στο δόλο και στην απάτη που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μου και με την ελπίδα που στηρίζω της φιλανθρωπίας σου, θα εισέλθω στο ναό σου και θα προσκυνήσω γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια το άγιον όνομά σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενωπιός σου την οδόν μου. Κύριε, γίνε ο καθοδηγητής μου με τη δικαιοσύνη σου εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου. Σε παρακαλώ και απάλλαξε την πορεία της ζωής μου από κάθε εμπόδιο και παγίδα, ώστε με ασφάλεια να βαδίζω τον ίσιο δρόμο που σου είναι αρεστός. Γλίτωσέ με από τις καταιγίδες των εχθρών και μη επιτρέψεις ώστε εξαιτίας αυτών να παρεκκλίνω από το θέλημά σου. Έχω απόλυτη ανάγκη της οδηγίας και προστασίας σου. Ό,τι ουκ έστειε το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Διότι στο στόμα αυτών των εχθρών μου ουδέποτε υπάρχει αλήθεια, και εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου σε παρακαλώ γίνε οδηγός μου, αφού η καρδιά τους είναι ανηλικρινής και σκέπτεται πάντοτε μάταια και πονηρά. Ο λάριγκάς τους είναι σαν τάφος ανοιχτός που βγάζει μολυσματική δυσοσμία, εφόσον μόνο λόγια βλάστημα και εσχρά συνηθίζουν να βγάζουν και να χρησιμοποιούν δολιότητες. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Καταδίκασέ τους, Θεέ μου. Ήθε να πέσουν έξω και να αποτύχουν στα δόλια σχέδια και στις τιμένες παγίδες που σκέφτηκαν και μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Σκόρπισέ τους με το πλήθος των ασεβιών τους και απομάκρυνέ τους, διότι με τον απολεμούν τους αφοσιωμένους σε σένα δούλους, σε επίκραναν πάρα πολύ, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Και ήθε να εφρανθούν έτσι όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, γιατί θα ειδούν ότι ακούς την προσευχή του κάθε ενός που στηρίζει την πεποίθησή του σε εσένα και ματαιώνει στις επιβουλές αυτών που μισούν τους εκλεκτούς σου. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι διαρκής, διότι θα αντιληφθούν από τα πράγματα ότι έχεις στήσει τη σκηνή σου κοντά τους σαν προστάτης και κηδεμόνας ανάμεσά τους. Και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχηθούν για την προστασία που τους παρέχεις. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο και συνεπώς δεν θα ισχύσουν οι κατάρες και βλαστημίες των ασεβών εναντίον του. Κύριε, η πολύ σου ευαρέσκεια, η καλοσύνη έγινε σε εμάς όπλο ισχυρό και ακαταγόνιστο με το οποίο μας προστάτεψες αλλά και μας χάρισες το στεφάνι της νίκης. Ερμηνευτικά σχόλια πάνω στον 5ο ψαλμό. Τα ρήματά μου ενώτησε. Η πρωινή προσευχή του Δαβίδ αρχίζει μέσα σε ένα αγωνιώδες κύμα ψυχής με δύο αιτήματα.
Με το πρώτο αίτημά του, παρακαλεί το Θεό να ακούσει τα λόγια της προσευχής του και να γίνει δεκτός σε ακρόαση. Το δεύτερο αίτημά του επικεντρώνεται στη φράση «Σύνεστης κραυγής μου». Παρακαλεί τον Κύριο να δείξει κατανόηση, ώστε να εννοήσει καλά την αγωνία που τον διακατέχει, αφού η προσευχή του είναι έκφραση αυτής της αγωνίας, σε σημείο η όλη προσευχή του να είναι μια αγωνιώδης κραυγή. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κραυγή εδώ δεν ονομάζει το μέγεθος της φωνής, αλλά τη διάθεση της διανοίας. Καθώσον και στο Μωυσή που σιωπούσε έλεγε «Διατί φωνάζεις δυνατά σε εμένα», επειδή απευθύνονταν προς αυτόν με όλη τη δύναμη της διαθέσεώς του. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν εννοεί την κραυγή, αλλά τη διάθεση της διανοίας του και την υπερβολική προθυμία του. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ανάλογη παρατήρηση όταν γράφει «Κραυγή δε ονομάζει την μετόνο και δύναμη προφερωμένη δέησιν, φωνήν δε αυτήν καλή, ως έναρθρον και εύσημον, επειδή κυρίως η κραυγή άσημος είναι και άναρθρος». Διπλό λοιπόν το αίτημα της προσευχής του Δαβίδ. «Ενώτησας και σύνες», δηλαδή άκουσε και γνώρισε τι θέλουν να πούν τα λόγια αυτά. Πρόκειται για μια ιδιωματική, ανθρωπόμορφη έκφραση που συναντούμε στη γραφή και κυρίως στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Το να ονομάζει και να ταυτίζει τις ενέργειες του Θεού με τις ενέργειες των ανθρώπων, όπως κάνει και τώρα. «Ο Βασιλεύς και Θεός μου». Με τις λέξεις αυτές, προσπαθεί ο ψαλμοδός να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παράκλησή του, θέλοντας να δηλώσει ότι αν και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνωρίζει πάνω από τον εαυτόν του άλλον ως βασιλιά του, που είναι ο Θεός του, ενώ αυτός εμφανίζεται ως απλός, δούλος και υπηρέτης. «Το πρωί εισακούσε της φωνής μου», δηλαδή θα εισακούσει την πρωινή προσευχή σου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει «Βλέπεις προθυμία και ψυχή γεμάτη από κατάνοιξη». Από την αρχή της ημέρας, λέει κάτω, κάνω αυτή την εργασία. Ας το ακούσουν εκείνοι που προσεύχονται μετά από αμέτρητες εργασίες τους. Ο Δαβίδ, από την αρχή της ημέρας, πρόσφερε τις απαρχές στο Θεό, διότι σύμφωνα και με τον σοφό Σολομώντα, πρέπει να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προς τον Θεό πριν από την ανατολή του ηλίου. Μας προτρέπει δηλαδή στη συνέχεια ο Θεοκίνητος Πατέρας για την πρωινή προσευχή λέγοντας «Ενώ ο ήλιος προσκυνεί το Θεό, σύ κοιμάσαι και παραχωρείς τα πρωτεία στην κτήση και δεν προλαβαίνεις ολόκληρη την κτήση που έγινε για σένα, ούτε ευχαριστείς Αυτόν, αλλά μόλις σηκωθείς πλένεις το πρόσωπο και τα χέρια σου, ενώ στην ψυχή σου την παραβλέπεις αφήνοντάς την ακάθαρτη. Δεν γνωρίζεις ότι όπως ακριβώς το σώμα καθαρίζεται με το νερό, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται με την προσευχή. Νύψε λοιπόν πριν από το σώμα την ψυχή σου». Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσευχηθεί στο Θεό, αφού πολύ πρωί σηκώνονταν οι Ισραηλίτες για να μαζεύουν το μάνα και οι Λεβίτες για να ψάλουν κατά τη διάταξη του ίδιου του Δαβίδ, πως δεν θα σηκωνόταν και ο ίδιος. «Το πρωί παραστήσω μέση». Το πρωί επαναλαμβάνεται για να τονιστεί η πολύ ευχάριστη στο Δαβίδ έγερση για τη δοξολογία του στο Θεό. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η συνήθεια αυτή του ψαλμοδού αποτελεί απόδειξη αξιέπαινης αδημονίας, μιας φοδρής επιθυμίας και λαχτάρας της ψυχής του να παρουσιάζεται στο Θεό μόλις σηκώνεται από το κρεβάτι του και να προηγείται του ηλίου στην ευχαριστία. «Ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ». Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του, γιατί έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού αλλά και στην αγιότητά του. Αυτά αποτελούν και τη σταθερή ηθική βάση του ψαλμοδού. Αυτή δε η δικαιοσύνη και κυρίως η αγιότητα του Θεού ξεδιπλώνεται ευθύς αμέσως και με τρόπο πολύ εκφραστικό μέχρι και τον 7ο στίχο με δύο αντίστοιχες φράσεις σε κάθε στίχο. Πριν όμως επισημάνουμε μια-μια τις φράσεις αυτές, ας ακούσουμε τα πατερικά σχόλια για τον 5ο στίχο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν σχολιάζει ως εξής. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ότι έχω την πεποίθηση ότι θα εισακουστώ, διότι τίποτα δεν έκανα και από όσα έχει μισήσει, αυτά δεν είναι ανομία και πονηρία, παράβαση του νόμου, ψεύδος, φθόνος και δόλος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα είδωλα και οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων αγαπούν την ανομία, αλλά όχι και εσύ, ο αληθινός Θεός, διότι εσύ μισείς την ανομία, δηλαδή κάθε αμαρτία. Ού παρικήσεις υπονειρευόμενος, δηλαδή ούτε και μια στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει κοντά σου ως οικείος και φίλος σου όποιος πονηρεύεται και μηχανεύεται το κακό.
Ο Δαβίδ, σίγουρα γράφοντας αυτά, είχε υπόψη μια συνηθισμένη εικόνα από τη ζωή των βασιλέων της εποχής του, οι οποίοι συνήθιζαν να φιλοξενούν τους ευνοούμενους τους, ώστε να τους έχουν σύνικους και ομοτράπεζους, αδιαφορώντας για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. «Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ονομία». Το λέει αυτό ο Δαβίδ για τα άπιστα έθνη τα μη έχοντα νόμων Θεού. «Ή παράνομος μεν είναι κάθε άνθρωπος που έμαθε τον νόμο, παραβαίνει δε αυτόν, άναμος δε είναι εκείνος που δεν θέλει να μάθει τα σχετικά με τον νόμο. Πολλές φορές δε ονομάζεται και ο παράνομος άνομος, επειδή και αυτός δεν φυλάσσει τον νόμο». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τον ανωτέρω στίχο, γράφει: «Όσους παραπέουν στη ζωή τους, τους ονόμασε ο ψαλμωδός εργάτες της ανομίας. Αυτούς τους μισεί ο Θεός. Τους ετεροδόξους που ξέπεσαν από την αλήθεια, τους χαρακτήρισε ως λαλούντας το ψεύδος. Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Πρόσεξε δε τη διαφορά του εμείς σας και του απολύς. Πρώτον μεν, αν το απολύς είναι χειρότερο του εμείς σας, δεύτερον δε γιατί το μεν εμείς σας έθεσε ως αναφερόμενον στον παρελθόντα χρόνο, τα δε απολύς στον μέλλοντα». Ο Μέγας Αθανάσιος θέλει, με όσα είπε πιο πάνω, να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι ο Θεός μίσησε και μισεί τους εργάτες της ανομίας, αλλά η οργή του είναι μεγαλύτερη για τους ετεροδόξους αιρετικούς, στους οποίους επιφυλάσσεται βαρύτατη τιμωρία, δηλαδή απώλεια της αιωνιότητας κατά την έσχατη κρίση. Τα κατά της αλήθειας εγκλήματα είναι βαρύτερα από τις παραβάσεις του ηθικού νόμου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα μεγάλο σχόλιο ενδιαφέρον στο «εμείς εσάς όλους εκείνους που διαπράττουν την ανομία». Και τι λέει: «Εκείνον που διαπράττει την ανομία τον μισεί ο Θεός. Είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, είτε βασιλεύς, είτε οποιοσδήποτε άλλος. Διότι ο Θεός συνηθίζει να εκλέγει τους φίλους όχι από τα αξιώματα, αλλά από την αρετή. Επειδή όμως πολλοί από τους πολύ ατελείς πνευματικά νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα το μίσος, άκουσε πώς πρόσθεσε και τον φόβο της τιμωρίας λέγοντας: «Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή, θα εξολοθρεύσεις όλους εκείνους που λένε ψεύδι, μεταφέροντας έτσι το λόγο τους προς τα βαρύτερα αμαρτήματα, διότι δεν θα σταματήσει η τιμωρία μέχρι του μίσους, αν και αυτό είναι απερίγραπτη κόλαση, αλλά θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που λένε ψεύδι. «Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε». Πρόκειται εδώ για το φόνο και τη δουλειότητα που αυτοί που τα διαπράττουν τα δικαιολογούν. Αλλά τέτοιου είδους μάλλον ανθρώπους τους μισεί και τους αποστρέφεται βέβαια ο Θεός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αιμοβόρος και δόλιος ο άνθρωπος, εδώ εννοεί των φωνικών, των επίβουλων, των ύπουλων, που άλλα μεν λέει με το στόμα, άλλα δε στη σκέψη, που φορεί το προσωπείο της επιοίκειας αλλά παρουσιάζει τα έργα των λύκων, από τον οποίον τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι από μέν των φανερών εχθρών εύκολα θα μπορούσε κανείς να προφυλαχθεί, εκείνος όμως που συγκαλύπτει την ανομία του και διαπράττει την κακία, επειδή γίνεται δύσκολα αντιληπτός, προξενεί πολλά κακά. Δια τούτο και ο Χριστός, όταν συμβαίνει να μας πλησιάζουν, έδωσε εντολή να είμαστε άγρυπνοι, διότι έρχονται σε εμάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι που αρπάζουν. «Εγώ δε το πλήθη του ελαίου σου». Τονίζει εδώ ο Δαβίδ την αντίθεση με το προσωπικό του παράδειγμα σε σχέση με την ένοχη διαγωγή των ανωτέρων αμαρτωλών. «Εγώ όμως», λέει, και εννοεί προφητικά την εξεθνών εκκλησία και κάθε θεοφιλή ψυχή, «επειδή με τη μεγάλη σου φιλανθρωπία, Κύριε, ελευθερώθηκα από την πλάνη της ειδωλολατρίας και αμαρτίας, θα εισέλθω μέσα στο ναό σου, τον οποίον προηγουμένως πολεμούσαν οι εχθροί σου». Μερικοί δε από τους ερμηνευτές, με το «εισελεύσουμε εις τον οίκον σου» εννοούν οίκον Θεού και την ενάρετη πολιτεία, επειδή ο Θεός οικεί και αναπαύεται σε εκείνους που μεταχειρίζονται την τέτοια πολιτεία, καθώς και ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια: «Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του». Πάντως ο ψαλμωδός θέλει ακόμη να τονίσει ότι εισέρχεται στο ναό του Θεού στηριζόμενος όχι στις αρετές του, αλλά στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ο Οργένης παρατηρεί: «Επί ουκ άλλος ή ελαίο το σώ, η οικία πολιτεία και φρονήσει εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, συν ευλαβία πολύ ονομαζομένη φόβον σου προσκυνήσονση». Φαίνεται ότι επειδή και οι ειδωλολάτρες, όταν έμπαιναν στους ναούς των ψεύτικων και ανύπαρκτων θεών τους, έδειχναν ανευλάβεια με τις πολλές ασχημοσύνες και αταξίες που έκαναν, γι' αυτό και ο Δαβίδ, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα τονίζουν και συνιστούν στους προσκυνητές του αληθινού Θεού να εισέρχονται με την ανάλογη ευλάβεια στους ναούς.
Ο Ιερός Χρυσόστομος, στυλιτεύοντας την ενάρμοστη συμπεριφορά των χριστιανών που δεν προσέχουν όταν εισέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν και μάλιστα την ώρα της λατρείας, γράφει: «Είναι ανάγκη να προσκυνούμε το Θεό με σεβασμό και ευλάβεια και όχι όπως ακριβώς οι περισσότεροι από τους προσευχόμενους που ξύνονται, χαμουριώνται, που μένουν ανέστητοι, αλλά με φόβο και τρόμο». Και σε άλλο μέρος προσθέτει: «Μπαίνουν πολλοί στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής, ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου?» Γονάτισε. «Λες, αλλά ο νους σου πετούσε έξω. Γονάτισα, λες. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νους σου μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και το μυαλό σου ήταν αλλού». Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Πολλές φορές αναπαυόμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Σηκωθήκαμε να προσευχηθούμε και έρχονται τότε άπειρες σκέψεις για να μας βγάζουν κενούς. «Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου». Σε αυτόν τον στίχο ο Δαβίδ ζητάει τη Θεία καθοδήγηση ώστε να είναι ασφαλής η πορεία της ζωής του προς τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Δαβίδ, κάνει το εξής ερώτημα: «Ποια είναι αυτά που ζητά ο Δαβίδ? Μήπως λοιπόν τίποτα το κοσμικό, μήπως κάτι το φθαρτό, μήπως κάτι από αυτά που έρχονται και χάνονται? Μήπως σε ζητάει για πλούτη, μήπως για δόξα, μήπως για εξουσία, μήπως για τιμωρία των εχθρών του? Για τίποτα από αυτά. Αλλά τι? Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, διότι οι εχθροί μου είναι πάρα πολλοί». Βλέπεις πως δεν ζητάει τίποτα το πρόσκαιρο και πως παρακαλεί να τύχει της ουράνιας βοήθειας, διότι εκείνοι που βαδίζουν αυτή την οδό έχουν ανάγκη κατεξοχήν εκείνης της βοήθειας. Δικαιοσύνη δε εδώ ονομάζει γενικά την αρετή. Και προσθέτει: «Και καλά είπε, τη δική σου δικαιοσύνη, διότι υπάρχει και δικαιοσύνη των ανθρώπων που πηγάζει από τους κοσμικούς νόμους, αλλά είναι ασήμαντη και δεν είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και αποτελείται από ανθρώπινους συλλογισμούς, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού οδηγεί στον ουρανό». Συμπληρώνει δε αυτή τη σκέψη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι η παρούσα ζωή είναι οδός που χρειάζεται την ουράνια καθοδήγηση, διότι υπάρχουν πολλά παραπλανητικά μονοπάτια που μας εκτρέπουν από τη σωστή οδό. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να μπει στο ναό στον οίκο του Θεού για να προσκυνήσει και έπειτα εδώ γυρίζει το λόγο προς αίτηση για να μας δείξει ότι πρώτα πρέπει να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε και έπειτα να του ζητούμε τα συμφέροντα σε εμάς. Καθώς αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι από δοξολογίας πρέπει να αρχίσουμε την προσευχή και όχι από αίτηση.

ένεκα των εχθρών μου, κατά το Μέγα Αθανάσιο, προφανώς των πνευματικών εχθρών, πρόκειται πάντως για εχθρούς πολύ σκληρούς, πονηρούς, με θηριώδη ένστικτα, οι οποίοι τον έχουν παγιδεύσει και οι οποίοι καιροφυλακτούν, παρανομεύουν εναντίον του όπως τα άγρια και αιμοβόρα θηρία για να του επιτεθούν. Κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ένας είναι ο βασικός στόχος του Δαβίδ, να μην παραιτηθεί από την προσπάθειά του να εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την οδό του Κυρίου, γιατί αυτό θα ήταν υποχώρηση και ούτε ακόμη ήθελε να τους κάνει τη χάρη και να δώσει αυτή τη χαρά στους αμήλικτους εχθρούς του. Το κατεύθυνον σημαίνει ας γίνει ευθεία, ομαλή η οδός, κατά το εβραϊκό κείμενο, η πορεία προς το Θεό. Δηλαδή κάνε φανερή, σαφή και γνώριμη, ορθοτόμησε αυτή για χάρη σου. Άλλος ερμηνευτής είπε, εξομάλισε την οδόν σου μπροστά σου, δηλαδή κάνε αυτήν ομαλή και εύκολη. Ουκ έστι εν το στόμα τι αυτόν αλήθεια, διότι δεν υπάρχει στο στόμα τους αλήθεια και η καρδία τους ματέα, μελετάει και επιθυμεί μάταια πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει τιμιότητα στο στόμα τους και ειλικρίνεια, κάτι το σταθερό, το σοβαρό, το ασφαλές, όπως λέει το εβραϊκό. Ή, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, το εσωτερικό τους είναι φθορέ. Ολέθρου βάραθρο, άβυσος, χάος, παθών και ερυπείων. Τάφος ανεωγμένος ο Λάριξ αυτών. Από τους ερμηνευτές έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Μία πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο Λάριγκας ως όργανο ομιλίας λόγου προφέρει πολλές φορές λόγια βλάστημα, εσχρά, σαπρά και δυσόδη, όπως ο ανοιχτός τάφος που βρίσκεται το πτώμα του ανθρώπου. Ή ανοιχτό είναι το στόμα των ασεβών και πονηρών ανθρώπων, όπως ο ανοιχτός τάφος έτοιμος να καταβροχθήσει τη λία του. Ο ιερός Χρυσόστομος, το γλυκόλαλο αυτό αειδώνει του θείου λόγου, σχολιάζει τα εξής λόγια του ιερού Ψαλμωδού. Ή λοιπόν εννοεί εδώ τις φωνικές διαθέσεις των εχθρών του Θεού και του Ψαλμωδού, ή το ότι με το στόμα τους βγάζουν δόγματα νεκρά και βρώμικα. Δεν θα έκανε δε κάποιος λάθος αν ονόμαζε έτσι, δηλαδή τάφο ανοιχτό, τα στόματα εκείνων που λένε εσχρά λόγια. Διότι εκείνη η δυσοδεία είναι πολύ πιο χειρότερη από την αισθηθητή, καθώς προέρχεται από σαπισμένη ψυχή και τα στόματα των πλεονεκτών είναι τέτοια όταν δεν προφέρουν τίποτα το υγιεινό, αλλά μόνο φόνους και αρπαγές. Ας μην είναι λοιπόν το στόμα τους τάφος, αλλά θησαυρός, διότι πολλοί διαφέρουν οι θησαυροί από τους τάφους, καθώς οι μεν τάφοι καταστρέφουν εκείνο που θα λάβουν, ενώ οι θησαυροί το διατηρούν. Έχε λοιπόν και εσύ πλούτον ευσεβίας που μένει αιώνια, όχι όμως δυσοδεία και σαπίλα. Και δεν είπε απλώς τάφων, αλλά ανοιγμένων, ώστε να δείξει ακόμη περισσότερο την δυσοδεία που υπάρχει. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Πάνω στη γλώσσα τους κάθεται ο δόλος και η πονηρία. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει, είδες και άλλο είδος κακίας. Άλλοι μεν κρύβουν, βαθιά στη διάνοιά τους το δόλο και λένε ευχάριστα λόγια, ενώ άλλοι έχουν τόση ικανότητα ώστε με τα ίδια τα λόγια τους να σκεπάζουν την κακία τους και να υφαίνουν δόλους και επιβουλές. Ο Μέγας Αθανάσιος, ακολουθώντας το εβραϊκό κείμενο, ερμηνεύει, λιένουν και απαλύνουν τη γλώσσα τους για να μην φαίνονται τα θανατηφόρα λόγια τους και τα κακά σχέδιά τους. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει και άλλο ένα σχόλιο. Όποιος μεν είναι δόλιος, αυτός είναι και ψεύτης. Όποιος δεν είναι ψεύτης, αυτός δεν είναι και δόλιος. Επειδή η κακία του δολίου είναι χειρότερη από την κακία του ψεύτη. Λέει λοιπόν ο Ψαλμωδός ότι οι εχθροί μελετούν εναντίον μου και σκέπτονται δόλια και επίβουλα πράγματα. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Επειδή οι εχθροί μου είναι τέτοιοι και τόσοι υπεύθυνοι, θεώρησε τους ως εχθρούς και ενόχους, γι' αυτό τιμώρησε τους ως ενόχους. Ο δε ιερός Χρυσόστομος γράφει, πρόσεχε και εδώ την υπιότητα της προσευχής του Δαβίδ, διότι είπε, τιμώρησε τους, αλλά κρίνε αυτούς και σταμάτησε την κακία τους, κάνε να μην πραγματοποιηθούν οι μηχανογραφίες τους, πράγμα που αποτελεί για αυτούς προσευχή, το να μην συνεχιστούν δηλαδή άλλο τα έργα της κακίας τους. Αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών. Ας αστοχήσουν, λέει Κύριε, οι τέτοιοι δόλοι άνθρωποι, και ας μην επετύχουν τα πονηρά τους σχέδια που μελετούν στην καρδιά τους. Και ματέωσε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες έκαναν εναντίον μου στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κατά Θεόν προκοπήν μου. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς. Δηλαδή για την ασέβειά τους, λέει, απομάκρυνέ τους, Κύριε, επειδή αυτοί δεν σε τιμούν, και όχι για τη δική μου αρετή, αν και εγώ ό,τι έχω είναι δική σου κληρονομιά,
ή όσο περισσότερο αυτοί ασεβούν, τόσο μακρύτερα διώξτους από τη δική σου φιλία και οικειότητα. Ασεβής δεν είναι όχι μόνο άπιστος και άθεος, αλλά και εκείνος ο χριστιανός που δεν σέβεται το Θεό όπως πρέπει, με καθαρή ζωή και με καλά έργα. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, όσοι διώκουν κάποια ψυχή η οποία με τα έργα της αρέσει στο Θεό, το δυσαρεστούν, διότι με τρόπο σαφή και φανερό γίνονται θεομάχοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε σένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε μένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα, διότι αυτό προπάντων είναι δείγμα ευσεβούς ψυχής για τα όσα με κάνουν σε αυτή να μην αμήνεται, να επιτίθεται δε με σφοδρότητα εναντίον εκείνων που γίνονται στο Θεό». Πολλοί ενεργούν αντίθετα από αυτά. Τα όσα μεν γίνονται κατά του Θεού, τα παραβλέπουν, ενώ εκδικούνται με πολύ σφοδρότητα εκείνα που γίνονται σε αυτούς. Οι Άγιοι όμως δεν ενεργούν έτσι, αλλά ήταν μεγάλη τιμωρή των όσων γίνονταν εναντίον του Θεού, παράβλεπαν δε τα όσα γίνονταν εναντίον τους. Ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Στα λόγια αυτά του ψαλμωδού βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος, δηλαδή το κλειδί και η αιτία των θερμών παρακλήσεων του ψαλμωδού του Δαβίδ για την τιμωρία των εχθρών του, διότι αυτοί παρεπικραίνουν τον Κύριο και έπειτα αυτόν. Είναι αληθές ότι ο Δαβίδ εκφράζεται με βαριές εκφράσεις κατά των εχθρών του και των εχθρών του λαού του. Εύκολο όμως να εννοήσουμε ότι οι εχθροί του είναι πρώτα εχθροί του Θεού, έπειτα εχθροί της πατρίδος του και τελευταία εχθροί δικοί του. Εκείνοι που προσβάλλουν τον Ισραηλιτικό λαό και τον εαυτόν του, προσβάλλουν τον ίδιο το Θεό, ο οποίος διάλεξε τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό του και το Δαβίδ έχρισε βασιλέα του Ισραήλ. Η προσβολή λοιπόν κατά του εαυτού του και του λαού του δεν είναι μόνο αδικία, αλλά και ιεροσιλία. Ο ψαλμωδός, μισώντας βαθύτερα το κακό τούτο, δεν μπορεί να μην προσευχηθεί κατά των αδικιών αυτών, κατά των αδίκων αυτών και ιεροσύλων. Αντίθετα, αναλαμβάνει στα χέρια του τα δίκαια του προσβληθέντος Θεού. Στους στίχους 7 και 10 φαίνεται καθαρά ότι στην ψυχή του ψαλμωδού είναι αχώριστα το μίσος του κακού με την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο η προσευχή αυτή δεν είναι κατάρα, αλλά μάλλον είναι προφητεία. Δεν καταργέται δηλαδή ο Δαβίδ, αλλά προφητεύει για τους ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. «Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας τα λόγια αυτά ως εξής, επειδή πολλοί από αυτούς που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο κακολογούνται από τους ανθρώπους και χλεβάζονται και μάλιστα αυτοί που ασκούν την αρετή για να μην χάνει το θάρρος τους, κανείς από εκείνους που πνευματικά είναι πιο ατελής πρόσεχε πως εξυψώνει τη διάνοιά του λέγοντας «Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο». Διότι ποια η βλάβη αν οι άνθρωποι σε περιφρονούν και ολόκληροι οικουμένοι όταν ο Κύριος των Αγγέλων σε επαινεί και σε αναγνωρίζει. Όπως ακριβώς βέβαια, εάν αυτός δεν σε ευλογεί και αν ακόμη σε επαινούν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Αυτή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας είναι η φροντίδα μας, το να μας αναγνωρίσει δηλαδή αυτός και να μας στεφανώσει, εστεφάνωσας ημάς. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε υψηλότεροι από όλους. Και αν ακόμη ζούμε μέσα στη φτώχεια ή είμαστε ασθενείς ή αντιμετωπίζουμε φοβερότατα δεινά, προσθέτει δε και το εξής συμπληρωματικά ο Θεόπνευστος Ιεράρχης, διότι τι υπάρχει πιο ισχυρό, τι πιο ωραίο από τον άνθρωπο εκείνο που περιτυχίζεται από την ουράνια συμμαχία. Αυτό το στεφάνι πλέκεται και από την ευσπλαχνία του Θεού όπως ακριβώς ο Δαβίδ λέει αλλού. Αυτός πλέκεται και από δικαιοσύνη όπως ακριβώς λέει ο Παύλος. Τώρα πλέον μου απονέμει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως ακόμη και στεφάνι της χάριτος όπως ακριβώς άλλος λέει. Με στεφάνι της χάριτος θα σε υπερασπεί. Υπάρχει και στεφάνι δόξας, όπως ακριβώς λέει ο Ισαΐας. Θα υπάρξει το στεφάνι της ελπίδος, που πλέκεται με τη δόξα, διότι όλα αυτά τα έχει το στεφάνι. Φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, χαρά, δόξα, ευπρέπεια. Το δώρο είναι του Θεού και προσφέρει ποικίλα χαρίσματα. Υπάρχει και στεφάνι αυθαρσίας, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, εκείνοι μεν για να λάβουν στεφάνι φθαρτό, εμείς δε άφθαρτον. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα από τον πέμπτο ψαλμό είναι ότι πρέπει να αισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να υποστεί κάποιος την έκρηξη της θείας οργής. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοπατώνται από τη σιωπή τους και από την σιωπή της θείας μακροθυμίας.
και μένουν ανέσθετοι μπροστά στην περιφρόνηση από μέρους της θείας δικαιοσύνης, παραδιδόμενοι με αφοβία στην αμαρτία. Το να συναισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να πέσουμε στα χέρια του εξοργισμένου από τις αμαρτίες μας Θεού, είναι χάρης και δωρεά, την οποία με πολύ θέρμη πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας την προσφέρει. Αλλά και δεν πρέπει πάλι να αντισμονούμε ότι ο φόβος και ο τρόμος, μήπως εξοργήσουμε το Θεό, δεν οδηγεί στον πανικό ή την απελπισία. Η απελπισία κατά τους πατέρες είναι η πιο έξυπνη εφεύρεση του διαβόλου. Και αν ακόμη η συνείδησή μας διαμαρτύρεται και μας πληροφορεί ότι αμαρτήσαμε και πρέπει να υποστούμε άξια την αδυσόπιτη οργή του Θεού, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από μας βρέθηκε στην ίδια κατάσταση και ο Μέγας Δαβίδ. Όμως, με τη μετάνοιά του καταπράινε την Θεία Οργή και εξασφάλισε για τον εαυτόν του την εύνοια του Θεού. Γενικότερα, να προσέξουμε το θέμα της απελπισίας, γιατί στην εποχή μας χαρακτηριζόμαστε από μια γενική απόγνωση βαριάς μορφής απελπισίας. Η διάγνωση αυτή όμως γίνεται μάλιστα μέσα από τις πνευματικές φυσιογνωμίες υψής του Κύρους και μας προβληματίζει. Αλλά και στις καθημερινές μας συναλλαγές και μεταξύ θρησκευομένων ανθρώπων διαπιστώνουμε ότι είναι συνήθες φαινόμενο να οδηγούνται οι χριστιανοί στην απελπισία και πριν ακόμη απευθυνθούν στον σύμβουλό τους, δηλαδή το πνευματικό. Έτσι είναι αλήθεια ότι όλοι μας αισθανόμαστε ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ απελπισίας και ελπίδος και απόγνωσης, ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Απόγνωση, αγωνία, άγχος, φόβο, αποθάρρυνση, στενοχώρια, απελπισία. Ιδιαίτερα τώρα, στον χώρο της πνευματικής ζωής και στον πνευματικό αγώνα, η απόλυτη πεποίθηση ενίοτε για την έλλειψη σωτηρίας της ψυχής μας κάτω από το βάρος των προσωπικών μας αμαρτιών, μας φέρνει σε αντίθεση με τους πνευματικούς μας πατέρας. Γι' αυτό και με τη σειρά τους εκείνοι θα επισημάνουν τον κίνδυνο ο οποίος παρανομεύει. Ο Άγιος Αντίοχος ο μοναχός θα γράψει: «Τον της απογνώσεως πάθος φέρει τον άνθρωπο έως απιστίαν και απελπισίαν». Αλλά και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος θα προσθέσει: «Ουδέν ισχυρότερον της απογνώσεως αυτή ου γινώσκει η τυθήνε υποτινός». Και ότι υπάρχουν πράγματα διακόπτοντα την ελπίδα του ανθρώπου. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι λογισμοί και οι πτώσεις είναι δυνατόν να διακόπτουν την ελπίδα, αλλά όπως παραγγέλει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός που παλεύει εναντίον των παθών του, εάν πέσει, ας μην απελπιστεί και παραμείνει στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτόν του, αλλά αφού σηκωθεί πάλι, ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν και εμείς με την ίδια συντριβή και με το ίδιο πένθος που δοκίμαζε ο Δαβίδ το θρόνο της χάριτος του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι η καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ερχόμαστε τώρα στον 8ο στίχο. Σε αυτό το στίχο του Ψαλμοδού έχουμε μήνυμα λατρευτικού χαρακτήρα που έχει σχέση με ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον μας, το καθήκον του εκκλησιασμού. Οι χριστιανοί όλων των εποχών θεώρησαν ως καθήκον τους να εκκλησιάζονται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Πώς όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να προσέχουμε, θα μας το πει ο Δαβίδ με το στίχο που αναφέραμε. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς των Εβραίων, είχε απεριόριστη εξουσία όπως είχαν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι διαταγές τους ήταν νόμος, εξουσίαζε τη ζωή των υπηκών του, νίκησε όλους τους εχθρούς του και είχε μέγα κύρος απέναντι του λαού του. Εν τούτης, όταν πήγαινε στο ναό του Θεού, τα λησμονούσε όλα αυτά και πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια, στηριγμένος στο έλεος και στην ευσπλαχνία σου, μπαίνω στον Άγιο Ναό σου και με σεβασμό θα σε προσκυνήσω, Κύριε. Έτσι έλεγε. Πήγαινε δηλαδή με φόβο και με ευλάβεια πολύ. Πήγαινε με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ότι στο ναό ιδιαίτερα ήταν παρόν ο Θεός. Τι όμως γίνεται σήμερα? Πώς εκκλησιάζονται, αν εκκλησιάζονται πολλοί χριστιανοί? Πόσοι από εμάς που αγαπάμε την Εκκλησία πηγαίνουμε με ευλάβεια? Ο Ιερός Ναός είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εκεί τελείται το μέγα μυστήριο. Το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας. Κάθε Κυριακή ο Θεός Πατέρας καλεί εμάς τα παιδιά Του να καθίσουμε στο πνευματικό τραπέζι και να φάμε, να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό το τραπέζι ενώνεται ο αδύνατος άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό, ο δούλος με τον δεσπότη, και προσεύχεται και συνομιλεί με το Θεό που είναι περικυκλωμένος από μυριάδες αγγέλων. Πώς λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ? Τι θα σκεφτόμαστε πηγαίνοντας στο ναό? Το πρώτο είναι να λησμονούμε τυχόν αξιώματα, διακρίσεις ή πλούτη.
Εκείνη την ώρα της λατρείας είμαστε όλοι ίσοι. Δούλοι Θεού, ψυχές. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων δεν διστάζει να ελέγξει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για την ασέβειά του. Ο Σολομών πέφτει στα γόνατα. Να μην ξεχνούμε δεύτερον τη γη και τα της γης. Εφημερίδες οι ειδήσεις πρωί-πρωί, συζητήσεις. Ο νους μας συγκεντρωμένος στη λατρεία. Οι Εβραίοι πήγαιναν στο ναό και έψαλαν ειδικούς ψαλμούς. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κομμάτι του ουρανού στη γη. Είναι ένας χώρος που σαν περάσεις στο κατόφλι του ναού νιώθεις πως ξάφνου βρίσκεσαι στη μηχανή του χρόνου. Στέκεσαι μπροστά στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Νιώθεις πως εκεί τίποτα το επίγειο δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Η μαγεία όμως χάνεται τη στιγμή που θα κοιτάξεις το ρολόι σου και μια εφεύρεση που δείχνει πόσο φοβόμαστε το χρόνο και αφήσεις το άχρονο σημάδι της ζωής. Ξαναγυρίζεις στη δική σου εποχή. Οι άνθρωποι τρέχουν. Μελίσια που γυρεύουν το μέλι σε διάφορα άγευστα λουλούδια, αυτοκίνητα που τρέχουν να προλάβουν, άχρονος χρόνος. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Τρίτο, αλλά ακόμη να σκεφτόμαστε κατευθυνόμενοι στο ναό την ώρα του εκκλησιασμού, δηλαδή του μεγαλείου του Θεού, και επομένως την ιερότητα του χώρου και της ώρας, όπως ο Ιακώβ ονόμασε προφητικά την εκκλησία στο γνωστό όνειρο όραμα πύλη του ουρανού. Τέλος, να φέρουμε στο νου μας την αναξιότητά μας. «Εν το πλήθη του ελαίου σου έλεγον», έλεγε ο Δαβίδ. «Δηλαδή δεν το αξίζω, Κύριε, αλλά στην καλοσύνη σου βασίσουμε και σε πλησιάζω. Ο δε τελώνης, στοχαζόμενος και ελεγχόμενος από την αμαρτωλότητά του, μακρόθεν εστός. Αλλά και όταν φτάσουμε στο ναό και πάλι, πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως πώς θα στεκόμαστε κατά την ώρα της Θείας Λατρείας».

0: Με ευπρέπεια και με συστολή πρέπει να στεκόμαστε κατά την ώρα της θείας λατρείας. Δεν πρέπει να στεκόμαστε χασμόμενοι και ναρκώντες, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή να χασμουριόμαστε και να νιστάζουμε την ώρα της θείας λατρείας, αλλά να είμαστε σαν τους αγγέλους, οι οποίοι με πολλή ευταξία και ευλάβεια στέκονται ενώπιον του Θεού. Όχι κουβέντες και γέλια και βλέμματα περίεργα, περιφερόμενα εδώ και εκεί, ούτε πολύ περισσότερο λόγια και σχόλια κατάκρισης ή βιασύνες και θυμή και ανυπομονησία για το πότε θα τελειώσει η ιερή ακολουθία, και όταν τελείται κάποιο μυστήριο, όπως βάπτιση ή γάμος, ας είμαστε σεμνά αντιμένοι και ιεροπρεπείς να είναι η όλη μας συμπεριφορά, διότι ο τόπος δεν είναι τόπος πλατείας, αλλά είναι τόπος λατρείας. Γη αγία εστί. Ούτε ακόμη μετακινήσεις περιττές μέσα στο ναό, καθυστερήσεις και άκερες αποχωρήσεις επιτρέπονται στην Θεία Λειτουργία. Τέλος, απαιτείται ευλάβεια και συγκέντρωση του μυαλού, του νου. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα ψαλόμενα τροπάρια καλά, τις εκφωνήσεις και τις βαθιστόχαστες ευχές του ιερέα που έχουν βαθύτατο νόημα, το σχετικό εκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με ανάλογη ερμηνεία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και ο κατάλληλος τόπος που θα σταθούμε μέσα στο ναό ώστε να αποφεύγουμε την περίσπαση έχει σημασία. Όχι σε διαδρόμους και περάσματα ή δίπλα σε πόρτες ή σε προσκυνητάρια ή κοντά στο παγκάρι. Αυτές οι θέσεις μας διασπούν. Δεν μας βοηθούν σε αυτοσυγκέντρωση, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύματι ημών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μέσα από την καρδιά και το νου μας, να μην βλέπουμε όδε κακή σε πώς έκαστος ίσταται ή πώς ψάλλει, αλλά σε αυτό μόνο και την ψαλμοδία και τις αμαρτίες σου πρόσεχε. Δηλαδή μην περιεργάζεσαι τον ένα και τον άλλο, μην κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Ο εαυτός σου και οι αμαρτίες σου να σε αποσχολούν. Να προσιλώνεσαι στα ψάλματα και στις ευχές της λατρείας και να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ολόψυχα. Ήσελθε εις το ταμείον σου, μας συμβουλεύει ο Κύριος όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την αυτοσυγκέντρωση. Το παιδί, όταν θέλει να ζητήσει κάτι, ξεμοναχιάζει τον πατέρα του. Αν λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοια ευλάβη εκκλησιαζόμαστε, θα φεύγουμε από τον Ιερό Ναό κάθε φορά με μεγάλη ωφέλεια. Θα παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς της επίγειας ζωής μας. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέη σήμαν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ετενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση έργη σου, εν ποιήμα στον χειρόν σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισω μη, Κύριε, εδώ αν υπορεύσω με την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαλα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαλα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πας τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της θρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστηριών σου μόσχους. Ναι.

προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτησε.

0: θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεχε το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ελοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλικός.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ουκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημίς κόλυξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου απομαστών της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ. Μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην, και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσί κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσί όστρακον η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγα γέσμε. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειάν μου, εις την αντίληψήν μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχήν μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσήν μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν, εισήκουσέ μου. Παρασού, έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην, και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό, αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο, ον επίησε ο Κύριος.
0: Ψαλμός 21. Θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέρα, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως. Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερες στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριοι μόσχοι. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα, έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα ωστά.

φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίου τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων, σαν με φοβερά καρφιά, έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου, με χερεκακία πολύ, κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Την μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένος σκύλος, ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου, τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού, θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησιν εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου

0: Ολόκληρη η ύπαρξή μου ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη Του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου Του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφα του Παιδινού που εκφωνήθηκε στο Άγιον Όρος με θέμα «Γενέσεων της Θεοτόκου».
1: Σήμερα θα εορτάσω το γενέσιο της κυρίας μας Θεοτόκου. Κυρία Θεοτόκος, δεν μπόρεσαν οι πατέρες, όχι με την φυσική ικανότητα που διέθεταν, αλλά με την επίδραση ολοκλήρου της χάρητος που ενικούσε στην ψυχή τους. Δεν μπόρεσαν να την εμπίσουν, διότι είναι υπέρ. Ένα μόνο χαρακτηριστικό της πατέρας την αγάπη σας, διότι αν επιχειρήσω περισσότερο θα μειώσω την αγάπη σου, εκεί που δεν μπόρεσαν οι πατέρες να την αποδομήσουν. Αλλά έναν απλό συγκριτισμό για να σας βοηθήσω να κατανοήσω τον αθήτορο του τι σημαίνει η θέση αυτής της χώρας. Μία ακτίνα πηλή και επιδράσει ένα σημείο το κάνει γεμάτο φως, το φωτίζει και γίνεται και αυτό φωτεινό. Μια ακτίνα της χάρητος επιδρούσαν στα ψυχά του εκάστοτε δικαίου, είτε πρόφητο, είτε αποστόλο, είτε μαρτύρο, είτε οσίων, είτε ομολογητό, γενικά με δικαιωμένο βαθμό, φύρων του Θεού, υγειασμένο. Ελαχίστη ακτίνα μόνο της χάρτος, τους ολοκλήρωνε για να γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας να μπουν στο γνώμο της Θεός, να γίνουν κατά χάρη. Σε αυτήν την κόρη δεν επέδρασε μια ακτίνα πηγή, αλλά εγκατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ναι, εγκατοίκησε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όχι περιστασιακά, αλλά μόνο. Και την μετέβαλε μαζί με την τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως που είχε στον χαρακτήρα της. Ούτε γεννήθη, ούτε θα γεννηθεί. Αλλά ούτε δημιουργήθη τελειότερο πλάσμα. Οι πατέρες συγκρίνουν ότι κοντά στον Θεό, εάν βάλουμε όλα τα χρήσματα εις τη μία μπλάστηκα, επίγεια και υπέρβεια, υλικά και άγια, ανθρώπινα και αγγελικά. Και αυτήν μόνο με στην άλλη, αυτήν θα ζητήσει. Λοιπόν, μετά από αυτήν την τελειότητα που περιείχε η αγιοτάτη της ψυχή, εκκληρώμησε και την θέωση, γιατί εκατοίκησε μέσα την ισχύ το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Και αυτό γιατί. Για να αποδειχθεί η υπεραγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ετοίμασε ένα αυτό σκεύος άξιο. Αυτή λοιπόν η κόρη είχε την δύναμη με το πλήρωμα της ολοκληρότητός της σαν πανίσχυρος μαγνήτης να ερκίσει από τους πατρικούς κόρους το απαύλευμα της δόξης του Πατρός και να του ενδύσει την ταπείνωση της ανθρωπίνης δυστυχίας και να το αναγκάσει με την ενάρτηση να το τραβήσει από τον βόθμο του θανάτου και να το ανεβάσει εις τους κόρπους τους πατρικούς και να καυχάται ο ίδιος ότι ουκέντικα μόνοι μας πούλους ότι φίλοι μου είστε και για να το αποδείξει στρέφει στον πατέρα του και λέει «Πάτερ θέρω, η ναό που είμαι εγώ, η ναόση και αυτοί, για τους οποίους εδανίστηκα την πίστη τους από την Πάναγνων αυτού μόνο». Πέραν τούτου, κοντά στη σωρία όλων τούτων των τελειοτήτων, ερευνήθη ακόμα μια αυτή που συγχωρίζει κάθε καρδιά. Το κέντρο πάσης μητρότητας. Ποιος πόνος τώρα δεν βρίσκει παρηγοριά? Ποιος τεθλιμμένος τώρα ευρίσκεται υπό την πίεση της απογνώσεως? Εφόσον υπάρχει και ανήκει στην φύση μας το κέντρο βάσης μητρότητος. Υπήρχε το κέντρο της πατρότητος εις τον υπερφύσιο Θεό, αλλά άφθαστον από μας, ανέγκυχτο, ακατάληπτο, απρόσιτο, αθεόλου. Αυτή λοιπόν η κόρη γύρκησαν από αυτόν όλη την ιδιότητα της πατρικής στοργής και έγινε εκείνη η μητέρα του σύμπαντος, αλλά άνοιξε και τους κόρπους τους πατρικούς που εμείς αγνοούσαμε, τώρα μέσα χωροβατούμε, διότι είναι θα όμοιοι με αυτόν που φόρεσε η δική μας φύση. Ούτε βάρτε φανέρωτε τι εσμέν, λέει. Είδαμε δε, όταν φανερωθεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όμοιοι αυτό εσώμα. Δεν θα πω άλλα, γιατί φοβούμαι να βιώσω το μεγαλείο αυτής. Αλλά αισθανόμαστε την μητρική επιστολή. Αποβάλλω κάθε αδυναμία και αντίομαι το θάρρος, ότι όλες μου οι αδυναμίες θα παραμεριστούν μέσα στους κόρπους της μητρικής της αγάπης. Θα την ενθυμίσουμε την αδυναμία της φύσεως μας, την οποία αυτή μεν δεν εγνώριζε κατά φύση για την τελειότητά της, την γνώριζε όμως για τον νόμο της αχιστίας, επειδή είναι μανούλα και γνωρίζει να πονάει για τα δικά της τα παιδιά. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποθέσουμε όλες μας τις αδυναμίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητάς της θα επιτύχουμε όλες τις επαγγελίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποβάλλουμε όλους τους φόβους. Και εκεί θα αποκτήσουμε την βεβαιότητα της επιτυχίας. Γιατί αυτή, μόλις αφήρεσαν από την αγκαλιά της τον Θεό Λόγο και τον παρέδωσαν στο Σταυρό, να μας φραγίσει με τη θυσία του την αθρασία και την αιωνιότητα, εστάθηκε μεταξύ ουρανού και γης. Και εφόσον δεν κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεό Λόγο, διότι αυτός προσεφέρθη, και επίσης ενωπότερα εν, τα διεστώτα εις εν, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας, και αυτός συνεχώς ομολογεί: όσοις πιστέψεις σε μένα, δεν θα δοκιμάσει θάνατο, αλλά καν το δοκίμασε κι αν αποφάνει ζήσετε. Τώρα πλέον αυτή, εις τα μέλη μεταξύ ουρανού και γης, και μεν δεξιά την έχει πάνω την ευθύνη, τώρα πάει καν μια μητέρα με σπαρνία και έξω σε άλλα. Και την άλλη χείρα την έχει κάτω, εις τα άλλα της παιδιά, που δεν μπορούν από τις αδυναμίες κάμπτονται, λυγίζουν. Τραβάει αυτή όμως από κάτω προς τα πάνω και συνδέει τα διαστώτα εις έρμη. Ποιος τώρα θα απελπιστεί, ποιος τώρα θα κινδυνεύσει, ποιος τώρα έχει ερωτηματικά? Κανείς, απολύτως κανείς. Αλλά είπα, αν συνεχίσω θα μειώσω το μεγαλείο της. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα. Να ερμηνεύσω μια κατηγορία. Πέραν των μακαρίων ελπίδων που η Θεία χάρη σε εμπνέει στις ψυχές μας, δεν μπορούμε να κρύψουμε την δυστυχισμένη την παραφύση, την αμαρτωρότητά μας με την περιεκτικότητα των τόσων μας αδυναμιών. Σε έναν τέτοιο στάδιο και σε έναν τέτοιο κυκαιώνα των δυσκόλων τούτων ημερών που ζούμε, Μοιάζομαι κι εμείς με μια αστεία, η οποία αποφαρύνεται πλέον ότι η καταφύση θα γίνει και αυτή η μητέρα. Αλλά εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της θύρας άνδης. Τα αδύνατα πάρα της ανθρώπης να γίνονται δυνατά πάρα το Θεό. Να βλέπουμε ότι δια της χάρητος του Θεού οι στήρες, θυμάστε την οδύνη της άνδης, ότι η στήρα λέει έντε και λεπτά και η πολλή εντέκρινη στις θέσεις. Βρίσκομαι στα μυστήρια της Παναγαθότητος του Ιησού μας, ο οποίος μας εκάλεσε, αλλά που θα στά μας εκάλεσε. Διότι βγήκε με το Ευαγγέλιο. Πού είχα πει στην έργο Θεός το Υιόν αυτού, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτός λοιπόν σωθεί τον κόσμο, τον οποίο ήρθε σε ένα αυτικό για τις αγιότητός της και τον ανάγκασε να κατέβει στην κεράδα του πλαθμός να βρει τα απολόγα όχι από μακριά μέσω της θεοπρεπούς μου δυνάμεως αλλά πρακτικά μέσω της ανθρώπινης φύσεως την οποία κατελέχθηκε να φορέσει. Αυτός μας έδωσε θάρρος και μας είπε «Μη φοβού των μικρών πίμνων ότι εδώ ξενοπατεί δούνα η την βασιλεία». Όχι εμείς αδερφές, κανείς να μην χαμεί το θάρρος. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε αναπηρίες. Έχουμε ύπουλο εχθρό. Ναι, αλλά έχουμε και πολλά λάθη σωτήρα. Αυτόν ο οποίος μας λέει τα αδύνατα παρά ανθρώπης με αδύνατα παρά το Θεό. Και εδώ λοιπόν ότι και οι στέρες μας ψυχές με τους δικούς μας προγραμματισμούς φανταζόμαστε ότι δεν μπορούμε να άλλο πια. Δεν τα καταφέρνουμε. Δεν θα κακοφορήσουμε. Δεν έχουμε ελπίδα. Έτσι λέγουμε όχι φυσιολογικά αλλά από τον φόβο και από το βάρος και από την αποθάρρυνση. Λοιπόν, γυρίσουμε την ελπίδα μας στην μακαρία ελπίδα αυτού που είπε «Δούμε θυμόν με πάσα στα σημαίνα σου, που καθίσω εμάς ορφανούς πόρες». Και μαθαίνουμε από την πείρα ότι με την υπομονή και τη σωστή προς αυτόν πίστη και καρτερία και οι στήρες, οι ψυχές γεννούν. Όχι μόνο γεννούν, αλλά γεννούν εκλογές. Όπως η στήρα Άννη γέννησε μία, αλλά κατ' εξοχήν μία υπεράνω όλων των άλλων αριθμών. Έτσι, την υπομονή, όπως αναφέρει το Ιερό Πρόγειο, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έξω. Επειδή βρισκόμεθα σήμερα σε αυτόν τον κυκαιώνα όπως τον περιγράψαμε και εξέλιπα η πραγματική οδηγή και μια μελοφανή χωρίς προσανατολισμό, πρόβατα αντί έχουν ταπεινά. Σκληρός λόγος, αλλά πραγματικό. Αισθανόμεθα την ορφάνεια σαν καμιά άλλη μοιραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και από εκεί που πολλά της ελπίζουμε στήριγμα και από εκεί βρίσκομαι αντίθετη. Τώρα λοιπόν είναι λογικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να ισχυροποιήσουμε μέσα μας την μακαρία ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας απρόσκοπτα και παίρνουμε σαν βάση μας την εκλογή. Κάναμε σε ένα εκκληνικό από τον Ιερό Λόγιο του Παύλου. Αυτή ήταν αυτής που απόσχομαι στο θανάτο ισχύτωμε. Γιατί, την ανιώμεν με επιθότες εθεαυτής, αλλά επί το Θεό. Τι είναι Θεό, το εγείρωτη και τους νεκούς. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, στον κάψωνα, πολλά δυσχάνομεν τον προσανατολισμό, πιεζόμενοι από τα πάθη, τις αδυναμίες, από τις αγνωσίες, από την λύση του σατανά, όπου πράγματι ειδός λέει η Αποκάλυψη, ειδός ο δράκων, ότι η ολία εσύ είναι η μέρα του, επέστρεψε και επίξε πόλεμο μετά τον υπολείπον του σπέρματος της γυναικός της Εκκλησίας. Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι τρόπον την άνθρωπη νίκησε. Αυτές είναι οι μέρες. Αλλά εμείς όμως δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, ότι μας ενίκησε. Μη γίνεται οπότε. Πώς θα μας νικήσει, εφόσον η εκλογή ισχύει και την εκλογή δεν την έκανε ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός Πατήρ. Ουδής αρχιέται λέει πρόσδε, ημί ο Πατήρ μου ελκύσει αυτό. Το προσέξετε, ελκύσει, όχι καλέσει, όχι φωνάξει, όχι με κάποιον σύμβολο λιγοποιήσει, αλλά ελκύσει. Άρα λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται σε εμάς πλήρως μετά από την κλίση του οποίου έγινε σε χρόνων και καιρών, ότι πριν ακόμα γεννηθούμε, μας προώρησε ο Θεός. Και γιατί? Να, ούσο ο Θεός προώρησε, που τους και κάλεσε. Και ούσε κάλεσε, που τους και δικαίωσε. Και ούσε δικαίωσε, που τους και ενόξασε. Και πως τα αυτά τι έχουμε, ή ο Θεός με θυμών, τότε τι σου καθυμώ. Ή ο Θεός σου δικαιών, τι σου κατακρίνω. Αυτές αδερφές μου είναι θέσεις. Δεν είναι συμβολές, ούτε συμβουλές. Είναι θέσεις πραγματικές, πάνω στις οποίες στέκομαι και συνεχίζουμε μετά. Δεν γίνονται μοναχοί, εάν δεν μας καλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε την πληροφορία σήμερα ως απόδειξη, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένας παράγων, είτε ανθρώπινος, είτε υπερφύση, και να μας πείσει ότι πρόκειται να μας φαγεί ο δρόμος. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ουδείς να διαρπάσει εκ της γεώς του πατρός. Αυτός ο πατήρ, ο οποίος ήρκησε εμάς, ουδείς δυνατή υπήρχε ηλονίσου, η μία πνεύμα και δύο. Το παράγειο του όνομα που κυλάει στα χείλη και στην καρδιά. Δεν είναι δική μας επίμεια. Είναι η ενέργεια ίσως της Θείας Χάριτος που μας πρόδεσε να ακολουθήσουμε τον πίσω αυτού, ο οποίος λέγει «Ο καθής ο ημάς ο φανούς, αλλά δέχομαι να ετοιμάσω εμήν τόπον και πάλι να δέψουμε, να παραλείψουμε εμάς, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε». Αυτό είναι τα μαθήματα. Και οι αποδείξεις είναι περίτατες. Ποιος είναι εκείνος που μας έδωσε τη δύναμη να αναδεχθούμε την φύση, την οικογένεια, την πατρίδα, την γλώσσα, την φυλή, τα ιδανικά, την προσωπικότητα? Όποιος περιφρονεί ή καθάται ασκοπιάζει στον κύκλο. Μόνο το άκουσμα της ειδικής μας ζωής προκαλεί την φρίκινη στους κερίους. Το κακό. Σε εμάς όμως, εξ αντιθέτου, πάλι μέσα μας η συνείδηση, μήπως εγώ χτάσα πολύ, μήπως εκοιμήθηκα παραπάνω, μήπως δεν αγρύπνε σε όσο έπρεπε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικοί νόμοι, είναι ενέργειες καθαρές της Θείας Χάριτος, που μέσα στο βάθος της καρδιάς ενεργούν και ξεχυρούν από όξο και φέρονται από που πηδάζουν. Αυτή λοιπόν η Θεία Χάρις μας οδήγησε εδώ και παραμένει μαζί μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει κρατώντας εκ της χειρός της δεξιάς να μας οδηγήσει σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε προσωπικά για να ακούσουμε το «Εαν δούλοι αγαθοί και πιστοί», ο οποίος λίγον εμείνατε πιστοί, σε πολλά θα σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας. Γι' αυτό όμως χρειάζεται να προσοχή. Από μέρους του Κυρίου μας δεν υπάρχει συζήτηση, διότι αμεταμέλλητα τα χαρίσματα μας θέλουν. Από εμάς όμως, από τη διεφθαρμένη μας φύση, δεν υπάρχει κίνδυνος. υπάρχει. Τότε, εάν νιστάξουμε, εάν καθυμίσουμε, εάν καταθέσουμε τώρα. Φυσικά, από μέρος της προαίρεσεών μας, ναι με νόχι, αλλά εάν πρακτικά δεν κρατήσουμε αυτούς τους παράγοντες, αυτά τα μέσα που συντελούν, είναι κίνδυνος να απαντηθούν. Γι' αυτό και υπάρχουν και υπήρξαν μέσα στη δική μας τη ζωή και ναυάγια, δυστυχώς. Γι' αυτό ας ανακτήσουμε τα σοσφίας περιεδρωμένας και τους λίγους και ωραίους με την συνεχή προθυμία, όπως εκείνους που αναμένουν τον Κύριο τους πότε να αναλύσει, να μας βρει στην άταξη. Όταν θα έρθουμε στην καρακουμπήση, να αποκριθούμε αμέσως. Ιδού Κύριε, άλλοι, ακούει η δουλειά σου. Αφήστε λίγο με κάλεσες, ακολούθη μου. Και βάλα τα πρόκια μου πίσω από το ειδικά σου λιχνί, να έλεγε πίσω. Σε περιμένω. Και αυτό θα το κάνουμε με υπομονή και καρτερία για να συνεχίσουμε την πορεία μας, κρατούντας τις παραδόσεις των πατέρων μας. Φρόνημα ταπεινό. Βέβαια, οι άλλοι στους άντρες καμιά φορά δεν πάνε το ταπεινό φρόνημα. Μπορεί να πει κανείς ότι ο χαρακτήρας ο αντρικός τους αποπλανά. Διότι είναι γεγονός ότι βλέπεις ο Θεός κατασκευάσει άντρα. Η γυναίκα κατασκευάστηκε εξιστέρω και εφορτίστηκε με όλα στα σαρατάς, ιδίως που είπε όταν την πούστηκε. Να είναι υπήκουη και άρα καρδιά. Στο πρόσωπο μιας μοναχής βρίσκεται η ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της τελείας γυναικός. Το απέδειξε και καλυτωμένη μας δέσποινα, όταν ο Αρχάγγελος εις είπε το μεγάλο Ευαγγέλιο, ξέρεις εσύ Μαρίτα, σε προώρησε ο Θεός να γίνει η Σημανούλα. Και δεν αφούσκωσε να πει, όσο λοιπόν εγώ θα είμαι η μητέρα του Θεού και η βασίλισσα του Θεού. Δεν είπε έτσι, αλλά είπε, Ιδού Ιδού η Κυρία, γέννη του όνει κατά το ίδιος. Να, αυτό είναι το πρότυπο της θεριοποίησης του πραγματικού ανθρωπίνου χαρακτήρους. Αυτό το δικαιούνται περισσότερο οι μοναχές. Εσκεφτείτε λοιπόν, εάν σε μια μοναχή σήμερα, ο Περμή, συναντά κανείς εγωνισμό, ανταυσία, έτσι θελητισμό, παραπλή. Με συγχωρείτε να πούμε πόνο. Είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Όπως ο αγιασμός είναι η προσωποποίηση της θεώσεως. Που ενδύεται κανείς στις θείες Ευαγγελίες, γίνεται κάτι εικόνα και ομοίωση. Έτσι και αυτό το αντάρτικο, το εγωιστικό, το πείσμονα είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να ενστάξουμε, γι' αυτό έως φύγες περιεζωσμένες και η λίχνη και όλοι. Η προθυμία. Και αυτήν την προθυμία θα την ερευνήσει συνεχώς η μνήμη αυτής της κόρης, της κοινής μας μανούλας. Και το παράδειγμα του Ιούδης, ο οποίος επροτείνσε να είναι πράος και ταπεινός την καρδία. Όχι το σχήμα. Αλλά εγώ διερωτώμαι. Έφτασα από νάπης να χτυπήσω πάνω. Μη γέλασα. Γιατί είπα, καλά, να είναι ταπεινή άγγελη, να είναι ταπεινή αρχάγγελη, το έχει φύση τους, γιατί έπεσα. Να είναι ταπεινή άνθρωποι, όσο μεγάλη και να. Να είναι ταπεινή χτίση στα στοιχεία, ναι, γιατί έχουν καταμετωχή το ίδιο. Να είναι ταπεινός ο θεολόγος. Μα αφού πάλι ήταν για αυτό εγένετο και χωρίς αυτό για μόνο μου δεν έλεγε. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έκαμε αυτός και να μην το κρατάει. Και κοιτάξτε την πρόβλημα μας, το σύνοχο μας, τι έκαναν. Έκαναν κλίματα και εστιχοκούσαν αυτά τα παιδιά. Και έλεγαν στον Θεό λόγο, ως μοχλός ο δάχτυλός σου, αν θελήσεις την γη σύ και το κύριο της γης σου, τους ωκεανούς εγκλίνει. Εν σου νεύμα μόνο κλίνει προς την γη τους ουρανούς και εν σου πνεύμα μόνο σβήνει τον αστέρα του σπαμού. Αυτός είναι ο ελεύθερος λόγος. Και όταν τον ερώτησα, ήθελα να ακούσουν από καιρό να τον ρωτήσουν, να τους πει επιτέλους τι είναι αυτός, τι φόρμα. Ντρέπομαι. Αλλά αυτός ήξερε. Και μόνος μια φορά, ταπεινά, μας πάρεσε. Λέει, μάθετε το ατομό, πλήκεται. Ποιος είναι ο παράγος ο κοιταπινός στην Ελλάδα. Όταν το υπομείω, ντόπω, σβήκω και κάθε. Τι δουλειά έχει αυτό με την ταπεινούσα. Αυτός ο οποίος, αυτή την ώρα, είναι μέσα στα φύλλα των δέντρων. Είναι μέσα στους οργανισμούς των ζώων. Είναι μέσα στις μήτρες των γερμινέων. Είναι μέσα στους βάρες των αγγέλων. Είναι μέσα στις κινήσεις των αστέρων. Αυτός είναι παρόν. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αυτός που αρέσει να είναι ταπεινός. Και τώρα αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, είναι το θεμέλιο του ανακηρυσμού μας. Αυτός. Και μας προσκαλεί μέσω του Παύλου να γίνουμε μνημητέ του. Είδατε τον Παύλο. Μνημητέ μου γίνεστε καθώς καλούμενος που λέει. Λοιπόν τώρα δεν τίθεται θέμα πλέον. Το θέμα της ταπεινώσεως και της υπακοής του έφυγαν πλέον από το πλαίσιο της επιλογής. Ανέβηκαν εις το πλαίσιο του καθηγόντος. Δεν είναι από τις άρετες εκείνες τις οποίες έχουμε εξουσία να διαλέξουμε και να προτιμήσουμε. Όχι από αυτές. Είναι πλέον επιβεβλημένα καθήκοντα. Και ξέρετε, γιατί ακριβώς αυτά τα καθήκοντα είναι εκείνα που χρειάζουν όσο ο ζωγράφος με το χρωστήρα και όπως ο γλύπτης με τη σμήνα χρειάζουν τη μορφή της υπόθεσης. Αυτές λοιπόν οι άρετες είναι εκείνες που θα χαράξουν πάνω μας τον χαρακτήρα του πατέρα μας. Αυτού που έχουμε το επίθετο, λεγόμεθα χριστιανοί. Ο πρόγονος μας και πάνω μας το επίθετο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε, η πυροή θα κοιτάξουν τον χαρακτήρα. Μοιάζουμε με τον πατέρα. Θα μας υποδεχθούν να πούμε. Εάν όμως ο χαρακτήρας λείπει, τότε δυστυχώς δεν θα. Άρα νόφιες με και όχι. Γι' αυτό, για σας είναι εύκολο. Για τους άνδρες, είπα, καμιά φορά ο αδερισμός τους τους κάνει να κοπιάσουν. Αλλά η γυναίκα είναι καλωμένη να είναι στοιχείο υποταρχικών. Επομένως, εις το πρόσωπο της μοναχής ανήκει αυτός ο ολοκληρωτισμός του χαρακτήρα. Μοναχή που έχει μέσα της ανταρξία, εξυθελητισμό, εγωισμό και πείσμα και δεν τα λιώσανε. Να με συγχωρείτε, αυτή ολοκληρώθηκε εις τη διακοποίηση. Είναι μερίς του σωτανά, διότι αυτό συμβολίζει τον ατομισμό. Αν αναλύσουμε τον σατανά, τι είναι, είναι ακριβώς ατομιστής, ιδιωτερής. Τα θέλει όλα γι' αυτό, να είναι μόνο αυτός και κανείς άλλος δεν μπορεί. Αυτό σημαίνει πείσμα και εγωισμός και εξυφερετισμός και αυτό αρχίζει από το δικαίωμα. Μακριά από το δικαίωμα. Να πω κάτι, μη με παρεξήσετε. Τι να θα το πει δημιουργός. Το μεγαλύτερο στοιχείο σε μια μοναχή είναι η συστολή και η κοσμιότηση. Αντίγνωμα με μια τέτοια. Σκεφτείτε ο περίμενο του να συμβεί κάποτε να φανεί μια μοναχή σε ασχήμα θέση. Πόσο θα ντραπεί. Θα υποθυμίσει. Κάτι τέτοιο να παθαίνετε όταν δείτε ότι μέσα σας λειτουργεί το δικαίωμα του εγωισμού. Πραγματικά αυτό είναι πτώσεις κατά πολύ.
0: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφα του Παιδινού που εκφωνήθηκε στο Άγιον Όρος με θέμα «Γενέσιον της Θεοτόκου» και θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση Θεοτόκου».
2: Σήμερον, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός, θρόνων Άγιον επί της γης εαυτό, προετοίμασεν. Ναι αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέθλιο της Θεοτόκου. Είναι γνωστόν ότι γενέθλιος ημέρα θεωρείται η ημέρα στην αυγή της μεν το Άγιον Βάπτισμα, στη δύση της δε το Άγιον Τέλος κατόπιν αγώνων του βίου. Η βιολογική γέννηση δεν έχει σημασία για την Βασιλεία του Θεού, μόνο απλώς που δημιουργεί την ύπαρξη για την Βασιλεία του Θεού, προϋποθέσεις υπάρξεως. Έτσι, εις τους Αγίους έχουμε γενέθλιον ημέραν, την ημέρα του θανάτου των, που είναι και η τελείωσή των. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Θεοτόκον. Εκείνη αποτελεί εξαίρεση, όχι γιατί είχε κάποια ξεχωριστή πρόνοια από τον Θεό, αλλά γιατί μόνη της έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου και φανέρωσε τον αληθή άνθρωπον. Αντιλαμβανόμεθα αυτήν την θέση, αγαπητοί, ότι έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Και βέβαια ο Θεός δημιουργεί τέλειες καταστάσεις. Τον άνθρωπο τέλειον τον έκανε, τέλειον άνθρωπον τον έκανε. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος, φθάνοντας εις το ύψος του Αδάμ και τον ξεπέρασε, έφτασε να φανερώσει τον αληθή άνθρωπον. Και όπως αναφέρεται, η βιολογική δημιουργία του Αδάμ, έτσι αναφέρεται και η βιολογική γέννηση της Θεοτόκου σαν παγκοσμίου χαράς προήμιον, όπως λέγει ο υμνογράφος. Όταν ήρθε ο καιρός να λυτρωθεί η οικουμένη από την τυραννία των δαιμόνων, να εισαχθεί στη ζωή των θνητών η Αθανασία, να φυτευτεί στις ψυχές των ανθρώπων η αγγελική ζωή και γενικά να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, ο Θεός προετοίμασε το επίγειον κατάλημά του, που είναι η Θεοτόκος. Ήταν προαιώνιον σχέδιον του Θεού, το λέει η Αγία Γραφή, το αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, σαφέστατα μάλιστα. Όταν εδημιούργη τον άνθρωπο, εδημιούργη τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο Θεός Λόγος ήθελε να εξομοιωθεί με τη δημιουργία του και να φτάσει να γίνει κοινωνός από πολύ πολύ πολύ κοντά με τη δημιουργία του. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό? Θα έγινε το με το να έλθει στον κόσμο αυτόν εξομοιούμενος απολύτως ο αιώνιος Θεός Λόγος με τον άνθρωπο. Προς τούτο έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο κατάλημα, και το κατάλημα αυτό θα ήταν η Θεοτόκος. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών: «Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρξε στήλους επτά». Η Σοφία, που είναι ένα όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα αυτό πλεονάζει, υπάρχουν και άλλα ονόματα της Σοφίας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλεονάζον το όνομα Λόγος, αλλά εδώ η Σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επαναλαμβάνω, οικοδομήδια των εαυτών της, λέγει οίκον, που είναι η Θεοτόκος. και υπήρησε στήλουσε πια και στερέωσε αυτό της το σπίτι επάνω σε 7 στήλους. Δείχνει ότι το θεμέλιο της οικίας του Θεού Λόγου ήταν στερεότατον. Δεν μένει περιθώριο να πούμε τι σημαίνει αυτή η στερέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα στην πλεισμονή της, η στερέωση του οίκου της Σοφίας. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδομεί τον οίκον της, τον οίκον του, δηλαδή την ενανθρώπιση, και προετοιμάζει τα ούτως υπήν υλικά, τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τα υλικά που είναι η αγιότητα, όπως σας είπα, που είναι η Θεοτόκος. Προς τούτο ετοιμάζονται και οι γονείς της Θεοτόκου, ο Ιωακήμ και η Άννα. Πώς προετοιμάζονται όμως οι γονείς της Θεοτόκου, διότι έχει πάρα πολύ σημασία το ποιοι στέκονται οι προγονείς σου. Σήμερα το λέμε αυτό κληρονομικότητα, που είναι κάτι το εσωτερικό, ή το λέμε επίδρασης, που είναι κάτι το εξωτερικό, δηλαδή κάτι που θα το λέγαμε παράδειγμα, να γεννηθεί και να μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ετήρησαν οι γονείς της Θεοτόκου φυσικοτάτη γέννηση της Θεοτόκου. Δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό. Η υπερφυσικότητα μόνο υπήρχε στο ότι ήταν περασμένης ηλικίας οι γονείς της Θεοτόκου, όπως και περασμένης ηλικίας οι γονείς του Ιωάννου. Για να δειχθεί ότι δεν ήταν η γέννηση των δύο αυτών προτύπων προσώπων Ιωάννου και Θεοτόκου, καρπός επιθυμίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο ομώνυμο Ευαγγέλιο, δεν ήταν καρπός επιθυμίας ανδρός, αλλά εντολή του Θεού. Έδωσε εντολή ο Θεός εις τα δύο αυτά ζεύγη να συνέλθουν, παρότι ήταν περασμένη η ηλικία τους. Δεν έπρεπε να είναι η καρπή αυτή οι δυο καρπή επιθυμίας. Ετήρησαν λοιπόν τον νόμο ο Ιωακήμ και η Άννα και ήσαν δίκαιοι, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περισσότερον από όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Και τούτο φαίνεται από την υψίστη τιμή να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκον. Το Ιερόν Ζεύγος δεν είναι το όργανο του Θεού, αλλά ήσαν συνεργοί του Θεού, συνεργοί του Θεού, που δείχνει την προσωπική συμμετοχή στο έργο του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Δαμασκηνός υμνεί το ζεύγος και λέγει «Ω μακαρία συνορής», συνορής θα πει ζεύγος, «Ω μακαρία συνορής Ιωακήμ και Άννα, υπόχρεος ημίν έστι πάσα εκτίσεις». Όλη η δημιουργία είναι υπόχρεη, άνθρωποι και οι άγγελοι, ναι, απέναντί σας. Γιατί, διότι είμαι άνθρωποι θα εσώζοντο, όχι τον, όχι ο λιγότερον και οι άγγελοι. Πώς οι άγγελοι? Με το να στερεωθούν εις την πίστη. Διότι πώς έπεσε ένα μέρος των Αγίων Αγγέλων και είναι οι γνωστοί μας δαίμονες? Γιατί δεν θα μπορούσαν και άλλοι και άλλοι, εφόσον ο αριθμός των αγγέλων είναι, ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός, πολύ μεγάλο πλήθος, δεν θα μπορούσαν κι άλλοι κι άλλοι να πέσουν? Όμως εστερεώθησαν με την αποκάλυψη του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Στερεώθησαν. Δεν υπάρχει πλέον ούτε μία περίπτωση πτώσεως των Αγίων Αγγέλων. Χάρις και στην Θεοτόκο, η οποία στάθηκε τόσο Αγία ώστε να γίνει το κατάλημα, να γίνει το έδαφος, να έλθει να επιστρέψω σε μια σύγχρονη λέξη, να προσγειωθεί ούτως υπήν αυτός ούτως ο Θεός. Το έδαφος επί του οποίου επάτησε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, εδανίσθη σάρκα από την Θεοτόκον, πόσο Αγία πρέπει να ήταν για να φανερωθεί στον κόσμο αυτόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα αξία της Αγίας Ζωής των γονέων. Δεν μπορούσαν να υστερούν, δεν έφθαναν στο ύψος της Θεοτόκου, της κόρης των, αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να διατηρούσαν και να είχαν μια Αγία Ζωή προκειμένου να φέρουν την Θεοτόκον εις τον κόσμο, και γενικώς οι γονείς πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους, οι υποψήφιοι γονείς να προετοιμάζουν τον εαυτό τους και να φέρουν παιδιά εις τον κόσμο όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εμείς πώς εννοούμε την προετοιμασία των νέων μας για τον γάμο? Κάνουμε λόγο για την πρίκα, κάνουμε λόγο για τη μόρφωση, για την ηλικία, για το επάγγελμα. Καλά είναι αυτά, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά χωρίς να τα παραβλέψουμε, αληθής προετοιμασία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Κατά πόσο δηλαδή βοηθούμε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αγιότητα? Οι άνθρωποι σήμερα είναι αισθησιακοί, αισθησιοκράτη. Σου λέει, θέλω εγώ να ικανοποιήσω τις αισθήσεις μου, κάνε το όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει τα παιδιά μας να ασκηθούν στην αγάπη, στην υπακοή, στην υπομονή, στη δικαιοσύνη, στην περιεκτική εγκράτεια. Περιεκτική θα πει εγκράτεια σε όλο της το φάσμα, στη βαθιά πίστη στο Θεό και στη βαθιά πίστη στην συζυγία. Σήμερα έχει ξεφρενιάσει η μοιχεία, και αν δεν γίνεται αυτή καθεαυτήν η πράξης της μοιχείας, όμως σήμερα οι άνθρωποι φλέγονται από τον πόθο του τρίτου προσώπου της μοιχείας, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στην εποχή μας ίσως προβάλλεται το αρνητικό περιβάλλον έξω από το σπίτι. Αρκεί να θυμηθούμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα πώς μπορεί κανείς σήμερα να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό ύψος σε μια τέτοια εποχή που ζούμε? Αρκεί να θυμηθούμε το περιβάλλον της Ναζαρέτ, που δεν είχε καθόλου καλή φήμη, και η αρετή των Θεοπατώρων, η Ιωακήμ και Άνης, εξεδηλώθη σαν απόλυτη υπακοή στο Θεό. Όπως ο Απόστολος Πέτρος έριξε τα δίχτυα μόνο από υπακοή, χωρίς προσδοκία. «Κύριε, όλη τη νύχτα δεν βιάσαμε τίποτα», είπε ο Απόστολος Πέτρος. «Επειδή το ρηματί σου, επειδή όμως το είπες εσύ, θα ρίξω το δίχτυο». Και έπιασαν πλήθος στη λίμνη Γενισαρέτ από ψάρια. Επειδή μόνο το είπες. Έτσι και εδώ οι γέροντες Ιωακήμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμιά σαρκική έλξη, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός από υπακοή. Έτσι Θεοτόκος είναι καρπός υπακοής και σοφροσύνης, και σαν τέλειος καρπός και η ιδία ξεπέρασε τα μέτρα αγιότητος κάθε ανθρώπου προγενεστέρου της, συγχρόνου της και μεταγενεστέρου της. Και πράγματι, ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου, «Εαμαρτία ημών διιστώσιν αναμέσων εμού και ημών». Μας χωρίζουν, λέει, οι αμαρτίες σας. Μεταξύ εμού και ημών μας χωρίζουν οι αμαρτίες σας. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Θεοτόκο. Άρα η Θεοτόκος, στην οποία ήλθε και ενίκησε, ενίκησε, κατοίκησε, δηλαδή ο Θεός, λόγος, ή το χωρίς προσωπική αμαρτία. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό εύκολα. Προσπαθούμε να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, όταν όχι ποιητική αδεία, που λέμε, στο σχολείο το λέγαμε αυτό, ότι είναι υψηλοτέρα των ουρανών, πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ. Αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία, έτσι για να εξάρουμε, για να επενέσουμε, για να ανεβάσουμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά πραγματι και ουσία ή το υψηλοτέρα των ουρανών. Όπως ο Θεός είναι υψηλότερος των ουρανών και έχετε να κατοικήσει τώρα εις αυτόν τον επίγειον, ας με επιτραπεί η έκφραση, ουρανών, την Θεοτόκον. Ποια πρέπει να ήταν η αγιότητα της Θεοτόκου? Δεν είχε προσωπικό αμάρτημα. Αδιανόητο. Μας λέει η Ιδία Αγία Γραφή ότι έστω κι αν μία ημέρα είναι η ζωή του ανθρώπου, δεν στερείται αμαρτίας. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό, από αυτό την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα σκηνώσει μέσα της αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν, αληθινό όντως θαύμα, ακατανόητο για την ανθρωπίνη νόηση. Γι' αυτό μέσω αυτής ο άνθρωπος γνωρίζει αληθινά τον Δημιουργόν. Ούτε ο νόμος, ούτε η γλώσσα των προφητών, ούτε η ομορφιά της κτίσεως, ούτε οι άγγελοι μπόρεσαν να αποκαλύψουν τον Θεόν. Μόνον ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού, όταν φανερωθεί αυθεντικά, αποκαλύπτει τον Θεόν. Είναι αυτό που λέμε και είναι για μερικά πρόσωπα στην Αγία Γραφή. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Να πως αποκαλύπτει ο άνθρωπος των Θεών με την αγιότητά του. Και τέτοιος άνθρωπος, όπως σας είπα ήδη, σε ύψη δυσθεώρητα και σε αγγελικά ακόμη μάτια αγιότητος εστάθη μόνη η Θεοτόκος. Έτσι για πρώτη φορά η γη σήμερα έδωκε καθαρά τον καρπόν της, ενώ μέχρι τώρα έδινε αγκάθια και τριβόλια που ήσαν οι απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός ο καρπός θα επαναλάβουμε και θα επαναλάβουμε, είναι η Θεοτόκος. Έτσι η Θεοτόκος ονομάζεται. Παίρνω από τα τροπάρια χαρακτηρισμούς, συγκεκριμένα των αποστήχων. Μήτυρ της ζωής, Αδάμ ανάπλασης, Εύα ανάκλησης. Το κλίμα ήταν, δηλαδή ανακαλείται η Αδάμ, η Εύα. Αφθαρσίας πηγή, φθοράς απαλλαγή, διείς δια της οποίας ημείς εθεώθημεν και θανάτου ελυτρώθημεν. Ευλογίας αντίδοσης, κατάρας ανέρεσης. Αφαίρεση της κατάρας δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε υπεραγία και ηξιώθη να γίνει ο βασιλικός θάλαμος, όπως λέγει το δοξαστικό των αποστήχων, ο βασιλικός θάλαμος, ενώ εν το οποίο το παράδοξον της απορρίτου ενώσεως των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων ετελεσιουργήθη μυστήριον. Τι μυστήριον ετελεσιουργήθη μέσα εις των βασιλικών αυτών θάλαμων?

0: πτήσεις, εγνώρισε τον Θεό τελειότερα και ενώθη με ταυτού. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προήμιον της παγκοσμίου χαράς ότι θα έλθει ο Σωτήρ. Και ήλθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Και η οδός, η κλίμακα, η γέφυρα, η πύλη, σας θυμίζω τα αναγνώσματα εχθές της εορτής που αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκο, ή το η Θεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως. Ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν, όσο δυνατόν. Και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα η γέννηση Θεοτόκου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των εργασιών επιδόθηκαν υποτροφίες συνολικού ποσού 800.000 ευρώ σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς και τα πρώτα διπλώματα μαθητείας στους αποφύτους των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Παράλληλα, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση των συνοδικών δικαστηρίων και των συνοδικών επιτροπών, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα στην Τανάγρα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο το πρωί την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση, στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας. Εντατικούς ελέγχους διεξάγει η τροχέα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα. Επίδομα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Νησίρου για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Έθριος για αύριο καιρό στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Οι Φράγκοι ως αρχιτέκτονες της Μεσαιωνικής Δύσης. Τι κληροδοτούν στο κράτος, την εκκλησία και την πολιτική σκέψη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα επικεντρωθούμε στη σημερινή εκπομπή στη Δύση των πρώτων μεσαιωνικών αιώνων και σε έναν λαό που συνδέθηκε καθοριστικά με την διαμορφωσή της, τους Φράγκους. Από την δυναστεία των Καρολιδών και τον Κάρλο Μάγνο έως την στενή σύζευξη αυτοκρατορικής εξουσίας και χριστιανικής πίστης, διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός και εκκλησιαστικός κόσμος. Ένας κόσμος στον οποίο το κράτος, η εκκλησία και η ιδέα της αυτοκρατορίας συνδέονται με τρόπους που θα επηρεάσουν βαθιά ολόκληρο τον Δυτικό Μεσαίωνα. Τι ακριβώς όμως κληροδοτεί ο καρολίγιος κόσμος, το κράτος, στην Εκκλησία, αλλά και στην ίδια την πολιτική σκέψη της Μεσαιωνικής Δύσης? Στο ερώτημα αυτό και σε άλλα ακόμη θα μας απαντήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Χρήστου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Κύριε Χρήστου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι ήταν οι Φράγκοι και τι τους επέτρεψε να εξελιχθούν από ένα γερμανικό φύλο σε κυρίαρχη δύναμη της Δύσης?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, ή μάλλον για να καταλάβουμε την προέλευσή τους, θα τους τοποθετήσουμε σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι της μεγάλης ομογλωσίας των πολλών γερμανικών φυλών, τα οποία περιέβαλαν τη Ρουμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή στα βόρεια, στα βόρεια σύνορά της. Είναι πολλοί οι λαοί εκείνη την εποχή που μιλάνε γερμανογενείς διαλέκτους, δεν έχουν συνέστηση κοινότητας εθνικής βέβαια, αλλά αναγνωρίζονται ως συγγενείς γλωσσικά τουλάχιστον, και αυτοί είναι πολλοί λαοί, όπως είναι οι Βυσιγότοι, Οστρογότοι, Βάνδαλοι, Λογκομπάρδοι, Αλαμανοί, Μαρκομάνοι κλπ. Ένας από τους λαούς αυτούς, και αρχικά όχι ο σπουδαιότερος, ήταν και οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι κατοικούσαν στην βόρεια όχθη του Ρήνου, πριν ανατραπεί το, διαρριχθεί μάλλον το ρωμαϊκό σύνορο του Ρήνου ποταμού, στο σημερινό, στην περιοχή του σημερινού Βελγίου, ή καλύτερα της Ολλανδίας, και κατά μήκος της, Βορείου Θαλάσσης. Επίσης, και κάπως ανατολικότερα, υπήρχαν διάφορα φαλτικά φύλλα, τα οποία κατοικούσαν σε περιοχές όπως είναι η σημερινή Ρινανία κλπ. Δεν ήταν η πιο επιθετική από τους Γερμανούς γείτονες των Ρωμαίων, το αντίθετο μάλιστα. Καθυστέρησαν αρκετά να εισέλθουν στην Ρωμαϊκή Γαλατεία, στην πρώην Ρωμαϊκή Γαλατεία, για αρκετό καιρό ήταν σύμμαχοι των Ρωμαίων, είτε πολεμώντας είτε εναντίον των Ούνων, είτε εναντίον των Βυσιγότων, παραδείγματος χάρη. Και θα έλεγα ότι αυτή η συμπεριφορά τους τους προφύλαξε από προβλήματα και ήττες, τους επέτρεψε να ανθρωθούν, να πληθυνθούν και τους επέτρεψε επίσης να διατηρήσουν το στενό εδαφικό σύνδεσμο με την αρχική τους κοιτίδα. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλους λαούς που κάνανε μετακινήσεις κατά μήκος χιλιάδες χιλιόμετρων, απίστευτες, από τη Σκανδιναβία στην Νότια Ρωσία, στον Εύξηλο Πόντο, στη Ρουμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία κλπ. Όπως έκαναν οι Βυσιγότοι, αυτοί έμεναν σταθεροί και απλώς επεκτείνονταν. Αυτό σήμαινε βέβαια ότι μπορούσαν να στηρίζονται στη βοήθεια ομοεθνών τους που κατοικούσαν από την άλλη μεριά του Ρήνου ποταμού, στην καθαυτό Γερμανία. Ιδρυτής της αρχικής, ή μάλλον ο επώνυμος της αρχικής δυναστείας των κυβέρνησης της Φράγκους, είναι ένας βασιλιάς που είναι σχεδόν στη σφαίρα του Μίκολα. Μνημονεύεται για αυτόν ότι έλαβε μέρος στη μάχη των καταλαβνικών πεδίων αντίον του Ατήλα υπό τη διοίκηση του Ρωμαίου στρατηγού Αετίου στο 451. Αλλά πραγματικά αυτό λέγονταν Μέροβε και έδωσε το όνομά του στη δυναστεία των Μεροβιγίων που θα κυβερνήσει οφείλω αυτό για σχεδόν 300 χρόνια. Αλλά ο σημαντικότερος βέβαια από εκείνη την σειρά των αρχαϊκών βασιλέων δεν είναι άλλος από τον Κλώβη ή Χλωδοδίκο ή Λωδοδίκο, όπως θέλετε πέστε τον, που έδωσε το όνομά βέβαια σε μια μεγάλη σειρά Γάλλων βασιλιάδων, και αυτός θα γίνει πραγματικός θεμελιωτής της φραγκικής ισχύως.
0: Κάνατε λόγο, κύριε καθηγητά, για τον Κλώβη. Με τη βάφτιση του Κλώβη στα τέλη του 5ου αιώνα δημιουργείται ένας, θα λέγαμε, ιδιαίτερος δεσμός Φράγκων και Δυτικού Χριστιανισμού. Πόσο καθοριστικός υπήρξε αυτός ο δεσμός για την μετέπειτα πολιτική πορεία του φραγκικού κράτους?
1: Επίσης, οτιδήποτε πολύ σημαντικός είναι φυσικά ένα αναπόφευκτο βήμα από ο χριστιανισμός. Οι Φράγκοι ήταν οι τελευταίοι ουσιαστικά που χριστιανίστηκαν από όλου αυτού του λαού.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Δεν σας ακούμε. Δεν είναι καλή επικοινωνία. Ναι, δεν σας ακούμε. Ναι, τώρα σας ακούμε, κύριε καθηγητά, αν γίνεται από το ακουστικό του τηλεφώνου.
1: Ναι. Οι Φράγκοι χριστιανίστηκαν πολύ αργά. Όταν ο Κλώβης έλαβε το θρόνο γύρω στο 381, ήταν ακόμη ιδωλολάτρες. Ο ίδιος είχε πατριχτεί όπως μια χριστιανή βουργουντή πριγκίπισσα και τα παιδιά του φαίνεται πως είχαν βαπτιστεί. Ο ίδιος παρέμενε πιστός στην πατρογονική θρησκεία. Κατάφερε το 386 να νικήσει τον τελευταίο Ρωμαίο στρατηγό της Γαλατίας, να καταλάβει την περιοχή γύρω από το Παρίσι. Κάνει λοιπόν το Παρίσι και τη Ρέμς το θεύουσές του. Και το 396 πολεμάει αντίον των Αλαμανών. Στην κρίσιμη μάχη που έλαβε χώρα κάπου στη σημερινή Ρινανία, λέγεται μάχη του Τορμπιάκ, έτσι αναφέρεται αντίον των Αλαμανών, καταλαβαίνει ότι θα χάσει τη μάχη, δίνει διαταγή, ζητά μάλλον από τους καθολικούς επισκόπους που συνόδευαν το στρατό του να προσευχηθούν υπέρ της νίκης του. Και όταν τελικά νικάνε τα στρατεύματά του, βαφτίζεται και αυτός με αρκετούς από τους πολεμιστές του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι γίνεται Ορθόδοξος, σε αντίθεση με όλους τους άλλους Γερμανούς βασιλιάδες που είναι αιρετικοί Αριανοί. Αυτό του δίνει οπωσδήποτε κάποια υποστήριξη ανάμεσα στον Ορθόδοξο κλήρο και επίσης και στους υποτελείς Γαλατορωμαίους, και αυτό θα επιτρέψει να παραμερίσει τα επόμενα χρόνια αυτός και η διαδοχή του τους αντιπάλους λαούς από τη Γαλατία, να τους νικήσει και να ενώσει αυτή την ευρεία παλιά ρωμαϊκή περιφέρεια υπό το σκέπτο του. Επομένως λοιπόν ουσιαστικά πλέον το κάτω στο φράγμα ταυτίζεται με αυτό που ονομάζαμε παλιά Γαλατία και εμείς το λέμε σήμερα Γαλλία. Ο Κλώβης θα νικήσει το 507 κάπου στο ποταμό Λίγηρα τους Λυσιγότους, θα καταλάβει την Γαλατία μέχρι το ποταμό, μέχρι τα Πυρηναία, και θα προσεγγίσει αρκετά τη Μεσόγειο. Αυτός και η διαδοχή του θα καταφέρουν να κατακτήσουν επίσης τους Βουργούδιους, θα καταλάβουν και την Βουργούδια, και θα φτάσει κοντά στην παλιά επαρχία της Πρωτοβουλίας, η οποία κατεχόταν ακόμα από τους Οστρογότους. Από εδώ και πέρα, η Φράγκη καθίδευε ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Αυτό αναγνωρίζεται και από το Βυζάντιο. Ο αυτοκράτορας Αναστάσιος του στέλνει βασιλικά διάσημα, λέγοντας ουσιαστικά ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία του στη Γαλατία και ζητά από την άλλη μεριά να τον αναγνωρίσουν ως τον επικυρίαρχό τους, ως τον τελικό δηλαδή αποδέκτη της κυριαρχίας. Αυτά βέβαια δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντική. Έχει έφερα σημαντικές επιπτώσεις στα πραγματικά πολιτικά πράγματα. Είναι όμως ενδείξεις ότι αυτοί αισθάνονταν κατά κάποιο τρόπο ότι ανήκουν σε ένα πολιτικό σύνολο το οποίο εξακολουθεί να επικυριαρχείται από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα.
0: Με τους Καρολίδες και ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά, με τον Καρλομάγνο, η πολιτική ενοποίηση και ο χριστιανισμός προχωρούν παράλληλα. Μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για μία πολιτική εξουσία που θεωρεί τον εαυτό της φορέα και υπερασπιστή της χριστιανικής τάξης?
1: Με τους Καρολίδες φυσικά και τον Καρλομάγνο, αλλά πριν από αυτό έχουμε άλλους 2,5 αιώνες περίπου να διασχίσουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε εδώ ότι οι Φράγκοι έγιναν χριστιανοί βέβαια, όχι όλοι, όχι αμέσως. Αρκετά μεγάλα κομμάτια του φύλου αυτού στα βόρεια παρέμεναν παγανιστές για πολλές δεκαετίες μετά, ίσως και αιώνες. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο ήταν η εκκλησία στο φραντικό κράτος ήταν ένα κατάλοιπο της ρωμαϊκής περίοδου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο φυσικά ότι ο κλήρος μιλούσε λατινικά και γνωστά λατινικά, ήταν επίσης ότι το σύνολο των επισκόπων και των ηγουμένων της περίοδου αυτής εξακολουθεί να προέρχεται από τους Γαλατορωμαίους, δηλαδή από το εκρωμαϊσμένο στρώμα των Γαλατών. Οι Φράγκοι δεν ασχολούνται για δύο περίπου αιώνες, δεν ασχολούνται με την Εκκλησία, δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν, δεν είναι κάτι το οποίο πιστεύουν ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Από την άλλη μεριά όμως, οι βασιλείς τους ξέρουν τη σημασία της Εκκλησίας, τι χρησιμοποιούν. Φυσικά επίσης ενίοτε την κακομεταχειρίζονται κιόλας, κάνοντας δημέσεις, λεγαρχίες κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει γύρω στο 700, δηλαδή δύο αιώνες μετά την ίδρυση του κράτους του Κλώδη, πλέον οι Φράγκοι έχουν εισέλθει στον κλήρο και έχουν καταλάβει τις περισσότερες από τις επισκοπικές έδρες. Από τότε δημιουργείται ένα σταθερό, ενιαίο κυρίαρχο στρώμα, το οποίο ενοποιεί τόσο την αριστοκρατία του καινούργιου φραγκικού κράτους, τη φραγκική αριστοκρατία, με τον κλήρο και φυσικά με την βασιλική εξουσία. Αλλά πραγματικά, όπως είπατε, αποδέκτης όλου αυτού θα γίνει μια νέα δυναστεία, η δυναστεία των Καρολιδών ή Καρολιγγίων, η οποία προέρχεται ουσιαστικά από κάποιους μεγιστάνες των παλιών βασιλέων, δηλαδή τους αυλάρχες, τους σημαντικότερους από τους αυλάρχες των τελευταίων μεροβικίων βασιλέων, δηλαδή τους πρωθυπουργούς, οι οποίοι πέρασαν στα χέρια τους όλη την εξουσία, γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους βασιλείς ότι πρέπει να το διαχειριστούν όλο αυτό με ένα ενιαίο τρόπο. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι οι μεροβίγοι βασιλείς παραμείνανε στην αρχαϊκή τους αντίληψη μέχρι τέλους. Ποτέ δεν, ουσιαστικά δεν εξυγχρονίστηκαν κατά βάση και δεν εξυγχρονίστηκαν με τις πολιτικές απαιτήσεις, ας πούμε, του 8ου αιώνα. Θα το κάνουν αυτό οι Καρολίδες, οι οποίοι θα τους παραμερίζουν το 751, τελευταίο με μεροβίγιος βασιλιάς κλείνεται σε μοναστήρι και αναλαμβάνει ο Πεπίνος ο Βραχής, ο πατέρας του Καρλομάγνου και γιος του Κάρλου Μαρτέλου, ο οποίος έχει νικήσει το 732 τους Άραβες του Φουατιέ. Αυτοί θα αναλάβουν πλέον τις τύχες του ενιαίου φραγκικού κράτους, θα το επεκτείνουν περαιτέρω. Να πούμε εδώ ότι ακόμα και στους προηγούμενους αιώνες το κράτος αυτό, παρά την εσωτερική κρίση που είχε κάθε τόσο, με τους πολέμους διαδοχής των διαφόρων κληρονόμων βασιλέων, συνέχισε να επεκτείνεται. Αυτό θα το επεκτείνουν ακόμα περισσότερο. Και εκείνος θα το κάνει αυτό σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό είναι ο περίφημος Καρλομάγνος. Ο Καρλομάγνος θα επεκταθεί και στα βόρεια και στα ανατολικά, στην καθαστό Γερμανία δηλαδή, θα την καταλάβει μέχρι τον ποταμό Έλβα, θα καταλάβει το Ιταλικό βασίλειο του Λογκοβάρδου και θα γίνει βασιλιάς της Ιταλίας, θα καταλάβει την κομιτεία της Βαρκελόνης, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα Καταλανία, δεν θα υποστηθεί στο κράτος του και να προστατεύεται από επιδρομές των Σαλαχινών, και θα καταστεί φυσικά ουσιαστικά ο κυρίαρχος ολόκληρης της δυτικής και εν μέρη και της κεντρικής Ευρώπης.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε καθηγητά, έχουμε μία επιστολή. Ακροατής κάνει το σχόλιο αυτό και ρωτάει. Έχουμε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες. Οι Γαλάτες αυτοί με την Γαλατία, ρωτάει ο ακροατής, της Γαλλίας, έχουν σχέση?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Έχουν μία μακρινή σχέση, η οποία είναι η εξής. Στο δεύτερο μισό, δηλαδή περί τα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. όμως, προσέξτε, δηλαδή λίγο μετά που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, επί των διαβόχων του, γύρω στο 260-250, φυλές Γαλατών μετακινούνται προς τα ανατολικά και νότια, διασχίζουν την Βαλκανική και φτάνουν στην κυρίως Ελλάδα. Εκεί θα διεξάγουν διάφορες επιδρομές. Τελικά κάποιοι από αυτούς θα περάσουν στη Μικρά Ασία και τελικά θα νικηθούν από τους διαδόχους του Σελεύκου, στην περίφημη μάχη των Ελεφάντων, και θα κατασταθούν σε αυτό που λέμε Γαλατεία της Μικράς Ασίας. Ποια είναι η Γαλατεία της Μικράς Ασίας? Είναι η περιοχή γύρω από την Άγκυρα. Αυτοί 200 χρόνια, 250 χρόνια, 280 χρόνια, 300 χρόνια μετά, επί Αποστόλου Παύλου δηλαδή, έχουν εξελινιστεί. Μιλάνε ελληνικά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στέλνει μία επιστολή, την επιστολή στα ελληνικά φυσικά. Βέβαια απευθύνεται και στους Ιουδαίους εκεί της περιοχής, αλλά όλοι αυτοί μιλούσαν ελληνικά. Άρα λοιπόν οι Γαλάτες λοιπόν είναι αυτοί που κατοικούν στην περιοχή της Γαλατίας της Μικράς Ασίας. Ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή οι παλιοί αυτοί οι Γαλάτες που λέμε, που μιλάμε για τους οποίους μιλάμε τώρα.
0: Κύριε Χρήστου, πόσο αποφασιστικός ήταν ο ρόλος του παπισμού στην ανάδειξη των Καρολιδών και αντίστροφα, πόσο η παπική εξουσία εξαρτήθηκε από την φραγκική πολιτική ισχύ?
1: Ναι, ήταν καταρχήν να πούμε ότι ο Πάπας δεν ήταν η εξαιρετική προσωπικότητα, το μεγαλύτερο κύριο στην Δύση, αλλά δεν ασκούσε πραγματική εξαιρετική δικαιοδοσία ούτε πάνω στον Φράγκον, ούτε πουθενά αλλού, πέραν της Ιταλίας. Όμως μπορούσε να επεμβαίνει, ας πούμε, έστειλε ιεραποστόλους στην Βρετανία, παραδείγματος χάρη, χειροτονούσε τον αρχιεπίσκοπο της περιοχής κλπ. Μέχρι εκεί όμως. Όταν όμως προέκυψε το θέμα του παραμερισμού της παλιάς δυναστείας των Μεροβιγγίων, και εδώ πρέπει να πούμε ότι για την αντίληψη των δυτικών εκείνης της εποχής, αλλά σχεδόν μέχρι και ένα-δύο αιώνες πριν από εμάς, ήταν ένα νίκος το πράγμα να ανατραπεί μια δυναστεία, να εξυγχρονιστεί ένας βασιλιάς. Που να μην αντικατασταθεί από ένα μέλος της δικής του δυναστείας. Επομένως, δυσκολεύονταν να ενώθουν όλη την πραγματική εξουσία οι Καρολίδες, ήδη ο Πεπίνος, δυσκολευόταν να κάνει το τελευταίο βήμα. Έτσι, έστειλε και ζήτησε γνωμοδότηση από τον Πάπα. Και ο Πάπας απάντησε ότι αυτός που έχει την πραγματική εξουσία στα χέρια του πρέπει να είναι και βασιλιάς. Ουσιαστικά του έδωσε το πράσινο φως να εκθρονήσει τον τελευταίο Μεροβίγγιο βασιλιά. Αυτό είναι ο ρόλος του Πάπα εδώ. Η συνέχεια είναι βέβαια, λίγο μετά, ο Πάπας θα ζητήσει βοήθεια από τον Πεπίνο εναντίον των Λογκοβάρδων. Η Ρώμη στα μέσα του 8ου αιώνα είναι ακόμα Βυζαντινή, όπως και η Ραβένα. Το Βυζάντιο όμως είναι απασχολημένο με σκληρούς πολέμους στην Ανατολή εναντίον των Αράβων και στη Βαλκανική εναντίον των Βουλγάρων. Δεν μπορεί να στείλει ουσιαστική βοήθεια στην Περιστήμη, δηλαδή στην Ιταλία. Από το ρόλο αυτό θα αναλάβουν πλέον οι Φράγκοι. Πεπίνος λοιπόν έρχεται. Νικά τους Λογκοβάρδους, απελευθερώνει τα ελάχιστα του παλιού Βυζαντινού Ξαρχάτου και τα αφήνει έτσι ελεύθερα από τους Λογκοβάρδους. Η Ρώμη λοιπόν παραμένει μια πόλη, ουσιαστικά μια ελεύθερη πόλη, δεν είναι πια Βυζαντινή, δεν θέλουν πια διοικητές και αξιωματούχους οι Βυζαντινοί. Είναι μια ελεύθερη πόλη, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα το παπικό κράτος βέβαια. Υπάρχουν οι φράξεις των Ευγενών, οι οποίες αντιμάχονται για την διακυβέρνηση της πόλης και την εκλογή βέβαια του εργάστοτε Ποντίφικα. Ακόμα δεν υπάρχει σοβαρή ανάμειξη της παπικής εκκλησίας, της ρωμαϊκής έδρας, ας το πούμε, στην Γαλατία. Και ουσιαστικά το επόμενο βήμα της εξέλιξης θα πρέπει να περιμένει περίπου μισό αιώνα. 800, ο Καρλομάγνος, που είναι ήδη στο απόλυτο της δύναμής του, έχει κατακτήσει τους Σάξονες στο βορρά, τους Αβάρους στην Ανατολή, έχει διαλύσει το Αβαρικό κράτος. Έχει καταλάβει επίσης το Ιταλικό βασίλειο, δηλαδή ο Μεν Πεπίνος ο πατέρας του πήγε νίκη στους Λογκοβάρδους, αλλά έφυγε πάλι και τους άφησε το βασίλειό τους. Αυτός έρχεται τώρα και καταλαμβάνει το Λογκοβαρδικό βασίλειο, εγκαθιστά δικού του ανθρώπου στα φέοδα, δηλαδή παίρνει τα ακτήματα από του Λογοβάρδου και Οπτήμονε και τα δίνει σε δικού του, και ουσιαστικά δημιουργεί ένα φραντικό βασίλειο επί τη Ιταλία. Αυτό είναι, θα παραμείνει έτσι, το λεγόμενο Ιταλικό Ρέγνο, δηλαδή βασίλειο, μέχρι και την Ιταλική Ενωπήση το 1860. Το 800 τώρα, πριν έχει κάνει όλα αυτά ο Καρλομάνς, το 800 έρχεται στη Ρώμη, με πρόφαση βέβαια να εγκαταστήσει εκ νέου τον Πάπα Λέωνα τον Τρίτο, ο οποίος είχε εκθρονιστεί από τους αντιπάλους του. Και καθώς εισέρχεται στη Ρώμη, επιθυμείται από τον λαό και το στρατό της Ρώμης, δηλαδή την πολιτοφυλακή της Ρώμης, προσέξτε, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό αυτοκράτορας. Και μετά βέβαια πηγαίνει και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και εκεί θα στεφεί και από τον Πάπα. Αλλά ο ίδιος έχει την αίσθηση φυσικά και αυτό πιστεύει και αυτό είναι ότι αυτοδίκαια έχει λάβει τον αυτοκρατορικό τίτλο, ο οποίος δεν έχει ισχύει στα βασίλειά του, δηλαδή στα δικά του γερμανικά βασίλεια, Φραγκία, Λογοβαρδία κλπ. Αλλά έχει ισχύει ό,τι είχε απομείνει από ρωμαϊκά εδάφη στην Δύση. Δηλαδή στην Ρώμη την ίδια και στο παλιό Βυζαντινό Εξαρχάτου.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως θα έχει ευρύτερες συνέπειες, γιατί πέραν το τι πιστεύει ο Καρλομάγνος, υπάρχει πια ένας δεύτερος, ξανά ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, όχι Ρωμαίος, γιατί ο Καρλομάγνος δεν θεωρεί ότι είναι Ρωμαίος φυσικά, είναι Φράγκος και αυτό θα παραμείνει πάντα. Υπάρχει όμως ένας δεύτερος αυτοκράτορας μαζί με τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή υπάρχει ξανά αυτοκράτορας στη Δύση. Αυτό θα προσθέσει ένα στοιχείο εχθρότητος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ασχέτως αν ο Καρλομάγνος πάντα έλεγε ότι είναι βασιλιάς των Φράγκων. Ο Πάπας εδώ παίζει ήδη ένα ρόλο. Όπως είπα όμως ο Καρλομάγνος, έχει την αίσθηση ότι ανακηρύχθηκε σύμφωνα με τον Βυζαντινό πρότυπο, δηλαδή αυτοδίκαιο. Αυτοδίκαιο σε αυτό το κράτο. Δεν τον έστρεψε ο Πάπας. Δεν του έδωσε ο Πάπας την εξουσία του. Όμως, αφού πεθάνει όταν πεθαίνει τώρα ο Καρλομάγνος, ανακηρύσσεται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο, ο γιος του, ο Λουδοβίκος Ευσεβής, ανακηρύσσεται ξανά επίσης αυτοκράτορας. Όμως, τελικά, η παπική κουρία, δηλαδή η παπική αυλή, θα επιβάλλει την αντίληψη, θα πείσει δηλαδή τον Λουδοβίκο Ευσεβή, γι' αυτό τόσο και το υπόλοιπο Ευσεβής άλλωστε, θα τον πείσει ότι ο Πάπας έχει δικαίωμα να δίνει το αυτοκρατορικό θέμα. Και έτσι, 3 χρόνια αργότερα, θα στηθεί από τους προσώπους του Πάπα, ξανά πάλι ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής, ξανά αυτοκράτορας. Από εδώ και πέρα, στους ασθενείς κληρονόμους του Καρόλου, η παπική αυλή θα επιβάλλει το δικό της προνόμιο, αυτό που θεωρεί ως προνόμιό της, να στέφει τον εκάστοτε αυτοκράτορα. Αυτό φυσικά μεγαλώνει πάρα πολύ το ρόλο του Πάπα, ο οποίος από τότε πλέον βαθμιδών αρχίζει και επεμβαίνει εκκλησιαστικά στη Δύση. Και σιγά σιγά θα καταφέρει να επεκτείνει την ουσιαστική δικαιοδοσία του όμως τώρα, έτσι, την ουσιαστική δικαιοδοσία του σε ζητήματα χειροτονίας και κρίσεως των επισκόπων και των αρχιεπισκόπων σε όλη τη Δύση. Άρα λοιπόν, χωρίς να το θέλει αυτό ο Καρλομάγνος, ξεκινάει μια διαδικασία η οποία θα καταλήξει στην πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση του πατρικού θεσμού. Ο ίδιος βέβαια ήθελε την εκκλησία δυνατή, αλλά να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του και να τον βοηθάει στη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή, στη Δύση των πρώτων μεσαιωνικών αιώνων και σε έναν λαό που συνδέθηκε καθοριστικά με την διαμόρφωσή της, τους Φράγκους. από τη δυναστεία των Καρολιδών και τον Καρλομάγνο έως την στενή σύζευξη αυτοκρατορικής εξουσίας και χριστιανικής πίστης διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός και εκκλησιαστικός κόσμος. Συνομιλούμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε καθηγητά, όταν ο ηγεμόνας γίνεται προστάτης της Εκκλησίας και της πίστης, ποια είναι τα όρια της πολιτικής του εξουσίας πάνω στα εκκλησιαστικά πράγματα και μετά όσα μας είπατε προηγουμένως?
1: Εξαρτάται τη διαμόρφωση των σχέσεων, δηλαδή εκκλησίας και πολιτείας, και πόσο ισχυρός είναι ο καθένας από τους δύο αυτούς παράγοντες. Δηλαδή, ο Καρλομάγνος πιστεύει ότι ουσιαστικά μπορεί να επέμβει στα ιστορικά της εκκλησίας, να καθορίσει ο ίδιος σημαντικούς αρχιεπισκόπους, άρα να καθορίσει, δηλαδή να μπει βαθιά μέσα στον εκκλησιαστικό οργανισμό και να διευθετήσει τα πράγματα. Θα νόμιζε αυτός κατά τον καλύτερο τρόπο, και επίσης να προσδέσει την Εκκλησία στους δικούς του σκοπούς. Τώρα, αυτό επί Καρλομάγνου βεβαίως και ίσχυσε. Όταν τώρα, όταν πάμε δύο αιώνες αργότερα, ας πούμε, δηλαδή το τέλος, το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα π.Χ., ο αυτοκρατορικός θεσμός που είχε εκλείψει για καλιά 40 χρόνια, ξαναεπανδρώνεται πάλι, αλλά όχι από αυτά πια, από Σάξονες βασιλείς, που είναι οι Όθωνες. Όθων ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Και επί Οθών ουσιαστικά εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια διαρρύθμιση. Άρα λοιπόν ο αυτοκράτορας είναι ισχυρός, και ο βασιλιάς της Γερμανίας ο εκάστοτε και της Γαλλίας ο άλλος. Μπορούν να επεμβαίνουν, όμως σύντομα η Εκκλησία θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή, ενώ δηλαδή οι προηγούμενοι αυτοκράτορες είχαν καταφέρει να προσδέσουν την Εκκλησία στους δικούς τους πολιτικούς τους σκοπούς, μια ευρεία μεταρρυθμιστική κίνηση εντός της Ορθοδοξικής Εκκλησίας θα αλλάξει το πράγμα, θα φτάσει και θα πείσει ακόμα και τους αυτοκράτορες να επιλέξουν πάπες αυτής της μεταρρυθμιστικής κίνησης, της κλουμιακής λεγόμενης μεταρρυθμίσης, έτσι λέγεται, από ένα μοναστήρι της Βουργουνδίας που ξεκίνησε το Κλούνιο. Θα τους πείσει λοιπόν να τοποθετήσουν πάπες αυτών των αντιλήψεων, οι οποίοι θα πάνε εναντίον της πολιτοκρατίας, οι οποίοι θα στραφούν εναντίον των βασιλικών και αυτοκρατορικών επεμβάσεων μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα. Και τότε θα έχουμε την αντίστροφη πορεία. Θα έχουμε δηλαδή, τελικά θα επιβληθεί ένας ιδιότυπος παποκεσαρισμός σε έναν βαθμό. Δηλαδή, ο Πάπας της Ρώμης καταρχήν θα απελευθερώσει την εκλογή του από αυτοκρατορικές επεμβάσεις. Θα διακηρυχθεί ότι πλέον μόνο το κογκλάβιο των καρδιναλίων μπορεί να εκλέξει τον Πάπα. Άρα λοιπόν οι κληρικοί της Ρώμης και της Παπικής Αυλής, αυτοί εκλέγουν τον κύριο Πάπα κάθε φορά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να δίνει, να χειροτονεί και να τοποθετεί επισκόπους σε όλες τις σημαντικές έδρες της Δύσης. Και τρίτο φυσικά ότι έχει κάθε δικαίωμα να παίρνει και τμήμα των εσόδων της Εκκλησίας και λογαριασμό του. Και να το βγάζει από τα βασίλεια αυτά, να το πηγαίνει στη Ρώμη, εν πάση περιπτώσει όπου θέλει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από εδώ και πέρα υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση. Μια συγκρουσιακή σχέση η οποία θα καλύψει και τον 10ο και τον 12ο αιώνα και τον 13ο. Θα φτάσει σε ανοιχτό πόλεμο με τους αυτοκράτορες της Γερμανίας τον 13ο αιώνα και πολύ σκληρό μάλιστα. Όταν αυτοκράτορας είναι ο Φρεντερίκος ο δεύτερος, ο Χοενστάουφεν, και τελικά θα φανεί σε έναν βαθμό ότι επικρατεί ο Πάπας, αλλά τελικά όλο αυτό θα εξασθενήσει πολύ τα πνευματικά του όπλα, γιατί ο Πάπας βεβαίως κυρίως δεν είχε στρατιωτική ισχύ, είχε τα πνευματικά του όπλα, τα οποία τα χρησιμοποίησε αντίον των αυτοκρατόρων, τα καταδαπάνησε, τα ξόδεψε δηλαδή, και από ένα σημείο και πέρα αυτό πια δεν γίνεται αντίστοιχο. Με αποτέλεσμα από τη μια μεριά να δημιουργηθούν ισχυρές μοναρχίες οι οποίες θέλουν μέχρι την Εκκλησία αλλά στα δικά τους μέτρα, στη Γαλλία θα τους κάνουν και σε άλλες περιοχές, στην Ισπανία. Mm-hmm. Και επίσης η δυσαρέσκεια η οποία έχει δημιουργηθεί θα εκβάλει τελικά στην Προτεσταντική Μεταρρύθμιση στις αρχές του 18ου αιώνα.
0: Η φραγκική επέκταση συνδέθηκε και με τον εκχριστιανισμό των Σαξόνων, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Πού τελειώνει η Ιεραποστολή και πού αρχίζει η πολιτική επιβολή της πίστης?
1: Όπως σας είπα, ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών φυλών παρέμενε ακόμα ιδεολατρικό και ακόμα και μέσα στο κράτος των Φράγκων. Μέσα στο κράτος των Φράγκων και πριν από τον Καρλομάγνο μιλάμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόταν ιεραποστολές προκειμένου όλοι αυτοί να εκκριστιανιστούν. Και υπάρχουν ιεραπόστολοι λοιπόν τέτοιοι, οι οποίοι ένας μάλιστα έρχεται από τη μακρινή Ιρλανδία, είναι Ιρλανδοβρετανός, Ιρλανδοσκότος, εν πάση περιπτώσει, είναι ο περίφημος Κολουμβάνο, έτσι λέγεται, το λευκό περιστέρι δηλαδή, αυτό σημαίνει το όνομά του, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στο κράτος των Φράγκων. Και στην ασχοληθεί και με τους παγανιστές και με τους ερετικούς αριανούς στην Ιταλία, τους λογοβάρδους, θα ιδρύσει μοναστήρια κλπ. Μεταξύ των οποίων, ναι. Ο δεύτερος είναι ο Βονιφάτιος, ένας Αγγλοσάξονας που έρχεται επίσης στο κράτος των Φράγκων, και αυτός είναι πρέπει να Καρλοπάγνο, και ασχολείται με τον εκκλησιασμό. Αυτοί διεξάγουν ένα κανονικό ιεραποστολικό έργο. Τώρα, όταν ο Καρλομάγνος επεκτείνει την κυριαρχία του στη Γερμανία, δηλαδή πέρα από τα παλιά σύνορα του κράτους, που ουσιαστικά ήταν η παλιά Ρωμαϊκή Γαλατία και κάτι παραπάνω, όταν λοιπόν επεκτείνεται εκεί, αυτονόητα για τον ίδιο συνδέει την κατάκριση με τον εκκριστιανισμό. Διεξάγει δηλαδή ένα πολύ σκληρό πόλεμο εναντίον των Σαξόνων για να τους υποτάξει και παράλληλα διεξάγει ένα βίαιο εκκριστιανισμό. Αυτό μαρτυρείται φυσικά από τις ιστορικές πηγές. Υπάρχει μία περίπτωση τουλάχιστον κατά την οποία αρνήθηκαν να σπιστούν τον χριστιανισμό με αποτέλεσμα να τους εκτελέσει ο Καρλομάγνος μαζικά. Θα καταφέρει τελικά, θα κατακτήσει την Σαξονία και άλλες περιοχές επίσης και θα τις υπαγάγει στον χριστιανισμό. Επίσης λοιπόν ταυτίζονται για τον Καρλομάγνο, ταυτίζονταν αυτά. Όχι βέβαια για την επίσημη εκκλησία, ούτε και για τους ιεραποστόλους τους οποίους αναφέραμε προηγουμένως. Τον Βονιφάτιο δηλαδή και τον Κολουμβάνο.
0: Η Καρολίγκια περίοδος χαρακτηρίζεται και από μια μεγάλη εκκλησιαστική και εκπαιδευτική αναδιοργάνωση. Τι ήταν αυτό που ονομάζουμε Καρολίγκια αναγέννηση και ποια σχέση είχε με την πολιτική, κύριε καθηγητά, συγκρότηση της αυτοκρατορίας?
1: Ναι, ο Καρλομάγνος είχε συνέστηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων και των μορφωτικών, παρότι ο ίδιος ήταν αγράμματος, δηλαδή είχε μείνει αγράμματος, όπως και ολόκληρη η φραγκική πολεμική στρατιωτική αριστοκρατία, απέφευγαν και οι βασιλιάδες συστηματικά να μορφώσουν τα παιδιά τους. Η μόνη μόρφωση ήταν η εκθέση στον πόλεμο. Μόνο αυτό θεωρείται δηλαδή το καθήκον κάθε καλού φράγκου, αυτό ήταν κάθε γονιού δηλαδή, να εκπαιδεύσει στρατιωτικά τα παιδιά του, τους γιους του δηλαδή. Επομένως και ο ίδιος είχε μείνει παντελώς αγράμματος μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Είχε όμως συνείδηση των πραγμάτων αυτών, όπως επίσης και της ανάγκης να υπάρξουν μορφωμένοι άνθρωποι για κάποια γραφειοκρατικά διοικητικά ζητήματα τα οποία αφορούσαν τη δίκηση του κράτους, και που φυσικά το κράτος στρατολογούσε τέτοιου είδους διοικητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους μεταξύ του κλήρου, αποκλειστικά μεταξύ του κλήρου. Και αυτό θα γίνει κανόνας βέβαια σε ολόκληρη τη Δύση κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Τώρα, ευρύτερα βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι με την έλευση των γερμανικών φύλων και την γερμανική κατάκτηση τη Δύση, δηλαδή όταν έρχονται οι Φράγκοι πάνω στην Γαλατία, πολύ σύντομα το μορφωτικό επίπεδο τη περιοχή πέφτει δραματικά. Και γιατί πέφτει δραματικά? Διότι εκείνο το στρώμα το οποίο ασχολούνται με τη μόρφωση, ενδιαφέροντα να μορφώσει τα παιδιά του, και έβγαζε και εγγράμματους ακόμα και λογοτέχνες, ποιητές, συγγραφείς κλπ. Ήταν η γαλατορωμαϊκή αριστοκρατία. Όταν λοιπόν αυτή κάνει τα προνομιά της, πάβει ένα κοινωνική τάξη που να μπορεί να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο, μορφωτικό επίπεδο, και όλο το επίπεδο της γαλαξίας πέφτει. Και του κλήρου επίσης. Ο κλήρος φυσικά εξακολουθεί να μπορεί να διαβάσει τα λατινικά, να τα καταλάβει, αλλά καταλαβαίνουμε το μορφωτικό επίπεδο έχει καταπέσει και από τα κείμενα εκείνης της περίοδου που χρησιμοποιούν μια απλουστευμένη, ας το πούμε, χωριάτικη λατινική. Αυτή η εξέλιξη είναι σε πλήρη, δηλαδή, σε πλήρη διαδρομή από το 450 και εξής. Τώρα, όταν έχει τον Καρλομάγνος, εφόσον έχει φυσικά, εδώ μιλάμε για 3 αιώνες αργότερα, 300 χρόνια περίπου μετά από αυτή την εξέλιξη, έχουν βελτιωθεί ελαφρώς τα πράγματα, διότι έχει ξεκινήσει ξανά μία μορφωτική προσπάθεια με κέντρο κυρίως κάποια μοναστήρια, με τη βοήθεια κάποιων Ιρλανδών και Σκότων μοναχών, οι οποίοι είχαν κρατήσει ένα επίπεδο μορφωτικό από την παλιά Βρετανική, Ρωμαϊκή Βρετανία, συγγνώμη. Έχει αρχίσει μια σχετική άνθρωση επίπεδου και τότε ο Καρλομάγνος καταλαβαίνει ότι πρέπει να προωθήσει τα πράγματα προς αυτόν τον τομέα. Μαθαίνει ο ίδιος πλάγος και γραφή σε ηλικία των 50 ετών. Καλεί όσους περισσότερους μορφωμένους μπορούσε στην αυλή του. Δημιουργεί λοιπόν μια αυλή, ένα περιβάλλον λογίων και μορφωμένων. Από διάφορες φορές, όχι μόνο από τη Φραγκία, από το κράτος του, και από αλλού, και από την Ιταλική Λογκοβαρδία. Καλεί τον ιστορικό των Λογκοβάρδων, τον Παύλο Διάκονο. Καλεί λογίους από την αγγλοσαξονικά βασίλεια της Βρετανίας. Και το καταξής δημιουργεί λοιπόν την λεγόμενη αναγέννηση των Καρολιγγίων. Η αναγέννηση των Καρολιγγίων, όπου προβάλλει την αυλή του κυρίως στο Άχεν, γιατί εκεί εδρεύει, στο σημερινό Άχεν της Γερμανίας, εκεί είναι η πρωτεύουσα του Καρλομάγνου. Εκεί υπάρχει μια καλλιέργεια των γραμμάτων, αντίστοιχη ή τέλος πάντων ανάλογη με την καλλιέργεια των γραμμάτων στη Βυζαντινή αυλή και στην αυλή του Χαλίφη των Αράβων στη Βαγδάτη. Άρα λοιπόν, ο ίδιος λοιπόν θέλει να προβληθεί ως προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών στο μεγάλο βασίλειό του και να αντιμετωπίσει ότι δεν είναι κατώτερος από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και τους Άραβες και τους Χαλίφες των Αράβων. Επομένως, αυτή φυσικά η αναγέννηση δεν θα έχει άμεσες δραματικές συνέπειες, διότι σύντομα το κράτος του Καρλομάγνου θα υποστεί σε επιδρομές των Σκανδιναβών, των Βίκινγκς και λίγο αργότερα και των Ούγγρων και των Σαρακινών στα νότια. Θα αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη κρίση, θα διαιρεθεί βέβαια ανάμεσα κυρίως στον Κολούσου. Επομένως, δεν θα υπάρξει άμεση βελτίωση προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, αλλά αυτό το πράγμα θα παραμείνει και σιγά σιγά, όταν θα σταθεροποιηθούν ξανά τα πράγματα στην κυρίως αρχικά στην Δυτική Φραγκία, το που λέμε Γαλλία δηλαδή, θα ξεκινήσει σιγά σιγά μια παιδευτική μορφωτική ανάπτυξη με κατεύθυνση κυρίως προς την θεολογία και τη φιλοσοφία. Δηλαδή πράγματι η Φραγκία θα καταστεί ένα λίγο των γραμμάτων αργότερα. Ο Καρλομάγνος παίζει το ρόλο του. Παίζουν βέβαια εδώ επίσης φυσικά ό,τι μορφωτικό είχε έρθει από το Βυζάντιο και προηγουμένως, τα συγγράμματα του Αγίου Ιωσή, τώρα επαγγελματίας Παναγουσκάριν. Επίσης οι μεταφράσεις που γίνονται βυζαντινών από βυζαντινά χειρόγραφα φυσικά κειμένων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που γίνονται στην Νορμανδία παραδοσκάριν, στο Μόν Σεν Μισελ, αρχές του 12ου αιώνα, και βέβαια και μεταφράσεις που έρχονται από την Ισπανία, μεταφρασμένες δηλαδή στα λατινικά από τα αραβικά. Αυτό έχουν μεταφραστεί δηλαδή από τα ελληνικά στα αραβικά στη Συρία ή αλλού. Μεταφράζονται από τα αραβικά στα λατινικά από τους χριστιανούς υπηκόους των Αράβων. Και έρχονται αυτές οι μεταφράσεις της λογικής παραδοσκάρης, των λογικών συγγραμμάτων του παραδοσκάρης, έρχονται στην Δυτική Ευρώπη και συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κυρίως σχολαστικισμό. Αλλά ο σχολαστικισμός δεν ξεκινάει αυτές τις μεταφράσεις, ξεκινάει από ένα γηγενές ρεύμα 50 περίπου χρόνια πριν, στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα. Δηλαδή μεταξύ 1050 και 1100 ξεκινάει αυτό που λέμε δυτικός σχολαστικισμός.
0: Ακροατής μας ρωτάει μέχρι πότε, λέει, οι πάπες έστεφαν τους αυτοκράτορες της Γερμανίας και τους βασιλιάδες της Γαλλίας.
1: Βασιλιάδες ποτέ. Οι βασιλιάδες όχι. Οι βασιλιάδες έπαιρναν, διαδέχονταν μέσω της κληρονομικής διαδοχής, ανακηρύσσονταν από τους υπηκόους τους. Το ζήτημα είναι για τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας, ο Πάπας είχε επιβάλει ότι ο αυτοκράτορας έφερε από αυτόν. Αυτό θα τηρηθεί μέχρι το 14ο αιώνα. Το 14ο αιώνα, τα μέσα του 14ου αιώνα, το γερμανικό Reichstag, δηλαδή η σύνοδος των μεγιστράνων, πεουδαρχών και υψηλόβαθμων κληρικών του βασιλείου της Γερμανίας, αποφασίζει και λέει ότι πλέον ο αυτοκράτορας θα εκλέγεται από εμάς και όχι από τον Πάπα. Αυτό φεύγει λοιπόν. Άρα λοιπόν, μέχρι το 1300 ο Πάπας έχει επιβάλει αυτή την αντίληψη και γύρω στα περί τα μέσα του 14ου αιώνα αυτό το πράγμα τελειώνει. Τελειώνει και ο Πάπας, ο αυτοκράτορας πλέον, ο αυτοκράτορας είναι, όταν λέμε αυτοκράτορας, εννοούμε της Γερμανίας. Η Γαλλία δεν έχουν, οι Γάλλοι δεν έχουν αυτοκράτορα μέχρι τον Απολέον, ούτε κανένας άλλος. Ο αυτοκράτορας εκλέγεται λοιπόν από τους λεγόμενους εκλέκτονες. Είναι 8 δηλαδή μεγάλοι φεουδάρχες της Γερμανίας, 3 από αυτούς είναι αρχιεπίσκοποι, Μάιντς, Κολονίας και Φραγκφούρτης, και 5 πρίγκιπες εκλέγουν τον αυτοκράτορα. Αυτοί τον επιλέγουν βέβαια από τη βασιλεία, από την κυρία, από την δυναστεία βέβαια συνήθως. Έτσι δεν μπορεί να αλλάχθει αυτό εύκολα. Και οι νέοι αυτοί, νέου τύπου αυτοκράτορες, είναι οι Αψουβούργοι πια. Οι οποίοι θα κυβερνήσουν μέχρι το 1918, την Αυστρία τουλάχιστον.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, τι είναι αυτό το οποίο κληροδοτεί τελικά ο φρακικός και ο καρολίκιος κόσμος στη Μεσαιωνική Δύση?
1: Ο δυτικό του Φραγκικού Βασίλειο κληροδοτεί πολλά πράγματα, διότι υπήρξε το εργαστήριο εκείνο στο οποίο ουσιαστικά ρεμοθώθηκαν όλοι οι θεσμοί που κυριάρχησαν στην Ευρώπη και στην Κεντρική καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Έτσι λοιπόν οι Φράγκοι υπήρξαν οι μόνοι που επεβίωσαν ως ανεξάρτητοι ηγεμόνες νέων κρατών μέσα στις παλιάς νομικές αυτοκρατορίες. Όλα τα άλλα φύλλα χάθηκαν, το οποίο είχαν δημιουργήσει η Βασίλεια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου εξέλιξαν τα πράγματα, τα κοινωνικά πράγματα στο βασίλειό τους, τα έλεγξαν καταρχήν, κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη τη γη από τους Ρωμαίους διοκτήμονες, μεταβλήθηκαν σε μια στρατιωτική κάστα που διοικούσε όλα αυτά τα εδάφη, η οποία τελικά εξελιχθεί σε αυτό που λέμε φεουδαρχία, αυτό που λέμε φεουδαρχική τάξη. Άρα δηλαδή στη Βόρειο Γαλλία, στη Βόρειο Φραγκία δηλαδή, στον πυρήνα του κράτους το φράγμα επομένως, θα δημιουργηθεί, θα διαμορφωθεί καταρχάς αυτό που λέμε φεουδαρχική τάξη πραγμάτων, που είναι μια πυραμίδα που ξεκινάει από τον βασιλιά και φτάνει μέχρι τους μικροευγενείς, που πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι οι ακτήμονες. Και από κάτω φυσικά είναι οι ακτήμονες καλλιεργητές, που ουσιαστικά δεν θεωρούνται ότι συμμετέχουν στην οργάνωση της κοινωνίας, αλλά την οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτή η φεουδαρχική τάξη. Αυτή η φεουδαρχική τάξη επίσης θέλει σε έναν βαθμό να περιορίσει και τη βασιλική απολυταρχία. Επομένως λοιπόν εδώ, παλιότερες γερμανικές αντιλήψεις περί των ενόπλων συνελεύσεων του φύλου, περί της συνέλευσης των Ελληνών κλπ, θα δημιουργήσει θεσμούς οι οποίοι οι υπορισμένες συνθήκες περιορίζουν την βασιλική απολυταρχία. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα βέβαια είναι η πρόσδεση όλης αυτής της τάξης πραγμάτων, πολιτικής τάξης και κοινωνικής, με την Εκκλησία. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένας πολύ στενός δεσμός, γιατί αυτού του τύπου η αριστοκρατία ελέγχει και τις εξαιρέσεις τις σημαντικές. Φυσικά μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι υπήρξαν και σκληρές διαμάχες από πέρα μεταξύ παπικής αυθεντίας και αυτοκρατορίας.

0: αυτοί που τα υπηρετούν, οι γνωστοί φιλόσοφοι, θεολόγοι του προσεκτισμού, είναι κληρικοί και κυρίως μοναχοί. Επομένως, αυτή η πολύ στενή σύνδεση που θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και μετά από αυτό, θα διαμορφώσει επίσης αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός. Στην παιδεία, όπως είπαμε, στην κοινωνική οργάνωση και επίσης και στην τέχνη. Γιατί είναι κυρίως εκκλησιαστικής έμπνευσης ο αρχιτεκτονικός εκείνος ρυθμός, ο οποίος συμβολίζει καλύτερα από κάθε άλλον την μεσαιωνική δύση. Είναι ο γοτθικός ρυθμός, σύμφωνα με το οποίο χτίζονται οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, τις οποίες βλέπουμε όταν τις επισκεφόμαστε. Όταν τις επισκεφόμαστε, είτε αφορούν την Βόρεια Ιταλία, την Νότια και την Βόρεια Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Ο γοτθικός ρυθμός, που δεν έχει καμία σχέση με τον γότη τους, ονομάστηκε έτσι επειδή οι αναγεννησιακοί λόγοι οι Ιταλοί θέλησαν να το δυσφημίσουν, αλλά μέσα σε ένας μεγαλοπρεπής ρυθμός, ο οποίος εκφράζει αυτό το καινούριο που έχει να πει ο δυτικός πολιτισμός. Που δεν είναι μεν χριστιανικός, πατάει πάνω στο ρωμαϊκό παρελθόν, παίρνει στοιχεία και από το ελληνικό και από την ελληνική παιδευτική παράδοση, τα κείμενα, αλλά έχει ένα καινούριο στοιχείο, αυτό το στοιχείο είναι το φραγκικό, το γερμανικό ευρύτερα. Και φυσικά αυτό που στο τέλος δημιουργείται, είτε στον τομέα της τέχνης, αλλά επίσης και στην τομέα της θεολογίας, είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, το οποίο θα συγκρουστεί, είτε μας αρέσει είτε όχι, με το παλιό.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιανακόπουλε, σας χαιρετώ.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι Φράγκοι ως αρχιτέκτονες της Μεσαιωνικής Δύσης. Τι κληροδοτούν στο κράτος, την εκκλησία και την πολιτική σκέψη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

0: Επισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοκογενειακής βίας.
1: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δύσον αβαλόμενον σου όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ίδερινος εγάζων εν είδεστε υπερόγω αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια ναυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου, συγκαλύψε τη γη. Ο εξ αποσέλων πηγά σε φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε σε λάμπη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έδνου τη δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει ασμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού. Και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπροζοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότως και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

0: βρισκόμων Ιερονίμου του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, παντός το Κύριο λόγο του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτρεψε βούς ημών γέρσον.

Maria som går på Jesus. Jäkar han nu med kon, kirill dig fanen. Vi väder i stina i massa och passas ripsö och sorgis kundin och kialangis. Το Κυρίου δεϊθόμεν. Αν η ραβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη την. Παναγία σαφράντε προκειμένης εν δόξο δεσμής ημών Θεοτόν και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων γονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσχύνη στο Πατρί και το Υιό, ετά Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐν, εις τους αιώνας.

0: Ηθήτω τα ότα σου προσέχοντα στη φωνή τη δεήσεώ μου.
1: Εάν ονομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τι υποστήσετε. Ότι παρασύ ο ηλασμό εστίν γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι.

0: αλήθεια και κάτι βγάσε φώτη. Μετανία στα όματα της καρδίας σου. Ο θενές πέψας που τον θεραπεύσε, επί μόνο εγκρατεία και αρετών τελειότητη.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας.

Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής υμνήσε φωνές εσίες.

αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο φημάς καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσο, και επιλάθουν του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Θεοχώρητος κόρη και Θεοτόκος αγνή, των προφητών του κλαίους του Δαβίδη θυγάτερ, σήμερο γεννάται εξ Ιωακήμ και της Άννης της Σόφρονος.

0: Γλυκούλος ουδέστου ακατορήμασου εν ειρήνη, ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, έλεγεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δυναμής και η δόξα, το Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐν, εις

0: Ο Θεόν ο Αιμονιακό Βαρχιερέο και Πάσεν Χριστό, η μόνο δεχότητο.
1: Ιωραίσον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Παιδεόν εθριβερέ ζωή, ειρήνη, υγεία, σφυρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω. Διαθέσον ότι ο Θεό τον επιτρόπων σου υγεία, μονή τάρτη, τον πατέρα.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντων νυν και αεί και εις ουρανός των αιώνων. Αμήν.
1: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώναν σε αιώναν.
0: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, δέσπερες χρόνων θα δικαίωμασαν με τελώς θεία δυνάμει, ο δεμής ο ποιητός σταυρού, προστασίως την μίαν, επούναν ιό δυνάμενο σωμάτων, ή και στη μία δόξου, προφήτωμα με τους θείου άνου, Αγίων εδόξων και πανεφήμων αποστόλων, των Αγίων εδόξων πατήων των οσίων, και θεόχων των ημών, τον ίδιο και ο Θεόμου και Άνης, Σεός Μητρός ημών Θεοδόρας Αλεξανδρία, Εφροσύνη του Μαγείρου Εμαθίας εις Μάρτυρος, Σαγίας Αντώσιο Μάρτυρος Θεοδόρας Εμβάσης Αρκαδίας, τον ημών τελούμε και πάνω των Αγίων, Ελέησε ημάς ο Θεός και άνθρωπος και λέει Θεός. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

Η ασφυξία του ασπρόμαυρου. Έτσι που δεν περπατάς πια στους κοινούς δρόμους των ανθρώπων, να πάρεις από πρώτο χέρι στιγμιότυπα ανύποπτες χειρονομίες διερχομένων, διερωτώ με πόσον καιρό θα μπορείς ακόμη να γράφεις και να μιλάς την ίδια γλώσσα και να συνεννοείσαι με το κοινό. Πώς είναι δυνατόν να στερηθείς για πολύ την ειλικρίνεια των ανθρώπων του δρόμου, του δημόσιου πάρκου τα απρόβλεπτα, τα εκθέματα σε βιτρίνες και κιόσκια, τους εναγκαλισμούς και τα δάκρυα σε σταθμούς και αφετηρίες. Αν ξεχάσεις τους αυθόρμητους σχηματισμούς που η ζωή σοφίζεται έξω από το σπίτι, θα έχεις καταδικάσει την ανάσα σου στην ασφυξία του ασπρόμαυρου, στο μορφασμό του ατομικού χώρου.

Μεγαλινάριο, σε σένα, την απλή γυναίκα της Λάτρας, την πρώτη θυγατέρα του λαού, ανήκει ο έπαινος και η δόξα ανεπιφύλαχτα, που με την απλότητα φυσικής χειρονομίας διδάσκεις τη ζωή στα ριζώματα. Μας είπες με τι νερό δεν αφρίζει το σαπούνι, πώς πρέπει να βράζουμε τα χόρτα για να μείνουν πράσινα. Εσύ μέτρησες πόσο αντέχουν οι τροφές μέσα και έξω από το ψυγείο και κατέγραψες χίλιες δυο άλλες λεπτομέρειες που θα έχει αρνηθεί να προσέξει η ματαιοδοξία των πολλών. Τα χέρια σου, κουβούκλιο ιερό, πάνω από την Άγια Τράπεζα του κόσμου, προστατεύει και τον τελευταίο Μαργαρίτη από τη φθορά ή τη βεβήλωση, κι ας μη χειροτονείσαι εσύ ποτέ η αίρια εκ γενετής καθοσιωμένη.

Σταμπιλιτάς Λόκι. Σπίτια και δέντρα δεν μετακινούνται από το σημείο που τα γνώρισες πρώτη φορά. Δείγμα κι αυτό πιστότητας λησμονημένης, που επιβιώνει κατά τρόπο ανερμήνευτο, σχεδόν μόνο στα άψυχα. Βέβαια, ξεριζώνουν δέντρα οι άνεμοι, ισοπεδώνουν σπίτια οι σεισμοί. Αλλά ακριβώς και στην ώρα της ανάγκης, τα άψυχα μένουν σταθερά και ενταφιάζονται εκεί που τα βλέπε ο ήλιος ή τα τύλιγε η νύχτα, στο σημείο που στάθηκαν μια ολόκληρη ζωή.

Η άλλη δικαιοσύνη. Τον θεωρήσαμε οκνηρό από έλλειψη ενδιαφερόντων, φυγόπονο από φυλαυτία, σιωπηλό από δολιότητα, με ένα λόγο στοιχείο αντικοινωνικό. Όμως αυτή η καθολική παρέτηση, ακόμη και από το ίδιο του το σώμα, μπορεί να είναι μια βαθιά κοινωνικότητα που δεν το αντέχει να προκαλεί σε σύγκριση ανάπηρους και νεκρούς.

Το μαξιλάρι. Τι θα γίνει επιτέλους με το μαξιλάρι? Πυρώνει από τις έγνοιες του κεφαλιού και πρέπει κάθε τόσο να το γυρίζεις από την άλλη επιφάνεια για να εξασφαλίσεις λίγη δροσιά στους πυρέσοντες κροτάφους. Ιδού λοιπόν η πολυτέλεια που χρειάζεται ύστερα από το μόχθο μιας ολόκληρης ζωής. Ένας μηχανισμός αυτόματος να γύρναγε το μαξιλάρι σαν ψάρι που πρέπει να τηγανιστεί και από τις δύο πλευρές. Γιατί αλλιώς δεν φλέγεσαι μονάχα, αλλά χάνεις και τον ελάχιστο ύπνο που σου μείνε να συνεχίσεις αγωνιζόμενος και πυρέσων.

το σχισμένο ρούχο. Δεν έλειωσε από την τριβή. Οι ιστοί της υφάνσεως δεν εξαντλήθηκαν σε μακροχρόνια χρήση. Μια βίαιη χειρονομία το θανάτωσε, φυτεύοντας το χάσμα στο σώμα του επίπονα χτισμένη συνοχή. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θες να το πετάξεις. Μήτε να το χαρακτηρίσεις κουρέλι το σχισμένο ρούχο. Έτσι που σου θυμίζει σάρκα μαχαιρωμένη, νιώθεις το αίμα να επικαλείται αίμα και πήγεσαι να επιδέσεις καινούρια τραύματα.

Όλοι ζητούμε μια στέγη. Όλοι ζητούμε μια στέγη. Μη ρωτάτε γιατί. Ίσως γιατί μας τρομάζει ο ουρανός απροκάλυπτος. Ίσως γιατί είναι ασήκωτες στη μοναξιά η μέρα και η νύχτα. Ίσως γιατί στο μονόλογο φοβούμαστε να δούμε ολόκληρη, δηλαδή χωρίς κανείς να μας διακόπτει, την αντιφατική αλήθεια του προσώπου μας.

Η λέξη. Γλυκιά η πατρίδα και το σπίτι και το πρόσωπο. Γλυκιά η αγάπη. Μα απ' όλα τούτα ακόμη πιο γλυκιά η λέξη που τα φωτίζει και τα μεγαλύνει και τα συντηρεί.

Ο Δήμιος δεν έχει πάντα βλέμμα βλοσιρό. Και αυτό είναι ακριβώς το πιο επικίνδυνο στην όλη ιστορία. Καθώς κυκλοφορεί ανύποπτος ανάμεσά μας, κάνοντας μάλιστα κάποτε και τον ευαίσθητο, ιεροφάντης, καλλιτέχνης, τεχνοκριτικός, πολλαπλασιάζει τα θύματα αοράτως, κι άντε να βρεις ψυχίατρο για καταλογισμό.

συμπτώσεις. Το φεγγάρι απόψε δεν ήταν πανσέλινος. Ο ουρανός μέχρι διαστροφής χωλωμένος έπνιγε ένα μηνίσκο φυλάστενο, πελιδνό, φτωχή σχεδία σε θεόρατα κύματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνάδουν συγκυρίες του στερεώματος με το ανθρώπινο χάος και ο δούλος του Θεού αβοήθητος. Κύριε, είναι τι εγκατέλειπες με.

Χάος επώνυμο. Καθένας έχει κάποια στιγμή το δικαίωμα να πει αυτό το βλάσφημο λόγο, ύστερα από μένα το χάος, αρκεί να δώσει τις σωστές παραμέτρους. Ποιος δεν αφήνει ένα χάος πίσω του, όχι μονάχα όσα έπραξε και δεν ήξερε, είτε δεν θέλησε ποτέ να εξηγήσει, αλλά και όσα του κατηγόρησαν ανεύθυνα και δεν κατάφερε να απολογηθεί. Ποιος δεν αφήνει ένα χάος πίσω του όταν δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του παρά μονάχα πάνω στο νερό, ενώ τον έπνιγαν όλες οι σκληρές επιφάνειες. Ποιος θα τακτοποιήσει λοιπόν μεταθανατίως αυτό το μικρό χάος του καθενός μας, που θέλησε να αφήσει ένα σημείωμα για νοσταλγίες και φόβους και έκαμε λάθος τα σημεία στίξεως.

μέτρο ανοχής. Αγανακτήσει κατ' αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδε συγκλήσουσιν από τόμος, Σοφία Σολομώντος. Επιφάνεια πιο μαλακή από το νερό δεν υπάρχει, και ακόμη πιο πολύ όταν πρόκειται για το αλμυρό νερό των θαλάσσων.

Στόμα και σώμα. Εκ γάρ πολυλογίας, ούκ εκ φεύξη αμαρτίαν. Παροιμίες. Πρόσεξε, μην αφήσεις να μιλήσει το στόμα ανεύθυνα, δηλαδή υπερτροφικά, εν σχέση με το υπόλοιπο σώμα σου. Θα είναι και αυτό ένα πρόσθετο ψέμα, μια καινούρια αδικία που θα σε βαραίνει ως την ώρα της αδέκαστης κρίσεως. Αν το στόμα σου έχει την ευχέρεια να πείθει ή έστω απλώς να εντυπωσιάζει τους αφελείς που είναι οι πολλοί, το σώμα διαθέτει μια αμεσότητα ιερή που κατανήσει τους έντιμους όπως ο σπάνιος λόγος του ερημίτη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1990.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν.

0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 8.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των εργασιών επιδόθηκαν υποτροφίες συνολικού ποσού 800.000 ευρώ σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς και τα πρώτα διπλώματα μαθητείας στους αποφύτους των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Παράλληλα, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση των συνοδικών δικαστηρίων και των συνοδικών επιτροπών, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα στην Τανάγρα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο το πρωί την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για την χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη το πρωί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10. Yeah.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τέσσερις πόλεις, την Έφεσο, τις Κλαζομενές, τη Φώκια, την Κολοφώνα και μάλιστα για την ιστορία τους κατά τα ελληνιστικά χρόνια.

0: Στον ήχο είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Σταύρος Σταύρου, φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Χαίρετε κύριε Σταύρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για αυτή την αναφορά μας στην Ιωνία, σε 4 συγκεκριμένες πόλεις κατά τα ελληνιστικά χρόνια.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της, κύριε Σταύρου, και πολύ θα μας βοηθήσετε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος της πόλης της Ιωνίας την ιστορία 4 πόλεων κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Τι λέτε, ξεκινώντας...
1: Πολύ ευχαρίστως. Πρώτα, πολλά συγχαρητήρια πρέπει σε όλους σας που τέτοιες επαιτίους τις μνημονεύετε και τις τιμάτε διόντως, και γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και ουμενετοί.
0: Είναι μια απόφαση του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, και έτσι κι αλλιώς, όπως πέρυσι κάναμε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για τα 200 χρόνια στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, και είχαμε διεξοδικά αφιερώματα κάθε μήνα, έτσι και φέτος για αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή γίνονται αφιερώματα, έχουν ξεκινήσει ήδη, και στο πλαίσιο αυτό των αφιερωμάτων εξετάζουμε αυτή την ώρα της πόλης της Ιωνίας, κύριε Σταύρου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα επιχειρήσουμε ένα μικρό ταξίδι στη μνήμη, μια μνήμη ιερή. Θα ήθελα όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσω με μια λογοτεχνική πινελιά, κάνοντας χρήση και της ιδιότητάς μου αυτής, και που πιστεύω είναι ο πυρήνας, η ουσία όλων όσα στη συνέχεια θα ακουστούν.
0: Ευχαρίστω, σας ακούμε λοιπόν.
1: Οι πρόγονοι μας, οι νεκροί γίναν ιδέες. Είναι η ανάσα μας. Επικεφαλής και μας γνέφουν να τους ακολουθήσουμε. Μας φωνάζουν, μην πεθάνεις για να μην πεθάνουμε. Και εμείς πρέπει να μαχόμαστε. Πιο πέρα οι πέτρες που γίναν πνεύμα. Αγάλματα κροτηριασμένα, ζητιάνοι στον καιρό, με ειρωνικό για τα ανέφικτα όνειρά μας χαμογέλιο. Τα σμιλεμένα αγάλματα, χρόνος σπαργανωμένος, σαγηνεμένος, ασάλευτος από τη μαγεία της άειλης πνοής, όπου το πέλμα κι αν βρεθεί σε πέτρες θα σκοντάψει, ίστρος δισεμέρεψε, τις έπλασε, ώσπου να γίνουν πνεύμα. Ή κι αν τις έκρυψε η γη καιρό, το ξεροπήγαδο της λησμονιάς δεν έπεσαν, αθάνατες ξαναγυρνούν στο νου μας. Αυτό ήτανε.
0: Αυτές λοιπόν, αυτά τα γάλματα, αυτές οι πέτρες που είναι αποτέλεσμα του πνεύματος της Μικράς Ασίας και του πολιτισμού έχουν...
1: Συνδέθηκα με το πνεύμα οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Έχουν όνομα λοιπόν και οι άνθρωποι και οι πόλεις και όλοι αυτοί που συνετέλεσαν, και στο διάβα των αιώνων αυτός ο πολιτισμός έχει μείνει ακατάλυτος.
1: Βέβαια. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, που υπήρξε η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Τον δραματικό εκείνο Σεπτέμβριο του 1922, με τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Ιωνίας, ο οποίος άφησε πίσω του αποκαίδια. 3.000 χρόνια μεγαλουργούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και έθεταν τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εξέπεμπαν το πνευματικό φως μέσα στις αντίξωες συνθήκες διαβίωσής τους, με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια διατήρησαν τη συνοχή τους, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την ορθόδοξη πίστη και τον πολιτισμό των προγόνων τους. Είναι ο απόϊχος αυτών που λέει στον πανηγυρικό του ο Ισοκράτης και μας λέει: «Στη χώρα τούτη κατοικούμε χωρίς να διώξουμε άλλους, ούτε τη βρήκαμε έρημη, ούτε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα ανάκατοι από διάφορα έθνη. Είναι τόσο ωραία και γνήσια, λέω, μας λέει ο Ισοκράτης, η καταγωγή μας, ώστε εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί και κατοικούμε χωρίς καμιά διακοπή. Γέννημα, θρέμα αυτού του τόπου. Και τελειώνει. Λέω, φόρος τιμής λοιπόν στους προγόνους και σε εκείνα τα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Φως εξ Ανατολών γραφόταν στην προμετωπίδα του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη νέα της υπόσταση η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και μάλιστα στο μέγα μαθηματικό τον Καραθεοδωρή που ήταν και στενός συνεργάτης του Αϊνστάιν ανατέθηκε η διεύθυνση. Πλην όμως η άριστη ιδέα έμεινε ανεκπληρωτή γιατί πρόλαβε η μικρασιατική καταστροφή.
0: Έτσι είναι, τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα κύριε Σταύρου, όμως θα μου επιτρέψετε να πάμε στα ελληνιστικά χρόνια
1: θα
0: γιατί
1: πάμε,
0: είναι πολύ...
1: Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα από τον Ηρόδοτο στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας του που λέει το εξής. Οι Ίωνες αυτοί στους οποίους ανήκει και το Πανιόνιο συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Και εμείς, τελείωσε εκεί και λέω τώρα, σε αντίστοιξη κρεμάσαμε κρέπια και κρύψαμε το φως και αυτή την ομορφιά και θρυνούμε για τα οδυνηρά αυτά αποτελέσματα από δικά μας σφάλματα. Και προχωρούμε λοιπόν στην...
0: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, λέτε. Μάλιστα.
0: Αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Η Έφεσος κατά τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς μυθικούς χρόνους από τις Αμαζόνες. Ο Στράβων αναφέρει ότι σε μεταγενέστερους χρόνους οι πόλεις Έφεσος, Σμύρνη, Κύμη, Μύρινα και Σινόπη λάτρευαν τις επώνυμες ηρωίδες Αμαζόνες και έκοβαν ακόμα και νομίσματα με παραστάσεις τους. Οι Εφέσιοι συγκεκριμένα τον 5ο αιώνα π.Χ. θέλοντας να τιμήσουν την επώνυμη Αμαζόνα Έφεσο προκήρυξαν διαγωνισμό μεταξύ των διασημότερων γλυπτών της εποχής τους για την κατασκευή αγάλματος προκειμένου να το τοποθετήσουν στο ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος. Η Έφεσο λοιπόν κατέχει περίοπτη θέση στην Ιωνική Ομοσπονδία. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Κάιστρου νότια της Σμύρνης. Την ίδρυσε ο Άνδροκλος, γιος του βασιλιά της Αθήνας, τα έχετε πει και σε άλλες εκπομπές, Κόδρου. Οι κάτοικοι την λάτρευαν την Εφεσία Αρτέμιδα. Τον 8ο αιώνα, δύο λόγια, η π.Χ. η Έφεσος γίνεται ισχυρό οικονομικό κέντρο στη Δυτική Μικρασία. Ήρθε σε σύγκρουση με περί τα μέσα του 7ου αιώνα με τους Μάγνητες, που ήταν ένα αρχαίο ελληνικό φύλο στην Ανατολική Θεσσαλία. Ο Μάγνης ήταν εγγονός του Δευκαλίων. Λίγο πιο πριν οι Εφέστιοι υπέστησαν την επίθεση των Αγρίων Κυμμερίων, ένας λαός που είναι προς την Αζωφική θάλασσα στη σημερινή Ουκρανία.
0: Και να πάμε, μας δώσατε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά, μας δώσατε το στίγμα της πόλεως, να δούμε την ελληνιστική περίοδο.
1: Ναι, ναι. Κατά τη μεγάλη επανάσταση των Ιώνων, κατά της Περσικής αρχής, τήρησε ουδετερότητα προς τους Πέρσες. Ο Δαρίος, αν και νίκησε τους Ίωνες, δεν έβλαψε την Έφεσο ενώ κατέστρεψε τη Μίλητο το 494. Κατά την Περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος, η Έφεσος ήταν με το μέρος των Περσών. Με την έλευση όμως των Μακεδόνων στη Μικρασία και τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ., οι Πέρσες αποχωρούν. Ο Αλέξανδρος διώχνει τους τυράννους και διατάζει οι φόροι που άλλοτε δίνοντα στους Πέρσες τα προσφέρονται δωρεά στους ιερείς της Εφεστίας Αρτέμιδας. Και όταν ο Αλέξανδρος θέλησε να βοηθήσει την ανοικοδόμηση του ναού που πυρπολήθηκε το 356 από τον Ηρόστρατο, η καταστροφή λέγεται ότι έγινε την ίδια μέρα που γεννιόταν ο Αλέξανδρος, τότε οι Εφέσιοι του απάντησαν ότι δεν ταιριάζει σε ένα θεό να ιδρύσει τον οίκο ενός άλλου θεού. Τα αναφέρει αυτά ο Στράβων.
0: Τέτοια ήταν η φήμη δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από μόλις πρόβαλε στην περιοχή εκείνη. Τον θεωρούσαν θεό δηλαδή.
1: Βέβαια, θεό. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, θα πάμε στο θρησκευτικό στοιχείο τώρα, η Παναγία μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού φεύγει από τα Ιεροσόλυμα και μαζί με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αφού περιπλανήθηκαν επί μακρό. Ήρθαν και κατήγησαν στην Έφεσο. Εκεί η Παναγία πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μέχρι την Άγια Κοιμησή της. Στην Έφεσο υπάρχουν σήμερα τα ερείπια του Ναού της Θεοτόκου, εκεί όπου έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 π.Χ. Μετά Χριστόν, όπου ο Νεστόριος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Και τα ερείπια του Ναού του Αγίου Ιωάννη, τον οποίο ανήγερε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός, πάνω στον τάφο του Αποστόλου.
0: Αυτά θα τα δούμε, αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές μας. Απλώς εμείς θα θέλαμε να μείνουμε στην ελληνιστική περίοδο, όπως είπαμε, και αν θέλετε να δώσετε κάποια ακόμα στοιχεία, στεκόμαστε εδώ. Αλλιώς ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε λιγάκι αν θέλετε. Για τη Ρωμαϊκή εποχή τώρα η Έφεσος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους το 190 π.Χ.
0: Και αυτό θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εμείς μένουμε στα ελληνιστικά χρόνια, όπως είπαμε. Κύριε Σταύρου, ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Καλώς, εντάξει.

0: Για την Έφεσο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Σταύρου. Είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης και στεκόμαστε λίγο ακόμα στην πόλη της Εφέσου, κύριε Σταύρου, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα αυτής της εποχής για την οποία συζητάμε.
1: Κατά τον 6ο αιώνα πέρασε κάτω από την κυριαρχία του Κρίσου, διατηρώντας όμως την αυτονομία της. Στη συνέχεια διαδοχικά βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία του Κύρου και των επόμενων Περσών βασιλιάδων και έτσι αποτέλεσε τμήμα του Περσικού κράτους. Απελευθερώθηκε το 334 π.Χ. από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε άλλαξε το όνομά της και ονομάστηκε Αρσινόια από το όνομα της γυναίκας του Λυσίμαχου. Την εποχή αυτή ξαναβρήκε την παλιά εμπορική της δραστηριότητα. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο βασίλειο της Περγάμου και έγινε μια από τις πιο αξιόλογες ρωμαϊκές επαρχίες της Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μετά πάμε στο 1ο π.Χ. αιώνα, 88, την οποία καταλαμβάνει ο Μηθριδάτης μετά από την ήττα του από τις ρωμαϊκές λεγιώνες.
0: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα τα ακούσουν στην επόμενη εκπομπή οι ακροατές μας.
1: Πρέπει να πω το εξής, αναλυτικά. Η αρχαία Έφεσος στο βάθος του χρόνου παρήκμασε λόγω της καταστροφής του λιμανιού από τις προσχώσεις του ποταμού Καΐστρου. Και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή είχε απομείνει μικρός οικισμός που αναπτύχθηκε γύρω από τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν που στο πέρασμα του χρόνου η πόλη διαδοχικά είχε μεγάλη ακμή αλλά είχε και παρακμή. Ο Λυσίμαχος έκτισε τη νέα πόλη κοντά στην ακτή που περιβάλλει τις πλαγιές των ωραίων πρέων και πίων, αν δεν απατώμε.
1: Ο Λυσίμαχος, αρχηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και διάδοχος ήταν.
0: Οπότε είχε ισχυρή...
1: Μεγάλες προσωπικότητες, πρέπει να αναφέρουμε, μεγάλες προσωπικότητες, τον Ηράκλητο, τον Καλλίνο, ποιητή, Ζεύξη, Παράσιο, Αγασία, Αρτεμίδωρο τον Εφέσιο και Σορανό τον Εφέσιο.
0: Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και οικονομίας και πολιτισμού και της τέχνης και όλο αυτό μαρτυρείται μέχρι σήμερα. Να περάσουμε τώρα στην Φώκεια.
1: Φεύγουμε από τα νότια και πάμε στα βόρεια, τώρα στο βορειότερο, στη Φώκεια. Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο βορειοδυτικά της Μυρνής ήταν μια ιωνική πόλη σε αιωλικό έδαφος. Πήρε το όνομά της μάλλον από το σχήμα των παρακείμενων νησιών που μοιάζουν με φώκησε και μάλιστα το ζώο αυτό άλλωστε απεικονίζεται στον εμπροστότυπο των νομισμάτων ως λαλούν σύμβολο, έτσι λέγεται. Τολμηρότατη η θαλασσοπόροι Φωκαής κατά τη μαρτυρία του Ηροδότου ήταν οι πρώτοι Έλληνες που επιχείρησαν μακρινά ταξίδια. Η αποικιακή δραστηριότητα της Φώκειας ξεκινάει ήδη από τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα με την ίδρυση του Ισλαμψάκου στις ακτές του Ελισπόντου και της Αμισού στον Εύξεινο Πόντο. Ήδη όμως πριν από το τέλος του 7ου αιώνα οι Φωκαοί στράφηκαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση της εμπορικής επικοινωνίας με την απότατη Δύση. Χρησιμοποιώντας για ταξίδια τους ταχύτητα της Πεντικοντόρους αντί για τα γνωστά στρογγυλά πλοία των Φινίκων, ίδρυσαν αποικίες κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Μεσογείου που σκοπό είχαν τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών τους με μακρινούς προορισμούς στη Δύση. Η ενίσχυση του φωκαϊκού εμπορικού δικτύου ήταν απαραίτητη ένεκα του ανταγωνισμού τους με τους Καρχιδόνιους και τους Ετρούσκους.
0: Μεγάλη ανάπτυξη λοιπόν και εμπορική και οικονομική.
1: Και οικονομική. Ήδη γύρω στο 600 π.Χ. οι Φωκαείς ιδρύουν τη Μασσαλία κοντά στην εκβολή του Ροδανού ποταμού για να εξασφαλίσουν μια βάση για το εμπόριο τους στην Ισπανία. Όπως παραδίδει ο Στράβων, τους Φωκαείς απίκους ακολούθησε η ιέρεια του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο και μεταφέροντας ένα λατρευτικό άγαλμα της θειάς μαζί της εισήγαγε τη λατρεία της στον νέο τόπο. Λόγω της θέσης της στο τέλος μιας σημαντικής εμπορικής αρτηρίας κατά μήκος του ποταμού Ροδανού, η Μασσαλία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αποικίες της Δύσης. Η δεύτερη μετά τη Μασσαλία σημαντικότερη βάση των Φωκαέων εμπόρων στη Δύση ήταν η Αλαλία στην Κορσική, που ιδρύθηκε γύρω στο 570 π.Χ. Σύντομα η δυτική λεκάνη της Μεσογείου θα μετατρεπόταν σε μια κλειστή θάλασσα όπου θα κυριαρχούσαν μονοπωλιακά οι Φωκαείς μαζί με τους Μασσαλιώτες. Αν στο μεταξύ δεν τερμάτιζε την ελληνική εξάπλωση η συμμαχία Ετρούσκων και Καρχιδονίων στη μάχη της Αλαλίας το 540 π.Χ. Τα αρχαιολογικά δεδομένα της φωκαϊκής εξάπλωσης στη Δύση ανήκει μια κατηγορία αρχαϊκών χάλκινων εινοχών, πιθανότατα φωκαϊκής προέλευσης, δείγματα της οποίας βρέθηκαν από την Αδριατική, την Ισπανία και τη Γαλλία ως τη Βρετανία. Την εξαιρετικά σημαίνουσα θέση της πόλης στον τομέα του εμπορίου πιστοποιεί και η ισχυρή νομισματοκοπία ακόμα και κατά την περίοδο της Περσικής κατοχής το 546 έως το 480 π.Χ. Πριν από την Περσική εισβολή η Φώκια, όπως όλες οι μικρασιατικές ελληνικές πόλεις, ήταν υποταγμένη στον βασιλιά των Λιδών. Κρίσο 560 π.Χ. 546 π.Χ. Εν όψη της Περσικής απειλής, οι ελληνικές πόλεις, και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε, της Μικράς Ασίας και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ζήτησαν τη βοήθεια της Σπάρτης και της Αθήνας, στέλνοντας πρεσβεία με επικεφαλή στον Πίθερμο από τη Φώκια. Αυτό το γεγονός δείχνει για πρώτη φορά ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων εν όψη εξωτερικού κινδύνου. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Τελικά η κατάκτηση του Λιδικού Βασιλείου από τους Πέρσες το 546 π.Χ. σήμανε μια βαθιά τομή στην ιστορία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τον Πέρση στρατηγό Άρπαγο, οι Φωκαείς για να αποφύγουν την αιχμαλωσία επιβίβασαν στα πλοία της οικογένειας το βιός τους και όλα τα αναθήματα και λατρευτικά γάλματα από τα ιερά και εγκατέλειψαν την πόλη τους. Αφού οι Χίοι αρνήθηκαν να τους δώσουν τις ινούσες για να εγκατασταθούν, από φόβο μήπως χάσουν τα προνόμια που είχαν στο εμπόριο, οι Φωκαείς αποφάσισαν να αποπλέψουν για την Αλαλία την αποικία τους στην Κορσική. Πρώτα όμως επανέπλευσαν στην εγκαταληφθήσαν πατρίδα τους και αφού κατέσφαξαν την εκεί περσική φρουρά, ορκίστηκαν να μην επιστρέψουν. Ήδη όμως, κατά τη διάρκεια του απόπλου για την Κορσική, οι μισοί ένιωσαν νοσταλγία και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν για μερικά μόνο χρόνια στην Αλαλία, διότι μετά τη μάχη εναντίον των Ετρούσκων και των Καρχιδονίων το 540 π.Χ. αναγκάστηκαν να καταπλέψουν προς το Ρήγιο και τελικά να βρουν μια νέα πατρίδα στην Ιέλη της Λευκανίας, στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως και οι Φωκαείς που παρέμειναν ή επέστρεψαν στην πατρίδα τους κατόρθωσαν να ορθοποδήσουν πολύ σύντομα και να ανακτήσουν ένα μεγάλο μέρος από τα οικονομικά τους ερίσματα. Απόδειξη για την ακμή του φωκαϊκού εμπορίου στα χρόνια της Περσικής κατοχής αποτελούν οι τουλάχιστον 17 νέες κοπές νομισμάτων που χρονολογούνται στο διάστημα από το 545 έως το 522 π.Χ. Η Φώκια συμμετείχε στην Ιωνική Επανάσταση το 499 π.Χ. μέχρι το 494 π.Χ. ενάντια στον Περσικό ζυγό. Το τέλος της Περσικής κυριαρχίας για τη Φώκια όμως και για την όλη την Ιωνία ήρθε το 479 π.Χ. με την ήττα των Περσών στην αμαχία της Μυκάλης. Αμέσως μετά η Φώκια προσχώρησε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία ως το 412 π.Χ. Στη συνέχεια η πόλη πέρασε υπό τον έλεγχο των Σπαρτιατών όπου και παρέμεινε ως το 394 π.Χ. Τότε απελευθερώθηκε από τον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα, τον νικητή της ναυμαχίας της Κνίδου. Η απελευθέρωση από τη σπαρτιατική κυριαρχία δεν ήταν παρά μόνο ένα σύντομο επεισόδιο αφού το 386 π.Χ. δυστυχώς, το υπογραμμίζουμε εδώ, με την Ανταλκίδιο ειρήνη η Φώκια πέρασε μαζί με όλες τις μικρασιατικές ελληνικές πόλεις και την Κύπρο υπό τον έλεγχο των Περσών. Απελευθερώθηκε από την Περσική κατοχή όπως και όλη η Ιωνία μετά τη νίκη του Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ.
0: Έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορική πορεία και μετά αφού λοιπόν έχουμε εποχές μεγάλης ακμής, εμπορικής ανάπτυξης, αποικισμού, έχουμε και κάποιες εποχές που η πόλη φθήνει και οικονομικά.
1: Θα το δούμε αυτό. Στην ελληνιστική εποχή η εμπορική δύναμη της Φώκιας άρχισε να φθήνει σημαντικά και η πόλη δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να ανακτήσει τη ρευμάρια των χρόνων των προηγούμενων. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. σηματοδότησε μια νέα εποχή ανακατατάξεων για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Φώκια, όπως και οι γειτονικές της πόλης, πέρασε διαδοχικά σε διαφορετικές σφαίρες επιρροής. Μετά τη μάχη της Λειψού το 301, η Φώκια ανήκε στο βασίλειο του Λυσιμάχου, σωματοφύλακας, είπαμε, και διάδοχος του Αλεξάνδρου. Αλλά ο θάνατος του στο Κουροπέδιο, Λιδία, το 281 απόφυση του σήμανε την αλλαγή στρατοπέδου και την υποταγή στο βασίλειο των Σελευκηδών. Ως τον πρώιμο δεύτερο αιώνα π.Χ. η πόλη αποτελούσε άλλοτε χτίση των Σελευκηδών, άλλοτε των Αταλιδών, στην προσπάθεια και των δύο να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή. Στον πόλεμο της Ρώμης εναντίον, θα το αφήσουμε αυτό ίσως για κάποιους άλλους, εναντίον του Σελευκίδη Αντιόχου, η Φώκια υποστήριξε τον τελευταίο που ιτήθηκε στη στεριά και θάλασσα από τους Ρωμαίους και τους συμμάχους τους, τους Αταλίδες. Οι νικητές κυρίευσαν τη Φώκια, κατέλαβαν το λιμάνι της και ύστερα από ένα ξεσηκωμό των απελπισμένων πολιτών τη λεηλάτησαν το 190 π.Χ.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα διαδεδομένη η Φώκια ήταν η λατρεία της Αθηνάς, που ήταν η προστάτηδα θεά της πόλης. Η εικόνα της χρασόταν στα νομίσματα ως τους αυτοκρατορικούς χρόνους και ο ναός της συμπεριλήφθηκε από τον Παυσανία στους παλαιότερους και ωραιότερους της Ιωνίας. Παρά τα έντονα σημάδια της καταστροφής που είχε προξενήσει η πολιορκία των Περσών το 546 π.Χ. Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο αρχιτεκτονικά μέλη από το σημείο που έχει ταυτιστεί με τη θέση του ναού, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο της Σμύρνης.
0: Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τα ελληνιστικά χρόνια των πόλεων της Ιωνίας και συγκεκριμένα της Εφέσου, της Φώκιας, της Κολοφόνος και των Κλαζομενών. Έχουμε ήδη μιλήσει για την Έφεσο, μιλάμε για την Φώκια. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Σταύρου, είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Και κύριε Σταύρου, δεν ξέρω αν θα θέλατε να δώσετε ακόμα κάποια στοιχεία για την Φώκια.
1: Θα δούμε λίγο για την αρχαιότερη μαρτυρία που αναφέρεται στη λατρεία του Απόλλωνα στην πόλη, που προέρχεται από τους ομηρικούς χύμνους, επιγραφικά μαρτυρείται και η λατρεία του Ασκληπιού με την ιδιότητα του Σωτήρα και του Διονύσου, προς τιμή του οποίου εορτάζονταν τα Λίνεα. Εξέχουσα όμως θέση στη θρησκευτική ζωή της πόλης κατήχε η μητέρα των θεών, η Κυβέλη, που λατρευόταν σε πολλές θέσεις, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα παρακείμενα νησιά. Ο Ηρόδοτος, όταν μιλά για τη φιλία που ένωνε τον Αργανθόνιο, το βασιλιά της Ταρτισσού, Ισπανία, με τους Φωκαείς, τους οποίους όταν έμαθε ότι η πόλη τους απειλούνταν από τους Πέρσες, τους ενθάρρυνε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να εγκατασταθούν στα εδάφη του. Είναι συγκινητικό αυτό που θα ακούσουμε. Αφού όμως δεν μπόρεσε να τους πείσει, τους έδωσε χρήματα για την οχύρωση της πόλης το 590-580 π.Χ. Φαίνεται πως ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα σε μήκος και οχύρωνε εκτός από τη Χερσόνησο και ένα μεγάλο κομμάτι της στεριάς. Αυτά. Αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στις Κλαζομενές.
0: Βεβαίως, αφού ακούσουμε προηγουμένως έτσι λίγη μουσική, θα περάσουμε στην επόμενη πόλη.

0: Για τις κλεζομενές θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για την πόλη αυτή που ήταν χτισμένη στις ακτές της Ιωνίας. Κύριε Σταύρου, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά ή το γεωγραφικό στίγμα της πόλεως πρώτα-πρώτα?
1: Ευχαρίστω. Οι κλαζομενές βρίσκονται στο νότιο τμήμα του κόλπου της Μύρνης, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μύρνης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας κατά την αρχαϊκή περίοδο, ιδιαίτερα ακμάζουσα σε ό,τι αφορά την τέχνη της αγγιογραφίας, που όμως τον 6ο αιώνα π.Χ. εμπλέκεται σε πολιτιακές αναταραχές και παρακμάζει. Η προέλευση του ονόματος κατά τον Όμηρο συνδέεται με τις κραυγές των πουλιών που ζούσαν στις εκβολές του έρμου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ιδρυτής ήταν ο Πάραλος, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει ως οικιστή τον Κολοφόνιο τον Πάρφορο. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο αρχικός πληθυσμός της πόλης ήταν κατά κύριο λόγο Πελοποννήσιοι από τις Κλεονές και το Φλιούντα, που διέφυγαν κατά την κάθοδο των Δωρίων και έφτασαν στις Κλαζομενές, αφού προηγουμένως απέτυχαν να σταθεροποιηθούν στους πρόποδες του όρους Ίδα. Η ύπαρξη του τοπονημίου Λάμψος στις Κλαζομενές και τη Θεσσαλία μαρτυρά ότι τουλάχιστον ένα μέρος του πληθυσμού της πόλης είχε θεσσαλική καταγωγή. Η ύπαρξη πάντως έστω και ενός μέρους Ιώνων στον αρχικό πληθυσμό συνάγεται από την εκεί παρουσία της Ιωνικής γιορτής των Απατουρίων. Τα Απατούρια ήταν πολιτική γιορτή τελουμένη από τους Αθηναίους και όλους γενικά τους Ιώνες εκτός από τους Κολοφόνιους και τους Εφέσιους. Η πόλη των Κλαζομενών, μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. οι Κλαζομενές συμμετέχουν σε κοινή αποικιακή προσπάθεια με τους Μιλησίους και ιδρύουν την Καρδία στη Θράκη. Η πόλη συμμετείχε μαζί με Ίωνες και Δωρείς της Ανατολικής Ελλάδος, καθώς και τους Αιγινίτες, στην ίδρυση του εμπορίου της Ναυκράτειος στην Αίγυπτο. Στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα, ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε.
0: Έχουμε λοιπόν μία κατάσταση τέτοια ώστε οι Πέρσες να καταλάβουν την πόλη. Έχουμε μια εχθρική ενέργεια εναντίον των Κλαζομενών και περνάει η πόλη στους Πέρσες.
1: Ναι. Στα τέλη λοιπόν του 7ου αιώνα είχα κάποιο πρόβλημα. Ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταλάβει τις Κλαζομενές, ενώ είχε ήδη καταλάβει τη Σμύρνη έπειτα από πολιορκία. Περίπου μισό αιώνα αργότερα όμως η πόλη δεν ήταν στη θέση να αντισταθεί στον Κρίσο και αναγκάστηκε να υποκύψει πληρώνοντας φόρο. Είναι γνωστό επίσης ότι διατηρούσε θησαυρό στους Δελφούς, αρκετά λεφτά. Μετά το 546 π.Χ. η πόλη των Κλαζομενών πέρασε υπό τον έλεγχο των Περσών. Το 494 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Ιωνικής Επανάστασης οι Κλαζομενές κατακτήθηκαν εύκολα από το στρατό του Αρταφέρνη και του Οτάνη. Μετά το 478 η πόλη συμμετέχει στη συμμαχία της Δήλου με εισφορά 1,5 ταλάντων αρχικά και αργότερα σε 6 ή 15 τάλαντα. Το καλοκαίρι του 412 κατά τη διάρκεια του Ιωνικού Πολέμου οι Κλαζομενές αποστάτησαν από την Αθήνα υπό την πίεση μιας μικρής λακεδαιμονιακής ναυτικής δύναμης. Συντάχθηκαν με τους Σπαρτιάτες και τον Τισαφέρνη. Σύντομα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον της Αθηναϊκής Φρουράς στην Δέο. Λίγο αργότερα, το 411, λόγω της επιτυχημένης δράσης του Αθηναϊκού Ναυτικού, οι Κλαζομενές προσχώρησαν εκ νέου στο Αθηναϊκό στρατόπεδο. Ο Σπαρτιάτης Αστείοχος, σε συνεργασία με τον ύπαρχο του Τισαφέρνη, τον Αιγύπτιο Τάμο, εκδίωξαν τους κατοίκους που κατέφυγαν στη Δαφνούσα, στην Ενδοχώρα. Απέτυχαν να τους συλλάβουν, εμποδιζόμενοι από τον ισχυρό άνεμο. Το 407 η πόλη φαίνεται πως ανακαταλήφθηκε από φιλοσπαρτιάτες ολιγαρχικούς, κάτι που ανάγκασε τον Αλκιβιάλη να αφήσει το στόλο στη Σάμο και να σπεύσει σε βοήθεια των δημοκρατικών συμμάχων, επιβάλλοντας συνθήκη μεταξύ των αποστατών στη Δαφνούσα και της Αθήνας. Μετά το 404, οι ολιγαρχικοί, προφανώς με την υποστήριξη του Σπαρτιάτη Λυσάνθρου, επανήλθαν στην Ίσο. Η διαμάχη πάντως μεταξύ των δύο πολιτικών φατριών συνεχίστηκε και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πόλη ήταν μονίμως διασπασμένη μεταξύ των δημοκρατικών που κατοικούσαν στην Ίσο και των ολιγαρχικών που ήλεγχαν το Χιτών ή Χιτρών.
0: Προφανώς αυτό ήταν και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σταύρου, που δεν άφηνε την πόλη να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί όπως...
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αφού υπήρχαν αυτές οι
0: διαμάχες.
1: Προφανώς. Το 391 έως το 388, με την ιδιότητα της ως μέρους της Δωδεκάπολης, η πόλη μεσολάβησε με την επίλυση της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Μιλήτου και Μιούντος, και το 387 ανήκει στο Αθηναϊκό στρατόπεδο, όπως φανερώνει ένα ψήφισμα του Αθηναϊκού Δήμου, που ευχαριστεί το Δήμο Κλαζομενών για την πίστη του, η οποία επισφραγίστηκε με συνθήκη που παραχωρούσε εκτεταμένα προνόμια στη μικρασιατική πόλη Ελευθερία να αποφασίσει τις σχέσεις της με τους ολιγαρχικούς που ήλεγχαν το Χιτών, αλλά επέβαλε φορολογία. Το 386 ερχόμαστε πάλι στην Ανταλκίδιο Ειρήνη, όπου οι Κλαζομενές επέστρεψαν στην Περσική κυριαρχία. Το 383, μετά το θάνατο του Τάχο, οι Κλαζομενές και οι Κίνοι διεκδικούσαν την Ίσο Λευκή, όπου υπήρχε ιερό του Απόλλωνος, και παρέπεμψαν τη διαφορά τους ενώπιον του Δελφικού Μαντίου. Κατόπιν τεχνάσματος, οι Κλαζομένοι κέρδισαν την υπόθεση. Το 334, η πόλη των Κλαζομενών απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο, ο οποίος και συνέλαβε το σχέδιο να δημιουργηθεί ένας τεχνητός ισθμός που συνέδεε την Ίσο με την Εδωχώρα. Το 301, όντας υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου και του Δημητρίου, η πόλη πολιορκήθηκε από τον υπασπιστή του Λυσιμάχου, τον Πρεπέλαο, αλλά ο Δημήτριος την έσωσε στέλνοντας βοήθεια από θαλάσσεις. Περίπου την ίδια περίοδο, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., η πόλη αναγκάστηκε να καθορίσει την επικράτεια της λόγω διαφορών με τους γείτονές της και ιδιαίτερα την ΔΕΟ κατόπιν διαιτησίας δικαστών από την ΚΟ. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., οι Κλαζομενές ανήκαν διαδοχικά στο Λυσίμαχο, τους Σελευκίδες και τους Αταλίδες. Στην Ειρήνη της Απάμιας, το 188, οι Κλαζομενές ορίστηκαν ελεύθερη και ανεξάρτητη πόλη και έλαβαν και κάποια εδάφη με τα οποία αυξήθηκε η επικράτειά τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Μυθριδατικού πολέμου, αποτέλεσαν μαζί με άλλες θέσεις στη Μικρά Ασία και το Αιγαίο στόχο επιδρομών των πειρατών συμμάχων του βασιλιά Μυθριδάτη VI, του Ευπάτορος του Πόντου. Τα ρωμαϊκά χρόνια είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της.
0: Οπότε σταματάμε εδώ, γιατί θα δούμε τις λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό ακούμε λίγη μουσική για να περάσουμε στην επόμενη πόλη μας, κύριε Σταύρου.

0: Ο κύριος Σταύρος Σταύρου είναι μαζί μας, φιλόλογος, λογοτέχνης, συγγραφέας. Μιλάμε για την Ιωνία, για συγκεκριμένες ιωνικές πόλεις, αγαπητοί ακροατές. Δίνουμε το βάρος στα ελληνιστικά χρόνια και πάμε στην Κολοφώνα, κύριε Σταύρου, από τις πιο σημαντικές ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
1: Από τις σημαντικότερες, αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας. Αντίθετα με τις περισσότερες πόλεις της Δυτικής Μικράς Ασίας, δεν βρίσκεται στα παράλια, αλλά είναι στην ενδοχώρα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση από τη θάλασσα. Το όνομα της πόλης σημαίνει κορυφή και τα όρια της ήταν ασαφή, αλλά φαίνεται πως στα δυτικά συνόρευε με τις επικράτειες της Θεό και των Κλαζομενών. Ο Μόψος, μάντης και βασιλιάς της Κολοφόνος, θεωρείται ότι ίδρυσε το μαρτίο του Απόλλωνα στην Κλάρο και όθησε τους Κολοφονίους να επεκταθούν εκδιώκοντας τους Κάρες, Λέλεγες, γείτονές τους. Στην αρχαϊκή περίοδο η Κολοφόνη ήταν ισχυρή ναυτική πόλη με εξαιρετικά γόνιμο έδαφος. Η ισχύ της συνάγεται από την παροιμία «Κολοφόνα επέθηκε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι αρκούσε η παρέμβασή της για να τερματιστεί οποιαδήποτε τυχόν αντιδικία μεταξύ των πόλεων της Ιωνίας.
0: Ισχυρή η θέση δηλαδή της πόλεως αυτής.
1: Πριν από τη λιδική κατάκτηση, οι Κολοφόνοι διατηρούσαν μεγάλες περιουσίες, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Το γεγονός του πλούτου και της κλειδής της πόλης και ο φιλίδωνος βίος των κατοίκων, που συγκρίνονταν με την παροιμιακή τρυφή των Σιβαρητών, οδήγησε αρκετούς αρχαίους συγγραφείς να αποδώσουν την καταστροφή της πόλης στην Ήβρη. Η Κολοφόν παρέμεινε επί μακρό υπολιδικό έλεγχο. Ο Ξενοφάνης, τέκνο ο ίδιος της πόλης, αναφέρει μια μερίδα του πληθυσμού όχι λιγότερους από 1000 Κολοφονίους ως λιδίζοντες που ζούσαν με τριφυλότητα, μολονότι παλαιότερα οι συμπατριώτες του ήταν σκληραγωγημένοι, ενώ ο φύλαρχος μιλά για φιλία και συμμαχία μεταξύ των Κολοφονίων και των Λιδών. Η τριφυλή ζωή των Κολοφονίων τερματίστηκε με την έλευση της τυγερής τυραννίας των Περσών το 546 π.Χ.
0: Έχουμε λοιπόν μια μακρά ιστορία, περιπέτειες αρκετές ιστορικές και σε αυτή την πόλη. Φτάνουμε όμως και στα ελληνιστικά χρόνια. Υπάρχει έτσι παρόμοια πορεία της πόλης με αυτές τις πόλεις τις ιωνικές για τις οποίες ήδη έχετε μιλήσει.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε ότι η Κολοφόν μετά την ήττα των Περσών στη Μυκάλη το 479 π.Χ. Εντάχθηκε στη συμμαχία της Δήλου. 3 χρόνια αργότερα, άνοιξη του 427, ο Πισούθνης εγκατέστησε Φρουρά και στο Νότιον κατόπιν πρόσκλησης από τη φιλοπερσική παράταξη. Τότε οι Αθηναίοι με επικεφαλής τον Πάχητα έδιωξαν την περσική Φρουρά από το Νότιον και εγκατέστησαν Αττικία, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι εξόριστοι, προφανώς φιλαθηναίοι, Κολοφόνοι. Μετά την Ανταλκίδιο ειρήνη, η Κολοφόν πέρασε πάλι υπό τον έλεγχο των Περσών και απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο το 334 π.Χ. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κολοφόν βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου I του Μονόφθαλμου. Η πόλη ευνοήθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο της αρχής του ηγεμόνα αυτού. Τότε η παλαιά πόλη ενώθηκε με την νεότερη, την απικία του 427 π.Χ. ή των Νότιων. Επέκτηνε και ανανέωσε τα τείχη της. Η κίνηση αυτή ανήκει στο γενικότερο συνοικιστικό έργο του Αντιγόνου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ίδρυση της Αντιγονίας Τροάδος, η ανοικοδόμηση της Μύρνης και το σχέδιο του συνοικισμού της Λεβέδου με την Τέο, που δεν ευοδόθηκε τελικά. Για το σκοπό της ανοικοδόμησης των τείχων και της ένωσης της παλιάς με τη νέα πόλη, διενεργήθηκε έρανος από το 311 έως το 306 π.Χ., κατά τον οποίο συγκεντρώθηκε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για την εποχή. Στην ίδια επιγραφή, ψήφισμα που ευχαριστούσε τον Αντίγονο που χάρισε στην πόλη την ελευθερία, οι αρχές της Κολοφόνος ζήτησαν εξαίρεση από τη φορολογία. Με βεβαιότητα πριν από το 306 π.Χ., οπότε αναγορεύτηκε βασιλιάς ο Αντίγονος Μονόφθαλμος, έστειλε ένα διάγραμμα με το οποίο καθόρισε τη φύση της διαιτησίας των Γκόων για μια συνοριακή διαφορά μεταξύ κολοφόνος και των κλαζομενών. Όταν οι δυνάμεις του γιου του Αντιγόνου, του Δημητρίου Πολιορκητή, απελευθέρωσαν την Αθήνα από τα στρατέματα του Κασάνδρου το 304, οι κολοφόνοι μαζί με άλλους μικρασιάδες έστειλαν πρεσβείες στη θεωρούμενη κοιτίδα των Ιώνων. Επιπλέον έστειλαν και κάποιο χρηματικό ποσό για να συγχαρούν την Αθήνα για την απελευθέρωσή της. Το 302, όταν ο συνασπισμός των διαδόχων αποφάσισε να εκμηδενήσει τον Αντίγονο και το γιο του, ο αλυσίμαχος της Θράκης έστειλε το στρατηγό του Πρεπέλαο με εκστρατευτικό σώμα για να καταλάβει τη Μικρά Ασία. Οι κολοφόνοι και οι Τίοι ήρθαν σε συνεννόηση με τους εισβολείς και συνθηκολόγησαν, χωρίς να εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Αργότερα όμως οι κολοφόνοι και η Σμύρνη αντιτάχθηκαν στον αλυσίμαχο. Και το 299 π.Χ. του αλυσίμαχος θέλησε να συνοικήσει την Κολοφόνα με τη Λέβεδο, την Έφεσο και τα Φύγελα σε μια νέα πόλη, την Αρσινόια. Η Κολοφόν ερημώθηκε. Η πράξη αυτή αναγνωρίζεται ως δείγμα τυραννικής συμπεριφοράς. Το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε αν και η Νέα Έφεσος ανοικοδομήθηκε ως η λαμπρότερη πόλη της Μικράς Ασίας. Το 281 π.Χ. με το θάνατο του Λυσιμάχου η Κολοφόν ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να ξαναποκτήσει τα πλούτη και τη δόξα των προγενέστερων εποχών. Πλέον, μεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισε τον Νότιο, που αποκαλούνταν επίσης Νέα Κολοφόν και οι κάτοικοι του Κολοφόνη εκ της θαλάσσης σε αντιδιαστολή με την παλαιά Κολοφόνα που παρέμεινε στην αρχική της θέση. Κατά τη διάρκεια της πτωλεμαϊκής ιδιείσδησης στη Μικράσια, η Κολοφόν πέρασε υπό Αιγυπτιακό έλεγχο. Και το 218 ο Άταλος πρώτος, εκμεταλλευόμενος τη δυναστική διαμάχη μεταξύ Αχαιού και Αντιόχου III, προσάστησε στο Περγαμινό βασίλειο μια σειρά από πόλεις της Αιωλίδας όπως η Κύμη, η Μύρινα, η Φώκια, η Αιγαίες και η Τίμνος. Δεν προχώρησε άλλο, ωστόσο δέχτηκε απεσταλμένος από την Τέο και την Κολοφόνα που του παρέδωσαν τις πόλεις τους. Πάντως, η πόλη βρέθηκε σύντομα ξανά υπό τον έλεγχο του Αντίοχου III, όπως μαρτυρά επιγραφή που αναφέρεται ότι η εκμίσθωση των φόρων γίνονταν με βάση το διάταγμα που είχε στείλει ο βασιλιάς. Μετά τη μάχη της Μαγνησίας του Σιπύλου και την ειρήνη της Απάμιας, τώρα πάμε στο 2ο αιώνα π.Χ. το 188, το Νότιο ορίστηκε ότι είναι ελεύθερη πόλη. Αντίθετα, η τύχη της Κολοφόνας ήταν άγνωστη. Η πλειονότητα των μελετητών πάντως αποδέχεται ότι διατήρησε την ελευθερία της υπό το φως της περίφημης επιγραφής που αναφέρεται σε επιστολή που έστειλε ο Εμίλιος Σκυπίων στη Βουλή και το Δήμο της πόλης, με την οποία εγγυήθηκε τα δικαιώματα του ιερού του Απόλλωνα στην Κλάρο. Πάντως η Κολοφόν είναι σίγουρα ελεύθερη πόλη γύρω στο 150 π.Χ. όταν μαζί με τη Σάμο και τη Μαγνησία του Μεάνδρου συμμετείχε σε διαιτησία στη διαφορά του Ναρθακίου και της Μελιτίας στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που δηλώνουν την ελληνικότητα και αυτής της πόλης της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας. Όμως μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν κινδύνευσε η Αθήνα έστειλαν και πολεμιστές, αλλά μετά την νίκη στέλνουν τα συγχαρητήριά τους με έμπρακτο τρόπο, δηλαδή

0: πολίτευμα της Κολοφώνας ήταν ολιγαρχία κατ' όνομα μόνο, εφόσον οι πλούσιοι κάτοικοι που απολάμβαναν πολιτικά δικαιώματα ήταν περισσότεροι από τους φτωχούς. Μια μερίδα των κατώτερων τάξεων είχε εκδιωχθεί από την πόλη και είχε καταφύγει στη Σμύρνη το 700 π.Χ. Είναι άγνωστο το πολίτευμα της πόλης κατά τη διάρκεια της λιδικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να διαμορφώθηκε σε τυραννία την περίοδο περσικής κυριαρχίας, δηλαδή το 546, μετά το 546. Τον 5ο αιώνα, οι αλλεπάλληλες διαμάχες της φιλοπερσικής, της φιλαθηναϊκής μερίδας υποδηλώνουν ενδεχομένως και πολιτιακές διαμάχες.
1: Έχουμε ένα λεπτό περίπου στη διάθεσή μας, ένα με 1,5 λεπτό, για να μας πείτε αν θέλετε και αν έχετε κάποιο στοιχείο ακόμα.
0: Θέλω να πω πριν να τελειώσουμε, να επιμείνω σε δύο πράγματα, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα που έχουν ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερα για την συνεκτικότητα, τη σύμπνοια που έδειξαν τότε οι Έλληνες εν ώψη της περσικής απειλής. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Αριανό. Θα ήθελα να το ακούσετε.
1: Βεβαίως.
0: Από την Αλεξάνδρου Ανάβαση. Εδώ αναφέρεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού. Και λέει ο Αριανός στην Αλεξάνδρου Ανάβαση: «Ώστε ύστερα από τόσους κόπους, τι απομένει σε μένα τον ίδιο, εκτός από αυτήν εδώ την πορφύρα και αυτό το στέμμα, δεν έχω κρατήσει τίποτε για τον εαυτό μου. Ούτε μπορεί κανένας να αποδείξει ότι έχω δικούς μου θησαυρούς, εκτός από αυτά τα οποία είναι δικά σας πράγματα ή όσα φυλάγονται για σας. Ούτε άλλωστε έχω λόγους να φυλάγω για τον εαυτό μου θησαυρούς, εφόσον τρώγω την ίδια με σας τροφή και κοιμάμαι όπως και εσείς. Αν και νομίζω ότι δεν τρώγω ούτε τα ίδια φαγητά με όσους από εσάς ζουν στη Χλυδή. Και ξέρω καλά ότι μένω άγρυπνος για χάρη σας, ώστε να μπορείτε εσείς να κοιμάστε ήσυχοι». Αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού που ήθελα να τα υπογραμμίσω.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά, κύριε Σταύρου, χαίρετε.
0: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Και εμείς μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας ο κύριος Σταύρος Σταύρου.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα ακούσατε για τις Ιωνικές πόλεις Έφεσο, Κολοφόνα, Κλαζομενές και Φώκια κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή.

0: Γραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μία σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσκυνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
8: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
9: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
10: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
10: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Τέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των εργασιών επιδόθηκαν υποτροφίες συνολικού ποσού 800.000 ευρώ σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς και τα πρώτα διπλώματα μαθητείας στους αποφύτους των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Παράλληλα, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση των συνοδικών δικαστηρίων και των συνοδικών επιτροπών, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα στην Τανάγρα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο το πρωί την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο. Στη διεθνή επικαιρότητα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ θα συναντηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Έθριος για αύριο καιρός στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Συνεχίζουμε σήμερα με τους στίχους 6 και εξής του 103 Ψαλμού που περιγράφουν με εξαιρετικές εικόνες την ορατή και τη μυστική λειτουργία των υδάτων. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε το στίχο «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Εσύ που θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της και δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Τώρα τα νερά. Στίχος 6. «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος, δηλαδή τα ατέλειωτα ύδατα, περιβάλλουν τη γη και νερά αποθηκεύονται στα βουνά. Καταρχήν μια γραμματολογική διευκρίνηση. Το «αυτού», ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το «αυτού» κείται αντί «αυτής» και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε «άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη». Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη «άβυσσος» προέρχεται από το «άβυθος», το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό. Το ρούχο της γης είναι το νερό. Αυτά τα νερά τα διαχειρίζεται η πρόνοια του Θεού. Άλλα θα πάνε στις θάλασσες, άλλα θα πάνε στα ποτάμια, άλλα θα πάνε στις πηγές. Στον στίχο ο ποιητής αναφέρεται στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το ποίημα είναι γραμμένο γύρω στο 1000 π.Χ. Η κοσμολογική αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και για αιώνες αργότερα, ήταν ότι η γη είναι ένα νησί που κολυμπάει, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στα νερά. Ένας θόλος σαν τεντωμένο δέρμα προστατεύει τη γη από τα νερά της αβύσσου. Υπάρχουν τα νερά πάνω από αυτόν τον θόλο και τα νερά κάτω από αυτόν τον θόλο. Τα νερά λοιπόν άνω του στερεώματος και τα νερά τα κάτω του στερεώματος. Με αυτήν την κοσμολογική αντίληψη θα κατανοήσουμε και τις εικόνες που παραθέτει αυτό το έξοχο ποίημα του ποιητή. Αυτά τα ύδατα λοιπόν έρχονται και φεύγουν, κινούνται μέσα στη δημιουργία, όπως δηλώνουν οι στίχοι 7 και 8. «Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου λιλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσα σ' αυτά. Με την εντολή σου θα αποσυρθούν, με τη δυνατή φωνή σου θα διασκορπιστούν. Ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν στις παιδιάδες όπως εσύ όρισες». Εικόνες που περιγράφουν την κίνηση των υδάτων. Μια κίνηση που επίσης οφείλεται κατά τον ποιητή στην πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω ότι κατά την πίστη της Εκκλησίας η σχέση του ευχαριστιακού σώματος με τον Θεό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ευσεβή πρακτική των δεήσεων σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πλημμυρών που ενεργούνται ως εκκλησιαστική πράξη. Στο στίχο 9 έχουμε επίσης μια καταγραφή από τον ποιητή περί του ορίου. «Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη». Κατά λέξη έθεσες, Κύριε, όριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει, δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό το όριο, ούτε μπορεί να γίνει μια αντίστροφη κίνηση. Αναφερόμενος όμως στα νερά, λέει ότι τα νερά έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν ούτε να πάνε πέρα από το όριο αυτό, ούτε να μείνουν ένθεν του ορίου αυτού.
Έβαλε σύνορα λοιπόν που δεν θα τα διαβούν και ούτε ξανά θα καλύψουν τη γη. Σαφώς ο ποιητής εδώ αναφέρεται στον κατακλυσμό όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης και στην υπόσχεση του Θεού μετά την υποχώρηση των υδάτων ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως που μετά τον κατακλυσμό οριοθετείται η κίνηση πλέον της γης μέσα στους αιώνες. Πάσα στα σημέρας της γης, σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και έαρ, ημέραν και νύκτα, ου καταπαύσουσιν. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο και αυτό το όριο το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για τη δημιουργία του. Αυτό το όριο το θέτει ο Θεός ως δημιουργός. Αυτό το όριο δεν μπορούν να το διασαλεύσουν οι φυσικές δυνάμεις, όσο και αν είναι καταστροφικές μερικές φορές. Η Βίβλος μας περιγράφει μια τέτοια καταστροφή, πολύ μεγάλη καταστροφή, τον κατακλυσμό. Αλλά ακόμα και από μια τέτοια καταστροφή προέρχεται πάλι το φως του Θεού, η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα ύδατα, αυτή η άβυσσος να κατακυριεύσει της γης. Όταν τα γράφει αυτά ο Δαβίδ, ο κατακλυσμός είναι παρελθόν, απότατο παρελθόν. Και είναι απότατο παρελθόν που εμπεριέχει και μία υπόσχεση ότι ποτέ ξανά τα ύδατα δεν θα καλύψουν τη γη. Τι θα πει όριον? Η σημασία του ορίου, η σημασία ενός τέτοιου ορίου υπερτερεί του γράμματος του νόμου. Παντού βλέπουμε και στην ποιήση και στους ψαλμούς αλλά και στους προφήτες ότι πάντα υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί, δεν πρέπει να το υπερβεί ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα νόμου, δεν πρόκειται εδώ για υποταγή στο νόμο, αλλά είναι πέραν του γράμματος του νόμου το όριον. Ο νόμος μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σωστός μόνο εάν εναρμονίζεται στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο δημιουργός. Τα όρια αυτά είναι θέμα που θα το αναπτύξει η θεολογία, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Εκκλησίας. Τα όρια αυτά το είδαμε λίγο πριν σε προηγούμενη εκπομπή και στον 50ο ψαλμό. Τα όρια αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πραγματοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τη δημιουργία, ως έργο του Θεού, όχι αυτόνομα με τη δημιουργία, και η πραγματοποίηση μιας σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ένα βήμα περισσότερο. Η διαχείριση της δημιουργίας από τον άνθρωπο για να μπορεί να την προσφέρει στο Θεό, κάτι που με έναν συγκλονιστικό τρόπο πραγματώνεται κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η αντίληψη του ορίου ασφαλώς δεν είναι μόνο παλαιοδιαθηκική, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η αντίληψη του ορίου είναι το ζητούμενο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς. Σας θυμίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τη λέξη όριο την καταθέτει στην ιστορία με μια άλλη λέξη, τη λέξη μέτρον. Και είναι γνωστό το απόσπασμα του Ηράκλειτου που διασώζεται από τον Πλούταρχο ότι ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο. Ήλιος ούχ υπερβήσεται μέτρα. Αλλιώς θα έρθουν οι ερηνίες για να φέρουν τη δικαίωση. Η δε μη ερηνίες δίκης επίκουρη εξευρίσουση. Δηλαδή θα έρθει η τιμωρία ώστε να αποκατασταθεί η αρμονία. Την υπέρβαση ή την κατάργηση του μέτρου η αρχαιοελληνική παράδοση την ονομάζει ύβρι. Μετά το στίχο αυτό, δηλαδή μετά το στίχο 9, έχουμε μία σειρά στίχων εξαιρετικά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, χαριτωμένων. Νομίζω πρόλαβα και είπα ότι τον ψαλμό θα τον εξετάζουμε ως ποίηση και η ποίηση καταθέτει εικόνες. Και οι ζωγράφοι ξέρουν τι θα πει καταθέτω εικόνα. Ο εξ αποστάλων
ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν τα νερά. Βλέπει ο ποιητής τώρα τη δημιουργία, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, και αρχίζει και την περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στα φαράγγια, τα νερά τρέχουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι εις δίψαν αυτών. Σ' αυτά ποτίζονται τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Όλα τα θηρία έχουν τρόπο να ποτιστούν. Τα άγρια τα γαϊδουράκια περιμένουν για να ξεδιψάσουν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνή. Στις όχθες αυτών των νερών χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά, ανάμεσα στα βράχια και λαϊδούν. Στο εβραϊκό κείμενο, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι αντί για πέτρες έχουμε φυλώματα. Εκ μέσου των φυλωμάτων δώσου συμφωνή, θα ήταν ο στίχος αν ακολουθούσαμε το εβραϊκό κείμενο. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ποτίζεις τα βουνά με βροχές από τον ουρανό. Οι καρποί των έργων σου θα χορτάσουν τη γη και το πλήρωμά της. Τα έργα του Θεού που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια οικονομούν το βίο των ανθρώπων, αλλά και τις ανάγκες των έμβιων υπάρξεων. Αυτή τη θέση θα αναπτύξει και ο Χριστός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι, δεν κοπιάζουν, ούτε υφαίνουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εισκλίβανον βαλόμενον. Ο Θεός σου το αμφιένισε, έτσι το στολίζει, ου πολλο μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μπορούμε να κάνουμε με αυτό τον τελευταίο στίχο των λόγων του Κυρίου, μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική αναγωγή και να δούμε το ποίημα ότι καταθέτει μία προφητεία, την προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα έρθει να δικαιώσει όλα όσα ζωγραφίζει ο ποιητής μέσα στη δημιουργία. Τα νερά πάνω στα βουνά, τα νερά κάτω στις πεδιάδες, τα χόρτα να ποτίζονται, τα χόρτα να βλασταίνουν, τα ζώα να ποτίζονται. Όλη αυτή η κίνηση περιγράφει μία ζωή που ο Χριστός θα της δώσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μιας πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.

0: Στίχος 14. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κάνει στο χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και δίνει στα σπαρτά να τα καλλιεργούν οι άνθρωποι, με το ψωμί να στηρίζουν το βίο τους, με το κρασί να εφραίνουν την ψυχή τους, με το λάδι να ομορφαίνουν τη ζωή τους. Σύτος ίνος έλεον. Ο ποιητής και προφήτης βλέπει το μυστήριο που θα έλθει, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο που σε μια άλλη διάσταση τροφοδοτεί τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Σε αυτούς όλους τους στίχους έχουμε 4 στοιχεία. Το είδωρ, ο άρτος, ο ίνος και το έλεον. Αυτά τα 4 στοιχεία στο ψαλτήρι έρχονται και επανέρχονται. Πότε το ένα, πότε τα 2 μαζί, πότε τα 3 μαζί, πότε και τα 4 μαζί. Εάν δεχθούμε ότι ο Δαβίδ δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά είναι και προφήτης, δηλαδή εξαγγελέας της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, τότε ο Δαβίδ βλέπει ότι αυτά τα 4 στοιχεία θεμελιώνουν και μία νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία οργανώνει τη ζωή της γύρω από τα 4 αυτά στοιχεία. Το νερό με το βάπτισμα, τον άρτο και τον ίνο με τη Θεία Ευχαριστία, το έλεον με την εσφλαχνία της, με τη θεραπευτική της παρέμβαση μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Καινή Διαθήκη έχουμε και τα 4 αυτά στοιχεία σε θεμελιώδεις ιδρυτικές πράξεις των μυστηρίων της Εκκλησίας. Σαφέστατα έχουμε το είδωρ για το βάπτισμα, σαφέστατα έχουμε τον άρτο και τον ίνο για τη Θεία Ευχαριστία, σαφέστατα έχουμε το έλεον μέσα από την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου ή την προσευχητική στάση μας απέναντι στο Θεό με παρουσία αυτού του υλικού στοιχείου που είναι το λάδι, όπως περιγράφονται στην επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Δεν είναι ο κέδρος, είναι η κέδρος, θηλυκό. Εκέδρη του λιβάνου, τις οποίες φύτευσες. Δηλαδή από το νερό που έχεις απλώσει παντού, τα δέντρα, τα ξύλα στις πεδιάδες θα χορτάσουν, αλλά και τα ψηλά δέντρα. Εδώ το κέδρος είναι το μέρος αντί του όλου. Παίρνει ένα κυρίαρχο δέντρο ο ποιητής που για την περιοχή αυτή είναι το πιο δυναμικό στέρεο, που από αυτό θα φτιάξουν το σπίτι τους οι άνθρωποι, τις κατασκευές τους κλπ. Και αντί του μέρους εννοεί το όλον των δέντρων. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η οικία ηγείται αυτόν. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δέντρα θα καταφύγουν τα πουλιά, είτε των πεδιάδων είτε των βουνών, και πάνω απ' όλα είναι η φωλιά του ερωδιού. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη πελαργός. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τον ερωδιό που θεωρείται πιο αρχοντικό πουλί. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ψηλά τα βουνά είναι για τα ελάφια, δηλαδή είναι για τα ζώα τα μεγάλα που τρέχουν μέσα στα ψηλά βουνά. Ενώ τα βράχια τα χαμηλά είναι για τους λαγούς. Εκεί θα καταφύγουν οι λαγοί. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Αναφέρεται ο ποιητής στη διήγηση της γενέσεως που ο Θεός με τον λόγο του δημιουργεί, τον ήλιο και τη σελήνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση έτσι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου για να σας πω ότι ένας φίλος που ασχολείται με τα φυσικά αυτά φαινόμενα μας εξηγούσε κάποτε ότι αν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, αυτό οφείλεται στη σελήνη, όχι τόσο στον ήλιο. Διότι αν δεν υπήρχε η σελήνη, ο ήλιος δεν θα άφηνε να υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Η σελήνη είναι που επιτρέπει να υπάρχει ζωή πάνω στη γη, γιατί η σελήνη είναι αυτή που φιλτράρει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Συνεχίζουμε τώρα την περιγραφή της δημιουργίας. Όχι τόσο γενικά της δημιουργίας, όσο την περιγραφή αυτού που ζει ο άνθρωπος με όλη τη δημιουργία γύρω του, είτε στην πεδιάδα ζει, είτε στο βουνό, είτε στα δάση μέσα. Πώς αντιλαμβάνεται τους καιρούς? Σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει σκοτάδι και νύχτα, αλλά υπάρχει η σελήνη και υπάρχει και ο ήλιος, ήλιος που δει και που ανατέλει. Τη νύχτα όλα τα άγρια θηρία βγαίνουν για να φάνε και μας περιγράφει ένα λιονταράκι, ένα μικρό λιοντάρι, σκύμνο, που ορίεται και προσπαθεί να αρπάξει κάτι από τη δημιουργία του Θεού για να το φάει. Έθου σκότος και έγινε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Όταν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν στις μάντρες τους και θα πλαγιάσουν. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Ένας διάλογος, μια συνομιλία, τα ζώα και ο άνθρωπος. Τα άγρια ή τα ήμερα ζώα και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαλέγεται με τα ζώα, διαλέγεται με τα όντα της δημιουργίας, αλλά διαλέγεται μέσα από μία σύγχυση. Τη σύγχυση αυτή θα άρει αργότερα μια νέα μέρα που θα ανατείλει, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Ισαΐας οραματίζεται μια τέτοια μέρα όταν ο λύκος θα κάνει παρέα με το αρνί, όταν τα άγρια θηρία θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με τα ήμερα ζώα. Γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης, ο αγιασμένος, ο φωτισμένος, ο δικαιωμένος άνθρωπος. Θα είναι ο καταλύτης μιας εναρμόνιας κατάστασης μέσα στη δημιουργία. Είναι η ημέρα που οραματίζεται ο Ισαΐας και που εξαγγέλει κάποτε ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτή η ημέρα της Βασιλείας είναι εδώ, πραγματοποιείται τώρα. Αν και όχι ακόμα. Όταν λοιπόν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Κρύφτηκαν μέσα στις φωλιές τους. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο, να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος άξονας μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, για να διαχειρίζεται αυτή τη δημιουργία. Φυλάσσιν και εργάζεστε, μα λένε τα αρχαία κείμενα. Εξελεύσεται άνθρωπος λοιπόν επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Είναι η ημέρα του ανθρώπου. Κάθε μέρα είναι η ημέρα του ανθρώπου, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Μετά ο άνθρωπος μαζεύεται, γιατί έρχεται το σκοτάδι. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, γιατί ερχόταν το σκοτάδι. Τώρα αυτό το σκοτάδι δεν είναι το σκοτάδι της αγνωσίας, το σκοτάδι της απουσίας, το σκοτάδι του φόβου. Τώρα, μετά την ανανθρώπιση του λόγου, το σκοτάδι αυτό είναι γεμάτο φως. Θυμηθείτε, κάθε εσπερινό μαζευόμαστε για να ευχαριστήσουμε για τη μέρα που πέρασε και για να δεηθούμε για τη νύχτα που έρχεται. Όμως πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν δεόμαστε για μια νύχτα σκοτεινή, αλλά δεόμαστε για μια νύχτα που εμπεριέχει ένα φως. Και αυτό το φως το τραγουδάμε. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Κατά έναν μυστικό τρόπο δεν υπάρχει πια νύχτα. Υπάρχει μόνο ανέσπερη ημέρα μέσα στον τόπο και στον τρόπο της Εκκλησίας. Και καταλήγει ο ποιητής με αυτόν τον περίφημο στίχο: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς του». Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για το στίχο 24. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Επληρώθη η γη όχι από τα δημιουργήματά σου, αλλά από αυτό που έχτισες. Μάλιστα, σε ορισμένες γραφές το κτίσεώς σου γράφεται με ήττα. Όχι που έχτισες, αλλά που κατέχεις. Εσύ που είσαι ο κτήτορας, αυτός που κατέχει. Πάντα λοιπόν εν σοφία επί Ιησάς. Τι θα πει αυτό? Εδώ έχουμε μία κεκριμένη λέξη. Ασφαλώς σοφία σημαίνει έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, είναι σοφός, έχει τη σύνεση, έχει τη γνώση κλπ. Ο Θεός είναι η υπερέχουσα σοφία. Όλα τα κείμενα μας μιλάνε για σοφία του Θεού. Ποια είναι όμως η σοφία του Θεού? Στον Ισαΐα υπονοείται για πρώτη φορά ότι η σοφία του Θεού είναι ο δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ. Μαλάχ Γιαχβέ. Αλλά αυτός ο δούλος σε άλλο σημείο του Ισαΐα γίνεται ο Πες, το παιδί του Θεού, για να αποκαλυφθεί τελικά ότι η σοφία του Θεού είναι ο Υιός του. Ο Παύλος το ξεδιπλώνει αυτό. Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ότι γεννάει αιωνίως τον Υιό του. Άρα η δημιουργία έχει σχέση με αυτή τη σοφία. Η δημιουργία, η κτήση μάλλον, δημιουργείται για αυτόν τον Υιό. Η σοφία γεννάει τη δημιουργία. Η δημιουργία γεννιέται από τη σοφία. Σοφία και δημιουργία είναι η αγκαλιά του Πατρός, η παρουσία του Πατρός. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τώρα, δείτε ότι στους επόμενους στίχους ο ποιητής φεύγει από τα βουνά, φεύγει από τις πεδιάδες, φεύγει από τα δέντρα και βλέπει την απέραντη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί υπάρχει και ένα κήτος που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν παίζει απλώς. Δείχνει ότι είναι κυρίαρχος της θαλάσσης. Το εβραϊκό κείμενο αντί για δράκοντα έχει τη λέξη Λεβιάθαν, ένα μεγάλο μυθικό τέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι Εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν είναι επηρεασμένοι από τη διήγηση του Ιωνά. Γι' αυτό βάζουν δράκον με την έννοια του κήτους, γιατί γνωρίζουν τη διήγηση αυτή, την έχουν άλλωστε μεταφράσει και ξέρουν ότι ο δράκον αυτός μπορεί να γίνει σπίτι του δούλου του Θεού. Στην περίπτωση του Ιωνά έχουμε το μεγάλο ερώτημα: ποιοι δικαιούνται της ευλογίας του Θεού? Δικαιούνται της ευλογίας του Θεού αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό ή αυτοί που δεν ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού? Αν ο Ιωνάς μπαίνει μέσα στο κήτος αυτές τις τρεις μέρες και ξερνιέται από το κήτος, αυτά όλα γίνονται για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Θεός της δημιουργίας και δεν προσωποληπτεί ως προς αγαθούς ή ως προς ευσεβείς. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιωνά. Κλήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους της Νινεβή και δεν ήθελε να πάει, κρυβόταν. Για να το αποκαλυφθεί ότι ο Θεός απλώνει το έλεος του σε όλη τη δημιουργία του και στο πλήρωμα της δημιουργίας του, που είναι ο λαός όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια και υπάρχουν και τα μεγάλα κήτη, εκεί υπάρχουν και τα πλοία. Τα πλοία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα, ο άνθρωπος τα κατασκευάζει και τα πλοία διαπορεύονται, πλέουν, κατευθύνονται από τόπο σε τόπο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Και τα πλοία και ο δράκοντας και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια όλα προσδοκούν στο Θεό. Η ζωή τους εξαρτάται από την παρουσία του Θεού. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τους δίνεις τροφή, μαζεύουν. Ανοίγεις τα χέρια σου, τα πάντα γεμίζουν από χριστότητα, από αγαθοσύνη. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Στρέφεις το πρόσωπό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι έντονη αυτή η διαλεκτική. Ο Θεός είναι ευνοϊκός, ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του σε σχέση πάντα με το λαό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Θα ταραχτούν όλα αυτά τα πλάσματα. Εάν πάρεις το πνεύμα σου, την πνοή σου μέσα από τη δημιουργία θα πεθάνουν, θα οδηγηστούν στο θάνατο. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Θα πάρεις πίσω τη ζωή τους, θα μπουνε μέσα στο χώμα. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η ανθρώπινη φύση, η δημιουργία όλη, εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο γιατί αυτό είναι συστατικό της φύσης της. Από το μηδέν προέρχεται όλη η δημιουργία, δυνατόν να επιστρέψει στο μηδέν. Είναι μια ροή μέσα στην ιστορία της δημιουργίας αυτή και είναι μια φυσική ροή μέσα στην δημιουργία της ιστορίας. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η ροή, η επιστροφή δηλαδή της δημιουργίας στο μηδέν πάλι, είναι η σχέση της δημιουργίας με το Θεό. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός, που θα αναλάβει αυτή τη δημιουργία επάνω του, με την ενανθρώπισή του, και να την δοξάσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, να την κάνει δηλαδή σώα, ακέραιη και υγιή δημιουργία, μέχρι τότε ο κόσμος παλεύει μέσα στη διαλεκτική «υπάρχω, δεν υπάρχω». Προέρχομαι από το μηδέν, οδηγούμε στο μηδέν. Μόνο η σχέση με το Θεό ορίζει το περιεχόμενο της διαρκούς ζωής. Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι ότι αυτονομήθηκε από αυτή τη σχέση και θέλησε από μόνος του να ορίζει το είναι του και το έχει του. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο θάνατος εισέρχεται μέσα στην ιστορία με ένα παράδοξο χαρακτήρα. Εμφανίζεται ως ένα είδος κέρδους του ανθρώπου. Στον περίφημο λόγο του για τη δημιουργία των ανθρώπων, στο λόγο του εις τα φώτα, μας λέει ότι από την ανταρσία του ο άνθρωπος κάτι κερδίζει. Κερδένει δε τι καντάφθα, τον θάνατον, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Μόνο με το θάνατο το κακό εξαφανίζεται, γιατί το κακό δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό ενεργείται από τα ποιήματα του Θεού, και αν τα ποιήματα του Θεού δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν μπορούν να παράξουν μια αιώνια πραγματικότητα. Αυτά όλα θα ανατραπούν βέβαια με την ενανθρώπιση του Υιού, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό νικάει το θάνατο, γι' αυτό χαρίζει την Ανάσταση και τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς είναι ενωμένος με τη θεότητα. Η σχέση ανθρωπότητας και θεότητας στο πρόσωπο του Ιησού είναι που νικάει την ροή προς τον θάνατο, την τροπή προς το θάνατο του ανθρώπου και της δημιουργίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια, εκεί είναι τα πλοία, εκεί υπάρχει η τροφή, αν ανοίξει τα χέρια το Θεός, εκεί υπάρχει η οδύνη, αν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του. Εάν ξαναστείλεις το πνεύμα σου, θα ξαναχτιστούν. Όχι τα ίδια, δεν εννοεί θα αναστηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν καινούρια. Και έτσι το πρόσωπο της γης θα γίνει ξανά καινούριο. Θα ανακαινιστεί το πρόσωπο της γης. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Υπάρχει μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και μια θεολογία της Καινής Διαθήκης για έναν Θεό που εφραίνεται. Ασφαλώς μια ανθρωποπαθής έκφραση, ασφαλώς μια εικόνα, αλλά η χαρά του Θεού είναι αυτή η συναγωγή όλων μέσα στους κόλπους του. Αν το ξαναδιαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό που λέω τώρα, η χαρά του Θεού είναι η σχέση του με τη δημιουργία του. Και αν μέσα στη δημιουργία το μόνο που έχει δυνατότητα να εκφράσει λόγο είναι ο άνθρωπος, τότε η σχέση του κατεξοχήν με τον άνθρωπο, αυτή είναι η χαρά του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός για τη χαρά που γίνεται στους ουρανούς αν και ένας μόνο αμαρτωλός επιστρέψει στην οδό Κυρίου. Και στον 32 στίχο έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους σεισμούς και στα ηφαίστεια. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν αυτά τα φυσικά φαινόμενα παρά ως ενέργειες του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Και τώρα, να ο 33 στίχος. Όλα αυτά τα βλέπει ο ποιητής παραπάνω που μας περιέγραψε, την δημιουργία, τη χαρά των ζώων, τη χαρά των ανθρώπων, τους καρπούς που παράγονται, τους κινδύνους που υπάρχουν, τις πλημμύρες των νερών, τις αρδεύσεις των νερών για να φέρουν ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει, τα χαίρεται, τον ήλιο, τη σελήνη. Μπορεί τώρα να πει, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μια υπαρξιακή αντίληψη εισάγει εδώ ο στίχος. Η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη είναι αυτή που ψάλλει στο Θεό και δοξολογεί το Θεό. Σε έναν λόγο του ο Αββάς Ισαάκ θέτει τραγικά ερωτήματα, τα οποία όμως τα αφήνει χωρίς απάντηση. Μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει ο πιστός είναι η εκ των έσω στάση του, που θα τον οδηγήσει σε μια δοξολογία. Λέει κάπου ο Αββάς Ισαάκ λοιπόν. Και τότε λέει αδολεσχή εξαιστικός, ένας μοναχός, και λέγει: άρα πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών, και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον, και πόσον άρα πάλιν καθεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα εν το σχήματι τούτο, και τα σώματα το χωί άμαση με μειγμένα, και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη, και εν ποία μορφή αυτή η φύση σανίσταται, και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέρα κτίστη. Όποιος λοιπόν θέτει τέτοια ερωτήματα μπορεί να κρατήσει πολλές στάσεις. Ο Αββάς Ισαάκ δηλώνει μία στάση που εμπεριέχει την υπερέχουσα απάντηση. Και εις ταύτα και τα τιάφτα επιπίπτει αυτό η ησυχία έκστασης και έκπληξης και ήσυχος σιωπή, και εν τη ώρα εκείνη ανίσταται και γόνη κλείνει και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας μετά δακρύων ικανών το Θεό, το σοφό εν της έργης αυτού. Πώς έγινε αυτή η δημιουργία, μας λέει ο Αββάς. Ποιος οδήγησε τον άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά. να χτίσει αυτές τις πόλεις, να χτίσει αυτά τα ωραία παλάτια, να χτίσει τη ζωή του, να φτιάξει τις σχέσεις του. Και ξαφνικά όλα αυτά να γκρεμίζονται, να χάνονται και αυτός να αφανίζεται. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τότε, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, ο πιστός άνθρωπος για να πάρει απάντηση γονατίζει και δοξολογεί το Θεό. Η απάντηση υπάρχει στη μη απάντηση. Αυτή είναι η προσέγγιση, η λεγόμενη προσέγγιση του πνευματικού ανθρώπου. Ο ποιητής του ψαλμού, περιγράφοντας τις καταστροφές, λέει: «Υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, γι' αυτό άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Δηλαδή, περιεχόμενο πια της ζωής μου γίνεται αυτός ο ένος και αυτή η δοξολογία. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Τι θα πει θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι το απαρχής θέλημα του Θεού και κρυμμένο για αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει αυτό το κεκριμένο θέλημα του Πατρός.

Ψαλώ λοιπόν το Θεό μου έως υπάρχω, και αφού θα ψάλω στο Θεό έχω το αίσθημα, λέει ο ποιητής, ότι αυτή η διαλογή μου, ο λογισμός μου, ο διαλογισμός μου, η σκέψη μου, αυτό που διαλογίζομαι θα του δώσει χαρά. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω επί το Κύριο. Θα γίνει γλύκα αυτός ο διαλογισμός μου για τον ένο και τον ψαλμό στον Θεό. Και αν ο Θεός γλυκανθεί, να το πω με μια τέτοια εικόνα, αυτό θα είναι και δική μου εφροσύνη. Ο επόμενος στίχος, ο 35 στίχος, που είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού, θεωρείται λίγο παρέμβλητος. Όλος ο ψαλμός, όπως παρακολουθήσαμε, είναι ένα τραγούδι στη δημιουργία, χωρίς αναφορές σε ηθικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στην ηθική στάση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, έστω αυτό. Τουλάχιστον εμφανώς δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τώρα όμως, στον τελευταίο στίχο, στρέφεται σε καταστάσεις του ανθρώπου, ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει ναυτούς. Ας φύγουν οι αμαρτωλοί από τη γη, ας εξαφανιστούν οι άνομοι, να μην υπάρχουν. Είναι η κατακλείδα του ψαλμού, γιατί έχει τέτοια χαρά μέσα του ο ποιητής για αυτή τη δημιουργία, όπως μας την περιέγραψε στους προηγούμενους στίχους, με προσθέσεις, με αφαιρέσεις, με αναφορές ακόμα και σε αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται ως κίνδυνοι μέσα στη ροή της ιστορίας. Είναι τόσο χαρούμενος ώστε να μπορεί να δοξολογεί το Θεό με την ύπαρξή του, με τη ζωή του, έως υπάρχω, και δεν μπορεί να ανεχθεί ή δεν μπορεί να κατανοήσει περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ευχαριστήσουν το Δημιουργό, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε ενάντια στο θέλημα του Δημιουργού. Οραματίζεται έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν οι αμαρτωλοί και δεν θα υπάρχουν οι άνομοι. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Όταν τα έγραφε αυτά ο Δαβίδ, οραματιζόταν ως προφήτης ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και ήρθε αυτός ο κόσμος. Αυτό που εγγενιάζεται την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει ανέλθει στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ουράνια δόξα την ανθρώπινη φύση, δοξασμένη στα δεξιά του Πατέρα, επειδή λοιπόν ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ιδρύεται αυτή η ημέρα, ιδρύεται αυτός ο τρόπος επιφάνειας των έργων του Θεού που είναι η δημιουργία. Αυτόν τον τρόπο τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως εννοώ. Τον ονομάζουμε λοιπόν Βασιλεία του Θεού. Προαναγγέλλεται αυτή η Βασιλεία και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός δοξασμένος. Προαναγγέλλεται παραδείγματος χάρη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίγκικεν. Αυτή τη Βασιλεία την ψηλαφούμε ως παρούσα. Αν και ακόμα δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί, την ψηλαφούμε ως παρούσα κάθε φορά που συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτήν τη Βασιλεία καταγγέλουμε μέσα στην ιστορία, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Θείας Λειτουργίας, εξαγγέλουμε επίσης μία εμπειρία μας, ότι είδαμε το αληθινό φως και ότι λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Και καταλήγει βέβαια με το ίδια, την ίδια έκφραση με την οποία ξεκίνησε τον ψαλμό, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο», καταθέτοντας έτσι με το κλείσιμο του ψαλμού την ποιητική αιτία, την δύναμη αν θέλετε που τον οδήγησε να γράψει αυτό το ποίημα, τον χήμαρο της ευλογίας που έβγαινε από μέσα του,
Τελειώνει ο ψαλμός. Ας δούμε όμως και μια άλλη ανάγνωση αυτού του ψαλμού τώρα. Υπάρχει και μια αναγωγική προσέγγιση του ψαλμού. Σύμφωνα με αυτή, οι περισσότεροι από τους στίχους του περιγράφουν όχι μόνο τη δημιουργία του Θεού, αλλά και την αναδημιουργία, αυτή που ονομάζουμε Εκκλησία. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο του χάους και της αβύσσου αναδύθηκε ένας νέος κόσμος. Δεν καταργήθηκε ο παλαιός, αλλά καινουργήθηκε χάρη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε τη δημιουργία του Θεού και την ξαναφώτισε. Στο περιστατικό της μεταμορφώσεως, στο όρος Σταβόρ, μας έδειξε ότι το υπερφυές φως της δόξας του δεν φωτίζει μόνο το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του, δηλαδή υλικά στοιχεία του κόσμου, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τώρα μπορούμε να ξανατραγουδήσουμε την αναδημιουργημένη κτήση. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για νερά που αγιάζονται, για τα νερά που υπακούν στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κι αν κινδυνεύουμε συχνά από την πληθώρα της παρουσίας τους ή από τη στέρησή τους, ξέρουμε ότι ο επιφανής Θεός θα εισακούσει τις δεήσεις μας και θα οικονομήσει τη ζωογόνο ενέργειά τους. Πριν απ' όλα, το νερό θα γίνει ο τόπος και ο τρόπος της αναγεννήσεως εκάστου ανθρώπου, που θα θελήσει να ανατρέψει την προοπτική του θανάτου και να εισαγάγει την προοπτική της ζωής βυθιζόμενος στο νερό της κολυμβήθρας. Το νερό γίνεται ζωογόνος πηγή απολυτρώσεως. Η πηγή του δεν βρίσκεται στα όρη. Η ροή του δεν συντρέχει στις πεδιάδες. Αλλά πηγή του είναι ο τόπος του Αγίου Πνεύματος και η αγιαστική του δύναμη διατρέχει.

Πέτρος ανάμεσα στους ανθρώπους ή να υψώνουν τα τίμια δώρα και να τα αποθέτουν έπειτα ως πυρ φλογός για να ζωογονήσουν τον κόσμο δια της θείας κοινωνίας. Σε μια τέτοια αναγωγική προσέγγιση, τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο ποιητής, τα θηρία του αγρού, τα ελάφια, οι όναγροι, τα πετεινά του ουρανού, τα στρουθία, οι ερωδίοι, οι λαγοί, τα μικρά λιονταράκια, τα κήτη της θάλασσας, όλα μπορούν να αναχθούν και οι στίχοι να ξαναδιαβαστούν ως χαρακτήρες ανθρώπων. Ήμεροι ή άγριοι, θαρεμένοι ή φοβισμένοι, της νύχτας ή της ημέρας, καθεύδοντες ή γρηγορούντες. Όλοι οι άνθρωποι αντλούν το είναι τους και το έχει τους. Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, από αυτόν που δείχνει να ανοίγει τα χέρια του για να ζωογονήσει ή να αποστρέφει το πρόσωπό του και όλα να χάνονται. Και μάλιστα, ειδικά οι τελευταίοι στίχοι περιγράφουν κατά τον προφητικό τρόπο την εν Χριστώ ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης μας, λέει ο ποιητής. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και τι λέμε επίσης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας? Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Λέος Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα. Και πάλι καλώς ανταμώσαμε. Έτσι λοιπόν, για μια άλλη φορά, τόλμησα να καλέσουμε να είναι κοντά μας ο κύριος Ελευθέριος Ελευθεριάδης, ψυχολόγος και ιδιότητα, αλλά πρόσωπο που αγωνιά και συμπαρίσταται στον δυσκολεμένο άνθρωπο της εποχής μας και όχι μόνο, μέσα από την δική του εκκλησιαστική διαδρομή να δίδει τη συμβουλευτική σε αυτόν που αναζητά.
2: Λοιπόν, είναι νομίζω τέταρτη φορά πανταμών. Τέταρτη φορά πανταμώνουμε ανά τα χρόνια. Είχαμε κάνει και ένα με ερωτήσεις τότε. Είχαμε κάνει και, είχαμε κάνει και κάτι ακόμα. Μπορεί και πέμπτη φορά. Αρχικά, εκεί πέρα μία φορά. Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για αυτήν εδώ πέρα την όμορφη ευκαιρία που μας δίνει να ανταμώνουμε ακόμα μία φορά, αγαπητοί και αγαπητές. Ξέρετε, δεν το πηγαίνουμε πολύ καλά το πράγμα. Αν δεν ήταν και η Παναγία, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε τίποτα όρθιο. Το λέω σε κάθε εισήγηση, ας πούμε, στην οποία μου δίνεται ο λόγος αυτό. Αν δεν ήταν η Παναγία, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο. Δεν τα πήγαμε καλά εμείς από μόνοι μας. Σε δεύτερο χρόνο, να ευχαριστήσουμε τον Οικοδεσπότη, τον Άγιο Γεράσιμο. Εγώ με τον Άγιο σας δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση, να πω την αλήθεια. Τον ήξερα από μακριά έτσι. Να, εδώ πέρα με τον Παπασάβα γνωριστήκαμε. Μας έφερε κοντά λίγο κτλ. Και άρχισα να τον αγαπάω κι εγώ. Αυτός μάλλον με αγαπούσε και με ανεχότανε. Σε τρίτο χρόνο να ευχαριστήσουμε την Ιερά Αρχιεπισκοπή για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε την εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων και μια καρφίτσα να πέσει σε έναν χώρο εκκλησιαστικό, είτε αυτό είναι ο ναός, είτε αυτό είναι μια αίθουσα, είτε αυτό είναι ένα αρχονταρίκι. Αυτό εδώ πέρα γίνεται κατόπιν ευλογίας του Επισκόπου. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ιερά Αρχιεπισκοπή για αυτήν την πρόσκληση. Έπειτα θέλω να ευχαριστήσω τον Παπασάβα, τον φίλο μου τον Παπασάβα εδώ πέρα, τους πατέρες όλους, όλες τις κυρίες που τρέχουν, που διακονούν, τους κυρίους που βοηθάνε εδώ πέρα. Γιατί καλά τα κάνουμε εμείς, καλά λέμε, ερχόμαστε εδώ, μαζευόμαστε, κάνουμε μια εισήγηση, λέμε πέντε πράγματα, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Υπάρχει πολλής κόσμος από πίσω, να ξέρετε, ο οποίος τρέχει για να μπορέσει να οργανωθεί αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η όμορφη σύναξη. Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Σήμερα το θέμα μας είναι κακός χαμός στο σπίτι. Κακός χαμός στο σπίτι. Θα μιλήσουμε για πράγματα έτσι λίγο πικάντικα. Θα μιλήσουμε σήμερα για συγκρούσεις, θα μιλήσουμε για μαλώματα, θα μιλήσουμε για καυγάδες. Αλλά δεν πιστεύω να μαλώνετε εσείς τίποτα σπίτι σας κτλ. Με τον άντρα σας, με τη γυναίκα σας, όχι. Ωραία, καλώς την Μαμάρα, καλώς την. Καλώς ήρθες. Έχουμε την κόρη της πάνω στο σιδηρόκαστρο, είναι εκεί πέρα γιατρός, κάνει το αγροτικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τις συγκρούσεις, αγαπητοί και αγαπητές του ζευγαριού, και κατά πόσο αυτές οι συγκρούσεις έρχονται και επηρεάζουν την ψυχική υγεία των παιδιών σε ένα επόμενο χρόνο. Το θέμα αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα θέμα εύκολο. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να καλυφθεί σε μία, σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις, σε πέντε εισηγήσεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε έρχομαι το θέμα αυτό και το ξαναπιάνω. Δηλαδή, πάμε, κάνουμε μία ομιλία πάνω για τις συγκρούσεις, μετά κάνουμε κάτι άλλο. Και προσπαθούμε έτσι αυτές οι ομιλίες όλες η μία να κουμπώνει με την άλλη, ούτως ώστε να δίνουμε ερεθίσματα στον κόσμο για προβληματισμό. Έτσι λοιπόν και σήμερα αυτό θα κάνουμε. Θα δώσουμε κάποια σημεία, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το θέμα, κάποια σημεία, σπερματικά. Και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν στο τέλος της σημερινής μας εισήγησης, φεύγοντας από εδώ πέρα, έχουμε προβληματιστεί έστω και λίγο πάνω σε κάποια πραγματάκια. Για να είναι πιο εύπεπτο όλο αυτό το οποίο θα υποθεί, θα κάνουμε κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρά παραδείγματα στο λόγο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρές εικόνες, μικρές ιστορίες. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να απομνημονεύσουμε. Τι οδό θα ακολουθήσουμε, τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε, θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας κάποιους από τους λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια, τα αντρόγυνα, έτσι, έρχονται και μαλώνουν μεταξύ τους. Θα εξετάσουμε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους συγκρούονται τα ανδρόγυνα. Εν συνεχεία, θα δούμε πώς αυτή η ένταση έρχεται και επηρεάζει τα παιδιά. Και σε ένα τρίτο κομμάτι στη σημερινή μας εισήγηση θα κλείσουμε με κάποιες μικρές πρακτικές συμβουλές, θα λέγαμε, για τον τρόπο διαχείρισης αυτής εδώ πέρα της κατάστασης. Δεν θα κουράσουμε πολύ, πάμε και ο Θεός βοηθός μας. Λοιπόν, ξέρετε, οι συγκρούσεις μέσα σε ένα ζευγάρι είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας, ο οποίος πιστεύει ότι ο γάμος είναι ένα λιμάνι όπου θα πάει εκεί πέρα και θα ράξει και θα έχει την ησυχία του και δεν θα μαλώνει και θα είναι όλα με λιγάλα και τα λοιπά, ή τρελός είναι ή γελασμένος είναι, να το ξέρετε αυτό. Το ερώτημα είναι όμως γιατί συμβαίνουν αυτές οι συγκρούσεις, γιατί φτάνουν τα ζευγάρια σε σημείο να συγκρούονται, γιατί φτάνουν τα ζευγάρια, τα ανδρόγυνα σε σημείο να μαλώνουν. Θα το πιάσουμε το πράγμα λίγο από την πολύ αρχή του, αγαπητοί και αγαπητές. Όταν πάμε να διαλέξουμε ένα σύντροφο, όταν εκεί πέρα είμαστε στα φλερταρίσματα εκεί, στα ακορταρίσματα που λέμε, λοιπόν, διαλέγουμε το σύντροφό μας σύμφωνα, ας πούμε, με την εμφάνιση. Δηλαδή, τον βλέπουμε, βλέπουμε την κοπέλα, ξέρω, τον άντρα μας αρέσει, κάτι μας αρέσει εκεί πέρα, λέμε, α, ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, διαλέγουμε σύμφωνα με την προσωπικότητα. Μας ασκεί μια γοητεία, άμα είναι έτσι και τίποτα, έχει και ωραίους τρόπους και τα λοιπά, εκεί να δείτε χαμός. Λοιπόν, διαλέγουμε σύμφωνα με το χιούμορ. Ας πούμε, εμένα η γυναίκα μου με ερωτεύτηκε επειδή της έλεγα αστεία. Δεν πόνταρα, ας πούμε, στην εμφάνιση τόσο πολύ. Προσπαθούσα, δούλευα τα αστεία μου ένα καλοκαίρι και μετά πήγα, της μίλησα. Λοιπόν, δουλεύουμε, ας πούμε, σύμφωνα με το κατά πόσο μπορούμε να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Λοιπόν, έτσι διαλέγουμε συντρόφους. Δεν διαλέγουμε σύντροφο σύμφωνα με το πόσο καλά μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί τους σαν ομάδα. Δεν διαλέγουμε σύντροφο σύμφωνα με το πόσο μπορούμε να έχουμε ομόνοια μεταξύ μας, ένα κοινό πνεύμα. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα είναι που στην πορεία δημιουργεί το πρόβλημα. Γιατί? Για να διαρκέσει μια σχέση, αγαπητοί και αγαπητές, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι μόνο το χιούμορ, δεν είναι το χιούμορ, ούτε η εμφάνιση είναι, ούτε η προσωπικότητα είναι. Για να μπορέσει μια σχέση να έχει διάρκεια, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το κατά πόσο τα δύο μέρη της σχέσης αυτής μπορούν να συνεργαστούν. Και θα πει κάποιος, μα καλά, το αν μπορούν δύο άνθρωποι να συνεργαστούν δεν είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε από την αρχή. Και θα σας απαντήσω. Όχι. Όχι. Δεν φαίνεται από την αρχή. Ή τουλάχιστον δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, από την πολύ αρχή. Και γιατί συμβαίνει αυτό, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Αυτό συμβαίνει γιατί στην αρχή της κάθε σχέσης οι σύντροφοι, ο άντρας, η γυναίκα, εμφανίζουν μεταξύ τους κάτι το οποίο ονομάζεται ερωτικός αλτρουισμός. Ονομάζεται ερωτική ευγένεια, θα λέγαμε, ερωτική, ας πούμε, αυτοθυσία σε μια ελεύθερη μετάφραση. Τι είναι τώρα αυτό? Όταν δύο άνθρωποι μπαίνουν σε μια σχέση για πρώτη φορά, το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να ευχαριστήσουν ο ένας τον άλλον. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αντλούν ευχαρίστηση από αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία. Όταν γνωρίζει μια κοπέλα, γνωρίζει ένα παλικάρι και ξέρει, θέλει εκεί πέρα να το ρίξει, να κάνει. Τι κάνει? Προσπαθείς και δίνεις εκεί, δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό και αντλείς ευχαρίστηση από αυτό. Γιατί άλλο το κάνουμε? Γιατί μπορεί να νιώθουμε ανασφάλεια, γιατί μπορεί να ήμασταν μόνοι μας πάρα πολύ καιρό, γιατί μπορεί να θέλουμε να νιώσουμε ότι πλέον ανήκουμε κάπου, γιατί μπορεί να μην ήμασταν πολύ καλά στην πατρική μας οικογένεια και το βλέπαμε όλο αυτό σαν ένα σκαλάκι για να πάμε προς την ελευθερία μας, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν ξεκινάει μια σχέση, παρατηρείται αυτός ο ερωτικός αλτρουισμός. Και ξεκινάνε λοιπόν τα ζευγάρια, προσπαθεί ο ένας να μπει στη θέση του άλλου, να καταλάβει τον άλλον κτλ. Και γι' αυτό πηγαίνει καλά το πράγμα. Λοιπόν, αυτή η δουλειά όμως δεν κρατάει πάρα πολύ. Αυτή η δουλειά, με το που αρχίζει και μπαγιατεύει λίγο το μεταξύ τους, αρχίζει και σταματάνε. Αρχίζουν και βγαίνουν τα θέλω, τα τέτοια, τα εγώ φανταζόμουν, το ένα το άλλο κτλ. Αρχίζει και χάνεται αυτό στην πορεία. Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα. Γιατί χάνετε? Και εδώ είναι που θέλω να σας πω την πρώτη μας ιστορία για σήμερα. Γνωστή μπορεί σε πολλούς. Ήτανε κάποτε που λέτε ένας βασιλιάς. Και αυτός ο βασιλιάς κόντευε να τα κακαρώσει, έφτανε η ώρα του και τα λοιπά, να φύγει, να αποδημήσει Σκύριον, ας πούμε, και είχε τρία παιδιά αυτός ο βασιλιάς και λέει: Για ελάτε εδώ. Ένας, δύο, τρεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να δούμε ποιος θα πάρει το βασίλειο. Λένε τα παιδιά: Πολύ ωραία. Όχι, λέει, ένας εγώ, άλλος εγώ, παράλληλος, λέει ο μπαμπάς, δεν έχει τέτοια. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αύριο το πρωί, λέει, θα έχετε μια δοκιμασία. Θα ξεκινήσετε με την ανατολή του ηλίου και θα πάτε προς Δυσμάς ή προς Ανατολάς, τέλος πάντων, από κάπου. και θέλω να, θέλω και οι τρεις να ξεκινήσετε ταυτόχρονα. Από εκεί και πέρα, αυτός που θα καλύψει την περισσότερη απόσταση και θα προλάβει να είναι πίσω πριν δύσει ο ήλιος, αυτός θα γίνει και βασιλιάς. Προσέξτε όμως, όποιος αργήσει έστω και ένα λεπτό μετά τη δύση του ηλίου, αυτός εδώ πέρα δεν θα τον αποκλείσουμε, λέει, από τον διαγωνισμό, από το τέτοιο. Καλά, καλά. Κοιμούνται το βράδυ, ξημερώνουν και ξεκινάνε τα τρία παλικάρια να διεκδικήσουν τη βασιλεία, να διεκδικήσουν τη διαδοχή. Ξεκινάει λοιπόν ο πρώτος που λέτε και δίνει, τρέχει, δίνει εκεί πέρα. Φτάνει μεσημέρι, φτάνει απόγευμα, έχει φτάσει στην άλλη άκρη. Λέει, τώρα ξεκινάω για πίσω. Μόλις ξεκινάει για πίσω, πήγε πιο μακριά από όλους αυτούς. Μόλις ξεκινάει και πάει προς τα πίσω, οπ, δύο ήλιος. Δεν πρόλαβε. Το χάσε εδώ, Βασίλη, αυτός. Ξεκινάει ο δεύτερος. Εγώ λέει, ο δεύτερος ήταν πιο έξυπνος, ήταν πιο πονηρός, πιο μπερμπάντης. Λέει, εγώ θα κάνω το εξής. Θα δώσω όλη μου τη δύναμη μέχρι το μεσημέρι. Και μόλις δω τον ήλιο να φτάνει ακριβώς στη μέση, μετά θα δώσω όλη μου τη δύναμη για πίσω. Και έτσι και έκανε. Τρέχει με όλη τη δύναμη μέχρι το μεσημέρι, βλέπει τον ήλιο πάνω, λέει, τώρα ξεκινάω για πίσω. Και ξεκινάει για πίσω. Ναι, αλλά είχε καλύψει μια απόσταση τη χώρα στη μέση, αλλά ήταν κουρασμένος. Γιατί όταν ξεκίνησε το πρωί, είχε τις δυνάμεις του. Όταν έπρεπε μετά να καλύψει την ίδια απόσταση, έχοντας ξοδέψει τις δυνάμεις αυτές, εκεί πέρα, οπότε και αυτός έμεινε έξω από τη βασιλεία, έξω από το διαγωνισμό. Σηκώθηκε και ο τρίτος, αυτός ήταν πιο έτσι αλέγκρος τύπος. Και λέει, εγώ λέει θα πάω με το πάσο μου, σιγά σιγά δεν θα βιάζομαι. Και ξεκινάει τσουκουτσούκου περπατώντας. Έβαλε και σημάδι τον ήλιο, α, λέει ο ήλιος, α, εκεί. Πριν πάει ο ήλιος, λέει, στη μέση, θα το κόψω για πίσω. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν και έκανε, αγαπητοί. Και γύρισε πίσω πριν δύσει ο ήλιος και ήταν αυτός ο οποίος πήρε τη βασιλεία. Μπαίνουμε μέσα σε σχέσεις, μπαίνουμε μέσα σε γάμους, μπαίνουμε μέσα σε συμβιώσεις με τρελές προσδοκίες, με τρελή ενέργεια, έτσι με τρελά αποθυμένα και πριν πολύ καλά καταλάβουμε τι γίνεται με τον άλλο, ρε παιδί μου, τι γίνεται με τη γυναίκα αυτή, τι γίνεται με τον άντρα, δίνουμε πράγμα. Είναι σαν να μπαίνεις στην τράπεζα και να υπογράφεις, φέρτε μου να υπογράψω, να υπογράφεις και μετά σιγά σιγά διαβάζεις τους όρους, αυτό κάνουμε, καταλάβατε. Λοιπόν, πρέπει όμως να έχουμε στο νου μας, ότι αυτός ο ενθουσιασμός που είχαμε στις αρχές δεν μπορεί να κρατήσει. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να έχουμε δυνάμεις για μετά. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κοίταξε, τα πράγματα καθώς περνάει ο καιρός αλλάζουνε. Με περισσότερο βάρος σέρνουμε τα πόδια μας. Αυτό λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι είναι μία από τις πρώτες αιτίες που φέρνει συγκρούσεις. Διαλέγουμε συντρόφους χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους και μπαίνουμε στη διαδικασία, ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια δημιουργώντας τρελές προσδοκίες στην αρχή και καταλήγουμε να απογοητευόμαστε και μετά να σου τα μαλώματα και να σου οι συγκρούσεις. Και πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Ας κρατήσουμε αυτό σαν πρώτο σημείο για τη σημερινή μας συνάντηση. Θα πούμε μια ιστορία εδώ πέρα, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, εμένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, ήτανε που λέτε κάποτε στο δάσος μέσα, ήτανε στο δάσος εκεί τα ζώα και ζούσαν ειρηνικά. Βγήκε όμως βρώμα ότι έχει έρθει μια αρκούδα στο δάσος, μια μεγάλη αρκούδα έτσι καφετιά, και αυτή η αρκούδα έτρωγε ζώα, έτρωγε ασύστολα ζώα. Μάλιστα, ακούστηκε στο δάσος ότι αυτή η αρκούδα είχε και μία λίστα, είχε μία λίστα με τα ζώα που έτρωγε και σύμφωνα με αυτή τη λίστα πήγαινε και έτρωγε και ξεπάστρευε, ας πούμε, τα ζώα του δάσους κτλ. Οπότε τα ζώα λένε, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι. Να κάνουμε ένα συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί πέρα το αγριογούρνο, το ελάφι, ξέρω εγώ, η αλεπού, ο λαγός και λέει, τι θα κάνουμε, λέει, παιδιά, πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορούμε να ζούμε αυτό το άγχος, να δούμε, είμαστε στη λίστα, δεν είμαστε. Πάει λοιπόν πρώτο το αγριογούρνο, χτυπάει τη φωλιά της αρκούδας, βγαίνει η αρκούδα έξω, λέει, παρακαλώ, λέει, κύριε αρκούδα, καλησπέρα, λέει, έμαθα ότι έχετε μια λίστα, λέει, με τα ζώα που τρώτε, λέει, ναι, βέβαια, λέει, κοιτάξτε, μπορείτε να δείτε, λέει, αν είμαι κι εγώ μέσα, λέει. Λέει, πώς λέγεστε, λέει, αγριογούρνο. Βγάζει τη λίστα η αρκούδα, ψάχνει εκεί πέρα, λέει, αλφα, αγριογούρνο, ναι, είστε μέσα. Πω, λέει, το αγριογούρνο. Μήπως μπορείτε να με φάτε, λέει, για να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος. Ναι, βέβαια, λέει η αρκούδα. Χαπ, και το τρώει. Πηγαίνει μετά το ελάφι, λέει, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει η αρκούδα. Τι έγινε, λέει, έπεσε κίνηση. Λέει, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, καλησπέρα. Κύριε αρκούδα, λέει, έμαθα ότι έχετε μια λίστα, λέει, με τα ζώα που τρώτε στο δάσος. Λέει, βέβαια, ναι, λέει, ναι. Λέει, μπορείτε να δείτε, λέει, ότι αν είμαι κι εγώ μέσα. Λέει, πώς λέγεστε. Λέει, ελάφι, ελάφι. Ναι, μπαίνει μέσα, βλέπει, ξέρω εγώ. Ελάφι, ναι, είστε μέσα. Πω, λέει το ελάφι. Μήπως μπορείτε να με φάτε, λέει, για να τελειώνουμε, λέει, μια ώρα αρχίτερα κτλ. Ναι, κανένα πρόβλημα. Λέει, αρκούδα, χαρά που τρώει. Πάει μετά, ξέρω εγώ. Πάει η άλλη που λέει, κύριε αρκούδα, ξανά, καλησπέρα, καλησπέρα. Έμαθα, έχετε μια λίστα. Ναι, έχω μια λίστα. Λέει, μπορείτε να δείτε αν είμαι μέσα. Λέει, πώς λέγεστε, Αλεπού. Αλεπού, ναι, είστε μέσα. Πω, λέει, Αλεπού. Μήπως μπορείτε, λέει, να με φάτε, να τελειώνουμε, ναι. Χαπ, την τρώει. Πάει και ο λαγός. Χαλάρος ο λαγός, λέει. Κύριε αρκούδα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λέει, έμαθα, έχετε μια λίστα, λέει, με τα ζώα, λέει, που τρώτε. Λέει, η αρκούδα, μάλιστα. Μπορείτε να δείτε, λέει, αν είμαι κι εγώ μέσα. Λέει, βέβαια, λέει. Πώς λέγεστε, λέει, λαγός. Λαγός. Λαγός. Είστε μέσα. Πάω μέσα. Μήπως μπορείτε να με σβήσετε. Δεν κάνει ένα πρόβλημα. και μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, η αρκούδα και σβήνει το λάγο. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, λοιπόν, που οδηγούν σε συγκρούσεις στα ζευγάρια σήμερα είναι ακριβώς αυτό. Η έλλειψη του προφανούς. Κρατήστε το. Είναι η έλλειψη του προφανούς. Η έλλειψη της επικοινωνίας. Το γεγονός ότι δεν ρωτάμε. Δεν ρωτάμε. Το γεγονός ότι δεν μιλάμε. Το γεγονός ότι δεν συζητάμε. Και αφήνουμε τις καταστάσεις να μας τρώνε όπως η αρκούδα έφαγε τα ζώα αυτής της μικρής μας ιστορίας. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι, νομίζω, λέγεται Οικογένεια σε κρίση και κυκλοφορία της εκδόσης Ακρίτας. Νομίζω είναι εκδόση Ακρίτας. Είχε μέσα ένα κείμενο της κυρίας Βαμουνάκη, της Μάρος Βαμουνάκη, νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι και συνάδελφος, είναι ψυχολόγος, είναι εξαιρετική συγγραφέας. Έγραφε λοιπόν εκεί πέρα η κυρία Βαμουνάκη το εξής. Έγραφε κάτι για τους γονείς και για τους εφήβους και έλεγε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, λέει, στη σχέση γονιών και παιδιών είναι ότι οι γονείς δεν ρωτάνε εκείνο το απλό τι θες. Τι θες το παιδί, δεν ρωτάνε τι θες. Λοιπόν. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τους συζύγους. Δεν ρωτάμε στον άλλον, στον άντρα μας, δεν το ρωτάμε, στη γυναίκα μας. Δεν ρωτάμε τι θες, τι θες, τι στο καλό θες. Και καταλήγουμε έτσι να σκοτωνόμαστε, να μουτρώνουμε μούτρα, όλη μέρα μούτρα. Λοιπόν, αφήνουμε έτσι ιδέες να φουντώνουν μέσα μας, φουντώνουν ιδέες, μεγαλώνουν ιδέες. Και πιστεύουμε ότι ο άλλος σκέφτεται με έναν Α τρόπο, έναν Β τρόπο, και ο άλλος μπορεί να μην το έχει πέρασει το μυαλό, ας πούμε, αυτό που πιστεύουμε εμείς γι' αυτόν, και ούτω καθεξής. Και έτσι καλλιεργούμε μόνο μια δική μας οπτική. Ενώ αυτό το οποίο μπορεί ο άλλος να θέλει από εμάς να είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Τι θες, θέλω να με βοηθάς λίγο με τις δουλειές. Τι θες, θέλω να παίρνεις τα σόβρακά σου και να τα βάζεις μέσα στο καλάθι και θέλω τις κάλτσες σου να τις βάζεις και αυτές μέσα στο καλάθι και όχι απ' έξω. Τι θες, θέλω κάθε Παρασκευή βράδυ να βγαίνουμε να πίνουμε ένα ποτό οι δυο μας. Τι θες, θέλω να πηγαίνουμε 10 λεπτά πιο νωρίς στην εκκλησία εδώ πέρα, στην εκκλησία 10 λεπτά πιο νωρίς μαζί. Τι θες, θέλω να πάμε ένα ταξίδι, μια φορά στο εξάμηνο. Να πάμε ένα βράδυ να μείνουμε, ξέρω εγώ τι έχει εδώ πέρα. Ορεινή, πώς το λένε. Ναυπακτία, ξέρω. Πώς τα... Κορινθία, ναι, αυτό. Λοιπόν, ένα βράδυ. Λοιπόν, τι θες, να πάω ένα κρασί να πιω με τα κορίτσια, με τους φίλους μου. Τι θες, προσέξτε. Μπορεί κάτι τόσο μικρό να δημιουργήσει πρόβλημα, ναι. Και μπορεί κάτι τόσο μικρό να λύσει προβλήματα, πάλι ναι. Λοιπόν, γιατί το μικρό δεν μένει ποτέ μικρό. Είναι σπόρος. Και ο σπόρος όπου πέφτει, μεγαλώνει. Αν είναι κακός ο σπόρος, θα μεγαλώσει και θα πνίξει. Αν είναι καλός ο σπόρος, θα μεγαλώσει και θα κάνει δέντρο κάτω από το οποίο η οικογένεια μπορεί να ζήσει. Επόμενο σημείο λοιπόν για σήμερα, θέλω να θυμάστε αυτή την ιστορία με το λαγό και την αρκούδα. Έτσι. Και να θυμάστε ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό, η έλλειψη του προφανούς. Τι θες, δεν ρωτάμε το τι θες. Και πάμε τώρα σε ένα τρίτο σημείο, σε μια τρίτη ιστορία. Μου αρέσουν πάρα πολλές ιστορίες. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν ήταν κάποτε, είναι από ένα αφρικανικό παραμύθι αυτό, είναι πολύ ωραίο το παραμύθι αυτό. Ήταν δύο φίλοι οι οποίοι ζούσαν εκεί κάτω στην Αφρική, εκεί κοντά στον Νείλο, δεν ξέρω πού. Ήταν εκεί πέρα δύο καρδιακοί φίλοι και μεγάλωσαν μαζί και λέγανε αυτοί οι φίλοι ότι ό,τι και να γίνει εμείς θα είμαστε μαζί για πάντα, λέει, για πάντα, θα είμαστε φίλοι για πάντα. Αγαπημένοι, μεγάλωσαν ξέρω εγώ και καθώς μεγάλωσαν. Πήρανε και δύο σπίτια για να είναι κοντά. Ο ένας πήρε από τη μία ένα σπίτι, ο άλλος από την άλλη και είχε έναν δρόμο στη μέση. Έναν δρόμο. Παντρεύτηκαν κιόλας. Ήταν και καλές οι γυναίκες τους, δεν τους βάζανε λόγια τίποτα. Λοιπόν, είχαν και τα χωράφια τους δίπλα και κάθε πρωί, καλημέρα φίλε, καλημέρα φίλε. Και ξέρω εγώ, Μιλούσαν εκεί καθώς δουλεύανε, το βράδυ καθότανε, πίνανε κάνα τσίπουρο εκεί, δεν ξέρω τι πίνουν στην Αφρική. Τέλος πάντων και περνούσε ο καιρός έτσι αγαπημένα. Τους είδε κάποιος και λέει: ναι, σιγά που είστε εσείς αγαπημένοι, λέει. Θα δείτε τι έχω να σας κάνω εγώ. Παίρνει λοιπόν αυτός, ήταν έτσι λίγο, πώς το λένε, ήταν λίγο έτσι κακόψυχος αυτός. Πήρε λοιπόν ένα παλτό, το οποίο σαν το δικό, και το οποίο ήταν από τη μισή πλευρά ήταν μπλε μέχρι κάτω και από την άλλη μισή πλευρά ήταν κόκκινο, κατακόκκινο, σαν τη φωτιά μέχρι κάτω. Και λέει: θα σας φτιάξω εγώ. Και ξεκινάει τώρα και πηγαίνει τσουκου τσουκου τσουκου μέσα από τη μέση του δρόμου και περπατάει και κάνει φασαρία, σφυρίζει, κάνει ράνι για να τον δούνε. Έτσι λοιπόν σηκώνει το βλέμμα ένας φίλος και βλέπει την μπλε μεριά του παλτό, ας πούμε. Σηκώνει από την άλλη μεριά ο άλλος ο φίλος, βλέπει το κόκκινο παλτό. Αφού έκανε μια βόλτα έτσι αργά-αργά, το βλέπει. Το βράδυ οι φίλοι βρέθηκαν να πιούν ένα τσίπουρο. Έτσι λοιπόν πάει, λέει: τι ωραίο παλτό φορούσε αυτός. Ναι, λέει και ο άλλος, λέει: πολύ ωραίο παλτό. Λέει: καλά, αυτό το μπλε χρώμα ήταν εξαιρετικό. Λέει: ποιο μπλε, ρε, λέει. Κόκκινο ήταν το παλτό. Όχι, ρε, λέει: μπλε ήταν. Όχι, ήταν κόκκινο, όχι, ήταν μπλε, όχι, κόκκινο, όχι, μπλε. Ο άλλος παραφιλούσε από εκεί πέρα, άκουγε, γελούσε από μέσα του, ήταν έτσι κακόψυχος. Λοιπόν, και τι έγινε, λοιπόν, όχι κόκκινο, όχι μπλε, όχι, με κορυδεύεις, όχι, εσύ με κορυδεύεις, ρε, εσύ τι σου λέω ψέματα, όχι από εδώ, όχι από εκεί πέρα, κάνεις λάθος, δεν κάνω λάθος, είσαι χαζός, όχι, είσαι χαζός, αρχίζει, φουντώνει το πράγμα. Και τι γίνεται, μαλώνουνε φωνές, κακό, πιάνονται λίγο στα χέρια. Και εκείνη τη στιγμή πετάγεται ο άλλος και λέει: ορίστε, λέει, εσείς που δεν θα μαλώνατε, λέει. Λοιπόν. Τσακώνεστε, αλλά να ξέρετε ότι, σας την έφερα, τσακώνεστε, αλλά να ξέρετε, λέει, ότι και οι δυο φταίτε, γιατί το παλτό είναι από τη μία μεριά μπλε και από την άλλη κόκκινο. Κοιτάχτηκαν αυτοί οι δυο οι φίλοι και ντράπηκαν. Ξέρετε, λέει, γιατί τσακωθήκατε? Γιατί κανένας δεν κοίταξε από την πλευρά και από τα μάτια του άλλου. Αλήθεια, έλεγε ο ένας, αλήθεια, έλεγε και ο άλλος. Επειδή όμως ο ένας δεν μπήκε να κοιτάξει την κατάσταση από τη ματιά του άλλου, γι' αυτό, λέει, πλακωθήκατε. Το καλύτερο όμως δεν είναι αυτό. Τα παίρνουν κρανίου οι δύο φίλοι και λένε: εσύ, λέει, φταίς. Εσύ διέλυσες τη φιλία μας. Και τους απαντάει αυτός: μην κατηγορείτε εμένα. Κανένας δεν σας ανάγκασε να μαλώσατε. Είχατε κι οι δυο δίκαιο. Αλλά τι έγινε, κανένας δεν άκουσε τον άλλον. Προσέξτε το αυτό. Κανείς δεν σας ανάγκασε να μαλώσατε. Είχατε και δύο δίκαιο, αλλά κανένας δεν άκουσε τον άλλον. Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει και στους γάμους σήμερα. Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει και στις σχέσεις. Πολλοί καυγάδες, πολλά μαλώματα, πολλές συγκρούσεις δεν ξεκινάνε και συντηρούνται επειδή κάποιος έχει άδικο. Δεν ξεκινάνε συγκρούσεις και καυγάδες επειδή έχει γίνει κάτι μεγάλο και τρανό πάντοτε. Έτσι, πολλές φορές οι καυγάδες δημιουργούνται επειδή ο ένας απλά δεν προσπαθεί λίγο να δει την κατάσταση με τα μάτια του άλλου. Ήρθε προχθές ένα ζευγάρι, πατέρες, ήρθε σπίτι μας ένα ζευγάρι, έτσι, μια φίλη της συζύγου και ένας φίλος, και λέει: ξεκινήσαμε, λέει, να πάμε εκκλησία. Ξεκινήσαμε. Την ώρα που πηγαίναμε, λέει, αυτό σας το λέω αλήθεια. Την ώρα, λέει, που πηγαίναμε, λέει, κτλ. Ήμασταν και λίγο έτσι μουτρωμένοι, ήταν κάτι 8 ώρα. Θα ανεβαίνει ένα μοναστηράκι πάνω, εκεί ο σιδηρόκαστρο. Λέει: πω πω, αυτός ο ήλιος με τυφλώνει, λέει. Και η σκιά από το αμάξι, λέει, με ζαλίζει. Εφού, λέει, δεν τη βλέπεις εσύ τη σκιά, λέει. Δεν φαίνεται η σκιά. Αυτό ακριβώς. Έγινε αυτό ακριβώς. Το ζήσαμε αυτό. Λέει: μα πώς θα τη βλέπω, λέει, από την δικιά μεριά, όχι από την δικιά μεριά είναι, όχι από την δικιά μεριά είναι, όχι από την δικιά μεριά είναι, όχι από την δικιά μεριά μα είναι. Σταμάτα το αμάξι τώρα, λέει, να έρθει να με πάρει ο αδερφός μου, όχι σταμάτα, όχι τι θέλεις και πάντα έτσι κάνεις και κάθε Κυριακή πρωί έτσι κάνεις και μαλώνουμε και τώρα και το άλλο κτλ. Σταματά και τώρα πριν πάνε εκκλησία έχουν σταματώσει και μαλώνουν στη μέση του δρόμου μέσα στο σιδηρόκαστρο Κυριακή πρωί για το που είναι η σκιά από το αμάξι. Χωρίς να γίνει κάτι άλλο. Μα τα λέγανε, γελούσαν. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία σημαίνουν. Θέλετε να πάμε σε άλλα. Ξέρεις πόσο κουράζομαι, γιατί ξέρεις πόσο κουράζομαι εγώ. Λοιπόν, τρέχω από το πρωί το βράδυ. Γιατί εγώ τι κάνω, κάθομαι, νομίζεις, κάθομαι. Όλα εγώ τα κάνω εδώ μέσα. Ναι, δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις ιδέα. Όχι. Είναι η γυναίκα μου πίσω τώρα. Εντάξει. Αρχηγού παρόντος, ξέρετε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια ένα σωρό. Υπάρχει στα μαθηματικά ένας κλάδος ο οποίος ονομάζεται θεωρία παιγνίων. Θεωρία παιγνίων. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε πολιτικό σχόλιο εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, για να το πούμε πολύ απλά, έτσι, σε αυτό, σε αυτήν εδώ πέρα, έτσι, σε αυτός ο κλάδος, τι κάνει αυτή η θεωρία παιγνίων? έρχεται και μελετά τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι και προσπαθεί να προβλέψει αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Σε αυτή τη θεωρία λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος. Είναι ένας όρος αυτός, αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος. Αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια κατάσταση που τι μας λέει, ότι η νίκη του ενός σημαίνει την απόλυτη ήττα του άλλου. Δηλαδή, στο πόκερ, όταν παίζουμε πόκερ, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, άμα εγώ νικήσω, σημαίνει ότι ο πάτερ χάνει τα πάντα, τα χάνει όλα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, νικάω λίγο εγώ και λίγο εσύ. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Α, και αυτό εδώ πέρα έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνει μηδενικό άθροισμα. Γι' αυτό λέγεται αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο γάμο. Συμβαίνει στο γάμο. Υπάρχουν πολλές φορές που συγκρούσεις είναι ότι εγώ νικάω, εσύ χάνεις. Εγώ έχω δίκιο, εσύ άδικο. Και συντηρούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι γίνεται. Όταν εμείς υιοθετούμε αυτή την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη του μηδενικού αθροίσματος μέσα στο γάμο, περιμένουμε κάποιος λοιπόν να κερδίσει, κάποιος να είναι σωστός και όλος να είναι λάθος, κάποιος ότι βλέπει αντικειμενικά και όλος δεν βλέπει την κατάσταση κτλ. Έτσι, δεν καταλαβαίνει αυτή η γυναίκα, δεν σκαμπάζει αυτός ο άντρας, όλο έχει άδικο, όλο το ένα, όλο το άλλο. Προσέξτε τώρα όμως. Όταν ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει, καταλήγουμε πάντοτε στο τέλος να χάνουν και οι δύο. Όταν ο ένας κερδίζει, δηλαδή αν έχεις εσύ δίκιο και η γυναίκα σου έχει άδικο, δύσκολο αυτό βέβαια, αλλά αν έχεις εσύ δίκιο και η γυναίκα σου έχει άδικο, να ξέρετε ότι στο τέλος θα χάσει η σχέση. Αν η γυναίκα σου έχει δίκιο και εσύ άδικο, στο τέλος θα χάσει η σχέση. Θα μου πει κάποιος, πολύ προφανές αυτό, πολύ θεωρητικό. Αν δεν είναι θεωρητικό, γιατί αυτό ακριβώς το πράγμα βρέθηκαν δύο μελετητές και είπαν εμείς θέλουμε να το μελετήσουμε αυτό. Και θα το μελετήσουμε. Ποιοι ήταν αυτοί, δύο πολύ αγαπημένοι μου ψυχολόγοι, ερευνητές, είναι ο Τζον και η Τζούλι Γκότμαν. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί, αυτοί θέλανε να μελετήσουν αυτήν εδώ πέρα τη θεωρία, αυτό το μηδενικό άθροισμα στα ζευγάρια και πώς αλληλεπιδρούν τα ζευγάρια. Λοιπόν, οπότε τι κάνανε, φώναξαν ζευγάρια στο εργαστήριο, ας πούμε 100 ζευγάρια, και βλέπανε πώς αντιδράνε. Ξέρω, τα χώρισαν σε ομάδες, 200-300 ζευγάρια, δεν ξέρω πόσα, τα χώρισαν σε ομάδες ανάλογα με το πώς μαλώνουν. Είχαμε από τη μία τα ζευγάρια που μαλώναν έτσι. Ο ένας νικάει και ο άλλος χάνει. Δηλαδή, σύγκρουση. Και είχαν από την άλλη τα ζευγάρια που ναι, μεν μαλώνανε, αλλά προσπαθούσαν να είναι λίγο πιο συγκαταβατικοί μεταξύ τους. Και τους πήραν συνεντεύξεις, είδαν πώς αντιδρούν κτλ. Πέρασαν κάποια χρόνια. Παραπάνω. Λοιπόν, πέρασαν κάποια χρόνια. Λοιπόν, και ξανακάλεσα τα ζευγάρια αυτά για συνεντεύξεις. Έγινε όμως ένα παράδοξο. Τα ζευγάρια που είχαν τις συγκρούσεις εκείνες τις μεγάλες, που ένας πάντοτε νικούσε και ο άλλος πάντοτε έχανε, που ένας είχε πάντοτε δίκιο και ο άλλος είχε πάντοτε άδικο, τα ζευγάρια εκείνα δεν ήρθανε ξανά. Δεν ανταποκρίθηκαν. Δεν ανταποκρίθηκαν, αγαπητοί και αγαπητές. Δεν ήρθαν, δεν εμφανίστηκαν στο εργαστήριο, ενώ οι υπόλοιποι ήρθανε. Στην αρχή νόμιζαν οι ερευνητές αυτοί ότι τα ζευγάρια αυτά απλά, ξέρω εγώ, δεν τα πήγαιναν καλά και δεν θέλανε να έρθουν. Η πραγματικότητα όμως ήταν άλλη. Το 58% των ανδρών από τα ζευγάρια της πρώτης ομάδας είχαν πεθάνει. Το αντίστοιχο ποσοστό στα ζευγάρια της δεύτερης ομάδας των ανδρών που είχαν πεθάνει ήταν 20%. Μόνο άντρες, το καταλάβατε. Λοιπόν, το 58% πάνω από τους μισούς άντρες είχαν πεθάνει. Ενώ το ποσοστό ήταν λιγότερο από το μισό στη δεύτερη ομάδα. Λοιπόν, γιατί ήταν μόνο στους άντρες αυτό, γιατί οι γυναίκες έχουν μια ουσία, κρίνουν μια ουσία, λέγεται οκυτοκίνη, το λέω σωστά, κάπως έτσι το λένε. Ναι, λοιπόν, αυτή τι είναι μια νευροορμόνη είναι αυτή, μια νευροορμόνη η οποία μεταξύ των άλλων λειτουργεί προστατευτικά, ας πούμε, στη γυναίκα. Τι χαλαρώνει, ρίχνει παλμούς κτλ. Βοηθάει να διαχειρίζει τον πόνο. Λοιπόν, τι μας δείχνει αυτό. Αυτό μας δείχνει ότι όταν σε ένα ζευγάρι υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις, το ζευγάρι θα χάσει. Και το ότι το ζευγάρι θα χάσει μπορεί να συνεπάγεται μέχρι και θάνατο. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας, σαν τρίτο σημείο. Και πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω σε ένα τέταρτο σημείο. Τι είδαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τα ζευγάρια τα οποία συγκρούνται λόγω κόπωσης. Είδαμε ότι τα ζευγάρια συγκρούνται λόγω μη επικοινωνίας. Αυτό το τι θες. Είδαμε ότι τα ζευγάρια συγκρούνται λόγω διαφορετικής θέασης επί των πραγμάτων. Αυτό που είπαμε, αυτή την ιστορία, την αφρικανική. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στα παιδιά, θέλω να θίξουμε κάτι ακόμα, κάτι πολύ μικρό. Έναν λόγο ακόμα, δεν μπορούμε να τα θίξουμε όλα. Τρία σπερματικά σημεία, τέσσερα, για τον οποίο τα ζευγάρια τσακώνονται. Και αυτός ο τέταρτος λόγος είναι η φιλιδονία. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι αντιμετωπίζουμε το γάμο, λες και είναι Λούνα Πάρκ, ας πούμε. Σαν ένα μέρος στο οποίο θα πάμε εκεί πέρα και θα περνάμε καλά, και μόνο θα μας κάνουν τα κέφια και τα γούστα κτλ. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ένα τραγικό λάθος. Ο γάμος, αγαπητοί και αγαπητές, δεν είναι ένα μέρος για καλοπέραση. Έχει και τις καλές στιγμές. Ο γάμος είναι ένα γυμναστήριο. Εσύ στο γυμναστήριο, όταν πηγαίνεις, δεν θα πας εκεί πέρα για να ξαπλώνεις όλη μέρα, να καπνίζεις, να πίνεις και να τρως χάμπουργκερ. Όταν πας στο γυμναστήριο, πας εκεί πέρα για να φτύσεις, να την υδρώσεις τη φανέλα, και το αποτέλεσμα είναι το καλοκαίρι που θα πας στην παραλία και θέλεις να είσαι, ξέρω εγώ, κούκλος, έτσι να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου. Το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται και στο γάμο. Ο γάμος υπάρχει για την άσκηση. Ο γάμος υπάρχει για να μπορέσει ο άνθρωπος να ασκηθεί στην αγάπη. Λοιπόν, τέταρτο σημείο και κλείνουμε με τα σημεία των συγκρούσεων στο ζευγάρι. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι και θέλουμε να αναρωτηθούμε το εξής. Οι συγκρούσεις των μεγάλων επηρεάζουν τα παιδιά? Επηρεάζουν τα παιδιά. Πόσο επηρεάζουν τα παιδιά? Περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Κάθε φορά που μαλώνετε με τον άντρα σας, κάθε φορά που μαλώνετε με τη γυναίκα σας, θέλω να ξέρετε ότι τα παιδιά σας επίσης υποφέρουν μαζί με εσάς. Αυτό το ζευγάρι που σας είπα πριν, τον Γκότμαν, τι κάνανε? Θέλανε να κάνουν μια μελέτη για να δούνε πώς αντιδρούν τα παιδιά στις συγκρούσεις. Οπότε πήρανε παιδάκια μικρά και είδανε πώς παίζουν μαζί με τους φίλους τους. Έτσι λοιπόν, τσεκάρανε και απομονώσανε, βγάλανε στην άκρη τα παιδιά που τα κόψανε να παίζουν μόνα τους και από την άλλη είδανε τα παιδάκια τα οποία παίζουν με παρεούλες, είναι πιο κοινωνικά κτλ. Και μετά φωνάξανε τους γονείς. Τι βρήκανε λοιπόν? Βρήκανε ότι οι γονείς των παιδιών που κάνανε παρεούλες ήταν πιο κάλμα πάντα. Οι γονείς των παιδιών που ήταν τα απομονωμένα ήταν αυτοί που είχαν τις συγκρούσεις σαν αυτές που είχαν παραπάνω. Και λέει, δεν μπορεί να είναι στο μυαλό μας αυτό, οπότε λέει, θα τους κάνουμε, λέει, και μετρήσεις. Έτσι λοιπόν, βρήκανε στα ούρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα παιδάκια τα οποία ήταν πιο στρεσαρισμένα είχαν υψηλότερα επίπεδα κατεχολαμινών. Είναι κάτι ορμόνες αυτές οι οποίες έρχονται και σχετίζονται, μας υποδεικνύουν τα επίπεδα του στρες στον οργανισμό. Λοιπόν, και γίνανε και άλλα πράγματα τέτοια. Έτσι θα σας πω, μόνο για να έχετε στο μυαλό σας, υπήρχε μια ερευνήτρια, νομίζω το αγγλιστή το όνομά της λέγεται Έδρινγκτον, έτσι προφέρεται, η οποία τι έκανε αυτή? Αυτή έρχεται και μας λέει ότι παιδιά, λέει, χωρισμένων γονιών στην εφηβεία παρουσιάζουν 3 φορές περισσότερη βαριάς μορφής ψυχοπαθολογία σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ψυχιατρικά προβλήματα βαριάς μορφής ψυχοπαθολογία σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν αγαπάνε οι χωρισμένοι γονείς τα παιδιά τους? Δεν αγαπάνε οι γονείς οι οποίοι, ξέρω εγώ, μαλώνουν μεταξύ τους? Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους? Όσο εσύ είσαι απασχολημένος και τρώγεσαι με τον άντρα σου, όσο εσύ είσαι απασχολημένος και κυνηγάς δικαστικά τη γυναίκα σου, όσο εσύ είσαι απασχολημένος και προσπαθείς, ας πούμε, να φανείς ότι έχεις δίκιο κτλ., δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με το παιδί σου. Και επειδή δεν ασχολείσαι με το παιδί σου εσύ, ασχολείται κάποιος άλλος. Ασχολείται η τηλεόραση, ασχολείται, ξέρω εγώ, το διαδίκτυο ανεξέλεγκτα, ορίστε, το τάμπλετ ασχολείται. Δηλαδή ασχολείται πάντοτε κάποιος άλλος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί όσο εσύ μουτρώνεις, όσο εσύ βρίζεις, όσο δεν κάνεις υπομονή, το παιδί τι κάνει? Υπάρχουν 2 μηχανισμοί. Ο ένας λέγεται οικειότητα και ο άλλος λέγεται μίμηση. Το παιδί τι κάνει? Γράφει. Και έρχεται το παιδί μετά και όλα αυτά τα οποία έγραψε στα εμφανίζει. Μην περιμένεις να το βγάλει στα 2 και στα 3 και στα 4. Θα το βγάλει μετά. Και δεν θα το βγάλει με τρόπο, με συγχωρείτε, με τον οποίο το προβλέπεις. Όχι. Μπορεί να πάει στο σχολείο μετά και να σαπίσει το ξύλο το διπλανό το παιδάκι. Μπορεί να πάνε, ας πούμε, και να μαλώσουν εδώ έξω στην παιδική χαρά. Μπορεί να μπει στη διαδικασία και να χτυπάει την κοπέλα του μετά. Και μετά τι θα κάνουμε? Τι θα πούμε? Ποιος φταίει? Η κοινωνία φταίει? Αφού τα κάναμε μέσα στο σπίτι μας εμείς. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχαμε πει αυτό σε μια άλλη ομιλία. Είμαστε εδώ πέρα, νομίζω, στον Άγιο Δημήτριο. Είναι ένα πείραμα αυτό. Όπου και να πηγαίνω, θα σα το λέω. Φρίντμαν, είναι του Φρίντμαν. Λένε, το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι έγινε εκεί, τι έκανε αυτό ο Φρίντμαν? Ήταν 1500 παιδιά, λέει, παλιά, εκεί στι αρχέ του 20ου αιώνα, τα οποία είχαν συμμετάσχει σε μια έρευνα διαχρονική. Σε μια διαχρονική έρευνα, αρχέ του 20ου αιώνα. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, πέρασε ο καιρός, κοιμήθηκαν κτλ. Πήρε αυτός εκεί πέρα το 1994, έρχεται αυτός, παίρνει τα πιστοποιητικά θανάτου των παιδιών αυτών. 1500 παιδιά, έτσι, όχι ένα, όχι δύο, 1500 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι κάνει αυτός? Μπαίνει στη διαδικασία και προσπαθεί να βγάλει έτσι δεδομένα, να βγάλει δεδομένα. Και τι βλέπει? Βλέπει ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει πριν συμπληρώσουν το 21ο έτος ηλικίας τους, τα παιδιά αυτά πέθαιναν κατά μέσο όρο 4 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, τραυματικές συγκρούσεις, που βιώνουμε σε παιδική, παύλα, εφηβική ηλικία είναι ικανές να οδηγήσουν και να μειώσουν το προσδόκιμο της ζωής του ανθρώπου έτσι πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Είναι τρομακτικό αυτό. Και οι Γκότμαν, στους οποίους σας ανέφερα, χρησιμοποίησα πολλά από τα βιβλία τους. Έχουν πολύ ωραία βιβλία. Είναι ένα τσακ λίγο πιο δύσκολα. Δηλαδή, είναι για το ευρύ κοινό, είναι ένα τσακ πιο δύσκολα. Είναι εκλαϊκευμένα, αλλά ένα τσακ πιο δύσκολα. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν σημαίνει μόνο ότι τα διαζύγει γι' αυτό. Όχι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και όταν έχουμε συγκρούσεις. Όταν μπορεί να βγει να μην χωρίζεις, γιατί θέλεις να είσαι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και να είσαι, εγώ κρατάω το γάμο κτλ. Και αν τα έχεις κάνει χάλια όλα και έχεις ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τρομακτικό? Το γεγονός ότι σε περίπτωση θανάτου του ενός από τους δύο γονείς δεν είχαμε στατιστική διαφορά στο προσδόκιμο ζωής. Φοβερό. Χειρότερο το να μαλώνει η γονή σου, χειρότερο το να χωρίζουν οι γονείς σου, άσχημα ειδικά, από το να πεθαίνει ο ένας από τους δύο γονείς. Είναι φοβερό. Άμα το αντιληφθείτε, άμα αντιληφθείτε τι συζητάμε τώρα, άμα το κατανοήσει, είναι φοβερό. Είναι τρομακτικό. Λοιπόν, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς, άντε για να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Είδαμε κάποιους από τους λόγους, η παλέτα είναι τεράστια, για τους οποίους οι άνθρωποι φτάνουν σε συγκρούσεις. Είδαμε το κακό, έτσι, επιγραμματικά που γίνεται στα παιδιά. Το ζητούμενο όμως είναι τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο κομμάτι που θέλω να κρατήσουμε έτσι, στο μυαλό μας είναι ότι ο γάμος είναι κάτι που θέλει πότισμα κάθε μέρα. Πριν χρόνια, πάτερ μου, εκεί στο αμφιθέατρο της Ερών είχε έρθει ο Παπαφιλόθεος ο Φάρος. Είχε έρθει σε μια παρουσίαση βιβλίου. Αν και με τον Παπαφιλόθεο σε πολλά πράγματα έτσι έχουμε διαφορετική οπτική επί των πραγμάτων, ας πούμε, διαφωνώ σε κάποια πράγματα κτλ. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι έχει χαράξει τομές, ειδικά στο θέμα της ψυχικής υγείας και στο πώς εκφράζεται η ορθόδοξη παράδοση, ας πούμε, πώς βρίσκει εφαρμογή μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Λοιπόν, είχε πει εκεί πέρα κάτι, μου είχε μείνει αυτό, μόνο εκείνο θυμάμαι από εκείνη την εισήγηση, μεταξύ των άλλων, ότι λέει ο γάμος, λέει, είναι σαν ένα γλαστράκι. Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με ένα λουλούδι. Δεν μπορείς να πας το ποτίσεις την πρώτη πέρα να κουβά νερό, αυτό που λέγαμε στην αρχή, και μετά να το αφήσεις στο έλεος. Αυτό θέλει πότισμα κάθε μέρα. Το ίδιο πράγμα θέλει, ρε παιδιά, και ένας γάμος. Το ίδιο πράγμα θέλει και ένας γάμος. Και θέλει περιποίηση, θέλει αυτό το καθημερινό. Και τι μπορεί να είναι αυτό το καθημερινό? Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Απλά πράγματα. Μπορείς να χαϊδεύεις, να αγγίζεις τη γυναίκα σου, να την αγγίζεις μία φορά τη μέρα. Να αγγίζεις 2, 3, 5, 10. Τον άντρα σου το χαϊδεύεις εκεί πέρα. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να γράψεις κάτι. Μπορείς να γράψεις, ας πούμε, κάτι. Να τις γράψεις κάθε πρωί ένα γραμματάκι. Έρχονται στο γραφείο, λέει, τι να τις κάνω. Λέω, τίποτα δεν θέλω, ρε. Να τις γράψεις ένα γράμμα κάθε πρωί. Αυτό θέλω. Όχι γράμμα, σε αγαπάω πολύ. Αυτό. Θέλω να τις στέλνεις ένα λουλούδι την εβδομάδα. Πήγαινε, κόψε απ' έξω, πήγαινε από τον ναό. Πάρε, πες παπά, τα παίρνω ένα λουλούδι, πήγαινε στη γυναίκα μου. Έχεις τέτοιο, μπορείς, είσαι καλά οικονομικά. Τράβασε ένα ανθοπολείο, άφησε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 50-100 ευρώ και πες κάθε Δευτέρα στέλνει ένα τέτοιο λουλούδι. Δεν παίρνεις καν στον κόπο. Δεν χρειάζεται καν να σκέφτεσαι. Δεν χρειάζεται καν να το σκέφτεσαι. Απλά κάντο. Δηλαδή, απλά μικρά πράγματα. Κάντε. Κάντε. Ήμασταν κάποτε στο Άγιο Όρος, ήταν εκεί πέρα ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μας είχε με το φορτηγά, μας πήγαινε, μας είχε πάρει από το Παντοκράτορος και μας πήγαινε στο σαράι. Λοιπόν, και μας λέει, να φυλάτε, λέει, τα χέρια της γυναίκας σας. Είχε κοιμηθεί μόλις η γυναίκα του, λέει, εγώ της τα φιλούσα, λέει, 30 χρόνια, κάθε μέρα, λέει, φιλούσα τα χέρια της γυναίκας σου. Πολύ μου είχε αρέσει αυτό που είχα ακούσει. Και όταν έρχεται κόσμο στο γραφείο και του λέει, αυτό δεν θέλω να κάνεις τίποτα, του λέω, ρε. Θέλω να της φυλάς τα χέρια, λέει, μια φορά τη μέρα. Εντάξει, εύκολο, μου λέει, εύκολο. Έρχεται την άλλη φορά, το έκανες. Ναι, γιατί κοίταξε, πήγαινε και αυτός ο καψερός, φιλούσε τα χέρια και λέει αυτή, στο είπε ο ψυχολόγος, είχαμε και τέτοια. Καταλάβατε, λοιπόν. Δεύτερον, σας το ζητώ σαν φάρμακο, να ρωτάτε τον άλλον, την άλλη, τι θες, τι θέλεις, πες μου, όχι τι θέλεις από τη ζωή μου, όχι έτσι, όχι κινητό, ξάπλα, ξύνο, τσίχλα, τρέχεις σαν τρελή, ξέρω εγώ, έλα, τι θες, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα. Είναι με μια λεπτότητα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακόμα και το πώς τρώμε, πώς καθόμαστε, πώς μιλάμε, πώς μασάμε. Λέει, είναι θεολογία αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε. Τρίτον, προσπαθήστε μέσα στη μέρα να βρίσκετε λίγο χρόνο μέσα στη μέρα. Λίγο χρόνο. Ατομικά, όχι μαζί. Το ατομικό να βρείτε. Το ατομικό. Κλειστείτε λίγο στο μπάνιο, κλειδωθείτε. Μπορεί να χτυπάει από έξω. Μαμά, τσίσα. Μαμά, γιαγιά, τσίσα. Μαμά. Δεν πειράζει. Κλειδωθείτε μέσα. Κλείστε τα μάτια σας για 1-2 λεπτά. Όχι, να μην κάνετε διαλογισμούς και τέτοια. Αφήστε τα αυτά. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Κλείστε τα μάτια και απλά προσπαθείτε να σκεφτείτε πώς στο καλό βλέπει ο άνθρωπός μου τα πράγματα. Τι στο καλό κάνει η γυναίκα μου όλη μέρα σπίτι. Τι στο καλό, ρε παιδί μου. Τι στο καλό κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο καψερός. πώς βιώνει τα πράγματα, τι κάνει η γυναίκα μου στη δουλειά, πώς είναι με τα παιδιά, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει, κουράζεται, δεν κουράζεται, τι κάνει, πού είναι, πώς μπορεί να κλαίει μόνος του, τι κάνει. Προσπαθήστε να μπείτε λίγο στη θέση του άλλου. Αυτό θα σας βοηθήσει όταν έρθει η ώρα να έρθετε σε ένα interaction μαζί με τον άνθρωπό σας, να έχετε γλυκάνει λίγο, να πάτε λίγο πιο μαλακά. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τρίτο πράγμα. Και τέταρτον, ο γάμος είναι ένα μέρος άσκησης. Πάμε εκεί πέρα να υδρώσουμε. Αν δεν είναι να υδρώσουμε, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι ένα μέρος άσκησης, έτσι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει, να γευτεί λίγο το οντολογικό, το γιατί του, το τι στο καλό έχω έρθει εγώ να κάνω εδώ πέρα. Αυτό φυσικά έχει μια προϋπόθεση. Πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει πού πηγαίνει, έτσι, να ξέρει ότι η ζωή μου εδώ τι είναι, μια πορεία προς τον Χριστό. Λοιπόν, σε σχέση με τα παιδιά μας, τι να κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά. Σε σχέση με τα παιδιά, κοιτάξτε, το καλό είναι να μην φτάνουμε στη σύγκρουση. Από εκεί και πέρα, έστω ότι υπάρχουν συγκρούσεις μες στο σπίτι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλο στα παιδιά. Μην τον κατηγορείτε. Μην κάνετε αυτό που ονομάζεται στην ψυχολογία τριγωνοποίηση. Μην βάζετε τα παιδιά διαμεσολαβητές. Μην μπαίνετε στη διαδικασία. Η μάνα σου να πας να της πεις αυτό. Να πας του πατέρα σου να το πεις αυτό. Λοιπόν, σας ακούσα να μαλώνετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σας δούνε να τα βρίσκετε. Αυτό. Να σας δούνε να τα βρίσκετε. Αυτά θέλω. Και να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι για τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να γίνονται λαθάκια, μπορεί να υπάρχουν προβληματάκια, μπορεί να δημιουργούνται τραυματάκια, γρατζουνίτσες στις ψυχούλες τους. Αλλά αν είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι, τι θα πει αυτό, πρακτικά να το πούμε και αυτό, 5 λεπτά κάθε μέρα να περνάτε με το κάθε σας παιδί. Δεν μπορείτε 5, 3 λεπτά. Κατά αποκλειστικότητα όμως, σε ένα δωμάτιο, μόνοι σας, έξω στο αυτοκίνητο, κάπου να πηγαίνετε. 3. Μπορείτε 5, μπορείτε 10, αλλά κάθε μέρα και ο ένας και ο άλλος. Αυτά θέλω να κρατήσουμε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε μία μικρή επανάληψη στο τι υπόθηκε. Λοιπόν, τι είπαμε σήμερα. Σήμερα μιλήσαμε για τις συγκρούσεις. Ήταν η πρώτη θεματική μας. Η δεύτερη θεματική για το πώς αυτές επηρεάζουν τα παιδιά. Και το τρίτο κομμάτι που είδαμε, πρακτικά πραγματάκια μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τον σύντροφο και σε σχέση με τα παιδιά. Διαλέγουμε συντρόφους πρώτη αιτία σύγκρουσης, χωρίς να βλέπουμε αν μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Και όταν το κάνουμε αυτό, ξοδεύουμε όλη την ενέργεια με το καλημέρα. Δεύτερο πρόβλημα που δημιουργεί συγκρούσεις, θα θυμάστε την ιστορία με την αρκούδα. Το προφανές. Τι θες. Τρίτο, θα θυμάστε την ιστορία με τους δύο φίλους εκεί πέρα. Διαφορετική οπτική επί των πραγμάτων. Τέταρτον, φιλιδονία. Ο γάμος είναι ένα γυμναστήριο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να καταστρέψετε το παιδί σας, λες, ας πούμε, κάθεσαι και σκέφτεται πώς θα το καταστρέψω εγώ αυτό το παιδί, πώς θα το καταστρέψω, να μαλώνετε με τον άντρα σας, να μαλώνετε με τη γυναίκα σας. Θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να θυμάστε ειδικά το πείραμα του Φρίντμαν. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, θα το λέω. Έπειτα, τι κάνουμε εμείς, να ποτίζουμε τη σχέση μας με μικρά πραγματάκια κάθε μέρα. Αυτό εδώ πέρα δημιουργεί μια γέφυρα. Δεύτερον, διαφωνήστε, εντάξει. Διαφωνείτε, κάντε, αλλά μην κατηγορείτε όσο μπορείτε ο ένας τον άλλο. Μην βάζετε τα παιδιά σαν διαμεσολαβητές και άπαξ και μαλώνετε, μαλώσατε, εντάξει, μαλώσατε. Προσπαθήστε να μπείτε στη διαδικασία και να τα βρείτε. Και τέλος, να μπορέσετε να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι για το κάθε σας παιδί, έστω 5 λεπτά την ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτά, πάτερ μου.
4: Αυτά, πατέρες.
2: Δεν κουράσαμε πάρα πολύ. Τέλεια, ωραία.
1: Ευχαριστούμε. Θα μιλήσω προσωπικά τον Λευτέρη.
2: Λευτέρη, τι είναι τώρα. Από χωριό είμαι εγώ,
1: και εγώ σε χωριό. Από κοντινό χωριά είμαστε.
2: Από κοντινά, κοντοχωριανή.
1: Πηγαίναμε πρωτομογιά στο χωριό μου και έβλεπα το χωριό σου. Λοιπόν, με πολύ απλό τρόπο, με απλές κουβέντες, νομίζω έγινε η καταγραφή αυτής της διαδρομής, δηλαδή ποιας διαδρομής, της λυπηρής όταν συμβαίνει, αλλά και της πρότασης, της ελπίδας στο να μην γίνεται η πορεία με συζυγία, να μην γίνεται χαμός, να μην γίνεται κάτι κακό, αλλά να είναι ευάρεστο, να είναι χαροπό, να έχει ελπίδα, να έχει ζωντάνια. Νομίζω μας έδωσε ο Ελευθέριος αυτές τις διαφοροποιήσεις, τις εκτροπές από τη μία, αλλά όμως και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το χάρισμα που έχει ο καθένας. Δηλαδή, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο που τον επιλέγει να φτάσει και να ζήσει το μυστήριο του γάμου επάξια. Μέσα από μια διαδρομή αγώνας. Μια διαδρομή προσευχής, συνειδητοποιήσεως του εαυτού μας. Τον ευχαριστούμε και για τον κόπο, για το μακρινό ταξίδι. Σήμερα ήρθε από το Σιδηρόκαστρο, ευθύς αμέσως για να είναι κοντά μας. Να αξιοποιήσουμε την διάθεσή του και την προσφορά του που είναι σε εμάς. Ερωτήσεις υπάρχουν και έχουν σταλεί και ερωτήσεις μέσω
2: διαδικτυακά.
1: Ναι, στο προσωπικό έτσι λογαριασμό, αλλά είναι ευκαιρία να γίνουν και ερωτήσεις και από εδώ, από το ακροτήριο που έχουμε εδώ κοντά μας. Να πω ερωτήσεις έχουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον αυτές που είναι στο διαδίκτυο για να δώσει έτσι λιγάκι την άνεση. Να βάλω και εγώ τα γυαλιά, σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ερωτήσεις και από κοντινές και μακρινές. Πόσο επηρεάζει τη σχέση του ζευγαριού το βήμα από τους δικούς του γονείς?
2: Έλεγε ο Παπα Ευσέβιος ο Βίτης το εξής. Όταν λέει πάτε, λέει, όταν ένα ζευγάρι λέει πάει να νοικιάσει σπίτι, να νοικιάζει σε τέτοια απόσταση, λέει, από τους γονείς του ενός και του άλλου, ούτως ώστε να μην μπορούν να έρθουν τα πεθερικά και οι γονείς με παντόφλες, να πρέπει να βάλουν παπούτσια, λέει, για να έρθουν στο σπίτι. Η μίνιμουμ, λέει, ασφαλής απόσταση είναι αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να κρατούν ισορροπίες. Αν με ρωτάτε, και υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, απόσταση για να μπορέσει. Είναι όπως τα φυτά. Άμα κάνεις πολύ πυκνή. Εμείς πάνω βάζουμε μπαξέδες. Άμα κάνεις πολύ πυκνή φύτευση, τι γίνεται? Το ένα φυτό έρχεται και πνίγει το άλλο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει. Ενώ όταν εσύ αφήνεις έτσι μια μικρή απόσταση, και αυτή η απόσταση δεν είναι συναισθηματική, δεν είναι γνωστική, δεν είναι απόσταση σχέσης. Είναι αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να αναπνεύσει και να μεγαλώσει και να δυναμώσει η σχέση του ζευγαριού. Οπότε εγώ θα έλεγα αυτό, θα απαντήσω με αυτό που έλεγε ο Παευσέβιος.
1: Υπήρχε πάνω στην παράδοση της ελληνικής οικογένειας και μάλιστα στα νεότερα χρόνια έχουμε ένα κίνητο, οικόπεδο, το κτίζουμε και κάνουμε μια πολυκατοικία να είναι όλα τα παιδιά κοντά μας.
2: Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι δεν προλαβαίνουμε τα ραντεβού μας τώρα.
1: Λοιπόν, μπορεί να υπήρχε παλαιότερα αυτή η συγκατοίκηση της νύφης με την πεθερά ενδεχομένως, αλλά άλλες διαδρομές αυτές και άλλες αντοχές. Και εκεί είχαμε προβλήματα. Δεν είναι εύκολο όντως αυτή η συγκατοίκηση πλέον. Θα λέγαμε αυτό που έλεγε και ένας αγιός μας, να είναι αγία η πεθερά, αγία και η νύφη για να συγκατοικήσουν στον ίδιο χώρο. Οπότε θέλει πολύ προσοχή η απόσταση. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά εγώ έχω εδώ να μην μείνετε σε αυτές που θα καταθέσω.
2: Εμένα οι ερωτήσεις γενικά δεν μ' αρέσουν μετά τις εισηγήσεις. Όχι για κανέναν λόγο, είναι ωραίο. Εμένα, σαν μου χαμπέτη, σαν διαδικασία μ' αρέσει. Αλλά ναι, πηγαίνουμε. Απλά είναι, θεωρώ πολύ σημαντικό όταν φεύγεις από μια εισήγηση. Καταρχάς θέλω να μην κουράζουν εισηγήσεις. Θέλω να τελειώνω πάντα στα 40 λεπτά, γι' αυτό πάντα έχω χρονόμετρο. Λοιπόν, θέλω να φεύγουμε και να έχουμε στο μυαλό μας 2, 3, 4 πράγματα. Και μετά ο κάθε άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να προβληματιστεί πάνω σε αυτό. Έτσι, δηλαδή, εγώ έτσι δουλεύω, δεν ξέρω πώς το κάνετε εδώ πέρα κτλ. Να απαντήσουμε ό,τι θέλετε. Εγώ θα περιμένω στο τέλος ατομικά. Όποιος θέλει να μπορεί να φύγει, όποιος θέλει να έρθει να ρωτήσει κάτι.
1: Αυτή, επειδή του έδωσα εγώ το ένα
2: ζευγάρι. Ναι, θα απαντήσουμε ό,τι έχει. Απλά. Έτσι.
1: Λοιπόν, τι θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί πλέον ενήλικος που έχει μεγαλώσει ένα τέτοιο κακό χαμό να προστατεύσει τον εαυτό του από το χαμό που έγινε χειρότερος τώρα που έχει φύγει από το σπίτι? Δηλαδή, ένα σπίτι διαλυμένο και αισθάνεται την ευθύνη το παιδί αυτό πώς να. Είναι επηρεάζεται.
2: Ο ενήλικας πλέον.
1: Είναι ενήλικο. Το παιδί έγινε μεγαλώσει. Αλλά που έφυγε από το σπίτι, είναι ακόμη χειρότερο το πατρικό του σπίτι. Και λίγο τον επηρεάζει.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι. Όταν δεν υπάρχει διάθεση για διάλογο, η σιωπή αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή στο ζευγάρι. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Όχι, όταν δεν υπάρχει διάθεση, αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε. Όταν δεν υπάρχει διάθεση για διάλογο, κάνεις ας πούμε λίγο, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνεις ας πούμε λίγο πίσω ας πούμε, μια μέρα, αλλά για να επανέλθει στην επόμενη. Η σιωπή καταδικάζει. Η απομόνωση καταδικάζει. Όταν αρχίζει και κλείνεται είτε ο ένας είτε ο άλλος, αυτό δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην καταστροφή της σχέσης. Μη σταματήσετε να μιλάτε μέσα στη σχέση σας. Για να καταλάβετε, υπάρχει το πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η απομόνωση, όχι μόνο στη σχέση, στα πάντα. Υπάρχει τρομερή σύνδεση σε σημείο που δεν ξέρουμε τι προκαλεί τι, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, στην ψύχωση μαζί με την απομόνωση. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη συσχέτιση της ψύχωσης. Είναι μια πολύ βαριά ψυχιατρική κατάσταση. Είναι από τις πιο βαριές ψυχιατρικές καταστάσεις μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να βιώσει. Και της απομόνωσης. Λοιπόν, η απομόνωση κλιμακώνει πάρα πολύ γρήγορα την ψυχοπαθολογία. Και η ψυχοπαθολογία επιφέρει περαιτέρω απομόνωση και γίνεται ένας μπύλος. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί σε ένα ζευγάρι. Με το που σταματήσει να υπάρχει επικοινωνία στο ζευγάρι, η σχέση αρχίζει και πηγαίνει. Είναι χιονοστιβάδα. Είναι το φαινόμενο χιονοστιβάδας. Πηγαίνει, ας πούμε, να πάει για φούντο. Δεν. Να το ξέρετε αυτό. Οπότε η σιωπή απαγορεύεται. Ορίστε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην μιλάει. Δηλαδή, σκεφτείτε, μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάξει επειδή μου τρώνει, ας πούμε, ο πιλότος στον πύργο ελέγχου. Δεν μπορεί να πάει αυτό. Δεν γίνεται. Αν αποφασίσει κάποιο. Δηλαδή, αν αποφασίσει να κάνει και να πει ότι εγώ δεν ξαναμιλάω, το δεν σου ξαναμιλάω, εντάξει, το λες, αλλά αν το αποφασίσει αυτό, ας το χώρισε. Δεν θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Η μήτρα των πάντων είναι αυτή η ερώτηση. Τι θα γίνει με το θάνατο? Όταν ο άνθρωπος δεν έχει απαντήσει, δεν ξέρει το οντολογικό γιατί του, το τι στο καλό έχω έρθει να κάνω εγώ εδώ πέρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μάτα. Δεν πάει να τα έχει τέτοιο, να έχει το καλύτερο άντρα, να έχει όλα στημένα, να έχει λεφτά, σκατάματα κτλ. Αν δεν έχει απαντήσει τι θα γίνει με το θάνατο, η κατάσταση είναι, δηλαδή είναι ικτρή, είναι φρικτό αυτό. Λοιπόν, εάν απαντήσει όμως τι γίνεται με το θάνατο, και εμείς έχουμε απάντηση. Έχουμε απάντηση. Η απάντηση ποια είναι? Ο Χριστός. Το Χριστός ανέστη αυτό. Για μας δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ένα πέρασμα. Ναι, φοβόμαστε, στεναχωριόμαστε, κάνουμε, γιατί είμαστε τέτοιοι. Είμαστε ο ένας χειρός από τον άλλον. Αλλά έχουμε απάντηση. Ξέρω ότι κοιτά, θα κρεμάσω το παλτό μου εδώ, θα το αφήσω εδώ και θα περάσω την διπλανή πόρτα και εκεί με περιμένει ο Χριστός. Επειδή έχω απάντηση σε αυτό, λέω τώρα πώς θα φτάσω στο Χριστό. Πώς θα φτάσω, Χριστέ μου, σε εσένα. Πώς θα φτάσω, δεν ξέρω πώς θα φτάσω. Πώς φτάνει στο Χριστό από τον πλησίον? Ποιο είναι ο πλησίον? Η γυναίκα σου, ο άντρα σου. Αν δεν αγαπείς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, δεν αγαπείς και κανέναν. Τη μάνα σου την αγαπάς, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Είναι κομμάτι σου. Την αδερφή σου, τον παπά σου, τον αγαπώ. Δεν βλέπει τα μούτρα μου όμως όλη μέρα και εγώ τα δικά του, όλη μέρα να τριβόμαστε όλη μέρα. Είναι με τον άλλον όμως καλείσαι να ασκηθείς την αγάπη. Οπότε είναι μια ασκητική της αγάπης. Δεν είναι μια ασκητική έτσι να είχαμε να λέγαμε. Δεν είναι, ας πούμε, ότι. Καταλάβατε. Οπότε θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο γάμο, ισχύει στα πάντα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, και οι ψυχαναλυτικοί τα λένε αυτά. Αυτά που να διαβάσουμε λίγο Φρόιντ, ξέρω εγώ, λακανικούς, τέτοια ιστορία, τέτοια, με αυτά ασχολούνται. Τι θα γίνει με το θάνατο? Αλλά αυτοί δεν έχουν απάντηση, εμείς έχουμε απάντηση. Καταλάβατε. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα, και επειδή έχουμε απάντηση σε αυτό, η απάντηση είναι ο Χριστός, το Χριστός Ανέστη, αυτό που θα πάμε τώρα το Πάσχα, το βιώνουμε, το γευόμαστε εμείς. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, είμαστε σε μια εγρήγορση, προσπαθούμε. Για κανένα λόγο. Αυτό. Εγώ, ας πούμε, δεν θα προσπαθούσα για τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Επίσης, με τόση. Όχι για το γάμο, γενικά. Με τόση στεναχώρια, θα σας το εξομολογηθώ. Με τόση στεναχώρια που εγώ προσωπικά βιώνω, δεν βλέπω λόγο να. Δηλαδή, αν ας πούμε το φιλοσοφικά, ξέρω εγώ, θα ήμουν πιο πολύ προς το μηδενισμό. Δηλαδή, δεν έχει κάτι νόημα. Σιγά. Αν δεν είχαμε το Χριστό, αν. Δεν έχει κάτι νόημα. Τίποτα. Σιγά. Ναι, ναι. Τώρα δεν μου κουράζεται. Ορίστε.
3: Τα αναλύουμε πολύ όλα. Δηλαδή τα έχουμε αναγκάσει κάτι πολύ τραγικό. Τι το γάμο, τη γέρα του παιδιού. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξουμε, εγώ που δεν έχω οικογένεια, ας πούμε, μου φαίνονται όλα τραγικά. Δηλαδή, λες πώς θα είμαι ο τέλειος γονιός, πώς θα είναι η γέννα, πώς θα γίνει ο γάμος, αν θα πετύχουν όλα αυτά. Και λες, εντάξει, ας μην το προσπαθήσουμε, γιατί σίγουρα θα αποτύχω.
2: Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Δεν ξέρω.
3: Οι παλιοί άνθρωποι που δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, τι παιδιά κάνανε και τα πηγαίνανε και πολύ καλύτερα.
2: Είχε έρθει μια κοπέλα κάποια στιγμή, το λέγαμε σε μια ομιλία στην Πρέβεζα αυτό. Εγώ συγκλονιστή, μου έλεγε τον παππού της, είχε 9 παιδιά. Και όταν λέει κοιμήθηκε το παιδάκι, λέει 3 χρονών, το τρίτο, το τέταρτο, επειδή δεν είχαν να το θάψουν σε ένα χωριό και σε εμάς, δεν θα σας πω το χωριό, έσπασε με το τσεκούρι την πόρτα, πήρε πρόκες, έφτιαξε το φέρετρο του παιδιού και το θάψε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, τι να φοβηθεί τώρα. Δηλαδή, τι να φοβηθεί αυτός ο άνθρωπος μετά. Δηλαδή, τι παραπάνω να φοβηθεί, τι. Καταλάβατε. Ναι, είναι αυτό που λέει υπάρχει ένας. Υπάρχει ένας συγγραφέας επωνόματι Michael Hopf, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι οι αδύναμοι καιροί δημιουργούν μεγάλους άντρες. Οι μεγάλοι άντρες δημιουργούν, οι σκληροί καιροί, μάλλον, οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν μεγάλους άντρες. Οι μεγάλοι άντρες δημιουργούν καλούς καιρούς. Οι καλοί καιροί δημιουργούν αδύναμους άντρες και οι αδύναμοι άντρες δημιουργούν δύσκολους καιρούς. Καταλάβατε. Είμαστε στη φάση λοιπόν που έχουμε δημιουργήσει δύσκολους καιρούς. Αδύναμος,
1: όταν υπάρχει μπέρδεμα με

Σαν δεύτερο κομμάτι, είπαμε ότι θέλω να ρωτάμε αυτό το τι θέλεις το σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας. Σαν τρίτο κομμάτι, θέλω να προσπαθούμε να βρίσκουμε 5 λεπτά, λίγο να κλείνουμε τα μάτια και να προσπαθούμε να δούμε μέσα από τα μάτια του ανθρώπου μας. Τέταρτο κομμάτι, βάζουμε στο μυαλό μας ότι ο γάμος είναι ένα μέρος και ένα πεδίο άσκησης. Τι κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, δεν κατηγορούμε τον σύντροφό μας. Τι άλλο κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, δεν τριγωνοποιούμε και δεν τα βάζουμε να είναι διαμεσολαβητές. Τι κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, μας άκουσαν να μαλώνουμε, να συγκρουόμαστε, να μας ακούσουν, να μας δούνε, να αγκαλιαζόμαστε και να τα βρίσκουμε. Τι κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, μπαίνουμε στη διαδικασία και δίνουμε χρόνο στο κάθε ένα παιδί. Στο κάθε ένα παιδί. 3 λεπτά, 5 λεπτά, 6 λεπτά. Και θα συμπληρώσω σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και αυτό εδώ πέρα που είπε ο Παπασάβας πάρα πολύ ωραία, το να υπάρχει και ο πνευματικός, να υπάρχει το Ευαγγέλιο, να υπάρχει αυτό το κοινό σημείο αναφοράς, έχοντας και γνωρίζοντας πάντοτε και τον προορισμό μας, αυτό εδώ πέρα είναι το καλύτερο, είναι η καλύτερη ασφάλιση για ένα γάμο, για μια σχέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντάμωση ξανά.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Είχε πει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προς το τέλος της ζωής του, καταταλαιπωρημένος από 1002, αυτό που βάλαμε ως τίτλο. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Και λέει ο ίδιος ότι η φράση αυτή είναι θανατηφόρο πλήγμα για το διάβολο. Και θα ακούσουμε με άλλο τρόπο τον Άγιο Παΐσιο να μας λέει ότι ένα δόξατσι ο Θεός μέσα από την καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι ίσο με 1000 κυριελέησον. Και βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο να μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, έτσι, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για να ζει αναπέμποντας διαρκώς δοξολογία και ευχαριστία στο Δημιουργό του. Και όλη η κτήση, όλη η πλάση κάνει ακριβώς το ίδιο. Θυμηθείτε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που φέρνει παράδειγμα το αηδονάκι μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, το οποίο λέει το βλέπεις μόνο του. Δεν έχει άλλα πουλιά γύρω-γύρω για να παραβγεί, δεν έχει ανθρώπους, ακροατήριο, ξελαριγγίζεται λέει, φουσκώνει, ξεφουσκώνει, βγάζει μελωδίες λέει υπέροχες, για ποιον, για το Δημιουργό. Τα λουλούδια βγάζουν την ευωδία τους, για ποιον, για το Δημιουργό. Μπορεί να μην περάσει ποτέ κανένας άνθρωπος.

μέρια πάτητα. Άντε αυτά που έχουμε στους κήπους μας, τα γευόμαστε κι εμείς ίσως. Μυρίζουμε τη μυρωδιά τους. Αλλά όλα δοξάζουν το Θεό. Ο ήλιος που βγαίνει δεν είναι ένα ξερό φως που βγαίνει, σαν μια λάμπα θερμοκηπίου. Βλέπετε τι χρωματισμούς κάνει στον ουρανό με τα σύννεφα, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Δοξάζουν το Θεό τα πάντα. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει έτσι. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει δοξάζοντας το Θεό, αρρωσταίνει. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Ο διάβολος επιχειρεί να μας βάζει σε μία διαρκή διάθεση μιζέριας, γκρίνιας, μεμσημυρίας, μία διάθεση μη δοξολογίας, μη ευχαριστίας στο Θεό. Και έχουμε εφεύρει πολλούς λόγους οι άνθρωποι για να γκρινιάζουμε. Κάποιος είναι ψηλός, πολύ ψηλός και γκρινιάζει που είναι πολύ ψηλός. Κάποιος είναι κοντός, γκρινιάζει που είναι πολύ κοντός. Κάποιος είναι όμορφος, γκρινιάζει γιατί θα μπορούσε να είναι πιο όμορφος. Αυτά τα πράγματα είναι απλά που τα βλέπουμε στη ζωή μας, αλλά δείχνουν κάτι. Ότι δυστυχώς όταν ο άνθρωπος επιζητεί τη δική του δόξα, όπως θα μας πούν οι Άγιοι, τότε ξεχνάει τη δόξα του Θεού και τι γίνεται? Ουσιαστικά καταδικάζει τον εαυτό του σε μία κόλαση. Ζει από τώρα μία κόλαση. Ενώ ο άνθρωπος που ξέρει να δοξάζει το Θεό, όλα τα μεταποιεί. Όλα τα μεταμορφώνει. Όλα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι στο χώρο της δοξολογίας του Θεού υπάρχουν δύο καταστάσεις. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από την πρώτη, αυτή είναι για μας τους πολλούς, δεν μπορεί να φτάσει στη δεύτερη. Στην πρώτη κατάσταση έχει κανείς πίκρες, δυσκολίες, αλλά όλα τα παίρνει δεξιά. Βάζει καλό λογισμό, ρίχνει το βάρος στον εαυτό του και ταπεινώνεται. Μετανοεί και ευχαριστεί για όλα το Θεό. «Θεέ μου», λέει, «σε ευχαριστώ. Εξ αμαρτιών μου τα περνώ αυτά που περνώ. Μου χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν αντέχω. Σε παρακαλώ, δώσε μου υπομονή και δύναμη να αντέξω». Τότε βομβαρδίζεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή παρηγοριά. Και τότε περνάει στη δεύτερη κατάσταση. Στη δεύτερη κατάσταση, άλλη κατηγορία, έτσι, φεύγουμε από τα, πώς θα λένε, τη β' κατηγορία, πάμε στην α' που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Στη δεύτερη κατάσταση βρίσκονται όσοι έχουν περάσει το στάδιο της μετανοίας, ένιωσαν τη θεία παρηγοριά που φέρνει η άφεση των αμαρτιών, πέρασαν από το χαροποιό πένθος και έφτασαν στη δοξολογία. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει πίκρες, αλλά νιώθει μια θεία αγαλίαση, μια ευγνωμοσύνη προς το Θεό που δεν μπορεί να την αντέξει. Λέει συνέχεια το δόξασε ο Θεός, ευχαριστεί το Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες, για τη μεγάλη του αγάπη και μετά μόνη της η ψυχή κινείται στην ευχή, στη δοξολογία του Θεού, ζητά συγχώρηση από το Θεό γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις ευλογίες του και το κάνει αυθόρμητα. Ο Παπατήχων πώς προσευχόταν, ρωτήσαν τον Άγιο Παΐσιο. Ο Παπατήχων είχε φτάσει στο χώρο της δοξολογίας και αντί για την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, είχε τη δοξολογία. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Και σχεδόν όλες οι ημέρες του χρόνου ήταν για αυτόν διακαινήσιμες, πασχαλινές δηλαδή, αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Όσοι βρίσκονται σε αυτή την προχωρημένη κατάσταση έχουν συνέχεια Πάσχα, συνέχεια Ανάσταση. Καμπάνες, σήμαντρα, τάλαντα, όλα μαζί χτυπούν χαρμόσυνα. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλει σε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλει σαλαλαγμού. Όλη τη μέρα δοξολογούν το Θεό και χτυπά σαν καμπάνα η καρδιά τους. Με λίγα λόγια ο Άγιος Παΐσιος μας τοποθετεί και μας οδηγεί όπως συνηθίζει να το κάνει, χέρι-χέρι, στο πώς θα φτάσουμε να δοξάζουμε το Θεό.
Πρώτα λέει θα κάνουμε υπομονή, θα βλέπουμε τις πίκρες, τις δοκιμασίες και θα του ζητάμε δύναμη. Θα τον δοξάζουμε και θα του λέμε σε ευχαριστώ και άλλα χρειάζομαι. Χτύπα κι άλλο πρέπει να του λέμε καμιά φορά, γιατί δεν μας έχει χτυπήσει πολύ και οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Και προσωπικά και γενικά θα το αναλύσουμε λίγο αυτό. Έχει ζουμί. Αλλά δεν αντέχω. Οπότε σε παρακαλώ, ελέησέ με. Και έρχεται ο άνθρωπος έτσι με αυτή τον καλό λογισμό, με αυτή την καλή διάθεση απέναντι στο Θεό να τον ευχαριστήσει για την αγάπη του, για τη συγχώρηση, για το ότι δεν τον πειράζει παραπάνω από όσο αντέχει και για το ότι του δίνει το ελαιός του. Μόλις νιώσει αυτή την καταιγίδα του ελαίους να έρχεται πάνω του άνθρωπος, πλημμυρίζει η ψυχή του. Αυτή είναι η δεύτερη κατάσταση. Μας πήρε με το χέρι και μας λέει κάντε υπομονή με λίγα λόγια. Κάντε καλό λογισμό. Έτσι όπως είμαστε, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα χρειαζόμασταν χειρότερα. Θα πει κάποιος, δεν έχουμε περάσει άσχημα. Οικονομική κρίση. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Μια χαρά είμαστε. Κανένας δεν πεινάει στην Ελλάδα. Έστω και με τα συσίτια, έστω και με τις βοήθειες που κάνουν οι εκκλησίες και οι άνθρωποι όσοι είναι φιλότιμοι από μόνοι τους, ακόμη και ο άστεγος στην Αθήνα που έχουμε πολλούς, αν δεν του αρέσει η φακή που μπορεί να έχουμε Παρασκευή στο συσίτιο, μπορεί και να την αφήσει και να πάει σε ένα περιστακό και να του πει δώσε μου ένα-δύο ευρώ και να πάει να πάρει σουβλάκι. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει πείνα, τουλάχιστον οι νεότεροι. Όταν πήγαμε λοιπόν μια φορά κάτω στον Μπουρούντι, εκεί κατάλαβα ότι εμείς καλοπερνάμε. Το Μπουρούντι είναι στην υποσαχάρια Αφρική. Μοιράσαμε κάτι καραμελίτσες στα παιδιά και είδαμε δύο περιστατικά, το ένα αστείο και τραγικό, το άλλο πολύ συγκινητικό. Το ένα το παιδάκι πήρε την καραμέλα και την έβαλε με το χαρτί στο στόμα, γιατί δεν ήξερε τι είναι. Κατάλαβα ότι είναι φαγόσιμο, αλλά δεν ήξερε να ανοίξει καραμέλα. Φανταστείτε. Τώρα και σε νήπιο θα δώσει την καραμέλα, ξέρει και να την ανοίξει, ξέρει να μπει και στο τάμπλετ, να δει τι μάρκα είναι. Εκεί είδαμε τι σημαίνει πείνα. Και το άλλο το παιδάκι που μας συγκίνησε, πήρε την καραμέλα, την άνοιξε, είδε ότι τα ανοίγαν κι άλλα και την άνοιξε, την έγλειψε δύο φορές και την ξανατύλιξε. Για να τη δώσει και στ' άλλο αδερφάκι που ήταν στο σπίτι και ψινόταν από τον πυρετό. Εκεί είδαμε ανθρώπους να είναι πιο φτηνοί από τα προϊόντα που πουλιόντουσαν στα σούπερ μάρκετ. Θα σας πω κάτι προκλητικό, θέλω να σκανδαλίζω λίγο τους ανθρώπους, γιατί με τα απλά παραδείγματα μπορεί να μην ξυπνάμε. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν χριστιανική πίστη, ήταν αυτό που λέμε ειδωλολάτρες, παγανιστές, λατρεύαν τα στοιχεία της φύσεως και φτιάχναν θεούς τέτοιους, γιατί τους τρόμαζε ο κεραυνός, η βροχή, το δάσος και φτιάχναν τέτοιους θεούς για να έχουν μια αναφορά σε κάτι πιο ισχυρό από αυτούς. Μέσα σε αυτή την αγνωσία τους όμως είχαν και καλά στοιχεία. Ήταν απλοί άνθρωποι, φυσικοί άνθρωποι. Εκεί ας πούμε δεν γνώριζαν τι σημαίνει πορνεία. Την πορνεία την εισήγαγαν οι Ευρωπαίοι, οι χριστιανοί σε αυτές τις χώρες. Βέβαια δεν ήταν καλοί χριστιανοί όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήταν ένα φρούτο που ήρθε από εμάς. Λοιπόν, σε εκείνη τη χώρα η γυναίκα κοστίζει μισό ευρώ. Θα με συγχωρέσετε λίγο να σας σκανδαλίσω και παραπέρα. Το μέτρο αντισύλληψης που πρέπει να πάρεις μην κολλήσεις και καμιά αρρώστια εκεί πέρα κοστίζει ένα ευρώ, γιατί είναι εισαγόμενο προϊόν. Φανταστείτε τι σημαίνει φτώχεια. Να βλέπετε ανθρώπους να λιώνουν πραγματικά γιατί δεν έχουν ένα ντεπών, να πέσει ο πυρετός. Δώσαμε ένα κουτί ντεπών που το είχαμε πάνω μας σε μια γυναίκα που είχε 41,5 πυρετό. Θα πέθαινε, τρεις μέρες ψινότανε, τρεις μέρες. Και πήρε τον ντεπών και έγινε καλά η γυναίκα και μόνο που δεν μας φύλαγε τα πόδια. Αυτό είναι φτώχεια. Άρα λοιπόν μη λέμε ότι έχουμε οικονομική κρίση και ότι μας ταλαιπώρησε ο Θεός και Θεέ μου ελέησέ μας. Δόξα το Θεό, έχει και χειρότερα να λέμε. Και με το μαλακό μας καμπυλίζεις.
Είναι τα σκαμπυλάκια που μας έχει ρίξει μέχρι στιγμής, είναι χαδάκια έτσι. Πώς λέμε κάτι, σκαμπυλάκια που ρίχνουμε στα μωρά, κάτσε καλά και του κάνεις έτσι, κάπως έτσι είναι. Μα πώς, θα πει κάποιος άλλος, περάσαμε υγειονομική κρίση. Επιδημίες, θανατηφόρες, ιστορίες, αυτά. Έχουμε μάτια. Βλέπουμε γύρω, να δούμε τι γίνεται. Δεν χρειάστηκε να έρθει ο κορονοϊός για να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ στις χώρες της Αφρικής, στις χώρες της Ασίας, από γρίπες, από ελονοσίες, κάθε χρόνο, επί δεκαετίες, να μην πω επί αιώνες, πεθαίνουν άφθονα έτσι νούμερα ανθρώπων, χωρίς να μας καίγεται καρφάκι. Και τώρα που ήρθε κάτι να πάθουμε κι εμείς, για να πούμε «Θεέ μου, στείλε το έλεος σου και σε εμάς, αλλά στείλε και στους άλλους». Κοίτα τι τραβάνε οι άνθρωποι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Βγήκαμε και παραπονιόμασταν, πω πω και τι πάθαμε και κλειστήκαμε και τούτο και τ' άλλο. Άστε που αρχίσαμε και τσακωνόμασταν. Η μεν, η δε, τώρα ξέρετε τις διχόνοιες που υπήρξαν, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά. Τώρα φοβόμαστε, μη γίνει πόλεμος. Γιατί να μην γίνει πόλεμος? Θυμάστε πόσοι έχουν σκοτωθεί τώρα στη Γάζα, πόσοι λέει 7-8 χιλιάδες, πόσοι είναι? 10 χιλιάδες. Και φρύτουμε. Πόλεμος, φοβερό πράγμα. 400.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο στην ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα. Μας ταλαιπωρεί ο Θεός, μας δοκιμάζει. Έπρεπε να έχει ρίξει κεραυνούς. Αν ήταν ο Δίας, θα μας είχε κάψει όλους. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευτυχώς έχουμε Θεό αγάπης. Και δεν έχουμε Δία. Αυτός είναι πόλεμος. Και μάλιστα ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ένας πόλεμος που τον κάνουμε μόνοι μας στον εαυτό μας. Και ένας πόλεμος που μας κάνει να παρομοιάζουμε με τον Κρόνο της αρχαιότητας. Ο οποίος τι έκανε? Έτρωγε τα παιδιά του. Και μην πει κανείς ότι αυτά τα κάνουν οι άλλοι που δεν είναι μέσα στην εκκλησία. Γιατί πρώτον και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ίσως έχουν πέσει σε αυτό το σφάλμα και προσπαθούν να ζήσουν τη μετάνοια. Αλλά και οι άλλοι τι είναι? Είναι αδέρφια μας, είναι παιδιά μας, είναι συγγενείς μας που μάλλον δεν είδαν σε μας κάτι φωτεινό για να ελκυστούν προς τη μεριά μας. Καταλάβατε? Και γι' αυτό δεν ακούσανε το κήρυγμα του Χριστού μας. Εμείς οι χριστιανοί, εγώ μιλώ για το δόξα του Θεού, αλλά βγαίνει και λίγο ελεγκτικό, συγχωρέστε με αυτό που θα πω. Να ξέρετε, θα κριθούμε για τις πράξεις μας, αλλά και για τις παραλήψεις μας. Η αγιότητα είναι εντολή ευαγγελική. Άγιοι γίγνεστε, λέει, ότι εγώ είμαι Άγιος. Και εμείς λέμε, δεν θα αγιάσω κιόλας, έτσι, επιπόλαια. Μια γωνίτσα στον παράδεισο, έτσι να κλείσει πόρτα, να στριμωχτώ λίγο, να χωθώ κι εγώ. Μα είμαστε υποχρεωμένοι να αγιάσουμε. Είναι απόδειξη της αγάπης που έχουμε σε αυτόν που μας αγάπησε πρώτος. Αφού με αγάπησε και ανοίγει την αγκαλιά του, τι είναι η αγιότητα? Να ανοίξω τα χέρια μου κι εγώ και να αγκαλιάσω εκείνον πιο πολύ από όλους. Ποιος αγαπά κάποιον άλλον από αυτόν που τον αγάπησε πιο πολύ από όλους? Θα είναι ανόητος, έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν, η αγιότητα που μας ζητάει τι είναι? Η ανταπόκριση στη δική του αγάπη, στο δικό του δόσιμο. Και επειδή δεν το κάνουμε, γι' αυτό οι άνθρωποι γύρω μας δεν καταλαβαίνουν μια διαφορά σε μας. Λειτουργούμαστε, εξομολογιόμαστε, πάμε στα προσκυνήματα, κοινωνάμε, αλλά επειδή δεν δίνουμε την καρδιά μας στο Θεό, δεν αλλάζουμε, δεν μεταμορφωνόμαστε ουσιαστικά. Κάτι γίνεται, φτιασιδωνόμαστε θα έλεγα λίγο, αλλά δεν αλλάζει το αποτρόπαιο πρόσωπο της απομόνωσής μας και του εγωισμού μας από το Θεό και από τον αδερφό. Καταλάβατε? Γι' αυτό έρχονται οι παιδαγωγίες. Γι' αυτό πρέπει να του λέμε σε ευχαριστούμε για τις παιδαγωγίες και δόξα το Θεό, γιατί αν μ' άφηνες χωρίς παιδαγωγίες, χωρίς δοκιμασίες, χωρίς πολέμους, χωρίς οικονομικές δυσπραγίες, χωρίς αρρώστιες, τι θα είχα γίνει? Τι θα είχα γίνει? Ένας δαίμονας θα ήμουνα. Υπερφύαλος, άκαμπτος, αταπείνωτος,
που θα έλεγα έχω την υγειά μου και αμαρτάνω, χωρίς να λέω ούτε δόξα το Θεό που έχω την υγειά μου και αμαρτάνω. Δώστε λεφτά στον κόσμο, έτσι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να κάνουμε ένα έτσι και να βρουν όλοι μέσα στους λογαριασμούς τους κάθε μήνα 3.500-4.000 έτσι μισθό. Θα ήταν ό,τι χειρότερο θα είχε συμβεί στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να ζήσουμε έναν παράδεισο, θα γινόμασταν ακόμη πιο άπλιστοι, ακόμη πιο επιλύσμονες τις σχέσεις μας με το Θεό. Θα δαιμονοποιούμασταν. Θα βλέπατε τις ειδονές να μας ελκύουν και να τρέχουμε αχαλήνοτοι σε ένα κυνήγι ειδονής, όπως κάνουμε δηλαδή τώρα που δεν έχουμε, φανταστείτε να είχαμε. Και θα ξεχνάγαμε τελείως τον προορισμό μας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με όλες τις παιδαγωγίες, με τις δοκιμασίες. Και τι κάνει? Ό,τι κάνει ένας γλύπτης για να φτιάξει ένα άγαλμα. Παίρνει μία κατέργα στη μάζα, έναν όγκο μαρμάρου, πολύ ωραίο, ορυκτό, αλλά θέλει δουλειά για να γίνει το άγαλμα, έτσι δεν είναι? Και αρχίζει με το καλέμι, παπ, παπ, παπ, παπ. Αν είχε φωνή αυτό το μάρμαρο, τι θα έλεγε? Όχ, θα έλεγε, φύγε από εδώ πέρα, με ταλαιπωρείς. Έτσι δεν θα έλεγε? Έτσι λέμε και εμείς το Θεό, φύγε με ταλαιπωρείς. Εκείνος μιλεύει και φτιάχνει άγαλμα της κλασικής αρχαιότητος, απαράμιλου κάλους, ό,τι πρέπει για να είναι στο Λούβρο εκεί στο μουσείο και στο μουσείο της Ακρόπολης, και εμείς παραπονιόμαστε, θέλουμε να μείνουμε απελέκητοι, ασμήλευτοι, ακατέργαστοι. Αρκεί να μας χαλάσει τη βολή μας, εντός εισαγωγικών. Ποια βολή? Μια βολή που μας βουλιάζει. Μας βουλιάζει ολοένα και περισσότερο. Να γιατί πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που πόθησε το Θεό από μικρός, που έδωσε τα πάντα στο Θεό, που αντί να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην Εκκλησία, όχι μόνο ως ιεροκήρυκας, αλλά και ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ως Ιεραπόστολος, ήταν Ιεραπόστολος. Έστειλε Ιεραποστολή μέχρι στην Κίνα, να ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως φιλάνθρωπος, συτιστής απόρων και φτωχών, όλα τα είχε κάνει. Δεν υστερούσε σε τίποτε. Ομολογητής, αντιαιρετικός κήρυκας, ερμηνευτής των θείων γραφών. Βλέπετε εκεί στη μονίβα του πεδίου υπάρχει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου και το αυτάκι του είναι άφθαρτο. Ο μαθητής του, ο πρόκλος νομίζω Κωνσταντινουπόλεως, μετέπειτα πατριάρχης, έβλεπε τον Απόστολο Παύλο να ψιθυρίζει σε αυτό το αυτί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου την ερμηνεία των επιστολών. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, μόλις άρχισαν να τον διώκουν, γιατί μίλαγε για την αλήθεια. Δεν έλεγε να το κλείσω τώρα, να κάνω, να κρατήσω ισορροπίες, να κάνω συμβιβασμούς, σας θυμίζει τίποτε αυτό? Να τα έχω καλά με τους άρχοντες του τόπου, ξέρω εγώ. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει. Μόλις λοιπόν τα είπε, αντί να του πούνε ευχαριστώ, άρχισαν να πέφτουν επάνω του, και άντε να πέφτουν οι άρχοντες. Είναι κόσμος, λες, είναι κοσμική. Ελάτε να δείτε που καμιά φορά και εμείς της Εκκλησίας είμαστε και εμείς κοσμικοί στο φρόνημα. Και οι επίσκοποι και η σύνοδος τον εκθρόνησαν, τον πετάξανε. Εξόριστο πάνω στον πόντο, στα κόμμανα του πόντου, αν θυμάμαι καλά την περιοχή. Στα κόμμανα. Και έλεγε δόξα τω Θεώ. Γιατί είχε γευθεί τι σημαίνει αγάπη θεϊκή. Και ήξερε ότι όλα προέρχονται από αυτή την αγαπώσα καρδία, τη μεγάλη καρδιά του Θεού. Και έβλεπε πίσω από την ταραχή και τη φουρτούνα τη γαλήνη που του φέρνει ο Θεός μέσα στην ψυχή του. Αυθορμήτως έλεγε δόξα τω Θεώ. Και όταν του στέλναν γράμματα οι μαθητές του να επαναστατήσουμε, να κάνουμε, ξέρετε, με ένα του λόγο, μπορούσε να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα τότε, τη βασιλεύουσα. Είχε τεράστια επιρροή στα πλήθη. Είχε τεράστια επιρροή. Δεν το έκανε. Παρά τους έλεγε να μιλάνε για την αδικία, αλλά να μην ταράξουνε
τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στη βασιλεύουσα. Να μη σχίσουν και την ενότητα της Εκκλησίας. Και πολέμαγε με αυτό το δόξα το Θεό. Με το δόξα το Θεό άνοιξε το κλειδί για τον Παράδεισο. Όλα όσα είχε κάνει, εάν δεν είχαν επισφράγισμα το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, να ξέρετε ότι μπορεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να πεζόταν η σωτηρία του, να το πούμε έτσι. Γιατί για φανταστείτε κάποιον άλλον στη θέση του να του βγαίνει πίκρα, να του βγαίνει αγανάκτηση. Εγώ που σας έκανα εκείνο, εγώ που σας έκανα τ' άλλο και εσείς μου κάνετε αυτό, και να τον έτρωγε γκρίνια και να τα βάζει και με το Θεό και να έλεγε γιατί Θεέ μου επιτρέπεις εμένα αυτό το πράγμα, και να έφευγε σε αυτή την κατάσταση, θα είχε ξοδέψει ό,τι μισθό είχε εισπράξει πνευματικό σε όλη του τη ζωή. Αλλά με αυτό το δόξα το Θεό που του βγαίνει αυθόρμητα, γιατί ήταν από εκείνους που γεύτηκαν τη Θεία Χάρη, άνοιξε τον Παράδεισο. Ερχόμαστε λοιπόν ο καθένας στα δικά του δεδομένα. Πώς θα πάμε στη δοξολογία? Πώς θα αρχίσουμε να επιζητούμε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική μας? Όποιος ζητάει τη δική του δόξα, ζητάει το πνευματικό του θάνατο. Αυτό είναι δόγμα. Να το βάλετε καλά μέσα σας. Και εγώ τώρα ήρθα εδώ, χάρηκα, σας είδα τόσους ανθρώπους, θα μιλήσω, θα φιλήσετε τα χέρια, θα πείτε καλές κουβέντες. Εάν μείνω σε αυτό, πέθανα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αν δοξάσω το Θεό για τη λαχτάρα σας και του πω δόξα το Θεό, που δώσε και πέντε κουβεντούλες να πούμε, γιατί εκείνος τα δίνει όλα. Καμιά φορά το λέω χαριτολογώντας και φοβούμενος. Πατέρες, μπορεί να το έχετε ζήσει κι εσείς. Λέω, πότε θα ανέβω καμιά φορά πάνω σε κάνα βήμα να μιλήσω και θα κάνω α, και δεν θα βγει τίποτε. Γιατί δεν θα έχει βρέξει ο ουρανός, γιατί ίσως δεν θα έχω τη δυνατότητα. Πόσοι πάθανε, ένας φίλτατος ιερέας έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που μίλαγε. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το κήρυγμά του ποτέ. Ό,τι έχουμε είναι δικό του. Άρα λοιπόν η δόξα ανήκει σε εκείνον. Και είναι ανόητος όποιος θέλει να δοξαστεί ο ίδιος. Καταδικάζει τον εαυτό του σε πνευματικό θάνατο. Μπαίνει σε μια αγχωτική διαδικασία. Τι να κάνω για να δείξω τον εαυτό μου, να φανώ κάτι? Και πολλές φορές θέλουμε να φανούμε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Τι είμαστε? Γη και σποδός είμαστε. Ένα κουβάρι με σάρκες, κόκαλα, ζουμιά, που άμα δεν είχαμε την πνοή τη θεϊκή, ούτε να περπατήσει αυτό το κουβάρι δεν θα μπορούσε. Τίποτε παραπέρα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, εκεί θα δοξάσουμε το Θεό. Άμα γίνει καμιά εκταφή καμιά φορά σε κανένα νεκροταφείο, πηγαίνετε κι εσείς. Μόλις θα ανοίξουν τον τάφο και θα αρχίσουν να βγαίνουν κατσαρίδες, σκουλικάκια. Και αν έχει λιώσει και δείτε τα κόκαλα, πάλι καλά. Αν δεν έχει λιώσει και δείτε σάρκες μαυρισμένες και δείτε μια αποτρόπαιη όψη, τότε θα φιλοσοφήσετε πραγματικά και θα δείτε ότι χωρίς εσένα Θεέ μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα ποια δόξα για μένα, ποια διαφήμιση για μένα, ποια χαρίσματά μου, όλα εσύ μου τα δώσες. Αν δεν μου τα έχεις δώσει, ούτε αυτό δεν θα ήμουν. Και αυτό το λέμε λείψανο, γιατί είναι ό,τι απομένει υλικά από τη δημιουργία του Θεού. Εκ του μη όντως μας έπλασε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ανύπαρκτη, και μας έδωσε ύπαρξη. Πόση, για όσο θέλει εκείνος. Πώς, όπως θέλει εκείνος. Αν το πάρουμε χαμπάρι αυτό και αρχίσουμε και κινούμαστε με αυτό το λογισμό, θα είμαστε σε αυτό το πρώτο στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος, και θα αρχίσουμε να γευόμαστε τη χάρη του, γιατί αυτό έχει χαρά. Δεν είναι μια αυτό το χαροποιό πένθος που λέμε, η επίγνωση ουσιαστικά ότι δεν είμαστε τίποτε χωρίς το Θεό, αλλά και η χαρά ότι με τη χάρη του είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο, μοναδικό. Δεν υπάρχει ένας να είναι όμοιος με τον καθένα από εσάς εδώ. Και φανταστείτε τι χαρά δίνει αυτή η επίγνωση, που ένας Απόστολος Παύλος μας δίνει την άλλη φράση που κολλάει με μία του Ευαγγελίου.
Η μία του Ευαγγελίου μας λέει ο Χριστός, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και προκαλεί, πάντα ισχύω. Τι σημαίνει πάντα ισχύω? Όλα μπορώ να τα κάνω. Όχ, τι έγινε? Την ψώνησε ο Απόστολος? Υπερηφανεύτηκε? Έχει όμως και συνέχεια. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Έχει τέτοια χαρά που έχει το Χριστό μέσα του, που λέει όλα μπορώ να τα κάνω με το Χριστό. Αισθάνεται παντοδύναμος. Εμείς λοιπόν τα ανύπαρκτα που μας έφερε στην ύπαρξη, όταν ζούμε με το Χριστό, όταν δινόμαστε στην ευχαριστία προς το Χριστό, τότε έχουμε αυτή τη χαρά ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και για φανταστείτε, γίνεται όντως. Όντως γίνεται. Τι ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στη δοξολογία? Οι Αγίοι μας. Μικροί θεοί. Μικροί θεοί. Πατήρ Αθανάσιος Γρηγοριάτης, να το διαβάσετε αυτό, είναι το νούμερο 2 από τις αγιορείτικες μορφές των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ένας Άγιος ηγούμενος του Αγίου Όρους στη Μονή Γρηγορίου, και βάζω αυτό επειδή ήταν και από τους Αγίους Τόπους. Ξέρετε ποιοι είναι Άγιοι Τόποι, ε? Να το πω να γελάσουμε. Ο Πύργος της Πελοποννήσου. Γιατί λέγεται όπου λέτε ότι είσαι από τον Πύργο, κάνει το σταυρό τους. Ήταν από τον Πύργο λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος ο Γρηγοριάτης, και πήγε και αγωνίστηκε στο Άγιο Όρος και ζούσε μέσα στη δοξολογία. Πώς βλέπουμε ότι γίνεται μικρός θεός ο άνθρωπος. Έχει πέσει στην Κατερίνη σε ένα μετόχι εκεί που έχουν στον Προφητηλία. Ακρίδα που δεν αφήνει στον κάμπο τίποτε. Δεν είχαν τότε και δηλητήρια πολλά οι άνθρωποι. Μιλάμε τώρα προπολεμικά πριν το 40. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, είπε και αυτός μέσα του. Παίρνει τα λείψανα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και πιάνει από το βουναλάκι που είναι το μετόχι του, είναι σε ένα λοφίσκο, και περπατάει προς τη θάλασσα, περπατητός, αρκετό, κάποια χιλιόμετρα. Και γράφουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, όχι τα συναξάρια, γιατί εκεί μπορεί να πούν τα γράψαν οι παπάδες. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, το θαυμαστό περιστατικό που όπως περπάταγε ο γέροντας, σηκωνόταν κύμα οι ακρίδες και τις πέταξε στη θάλασσα. Να τι γίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να δοξολογεί το Θεό. Έτσι είμαστε. Αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να αρχίσουμε να μην κοιτάζουμε τον εαυτό μας τόσο. Όποιος κοιτάζει τον εαυτό του ψάχνει να βρει πράγματα για να δοξαστεί. Όπως κοιτάζει το Θεό βρίσκει μόνο λόγους δοξολογίας. Έρχονται άνθρωποι όλο παράπονο. Δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω γυναίκα ή πιο νέοι. Και άμα αρχίσουν και σιτεύουν λίγο, εκεί αρχίζει το δράμα. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να σε γλιτώνει ο Θεός, του λες, δεν μπορεί να το καταλάβει? Οι πνευματικοί ακούμε όμως τόσα πράγματα. Ξέρουμε ότι τώρα έχουμε οικογένειες που φτιάχνονται και από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε διαζύγια πάνω από 50%. Ξέρει κανείς θα τα άντεχε το διαζύγιο? Είναι για γάμο. Βρέθηκε ο κατάλληλος. Εμείς εκεί το παράπονο. Δεν παντρεύτηκα. Δεν εκείνο. Τρώγονται οι μανάδες για τα παιδιά τους. Τους λέω έτσι αλλά δεν κάνουν έτσι. Θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν το θέλημά μας. Τι δουλεία είναι αυτό το πράγμα? Και εθελούσια δουλεία. Μπαίνουμε μόνοι μας σε κάτι δεσμά ψυχικά. Εγκλωβιζόμαστε και υποτίθεται κάνουμε και προσευχή την ώρα εκείνη. Εδώ είναι που μας γελάει, μας πλανά πραγματικά ο πονηρός. Γιατί λέμε ότι κάνω προσευχή να βρει το παιδί με εκείνο, κάνω προσευχή να μ' ακούσει, να αυτό να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο. Ρε, κάνε προσευχή να το ελεήσει ο Θεός όπως θέλει. Όπως θέλει, όχι όπως θέλεις. Και να δεις για πότε η προσευχή σου θα ακουστεί. Εμείς κάνουμε προσευχή να γίνει το θέλημά μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το, το έχουμε αλλάξει στην πράξη, το θέλημά μου. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ? Δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό, αδερφοί μου. Ενώ ο Χρυσόστομος λέει ό,τι γίνω. Ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γλιτώσει
την αυτοκρατορία και την εκκλησία μας από τον αριανισμό, την αίρεση, έχει σταθεί σε μία εκκλησία μόνη ορθόδοξη μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν οι αιρετικοί στην Αναστασία. Λοιπόν, μπαίνουν οι αιρετικοί και τον πετροβολούνε την ώρα που μιλά και που λειτουργεί, και αυτό στέκεται εκεί βράχος. Ο πληγωμένος αετός που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, ο καθηγητής ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος, να το διαβάσετε. Και αφού επικρατεί η Ορθοδοξία, βγαίνουν οι συνεπίσκοποι του στην Οικουμενική Σύνοδο και του λένε, ξέρεις, ανέβηκες αντικανονικά στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Κάτι πρέπει να κάνουμε με σένα. Είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δόξαζε το Θεό με χείλη και με ψυχή και με το σώμα του και με τα πάντα. Και τι λέει, δεν είμαι καλύτερος εγώ από τον Ιωνά τον προφήτη. Τι έκανε αυτός όταν σηκώθηκε τρικυμία, λέει, θα πέσω εγώ στη θάλασσα. Παρετούμε. Πάρτε την καρέκλα σας και κάντε το ό,τι θέλετε. Και φεύγει και αυτό στα βουνά του Πόντου. Γιατί πηγαίναν στα βουνά? Γιατί ποθούσαν το Θεό. Δεν είπε να πάω σε κανένα σπίτι κανενός πλούσιου πνευματικού μου τέκνου, να μου έχει και τις ανέσεις μου και τις περιποιήσεις, και βρίσκεται ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος να πεθαίνει μόνος του με δύο μοναχούς που είχε κοντά του μαθητές του, και να μην υπάρχει ούτε παπάς να του διαβάσει νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος έφυγε αδιάβαστος, αλλά του τάψαλαν οι άγγελοι όλα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Πότε μπορείς να δοξάζεις το Θεό? Όταν βλέπεις ότι κρύβεται πίσω από τα πάντα και ότι θέλει πιο πολύ από σένα τη σωτηρία σου. Πιο πολύ από σένα. Εσύ μπορεί να μην τη θέλεις και καθόλου, ο Θεός θέλει να σε σώσει. Και καμιά φορά διχάζονται οι άνθρωποι και λένε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα? Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για αυτό το ζήτημα. Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για το άλλο ζήτημα. Βρε, τι θέλει ο Θεός? Μας το έχει πει. Θέλω πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αυτό θέλει ο Θεός. Το πώς θα το πετύχουμε? Με χίλιους τρόπους. Λέει κανείς, να κάνω καλά, να πάω στο μοναστήρι, είναι θέλημα Θεού. Να παντρευτώ, είναι θέλημα Θεού. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό? Η απιστία μας. Κάνε το σταυρό σου. Κάνε ό,τι σε φωτίσει, ό,τι σου έρθει. Και εκεί που θα πας αγωνίσου σωστά. Δεν μου λέτε, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, που τους παντρέψανε με προξενιό και συνοπτικές διαδικασίες, ξέραν αν είναι θέλημα Θεού να έχουν αυτό τον άντρα? Ή οι παππούδες αυτή τη γυναίκα? Αλλά ξέραν ότι είναι θέλημα Θεού να τιμήσουν το γάμο τους. Ότι είναι θέλημα Θεού να σεβαστούν τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους και το νιώθαν και ως δώρο Θεού στη ζωή τους. Και έφυγε μια κυρασταυρούλα εκεί από τα μέρη της Καρδίτσας, ήταν, την είχαμε στην ενορία μας, και έφυγε με το κομποσκινάκι της, είχαμε κάνει ένα τέτοιο κομποσκινάκι δώρο, ένα μικρό, αυτά τα βραχιολάκια που λέμε, και της λέω, κυρασταυρούλα, κάνεις προσευχή? Λέω, Παπαγιώργη, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, συνέχεια. Και λέω και για τον άντρα μου, λέει, αυτός μου άνοιγε την πόρτα. Με ένα σεβασμό, λες και μίλαγε για έναν Άγιο. Άνθρωπος ήταν και αυτός και αυτή. Και ζούσαν οι άνθρωποι και βαρεστούσαν το Θεό και τους ανθρώπους με τον τρόπο τους. Και εμείς έχουμε πιάσει τα διλήμματα. Αν είναι θέλημα Θεού εκείνο, αν είναι θέλημα Θεού το άλλο, και λες και είμαστε ο Παπα Εφραίμ της Αριζόνας, να πάρουμε κατευθείαν πληροφορία εμείς. Θέλει να σωθούμε. Θέλει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε, Θεέ μου, εσύ μπροστά και εγώ να ακολουθώ. Και αν δεν βγω και καλά, πάλι εσύ να με φυλάξεις. Και είναι εκεί για να μας φυλάξει. Ο Χριστός έχει χέρια ανοιχτά. Είτε να μας αγκαλιάσει, είτε να μας μαζέψει μόλις κοντάφτουμε. Γι' αυτό και του ανήκουν άπειρες δοξολογίες. Αρρωσταίνουμε. Τι ευλογία μεγάλη. Δεν μ' αρέσει η αρρώστια. Εγώ καμιά φορά με πονάει εδώ η πλάτη. Έχω κάτι μυοσκελετικά και νομίζω ότι παθαίνω έφραγμα. Είναι τόσο έντονη καμιά φορά η πόνη. Και τρομάζω προς στιγμήν. Και πονάω. Και μετά λέω, ρε Παπαγιώργη, τώρα λέω,
Καλά, ο Θεός έφερε μέχρι τη Δράμα. Δεν θα σε αφήσει να πας και στην ομιλία. Άμα δεν σε αφήσει, σημαίνει δεν έπρεπε να τα πεις. Δόξα τω Θεώ. Και φεύγουν οι πόνοι. Αλήθεια σας το λέω. Και νομίζω ότι είναι η συνταγή για τα πάντα. Το καλύτερο φάρμακο. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, δόξα τω Θεώ. Εκείνος είναι που μας πιάνει από το χέρι. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο και λέω παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε στην ψυχή, δεν σας υποβαθμίζω. Δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μόνο να αντιληφθούμε ότι είμαστε και δικά του παιδιά. Και να του λέμε πατέρα μου, εσύ, σε ευχαριστώ για όλα. Και αφού είναι πατέρας και μας έχει πει μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι δυνατόν το παιδί σου λέει να θέλει ψωμί και να του δώσεις πέτρες? Όχι. Αφού είναι τέτοιος πατέρας και δεν θα μας δώσει πέτρες, δεν πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να το δοξάζουμε για όλα? Όταν τώρα βλέπει ο Θεός αυτή τη διάθεση εμπιστοσύνης και δοξολογίας, τότε γίνεται όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Καλύπτει όλα μας τα κενά. Γιατρεύει όλες μας τις ασθένειες. Αναπληρεί τα πάντα. Η Θεία Χάρις λέμε, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Και δεν μένει κενός ο άνθρωπος. Και μπορεί να είναι υγιής και να είναι χαρούμενος και μπορεί να είναι και μέσα στις αρρώστιες και να είναι πάλι χαρούμενος. Μπορεί να έχει χρήματα και να χαίρεται και να δοξάζει το Θεό και να τα σκορπάει κιόλας και να τα χαίρονται κι άλλοι, και μπορεί να μην έχει δραχμή και πάλι να χαίρεται. Η πηγή της χαράς είναι η δοξολογία. Είναι ένα μυστικό το οποίο, ενώ δεν είναι μυστικό, είναι πασιφανές και ομολογείται από όλους τους Αγίους, παραμένει μυστικό γιατί εμείς έχουμε κλείσει τα αυτιά σε αυτό το μυστικό. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει για αυτούς που ψάχνουν τη δόξα τη δική τους και όχι του Θεού. Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχος στη θάλασσα. Το σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει λέει το πλοίο πάνω στο βράχο και να βουλιάξει. Έτσι είναι αυτοί που ψάχνουν την κοσμική δόξα. Επειδή είναι τα νερά πάνω σε αυτό τον ύφαλο, δεν το βλέπουμε και πάμε ντουγρού, κατευθείαν κατά πάνω και βουλιάζει το σκάφος της ψυχής μας. Σήμερα όλα μας λένε δοξάσου εσύ, μη δοξάζεις το Θεό. Όλα μας προκαλούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άντρες θέλουν να είναι νέοι μέχρι να φτάσουν 98 χρονών. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, από τότε που βγήκε η τηλεόραση, οι παππούδες στα χωριά ξέχασαν λέει την εκκλησία και το ψαλτήρι και το λιβανιστήρι και ψάχνουν να βρουν γυναίκα άμα έχουν χειρέψει, και άμα δεν έχουν χειρέψει ψάχνουν πάλι. Λοιπόν, οι γυναίκες θέλουν να είναι νέες, τα μαλλιά τα άσπρα, δεν κοιτάζω πουθενά για να μην θεωρηθώ ότι κρίνω κάποιον, έχουν εξαφανιστεί. Αγωνία, σκλαβιά. Να τσιτώσω τα μάγουλα, να φτιάξω τα μπράτσα, οι άντρες, ξέρω εγώ, τα παλικάρια μας όλα είναι κούκλοι και κούκλες τα κορίτσια και είναι μέσα στο άγχος. Ναι, λέει, αλλά δεν έχω τόσα τρικέφαλους, ξέρω εγώ, τετρακέφαλους, τι έχουν και τα λοιπά. Και βλέπεις τώρα και σταυροκοπιέσαι και λες, Θεέ μου, πού πάει αυτό το παιδί? Ούτε αυτοπεποίθηση που θα έλεγαν οι ψυχολόγοι έχουν. Γιατί δεν έχουν θεοπεποίθηση. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν το Θεό που τους έπλασε έτσι με τα χαρίσματά τους και δεν έχουν ούτε αυτοπεποίθηση. Πώς να έχεις αυτοπεποίθηση? Χωρίς το Θεό είσαι ένα τσόφλι. Σε φυσάει ο αέρας και χάνεσαι. Ενώ όταν πεις σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που μου έχεις δώσει, έδωσες την κατάλληλη δοσολογία σε μένα. Ό,τι είναι για τη σωτηρία μου, χαίρεσαι. Χαίρεσε, το ίδιο και η γυναίκα, το ίδιο και ο άντρας και όλοι. Μας έχουν πει ότι πρέπει εμείς να φανούμε, εμείς να γυαλίζουμε. Και έρχονται όλα αυτά τα μέσα από το διαδίκτυο που έχει την καλή και την κακή χρήση, από την τηλεόραση, από τα πάντα και μας τσακίζουν ψυχικά, μέσα στο άγχος. Έρχεται κάποια στην εξομολόγηση, 20 χρόνια παντρεμένη, με παιδιά. Έχει εξανεμιστεί, λέει,
αυτή η διάθεση, λέει, η ερωτική, λέει, που είχαμε, λέει, σαν ζευγάρι. Λοιπόν, σκέφτομαι να χωρίσω. Μετά θα σου έρθει, της λέω. Ρε, πες δόξα τω Θεώ. Πες δόξα τω Θεώ. Και στην τελική ανάλυση, και αν δεν σου έρθει ποτέ και σένα και το αντρό σου, κάντε προσευχή. Έχει και άλλα πεδία δράσης ο άνθρωπος. Δεν περιορίζεται το πράγμα μόνο σε ένα κρεβάτι και σε ένα τραπέζι και σε ένα καναπέ. Έχει και άλλα να κάνει ο άνθρωπος. Δείξε αγάπη. Δείξε τρυφερότητα. Μην τον αποπάρεις, μη σε αποπάρει. Μην αρχίσετε να λέτε που σου μιλάω γλυκά και δεν μου μιλάς γλυκά, που σου θυμήθηκα τα γενέθλια και δεν τα θυμήθηκες τα γενέθλια. Αυτές τις γκρίνιες. Διαλύονται τα σπίτια και αν δεν πάρουν διαζύγια, διαλύονται χωρίς διαζύγιο. Αυτά είναι πιο πολλά από τα διαζύγια. Και πέφτουν σε μια γκρίνια. Δόξα τω Θεώ. Τι να κάνουμε. Άνθρωπο πήραμε, δεν πήραμε Θεό, αλλά μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη ο άνθρωπός μας. Ας το βοηθήσουμε κι εμείς με το να δείξουμε καλή διάθεση και να δείτε πώς και οι διαφορές και οι δυσκολίες στρογγυλεύουν. Αλλά θέλει όμως λίγο διάθεση να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Εμείς πάμε, τι είδα σε αυτή την ταινία? Α, ήταν ερωτευμένη, τρελά, ξέρω εγώ, δεν στους δείχνεις τα 90 βέβαια. Λοιπόν, και θέλεις να είσαι και εσύ ερωτευμένη, τρελά συνέχεια. Μα η ταινία είναι 2 ώρες, ρε παιδάκι μου. Για 2 ώρες και εσύ ερωτεύτηκες. Καταλάβατε. Και ζούμε σε μία πλάνη. Σε μία πλάνη. Και πού να ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο μετά? Πού να πιάσουμε τον Αβά Θαλάσσιο που έχουμε εδώ πέρα ωραία πράγματα? Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Και αν τα ακούμε, τα ακούμε έτσι βιαστικά, γιατί έχει κολλήσει το μυαλό μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σας το λέω αλήθεια. Ανοίξτε βιβλία, διαβάστε βιβλία πνευματικά. Άντε και κανένα καλό λογοτεχνικό από την κλασική λογοτεχνία. Ελληνική και ξένη. Διαβάστε το Γέρο και τη Θάλασσα. Μην αφήνεστε να τρώτε καρπαζιές από το διάβολο και να σας βάζει σε μια διαδικασία μεμψιμηρίες. Να έχετε πολλά και να σας λείπουν περισσότερα. Αυτό μας έχει κάνει. Τι ευλογία έχουμε. Ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Παρόλα τα χάλια μας, ξέρετε τι είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα? Θα μιλήσω και λίγο έτσι ελληνοκεντρικά, να το πω. Το άλας της γης. Και οι άλλοι Ορθόδοξοι σε εμάς προσβλέπουν για τα πάντα. Να το ξέρετε. Οι Ρουμάνοι, οι Ρώσοι, ευλογημένοι άνθρωποι, ευλαβέστατοι. Τρέχουν στα προσκυνήματα, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πύρβου, γέροντας Άγιος της Ρουμανίας, ομολογητής. Για το λαό του. Οι Ρουμάνοι, λέει, έχουμε μεγάλη ευλάβεια. Αλλά στα θέματα της πίστεως κοιτάζουμε τι λένε οι Έλληνες. Και το λέει ο Ρουμάνος, όχι ο Έλληνας. Γιατί εδώ μπορεί να μην κάνουμε όσα κάνουν εκείνοι και πολλούς σταυρούς και πολλά μαντήλια και τα λοιπά, όπως είναι πιο ευλαβείς αυτοί, αλλά παρόλα τα χάλια μας έχει περάσει στο πνευματικό μας DNA, στο γονιδίωμα, αυτό το πράγμα που λέγεται Ορθοδοξία. Όπως αγκάλιασε και τον ελληνικό πολιτισμό, τον προσέλαβε και του έδωσε αιώνιες προοπτικές. Αυτό που λέγεται Ρωμιοσύνη. Αυτή τη Ρωμιοσύνη δεν την έχει κανένας. Και γι' αυτό χτυπάνε όλοι οι διαβόλοι την Ελλάδα. Όχι επειδή είμαστε καλοί. Όχι. Ούτε επειδή έχουμε κοιτάσματα ή καλή θέση γεωγραφική, γιατί και η Τουρκία δεν έχει καλή γεωγραφική θέση, μόνο εμείς έχουμε. Επειδή έχουμε την Ορθοδοξία. Αυτή την Ορθοδοξία που είναι μαγιά για να ζυμώσει όλο τον κόσμο. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Μέσα σε αυτή την κοσμοχαλασιά που δεν ξέρουμε πού είναι το αρσενικό, πού είναι το θηλυκό, σε λίγο θα λέμε για, δεν ξέρω κι εγώ, 30 φύλλα πόσα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό να βγαίνουν Άγιοι, καθημερινοί Άγιοι, και να βλέπουμε παιδιά στο Πετραχύλι σήμερα, το 2023, με όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα, και να έρθει και να σου λέει ο πιτσιρικάς που είναι 25-26 πάνω στα νιάτα του, που είναι ομοφιλόφιλος, και να σου λέει, πάτερ, έχω πάρει λάθος δρόμο, το νιώθω, βόηθαμε να γίνω καλά. Χωρίς να του πω τίποτε, χωρίς να τον μπελεκίσω, ήρθε μόνος του, γιατί βίωνε ένα διέξοδο.
Τώρα μπορεί να μας πάνε και στον εισαγγελέα με αυτό. Λοιπόν, και είπε θέλω κάτι. Και αυτό το κάτι το ψάχνει στην εκκλησία. Γιατί ξέρει ότι αυτή η εκκλησία που μπορεί να μην έχει πατήσει, έχει μέσα αυτό που χρειάζεται. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό σήμερα, σε αυτή την κοσμοχαλασιά, να μην βγαίνουμε οι παπάδες να μιλάμε, συγχωρέστε με, και να βγαίνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί, τραγουδίστριες και να λένε τα αυτονόητα και να μην χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Δεν θέλω να πω και ονόματα, μην τους κάνουμε διαφήμιση και τους χαλάσουμε την ταπείνωση των ανθρώπων. Πασίγνωστοι τραγουδιστές, ινδάλματα της νεολαίας, μιλάνε για τον Χριστό. Προχτές ήρθε στον Πετραχίλη ένας πασίγνωστος ράπερ. Μέσα στα τατουάζ, μέσα στα διάφορα αυτά, πάτερ λέει να μιλήσουμε. Κύριε λέει, δεν ήξερα ποιος είναι. Και μου λένε κάποιοι, ήρθε ο Τάδε. Ποιος είναι ρε παιδιά ο Τάδε? Να αυτός. Κοίτα λέω να δεις τι γίνεται. Έχουμε χίλιες αφορμές να δοξάζουμε το Θεό. Είπα πάρα πολλά νομίζω. Πέρασε η ώρα κύριε Βασίλη, δεν πέρασε? 5 λεπτάκια ακόμη. 5 λεπτάκια, 5 λεπτάκια. Αυτές λοιπόν τις αφορμές να τις εκμεταλλευτούμε. Κάθε μέρα να κάνετε ένα κανόνα, εκτός από τον προσευχητικό κανόνα. Πριν πιάσετε την προσευχή σας, τα κομποσκινάκια σας να τα κάνετε αυτά. Αν μπορείτε να κάνετε μετάνοιες, να κάνετε. Να πάρετε ευλογία από τους πνευματικούς βέβαια, έτσι, όχι ο καθένας του κεφαλιού του. Να διαβάζουμε λίγο Καινή Διαθήκη και μετά να λέμε σήμερα 5 λόγους να δοξάσω το Θεό θέλω. Κάθε μέρα όμως. 5 λόγους. Θα βρείτε 50, αλλά 5 οπωσδήποτε. Και να ξεκινάτε έτσι τη μέρα σας. Δοξάζοντας. Δοξάζοντας. Να δείτε πώς αλλάζει η μέρα. Αυτό το δόξα το Θεό. Αυτό το απλοϊκό το έχει ο Θεός που λέει ο λαός μας. Δεν χρειάστηκε να το πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το λένε όλοι. Και δεν το πιστεύουμε. Ξέρετε, είναι βόμβα πραγματικά στα θεμέλια του αντίχριστου κόσμου που θέλει να επιβληθεί. Έχει ο Θεός. Μα δεν έχει ρε παιδί μου, αφού δεν έχω. Έχει ο Θεός και αφού έχει ο Θεός θα σου δώσει και σένα. Το έχω ξαναπεί σε άλλες ομιλίες, αν το έχετε ακούσει στο διαδίκτυο δεν πειράζει. Αρχίζει η κατοχή του 40 και του 41 και τα λοιπά και η πείνα. Στον Πειραιά ένας ανθρωπάκος έχει 2 ντενεκέδες λάδι. Αλλά έχει και την ευλαβή συνήθεια και ανάβει το καντήλι της Παναγίας όλη μέρα και όλη νύχτα. Έχει και παιδιά και έχει και γυναίκα. Οι γυναίκες καμιά φορά εκεί, όταν έχουν παιδιά, ξέρετε, είναι η ευαισθησία της μάνας. Του λέει μήπως να μην ανάβουμε συνέχεια το καντήλι. Θα σωθεί το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Πέθανε τις γειτόνισσες από την πείνα. Πραγματικά δίκιο ανθρώπινα αυτό που έλεγε. Τούμπανο το παιδάκι, η κοιλίτσα έτσι, αποστεωμένο και μια κοιλιά τούμπανο να πεθαίνουν στο δρόμο, παιδιά, και να τα παίρνουν τα κάρα. Ε, τι να κάνει και η μάνα, δίλιασε, λύγησε. Της λέει, άκου να δεις, εγώ θα ανάβω το καντήλι της Παναγίας και έχει ο Θεός και η Παναγία για τα παιδιά μου. Και μου λέει, πάτερ, με δάκρυα μου το έλεγε στα μάτια, πέρασε η κατοχή, ήρθε η απελευθέρωση 44. Και δεν είχαν τελειώσει το λάδι. Και το καντήλι έκαιγε και το λάδι ήταν γεμάτο. Για μην νομίζετε ότι γίνονται μόνο στα μοναστήρια τα θαύματα αυτά και στα σπίτια σας μέσα μπορούν να γίνουν. Και καμιά φορά κλεφτά λέει έβγαζε και κανένα μπουκαλάκι και το έδινα στους γειτόνους γιατί πήρα χαμπάρι ότι δεν τελειώνει. Και πήρα κι εγώ το έχει ο Θεός και έδινα. Αυτό το έχει ο Θεός, ξέρετε τι σπουδαίο είναι. Και έλεγε και ο Παπανανίας, ο μακαριστός, ο Κουσταίνης, θα τον έχετε ακούσει από κηρύγματα. Και να περάσουμε πείνα, ρε, λέει, τα λέει και λίγο βαριά, δεν θα είναι μεγάλη. Γιατί στην Ελλάδα όποιος ήρθε, έφαγε ψωμάκι. Ήρθαν Βούλγαροι, ήρθαν Πολωνοί, ήρθαν Αλβανοί, ήρθαν Μαύροι, ήρθαν Άσπροι, ήρθαν Κινέζοι, Ιαπωνέζοι. Όλοι φάγανε και κανένα δεν κυνηγήσαμε. Και έτσι είναι, ακόμη και τώρα αυτό δεν γίνεται. Καραβιές έρχονται. Και μπορεί να παραπονιόμαστε με όλους αυτούς τους ξένους τι θα γίνει, ανθρώπινο είναι έτσι, ο λογισμός. Τι γίνεται, πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Αλλά άμα έρθεις στο σπίτι σου απ' έξω,
ή στο παράθυρο να σου κάνει τα τζάμια, στην Αθήνα έχουμε και τέτοια, τα Πακιστανάκια, τα Μπαγκλαντεζάκια, λες τώρα ας δώσω και κάτι. Μου λέει ο συνεφημέριος καμιά φορά είναι στο αυτοκίνητο, μου λέει μετά από την Ελλάδα, λέει, άμα μας καταστρέψουν, να πάτε στον Μπαγκλαντές να βάλετε για δήμαρχος. Τόσα ευρώ που έχετε δώσει, λέει, στους Μπαγκλαντεζιανούς, θα σας ψηφίσουν. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσει ο Θεός, να το ξέρετε αυτό. Δεν θα μας αφήσει όσο δεν τον αφήνουμε. Αν τον αφήσουμε, τότε κατά τα έργα ημών. Αλλά και πάλι, και πάλι, και η τιμωρία που μπορεί να στείλει θα είναι για παιδαγωγία. Γιατί τιμωρία πραγματική μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν υπάρχει. Να το ξέρετε. Αυτοί που λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, λένε μισή αλήθεια. Τιμωρεί. Επί τη ευκαιρία να το λύσουμε και αυτό. Αλλά πότε, όχι τώρα. Εκείνη την ώρα θα τιμωρήσει. Με ποια έννοια θα τιμωρήσει? Επειδή πρέπει να έρθει μια δικαιοσύνη, θα κάνει ολοφάνερη την παρουσία του. Μέχρι τώρα ο Θεός μαζεύεται. Γιατί δεν αντέχουμε να δούμε τη δόξα του. Θα καούμε άμα δούμε το φως, το άκτιστο της θεότητος. Εκείνη την ώρα όμως, τι λέμε, πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε, όχι δεν κρίνει τώρα, τότε θα κρίνει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πώς. Αυτοί που θα είναι ανοιχτοί στο Θεό, θα δουν το φως του και θα εφραίνονται και θα είναι ο καλύτερος παράδεισος αυτή η θέαση του φωτός του Χριστού και η κοινωνία με τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτοί που δεν θα τον θέλουν, έτσι πεισματικά και ανόητα, αυτοί θα τους καίει πάλι το ίδιο φως. Η αγάπη του θα τους καίει. Αλλά δεν μπορεί να μην το κάνει ο Θεός. Γιατί πρέπει να αποδώσει και δικαιοσύνη. Είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος. Επειδή τώρα ζούμε ακόμη μέχρι εκείνη την περίοδο, την φάση που ο Θεός μας παιδαγωγεί και μας δίνει πολλές ευκαιρίες να το δοξάζουμε διαρκώς. Και όταν βλέπουμε τα εύκολα να λέμε σε ευχαριστώ, δεν ταξίζω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δόξα το Θεό. Και όταν βλέπουμε τα δύσκολα να λέμε αξίζω και χειρότερα, αλλά επειδή με αγαπάς μου στέλνεις τόσα που να μπορώ να τα σηκώσω. Σε ευχαριστώ και μάθε με και το τι μάθημα πρέπει να πάρω από το κάθε δύσκολο, από την κάθε δυσκολία. Και αν πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, σας το λέω έτσι με πολύ αγάπη, χωρίς να θέλω να τα πλουστεύσω, αλλά έτσι το νιώθω, η αγιότητα είναι έτσι, δίπλα μας. Αρκεί να γυρίσουμε κανονικά το διακόπτη στη συχνότητα αυτή της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Τότε όλα γίνονται προσευχή. Τότε βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις τη βροχή και δεν λες πω καίει ο ήλιος, δεν λες πω βραχήκαμε στον Αγιώρη τον Κασλίδη, βγήκαμε στη Λιτανία, μου σκέμα οι παπάδες. Εγώ βγήκα να κοινωνήσω, έτρεχε, από πάνω ευτυχώς ήταν ένα παιδί με μια ομπρέλα. Λοιπόν, λες δόξα τω Θεώ, χρειαζόμασταν βροχούλα. Πολύ βροχούλα, καλό είναι για να μην κάθονται εκεί οι πυροσβέστες, να τρέχουν για τις πλημμύρες, ξέρω εγώ. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Και μπορεί να σβήνουμε και καμιά μαρτία και από τις ταλαιπωρίες. Και να πάμε πιο καθαροί εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για όλα. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ταύτα με πολύ αγάπη και χωρίς διάθεση διδασκαλίας. Σας το λέω έτσι, μια εξομολόγηση ήταν αυτό, δεν ήταν κήρυγμα.

Συνεχίζουμε εκπομπές που σχετίζονται με την Παλαιά Διαθήκη και βλέπουμε ότι με την ενασχόληση αυτή, με την Παλαιά Διαθήκη, η ενασχόληση αυτή προσφέρει σε όλους, σε εμάς πρώτα που τη μελετάμε και προσπαθούμε να δώσουμε κάποια μηνύματα μέσα από αυτήν, μέσα από κάποια έρευνα, σημαντικά μηνύματα τα οποία είναι τόσο επίκαιρα και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη σύγχρονη κοινωνία μας. Τα μηνύματα και τα διδάγματα από την Παλαιά Διαθήκη

πάρα πολλά. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι μία προσέγγιση με επίγνωση κάποιων πραγμάτων της εποχής. Θέλοντας να ερμηνεύσεις, όποιος θέλει να ερμηνεύσει πρέπει να πάει στην εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα, που έζησαν οι ιερείς συγγραφείς, να κατανοήσει την όλη ατμόσφαιρα εκεί, τα ιστορικά γεγονότα, τα κοινωνικά, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, και μέσα από αυτά να ψάξει να βρει τι ακριβώς ήθελε ο ποιητής, ο συγγραφέας, αυτός που έχει αναλάβει αυτό το σπουδαίο έργο της αποτύπωσης της αλήθειας σε αυτό το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι θεόπνευστη, είναι κείμενα τα οποία είναι διαχρονικά, είδαμε ότι μέσα στον χρόνο είναι ανεξίτηλη η μεγάλη τους αξία και είναι πολύ επίκαιρα για την εποχή μας. Να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά τον νόμο, είναι η Πεντάτευχος. Έχουμε ιστορικά βιβλία. Ακολουθούν βιβλία ποιητικά. Ας θυμηθούμε ψαλμοί, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος κτλ. Και το τρίτο μέρος που είναι οι προφήτες. Αυτή είναι η δομή της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτά τα 49 βιβλία, της καταμερίζονται σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Αυτό για το οποίο θα κάνουμε αναφορά σήμερα είναι το 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως και είναι ασφαλώς από το πρώτο μέρος, δηλαδή από τον νόμο. Θα διαβάσουμε το κείμενο που μας αφορά, που θα εστιάσουμε, το 23ο επαναλαμβάνω της Γενέσεως, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ερμηνευτική προσέγγιση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι πριν από μας οι καθηγητές μας έχουν κάνει αυτό το έργο και μας έχουν δώσει αρκετό υλικό πάνω σε αυτό. Σημαντικός πυλώνας ερμηνευτικός είναι το έργο και τα όσα γράφει ο καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικά τα όσα μας παραθέτει ο κύριος καθηγητής. Σημαντικά επίσης είναι, πολύ σημαντικά είναι, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι οι πατέρες πάντοτε μιλούν έχοντας υπόψη τους ένα κείμενο αγιογραφικό κατά βάση. Δηλαδή οι πατέρες δεν μιλούν γενικά για μία αρετή, αλλά πάντοτε μιλούν σε συνάφεια με ένα βιβλικό κείμενο από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο πόσο ιερό κείμενο το έβλεπαν αυτό. Ήταν ένα κείμενο το οποίο, μέσα από το οποίο μας μιλάει ο Θεός, και είναι και ένα κείμενο κατηχητικό για μας. Είναι ένα κείμενο που μας δίνει η Εκκλησία μας όλη τη δογματική της διδασκαλία. Η βάση όλων των κειμένων και της δογματικής είναι η Βίβλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Να πούμε καταρχήν ότι η Γένεση χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 11ο, που εκεί έχουμε αναφορές σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου, την πτώση του ανθρώπου. Και το δεύτερο μέρος είναι από το 12ο κεφάλαιο στο 50ο, στο οποίο αναφέρεται όλο αυτό το σχέδιο του Θεού με την κλίση του Αβραάμ για να γίνει ο γενάρχης ενός εκλεκτού λαού, τον οποίο εξέλεξε ο Θεός, και αναφέρονται πάρα πολλά περιστατικά γύρω από τη ζωή εκείνων των πρώτων των πατριαρχών και των διαδόχων τους.
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να ονομαστεί η ταφή της Σάρας. Και θα δούμε ότι αν κάποιος έχει γνώση του κειμένου, θα καταλάβει ότι η ταφή της Σάρας, η ταφή μιας γυναίκας, δεν είναι ένα απλό γεγονός και της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά δίνει ένα μεγάλο και σημαντικό θεολογικό μήνυμα. Αυτό θα είναι η πεμπτουσία αυτής της ερμηνευτικής μας προσέγγισης. Να πούμε ότι το κείμενο αρχίζει με την είδηση του θανάτου της Σάρας. Συνεχίζει με τις ενέργειες που έκανε ο Αβραάμ για να βρει τόπο να κάνει την ταφή της. Ο Αβραάμ είναι ξένος, είναι πραγματικά, αυτός είναι ένας μετανάστης, μετανάστης στη Χαναάν, δεν έχει δικό του τόπο, δεν έχει δικιά του γη, γι' αυτό και πρέπει να αγοράσει. Είδατε, είναι αυτό που λέμε να ξέρουμε τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Αν δεν είχες δικιά σου γη, έπρεπε να αγοράσεις. Το ίδιο γίνεται και στα κημητήρια σήμερα. Όπου μπορεί να γίνει, βέβαια, όχι στις μεγάλες πόλεις, αλλά στις επαρχίες τουλάχιστον, που υπάρχουν οικογενειακοί τάφοι. Είναι λοιπόν ξένος σε ένα ξένο τόπο και ξεκινάει την προσπάθεια να βρει ένα μέρος προκειμένου να γίνει ταφή της Σάρας. Κάνει διαπραγματεύσεις με τους ντόπιους, οι οποίες χωρίζονται σε τρία στάδια. Πρώτον, ο Αβραάμ απευθύνεται στο συμβούλιο της πόλης της Χεβρών και είπαμε ζητάει έναν τάφο και το αποδέχεται το συμβούλιο αυτό, είναι θετική στο ότι θα πρέπει να του δοθεί ένας τάφος. Ένα δεύτερο στάδιο είναι εκεί που ο Πατριάρχης κάνει πιο συγκεκριμένο το αίτημά του, ζητά ένα συγκεκριμένο σπήλαιο, το σπήλαιο του Εφρών, το οποίο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης δέχεται να του παραχωρήσει το χώρο. Και το τρίτο μέρος και τελευταίο είναι εκεί που ολοκληρώνεται, είναι αυτό που ολοκληρώνεται η αγοροπολισία. Καθορίζεται η τιμή, καταβάλει τα χρήματα ο Πατριάρχης και αποκτά την κυριότητα του χώρου. Και βέβαια στο τέλος έχουμε μια περιγραφή της ταφής της Σάρας, το 19ο στίχο. Και έτσι επικυρώνεται η αγορά αυτού του τόπου. Το πρώτο που θα κάνω είναι να διαβάσω από τη μετάφραση το κείμενο, προκειμένου να γίνει κατανοητό, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Η ερμηνεία, ερμηνευτική ενός χωρίου, μιας περικοπής, έχει αυτά τα τέσσερα στάδια. Το πρώτο είναι να καθορίσουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο είναι να δούμε τη συνάφεια του κειμένου, δηλαδή τι προηγείται και τι έπεται της περικοπής που μας ενδιαφέρει. Το τρίτο είναι να γίνουν κάποιες ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε λέξεις, σε όρους. Και το τέταρτο είναι να βγει το θεολογικό νόημα, που είναι το πιο προσφυλές σε όλους μας και μάλλον και πιο εύκολο. Στα όρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουμε με σύντομο τρόπο να πλησιάσουμε αυτά που προείπα. Πάμε λοιπόν σε πρώτο χρόνο να δούμε το κείμενο. Η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Πέθανε στην πόλη Αρβόκ, δηλαδή στη Χεβρόν, που βρίσκεται σε μια κοιλάδα στη Χαναάν. Ο Αβραάμ πήγε να θρηνήσει τη Σάρα και να πενθήσει για αυτή. Μετά άφησε την νεκρή γυναίκα του και πήγε και μίλησε στους Χεταίους. Οι Χεταίοι είναι οι ιοί του Χετ. «Ξένος είμαι εγώ και ζω προσωρινά ανάμεσά σας.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να αποκτήσω ιδιόκτητο τάφο κοντά σας για να θάψω τη γυναίκα μου. Οι Χεταίοι αποκρίθηκαν στον Αβραάμ λέγοντας: «Μη μιλάς έτσι, Κύριε, αλλά άκουσέ μας. Άρχοντας, σταλμένος από το Θεό είσαι εσύ για μας. Θάψε τη γυναίκα σου σε έναν από τους καλύτερους τάφους μας, γιατί κανένας μας δεν θα σου αρνηθεί τον τάφο του για να θάψεις εκεί την νεκρή σου». Τότε ο Αβραάμ σηκώθηκε, υποκλήθηκε μπροστά στο λαό της χώρας, τους Χεταίους, και τους είπε: «Αν θέλετε να θάψω τη γυναίκα μου κοντά σας, ακούστε με και μιλήστε για μένα στον Εφρόν, το γιο του Σαάρ, να μου δώσει το δικό του διπλό σπήλαιο που βρίσκεται στην άκρη του χωραφιού του. Ας μου το δώσει μπροστά σας στην πραγματική του αξία για ιδιόκτητο τάφο». Βλέπουμε ότι είναι ακριβώς ό,τι γινόταν την εποχή εκείνη για την αγορά ενός τάφου. Τηρούνται ακριβώς οι διαδικασίες και οι διάλογοι που γινόντουσαν στην εποχή εκείνη. Ο Εφρόν, ο ιδιοκτήτης, που καθόταν ανάμεσα στους Χεταίους, απάντησε στον Αβραάμ, ώστε να ακούουν οι Χεταίοι και όλοι όσοι έμπαιναν στην πόλη, και είπε: «Έλα κοντά μου, Κύριε, και άκουσέ με. Σου δίνω το χωράφι και το σπήλαιο που είναι μέσα σε αυτό. Σου τα έδωσα μπροστά σε όλους τους συμπολίτες μου. Θάψε την νεκρή σου». Τότε ο Αβραάμ υποκλήθηκε και πάλι στο λαό του τόπου και είπε στον Εφρόν, έτσι ώστε να το ακούσουν όλοι: «Αφού λοιπόν είσαι με το μέρος μου, άκουσέ με. Πάρε από μένα το αντίτιμο του χωραφιού και θα θάψω εκεί την νεκρή μου». Ο Εφρόν αποκρίθηκε: «Όχι, Κύριε. Έχω ακούσει βέβαια ότι η αξία του χωραφιού είναι 400 ασημένια δίδραγμα». Ένα σεβαστό ποσό. «Αλλά τι σημασία έχει για αυτό για μένα και για σένα. Θάψε την νεκρή σου». Ο Αβραάμ συμφώνησε με τον Εφρόν και του πλήρωσε τα χρήματα που είχε αναφέρει μπροστά στους Χεταίους. 400 ασημένια δίδραγμα δεκτά από τους εμπόρους. Έτσι το χωράφι του Εφρόν με το διπλό σπήλαιο που βρισκόταν απέναντι στη Μαμβρή, το χωράφι, το σπήλαιο που ήταν σε αυτό, όλα τα δέντρα του χωραφιού και εκείνα που υπήρχαν ολόγυρα στα όρια του αναγνωρίστηκαν από τους Χεταίους και από όλους εκείνους που έμπαιναν στην πόλη ως ιδιοκτησία του Αβραάμ. Ύστερα από αυτά ο Αβραάμ έθαψε τη Σάρα, τη γυναίκα του, στο διπλό σπήλαιο του χωραφιού που είναι απέναντι από τη Μαμβρή, δηλαδή τη Χεβρόν στη Χαναάν. Έτσι το χωράφι και το σπήλαιο που ήταν σε αυτό κατακυρώθηκε από τους Χεταίους τον Αβραάμ ως ιδιόκτητος τάφος. Είδαμε λοιπόν το κείμενο. Βλέπουμε ότι έχει πολλά στοιχεία της εποχής εκείνης ως προς την αγοροπολισία ενός τάφου. Έτσι γινόταν. Να πούμε ότι πρόκειται για μια συναλλαγή όπως γινόταν στην Ανατολή. Πώς κουβέντιαζαν, να δούμε στοιχεία της εποχής. Οι συναλλασσόμενοι συζητούσαν καθιστή στην πύλη και η πύλη αποτελεί το χώρο της αγοράς των αρχαίων πόλεων. Εκεί έξω από τις πύλες των πόλεων γινόντουσαν οι αγοροπολισίες. Μερικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι ο Αβραάμ δεν παρουσιάζεται ως πατριάρχης ή ως ένα τόσο ευλογημένο πρόσωπο όσο πραγματικά ήταν, αλλά φαίνεται ένας ταπεινός άνθρωπος ο οποίος πάει και ζητά ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε, χωρίς να ζητήσει δηλαδή ειδική μεταχείριση και προνόμια για τον ίδιο. Ως ταπεινός οικέτης λοιπόν ζητά να του χορηγηθεί τόπος για την ταφή της γυναίκας του, χωρίς να αποκαλύπτει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία του. Η απάντηση
των κατοίκων της Χεβρών είναι θετική, όπως είπαμε. Και μάλιστα χρησιμοποιούν για τον Αβραάμ τη λέξη βασιλιά. Είναι και αυτό έθος της εποχής τους. Και του παραχωρούν τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνος μεταξύ των καλών, των καλύτερων τάφων.

Avram, a cui τον λόγο με τόσο σεβασμό που του μιλούν οι Χεταίοι, και ο ίδιος απαντά με προσκύνηση ενώπιόν τους. Είναι της εποχής αυτό το να προσκυνήσεις κάποιον, ήταν ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού. Και γενικά όλος ο διάλογος που έγινε μεταξύ αυτού και των πολιτών και του ιδιοκτήτη είναι σε ένα επίπεδο αρκετά μεγάλου σεβασμού. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Και τελικά αυτή είχε και το αποτέλεσμα που το θετικό αποτέλεσμα. Προσέξτε κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Η τιμή είναι αρκετά υψηλή. Παρά όμως αυτό, παρά το ύψος της τιμής, ο Αβραάμ δέχεται και δεν διαμαρτύρεται καθόλου για το ύψος της τιμής. Δίνει λοιπόν τα αναγκαία και αποκτά νόμιμα πλέον αυτόν τον τάφο. Πάμε να δούμε το πάντοτε σημαντικό κομμάτι της περικοπής. Ποιο είναι το θεολογικό κομμάτι, ποιο είναι το θεολογικό νόημα. Θα έλεγε κάποιος, γιατί καθόμαστε και εστιάζουμε τόσο πολύ στην ταφή αυτής της γυναίκας. Δεν υπάρχει τίποτα στην Αγία Γραφή που καταγράφεται, αναφέρεται χωρίς λόγο. Ό,τι αναφέρεται μέσα στο Ιερό Κείμενο υπάρχει λόγος να είναι εκεί. Απλά πρέπει να τον βρούμε αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι, αποκλείεται να γίνεται μία αναφορά σχετικά με την ταφή αυτής της γυναίκας, της Σάρας, χωρίς να υπάρχει βαθύτερος λόγος. Και μάλιστα γίνεται και με λεπτομέρειες αναφορά. Γίνεται με αρκετές λεπτομέρειες η περιγραφή της ταφής. Να πούμε από την αρχή τι είναι, ποιο είναι το θεολογικό νόημα και μετά να σταθούμε και σε μερικά άλλα σημεία. Ακούστε, είναι η πρώτη φορά που ο Αβραάμ αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός εκπληρώνει την υπόσχεσή του απέναντί του ότι θα γίνει ο τόπος αυτός τόπος του ιδίου, της οικογενείας του και όλου του γένους. Δηλαδή, αυτό που είχε προαναγγείλει, αυτό που είχε προφητεύσει, αυτό που είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ, γίνεται ήδη. Ξεκινά ήδη, γίνεται η αρχή. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση στον άνθρωπο. Ο Αβραάμ είναι ο εκλεκτός του. Του έχει δώσει υπόσχεση ότι θα του χαρίσει τη γη που θα ρέει μέλι και γάλα. Θα του χαρίσει μια καινούρια αρχή. Ένα ευλογημένο ξεκίνημα. Για πρώτη φορά βλέπουμε λοιπόν να αποκτά γη δική του ο Αβραάμ στον ξένο τόπο, στη Χανάν. Αυτό είναι ένας από τους πυλώνες του θεολογικού στην Παλαιά Διαθήκη. Ένας από τους πυλώνες είναι οι 10 εντολές που έχει πάρει ο Μωυσής. Επίσης αυτό που αναφέραμε τώρα, ότι ο Θεός έχει διαλέξει τον Αβραάμ για να γίνει αρχηγός, για να γίνει γενάρχης ενός λαού ο οποίος θα κάνει μια αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Έχουμε πει ότι έχουμε μια πρώτη πτώση με τον πρωτόπλαστο Αδάμ,
Έχουμε δεύτερη πτώση με την περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Έχουμε τρίτη πτώση με τον κατακλυσμό, που εκεί βέβαια ο Θεός όντως ξεκινάει από την αρχή τη δημιουργία. Και εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η απόκτηση για πρώτη φορά από τον Αβραάμ ενός τόπου, ενός χώρου μέσα στη γη Χανάν. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι ο Θεός κρατάει την υπόσχεσή του και αποκτάει ο Αβραάμ τον τόπο όπου αργότερα μαζί με τους άλλους πατριάρχες και τους απογόνους τους θα εξελιχθεί αυτό το έθνος των Ιουδαίων, από το οποίο θα γεννηθεί και ο Μεσσίας. Αυτό είναι το βαθύ θεολογικό νόημα αυτής της περικοπής. Ο Θεός κρατάει την υπόσχεσή του. Ο Θεός ό,τι έχει υποσχεθεί θα το πράξει, θα το κάνει. Πάμε να δούμε λίγο να δούμε μερικά στοιχεία σχετικά και αυτά με την περικοπή στην οποία μιλάμε. Η διαπίστωση ότι μέσα στο πλαίσιο μιας σύντομης εξιστόρησης η περιγραφή μιας αγοροπολισίας καταλαμβάνει ίση σχεδόν έκταση με την αναφορά στη Διαθήκη και έτσι οδηγεί στην υπόθεση ότι ο ιερός συγγραφέας του κειμένου αποδίδει σε αυτό ανάλογη θεολογική σημασία. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι γίνεται μια εκτενής αναφορά για τον, με λεπτομέρειες για τον τάφο της Σάρας, που θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχει που η αξία αυτής της αναφοράς και με λεπτομέρειες αναφοράς του γεγονότος. Βασικό στοιχείο της θεολογίας της ιερατικής παράδοσης είναι η θεώρηση του Ισραήλ ως λατρεύουσας κοινότητας. Από τη θεώρηση αυτή προκύπτει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συντακτών της για τις νομικές διατάξεις γενικότερα, που εξασφαλίζουν την τελετουργική καθαρότητα ως προϋπόθεση μετοχής στο λαό του Θεού και ιδιαίτερα για εκείνες που αναφέρονται στο ναό, τις θυσίες, τις γιορτές και το Λεβιτικό Ιερατείο. Διαβάζουμε από τον καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Η βιβλική πίστη όμως δεν είναι προϊόν θεωρητικών αναζητήσεων κάποιου φιλοσόφου ή κατασκεύασμα κάποιου ιερατείου. Η αποκάλυψη του Θεού γίνεται μέσα στην ιστορία. Έτσι, ενώ για τους γύρω λαούς ο Θεός λατρεύεται για κάτι που βεβαιώνεται από τον μύθο, για τον Ισραηλίτη ισχύει το αντίθετο. Η ιστορία είναι σε πρώτη γραμμή το πεδίο όπου εμφανίζεται η σωτήρια δύναμη του Θεού. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στην πρώτη εντολή, Έξοδος 20,2, όπου ο Ισραήλ καλείται να λατρεύσει το Θεό όχι για κάποιες ενέργειές του στο αρχαίγωνο παρελθόν, δημιουργία κτλ, αλλά για τη συγκεκριμένη επέμβασή του στην απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένας μεγάλος πυλώνας. Το ότι ο Θεός απελευθερώνει με τον τρόπο που γνωρίζουμε το λαό του από την Αίγυπτο και διασώζεται θαυματουργικά, και αυτός είναι ένας μεγάλος θεολογικός πυλώνας στον οποίο αναφέρεται συχνά ο Θεός. Λέει δηλαδή, εγώ είμαι αυτός που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, εγώ είμαι αυτός που σε έθρεψε με το μάνα στην έρημο. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Είπαμε ότι χρειάζεται ένα βιβλίο θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης που εκεί να αναφέρονται όλα αυτά, και έτσι ώστε όταν κάποιος τα ξέρει όλα αυτά, μετά να μπει, αφού διαβάσει και μελετήσει αυτά τα εισαγωγικά, να πάει μετά να μπει μέσα στο κείμενο για να κατανοήσει την Παλαιά Διαθήκη. Στις παραδόσεις
Να πούμε πρώτα ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν συνάγει το Θεό από τον κόσμο, γιατί ο Θεός είναι γνωστός στους ανθρώπους από την ιστορία και επομένως σκοπός της Ισραηλιτικής λατρείας είναι να επεξεργαστεί την εμπειρία, να την παραστήσει και να τη διατηρήσει στη μνήμη. Πέρα λοιπόν από τους νομικούς κώδικες και τα λειτουργικά τυπικά, η ιερατική παράδοση της Πεντατεύχου διασώζει και αφηγηματικές παραδόσεις. Αυτό το έχουμε πει, ότι τέτοιες παραδόσεις έχουμε ακόμα και στη δημιουργία των πρωτοπλάστων και σε άλλες. Στις παραδόσεις αυτές υπογραμμίζεται η προοδευτικότητα της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, δηλαδή ότι μέσα από γεγονότα φανερώνεται ότι ο Θεός κάνει την παρουσία του γνωστή, δεν έφτιαξε τον κόσμο και τον παράτησε, όπως έχει λεχθεί ότι στη Δύση, ότι ο Θεός πήρε ένα ρολόι, σαν να λέμε το κούρδισε και το άφησε να λειτουργεί μόνο του. Όχι, είναι δίπλα ο Θεός και η πρόνοια του είναι αυτή που αφήνει αυτόν τον κόσμο να υπάρχει. Στις παραδόσεις λοιπόν υπογραμμίζεται η προοδευτικότητα της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο και τονίζεται η σημασία της Διαθήκης. Είπαμε, ο Θεός με τον άνθρωπο έχουν συνάψει Διαθήκη και σε αυτήν την Διαθήκη οι δύο που πραγματοποιούν αυτή τη Διαθήκη, την υπόσχεση, και οι δύο πρέπει να τηρούν όσα είπαν. Στην περίπτωσή μας ο Θεός τήρησε αυτό που είπε, ο άνθρωπος δεν τήρησε αυτό που είπε. Η πρωτοβουλία της Διαθήκης ανήκει βέβαια στο Θεό, αλλά η μετοχή σε αυτήν προϋποθέτει αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, πιστότητα και αγάπη από την πλευρά του Θεού, αναγνώριση του Κυρίου ως μοναδικού Θεού και υπακοή από την πλευρά του ανθρώπου. Αυτά είναι τα δύο που θα πρέπει να συνυπάρχουν. Από τη μία ο Θεός όσα είπε τα πραγματοποιεί και κινείται από αγαπητική διάθεση απέναντι στο πλάσμα του, και από την άλλη μεριά έχουμε αναγνώριση των όσων κάνει ο Θεός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος υπακούει στο θέλημα αυτό του Θεού. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να το λάβει υπόψη μας, υπόψη του και ο καθένας στη ζωή του. Η πιστότητα του Θεού στη Διαθήκη αποδεικνύεται από την πλήρωση των επαγγελιών που τη συνοδεύουν. Ό,τι έχει πει πραγματοποιείται και αυτό δίνει τη δυνατότητα να πιστεύεις στο Θεό ότι αυτά που έχει πει, έχει υποσχεθεί, θα τα κάνει. Όλα τα γεγονότα που εξιστορούνται από την ιερατική παράδοση εξυπηρετούν αυτό το θεολογικό σχήμα της υπόσχεσης πλήρωσης. Αυτό έχουμε. Υπόσχεται ο Θεός, γίνεται πραγματικότητα. Την ευλογία αυξάνεστε και πληθύνεστε που αναφέρεται στο Γενέσιος 1.28, που συνοδεύει τη δημιουργία του ανθρώπου, διαδέχεται φυσιολογικά η περιγραφή της πλήθυνσης της ανθρωπότητας στο Γενέσιος κεφάλαιο 5. Τη σωτηριολογική κρίση του Θεού κατά του κατακλυσμού ακολουθεί η περιγραφή της νέας αύξησης της ανθρωπότητας ως συνέπεια της ευλογίας από το Γενέσιος 9,1 και εξής, κατά την συνομολόγηση της Διαθήκης με τον Νόε. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην νομίζουμε ότι κάτι είναι γραμμένο μέσα στο κείμενο έτσι χωρίς λόγο. Επόμενος βασικός σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι η Διαθήκη Αβραάμ, η οποία συνοδεύεται από την επαγγελία «Και δώσω σύ και το σπέρματί σου μετά σε την γην ειν παρικής πάσαν την γην Χαναναία». Η περιγραφή λοιπόν απόκτησης του πρώτου τεμαχίου γης στη Χαναάν από τον Αβραάμ δεν είναι παρά η αρχή της πλήρωσης της Θείας Επαγγελίας. Αυτά που έχει πει ο Θεός ήδη εκπληρώνονται. Αυτός είναι
ο ιδιαίτερος θεολογικός που επιβάλλει στον ιερό συντάκτη να αφιερώσει τόσο κείμενο στην εξιστόρηση ενός φαινομενικά ασήμαντου γεγονότος, όπως είναι η αγορά, ας πούμε, ενός αγρού, ενός τάφου. Όταν η πλήρωση μιας επαγγελίας βρίσκεται τόσο κοντά στην υπόσχεση, αποτελεί αυτό για τους βιβλικούς συγγραφείς την εγγύηση για την πλήρωση στο μέλλον και των υπολείπων επαγγελιών του Θεού. Το ότι αρχίζει και εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού, ήδη αυτό σημαίνει ότι και όσα άλλα έχει πει και έχει αναφέρει και αυτά θα εκπληρωθούν. Εν κατακλείδη να πούμε ότι το κείμενο είναι ένα κείμενο της εποχής, είναι ένα τυπικό παράδειγμα βιβλικής ιστοριογραφίας.

0: Για τους ιερούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είναι το παρελθόν που καθορίζει το περιεχόμενο της ιστορίας, αλλά το μέλλον. Ο βιβλικός ιστορικός ζει κάτω από ένα διπλό καθεστώς. Ένα ιστορικό της Διαθήκης και ένα εσχατολογικό της Μεσσιανικής Βασιλείας. Αρχίζοντας την εξιστόρηση του με το «εν αρχή», δηλώνει ταυτόχρονα ότι σε αυτήν την αρχή αντιστοιχεί και ένα τέλος. Ό,τι μεσολαβεί, οτιδήποτε, αποτελεί την ιστορία που δεν είναι παρά διαλεκτική των πρωτοβουλειών του Θεού και των απαντήσεων του ανθρώπου. Είδατε πώς περιγράφεται εδώ πέρα, παίρνει πρωτοβουλίες ο Θεός και ο άνθρωπος πάει και ανταποκρίνεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Μια τέτοια θεώρηση της ιστορίας επιβάλλει ένα ανάλογο κριτήριο αξιολόγησης των ιστορικών γεγονότων. Αυτό που για το σύγχρονο ιστορικό δεν είναι παρά ένα απλό συμβάν, χωρίς επιπτώσεις στη ζωή της κοινωνίας εποχής, όπως παραδείγματος χάρη η αγορά ενός αγρού από κάποιον περιπλανόμενο βοσκό της Παλαιστίνης, αποκτά στο έργο του βιβλικού ιστορικού κεντρική σημασία και επισκιάζει όλα τα σύγχρονά του συνταρακτικά γεγονότα, όπως είναι η πτώση του αρχαίου βαβυλωνιακού κράτους και οι μετακινήσεις των χουριτών. Κάτω από ένα ανάλογο καθεστώς, το ιστορικό της πρώτης παρουσίας του Χριστού και το εσχατολογικό της δευτέρας παρουσίας του ζει η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο χριστιανός προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Είδατε πώς το ψέλνουμε, το λέμε πολλές φορές πριν τη Θεία Κοινωνία του δείπνου του μυστικού, σημερινού Θεού κτλ. Μέσα στην Εκκλησία ο χριστιανός λοιπόν προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού, αφού η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία κάνει την εσχατολογία όχι μόνο μέλους αλλά και παρούσα. Φέρνει τα έσχατα στο παρόν. Και η Θεία Λειτουργία, έχουμε πει ότι είναι έχει ένα κύκλο, όλο τον εορτολογικό κύκλο. Ξεκινάμε από την γέννηση του Χριστού και φτάνουμε μέχρι την ανάληψή του. Οι πατέρες Εκκλησίας ερμηνεύουν τυπολογικά την Παλαιά Διαθήκη και παρουσιάζοντάς την ως προτύπωση του μέλλοντος αιώνα σε Χριστό, κινούνται μέσα στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή υπόσχεση, εκπλήρωση. Και αυτοί τονίζουν, οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν αυτό το δίπολο. Υπόσχεση, πλήρωση, εκπλήρωση δηλαδή. Έτσι τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελούν για την Εκκλησία απλά επεισόδια του παρελθόντος, αλλά δείκτες που σηματοδοτούν την πορεία της προς το μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν αυτό, ακούμε, διαβάζουμε αυτό και το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτά τα σήμερον που λέμε όταν ψάλουμε σήμερο γεννάτε στα Χριστούγεννα, σήμερο κρεμάτε στη Σταύρωση. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι δεν πρόκειται για μία ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος κάποια στιγμή, ασφαλώς και ήταν ιστορικό γεγονός, αλλά στην νοηματοδότηση εκ νέου και την προσπάθεια να φέρουμε στο τώρα. Μας ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον. Έτσι τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελούν για την Εκκλησία απλά επεισόδια του παρελθόντος, αλλά δείκτες που σηματοδοτούν την πορεία της προς το μέλλον. Η προειδοποίηση λοιπόν της προς Εβραίους επιστολής, η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση, ισχύει ακόμα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από μας βρεθεί απ' έξω. Διατηρεί την επικαιρότητά της καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από σας βρεθεί απ' έξω, διατηρεί την επικαιρότητα της καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Είδαμε ότι μέσα από αυτό το κεφάλαιο της γενέσεως γίνεται, έχουμε υπόσχεση του Θεού προς τον άνθρωπο, εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και για πρώτη φορά ο Αβραάμ, ο ξένος αυτός, ο τέλειος υποτακτικός, δεν είπε στο Θεό ποτέ κάτι, απλά τηρεί και υπηρετεί όλο το σχέδιο του Θεού. Αυτός λοιπόν ο λόγος, η διαπίστωση είναι ότι για πρώτη φορά έχει, εκπληρώνεται στο πρόσωπό του αυτό που είπε ο Θεός και αποκτά ένα χώρο μέσα στο χώρο που του είχε υποσχεθεί. Τέτοιες ερμηνευτικές προσπάθειες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, ίσως και σε κείμενα που είναι εντελώς άγνωστα, γιατί και από την Παλαιά Διαθήκη τα κείμενα που έχουν γραφτεί και κάποια βιβλία που έχουν γραφτεί αναφέρονται σε πολύ γνωστά σημεία, περικοπές και χωρία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε χωρία και περικοπές που δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά πραγματικά θα το δείτε κι εσείς ότι τα θεολογικά μηνύματα είναι ισάξια με αυτά της Καινής Διαθήκης. Πολλές φορές βρίσκουμε χωρία στην Παλαιά Διαθήκη που λες ότι μα σε τι διαφέρει από την Καινή Διαθήκη. Προσοχή να μην πέφτουμε στη διαδικασία παρερμηνίας. Επειδή είναι ένα κομμάτι Παλαιά Διαθήκη το οποίο δεν έχει καλλιεργηθεί τόσο, τουλάχιστον στην πατρίδα μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να μην εννοήσουμε δικά μας πράγματα. Μου το είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος αυτό, ότι εγώ, λέει, ό,τι διαβάζω κατανοώ. Μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι, είναι και αυτό που εννοούσε και ο Ιερός Συγγραφέας. Γι' αυτό έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, γι' αυτό έχουμε τους γνωρίζοντες την αρχαία εβραϊκή γλώσσα που, που σκύβουν πάνω στα κείμενα και μας δίνουν εμάς εύκολα τα αποτελέσματα της ερευνάς τους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται όμως και όρεξη. Κάποια στιγμή πρέπει να διαβαστεί όλη η Αγία Γραφή. Με την Καινή Διαθήκη πολλοί κάνουν μια προσπάθεια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει και ενώ είναι το μεγαλύτερο τμήμα της Αποκαλύψεως. Το πρώτο τμήμα δηλαδή. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ερμηνευτική προσπάθεια, σε αυτή την εκπομπή που μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, που προσπαθεί να μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Θα σας αναμένουμε και πάλι την ίδια ημέρα και ώρα για να κάνουμε αναφορές σε αυτό το ιερό κείμενο, σε αυτό το θεόπνευστο κείμενο.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Φίλοι μας, ευχόμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και σήμερα να μας ακούσετε με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Άγιο Ευμένιο, τον γνώρισε προσωπικά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος παρά ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, γιατρός, ιεραπόστολος στο μακρινό Καμερούν. Μείνετε κοντά μας, έχει να μας πει πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

0: Πατέρα Ευάγγελε, για τον Άγιο Ευμένιο ο λόγος στη συνέχεια, και εσείς τον γνωρίσατε καλά από μικρό παιδί, λέτε ότι δεν είχε λογισμούς, ότι ο νους του ήταν απλός, πως όσοι είδαν αυτόν τον Άγιο βίωσαν την απλότητά του. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν έστω λίγο σε αυτό το ύψος όμως.
1: Ναι.
0: Τι μας εμποδίζει?
1: Οι λογισμοί μας. Ναι. Οι λογισμοί μας εμποδίζουν. Μια από τις πρώτες γυναίκες που γνώρισε τον πατέρα Ευμένιο ως ιερέα και πήγε στο Λιμωδόν, και η οποία είχε πνευματικό, ας πούμε, να σκεφτείτε, τον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκο. Είχε εκκλησιαστική ζωή, τα παιδιά της ήταν μέσα στην εκκλησία.

0: Μαϊνίκη. Λοιπόν, αυτή όταν πήγε στο πατέρα Ευμένιο για πρώτη φορά και τον είδε, γυρίζει στα παιδιά και τους λέει το εξής. Τους λέει, έχω γνωρίσει έναν παπά τρελό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εκεί μέσα με την τρέλα του παπά. Όπως το λέω. Και τα πήρε και τα παιδιά και τα πήγε. Μικρά παιδάκια ήταν αυτά. Και αυτό το θυμούνται αυτοί. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Ότι οι άνθρωποι όταν βλέπουν τον αγιασμένο άνθρωπο πάνε κοντά του, ακόμα και τις τρέλες να βλέπουν, τις αλότητες που έκανε και αυτός. Λοιπόν, πηγαίνουν κοντά. Είναι αυτό που είναι η εμπειρία, όπως ας πούμε μπαίνεις σε ένα σπίτι και έχεις, ας πούμε, έχεις αυτά τα ωραία λουλουδάκια, αυτά τα ωραία λουλουδάκια τα οποία ευωδιάζουν αυτό το διάστημα που είναι το Πασχάλιο διάστημα και το Μάιο. Λοιπόν, τι δεν ξέρεις από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, αλλά μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και το σκοτάδι και αμέσως αισθάνεσαι τη μυρωδιά. Έτσι λοιπόν και η πραγματική άνθρωπη. Ο Χριστός είπε το εξής, πας όν εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής. Χρειάζεται και εσύ να είσαι λίγο από την αλήθεια. Δηλαδή για να τον καταλάβεις ή να τον εννοήσεις λίγο, να τον αγαπήσεις βασικά, να τον αποδεχτείς, χρειάζεσαι λίγο να έχεις από την αλήθεια αυτή, την αλήθεια οποιοδήποτε όντως στον κόσμο. Δεν είναι αλήθεια μόνο ιδιότημα των Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και όλων των ανθρώπων. Και όταν συναντήσεις ένα τέτοιον άνθρωπο, μετά προσέρχεσαι στην αλήθεια του. Και γι' αυτό, τότε εμείς θα τα έχουμε. Αυτά είναι οι λογισμοί μας. Οι λογισμοί όμως υπάρχουν τρόποι από την Εκκλησία να τους μαζέψουμε. Αλλά το να θαυμάσουμε έναν άνθρωπο που δεν είχε λογισμός. Εσείς δεν μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό. Δηλαδή, θα με συγχωρέσετε. Ας πούμε, είναι χοντρό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το αφήσετε, το αφήστε. Εάν έπαιρνε μια κυρία το χέρι του πατρός Ευμενίου και του το έβαζε εδώ πέρα στο στήθος της, ο πατήρ Ευμένιος δεν θα είχε λογισμό ότι ακουμπάει στήθος. Αν αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, αυτό εγώ το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε, δηλαδή, τι είχε κάνει.
1: Ο πατήρ... Αυτό ήταν ύψος.
0: Αυτό είναι ύψος. Αλλά ο πατήρ Ευμένιος, το πιο ωραίο βίο που του άρεσε πολύ είναι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος. Αυτός ο οποίος πήγε στην Κρήτη και μετά πέρασε πέντε και πήγε στη Θηβαΐδα κτλ. Αυτός λέει ότι την ώρα που πήγε ένας άλλος ιερεύς, μοναχός για να το συναντήσει και που του παρουσιάστηκε ο Θεός και του πήγε να το βρίσκει, την ώρα εκείνη λέει που ήταν μέσα και προσευχότανε, ο ίδιος ο γέροντας έλεγε μέσα, μακάρια είναι τα μάτια σου Μάρκο που δεν είδανε διαφορετική τη θέα των όντων. Δηλαδή, όταν ο πατήρ Ευμένιος έβλεπε το σταυρό, είναι ο σταυρός, τελείωσε. Άμα του λέει, αυτό το σταυρό τον είχε φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος, δεν έπαιρνε μεγαλύτερη αξία ο σταυρός επειδή τον είχε φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, το όνο, αυτό είναι. Τώρα το φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος, είτε το φτιάξε ο Άγιος Παΐσιος, είτε το φτιάξε ένας που κάπνιζε την ίδια ώρα, δεν απασχολούσε τον Ευμένιο στο μυαλό. Το καταλαβαίνετε, δεν είχε λογισμό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα και να ξέρετε ότι ήταν και το επικίνδυνο του πατρός σε σχέση με τους χριστιανούς. Χριστιανοί δεν είναι πολύ καλοί άνθρωποι, ξέρετε πολλές φορές.
1: Γιατί είναι επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο γιατί σε βάζουν σε μία επικινδυνότητα για να σε διασύρουν. Η καλοσύνη, καταλαβαίνετε, δεν δηλαδή φανταστείτε αυτό το πράγμα που σας λέω, το πρώτο που σας είπα. Ναι, καλό εγώ. Εγώ λοιπόν αυτό είχε πατριευμένος. Δεν είχε αυτό, όπως σας το ερμήνευσα έτσι. Έβλεπε τα πράγματα, έβλεπε παράθυρο. Τελείωσε. Το παράθυρο. Τώρα εσύ βλέπεις το παράθυρο, βλέπεις εκείνο, βλέπεις παράθυρο. Σου το παράθυρο. Καλό το παράθυρο, Βαγγέλη. Έβρεξε. Βρέχει. Καλά βρέχει, Βαγγέλη. Μα βρέχει 50 μέρες. Καλά βρέχει, Βαγγέλη, 50 μέρες. Κάνει ζέστη. Ωραία η ζέστη, Βαγγέλη, καταλάβατε. Δεν είχε αυτό γιατί να κάνει τόσο ζέστη. Αυτό είναι ο λογισμός. Όταν λες κάνει ζέστη, είναι ωραίο. Ζεις την πραγματικότητα. Το άλλο είναι λογισμός.
1: Πατέρα, Βαγγέλη, το λογισμός, καλλιέργησε αυτό. Το είχε ως
0: έχω
1: τάλλον.
0: Άλλη άποψη. Νομίζω ότι είχε το χάρισμα. Από, δηλαδή, σαν αυτό το παιδί. Όταν το είδε ο πατέρας του, όταν γεννήθηκε, 8 παιδιά νομίζω, όταν γεννήθηκε και τον είδε ο πατέρας του, πήγε στον αδελφό του το μεγαλύτερο και του λέει «Να ξέρεις γεννή, αυτό το παιδί έχει όψη αγγέλου», είπε στον αδελφό του. Όλα σου τα παιδιά λέει «Καλά είναι τα παιδιά όλα, αλλά αυτός είναι άγγελος», το είπε ο πατέρας του. 2 χρονών τον έχασε τον πατέρα του, λοιπόν. Και είναι, σας πω ένα άλλο ωραίο, Άγιος Ευμένιος μας. Όταν ήταν μικρό παιδί, 5-6 χρονών, δεν είχε βρακή να φορέσει, ήταν ξεβράκωτος. ένα από καμισάκι μέχρι εδώ και έκαμε έτσι για να μην του φαίνεται μπροστά το τέτοιο, τη σαρδέλα που λέω κι εγώ, και πίσω φαινόταν ο παππός. Και επειδή ντρεπότανε, τον κοροϊδεύανε τα άλλα παιδάκια, τα μπούλινγκ, λέμε για τα μπούλινγκ, πάντα ήταν μπούλινγκ, ο Άγιος ντρεπότανε, ντροπαλός. Εκεί είχανε, πετάγανε τα, από τις κατσίκες τα, από, και κυριότερα ένα λουφάκι, σβουρνιές τα λένε στην Κρήτη. Έσκαψε λοιπόν μια λακουβίτσα, επειδή έκανε και κρύο εκεί, και καθότανε μέσα στη λακούβα έτσι, έτσι καθότανε. Και πέρασε ένας κριτικός και του λέει, τι κάνεις εκεί, του λέει Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο το λέει, τι κάνεις εκεί Κωστή. Λέει, να λέει, κάθομαι εδώ λέει και ζεσταίνομαι. Γιατί η κοπριά βγάζει ζέστη, να ξέρετε. Λοιπόν, ζεσταίνομαι λέει και επίσης λέει, και λέει πώς να βγω έξω θύε, που φαίνεται η φύση μου, η φύση μου. Καταλάβατε δηλαδή, φύγεται η φύση μου, πώς να βγούμε γυμνό, η φύση μου. 7 χρόνια, 6,5 χρόνια. Τον αρπάζει αυτός, τον έλεγε τον ρεκοστή, τον πάει στη γυναίκα, τον κλείνει από το σκατά που ήταν μέσα στο σκατό, τον μεγαλύσανε, του φορέσανε ένα πουκαμισάκι μικρό και του πήρε η γυναίκα ένα φουστάνι, το έσκισε και του έκανε, του τόραψε, του το έκανε από κάτω, του τόραψε. Και του λέει πήγε να παίξει τώρα με τα παιδιά. Και πήγε. Όταν ο γέροντας μετά από, ο γέροντας μετά από 40 χρόνια, ξέρω εγώ, κατέβαινε κάτω, πάντα κατέβαινε στην Κρήτη και πήγαινε και στο χωριό του. Το χωριό του λοιπόν, τι έκανε. Σε αυτό το σπίτι που του φτιάξαν το βρακί, τους επισκεπτόταν, τους πήγαινε πάντα δώρα και τους πήγαινε στις γυναίκες 2 φορέματα κάθε φορά. Χωρίς ποτέ ούτε αυτές να πούνε αυτό, ούτε αυτός να πει γιατί τους το δίνει.
1: Ήξεραν.
0: Ήξεραν, αλλά θέλω να δείτε την ευγνωμοσύνη. Έτσι. Ποιος θυμάται τώρα ένα βρακί που του κάνουν δώρο. Καταλάβετε. Ήταν και επίσης, θα σας το τονίζω, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έγινε μοναχός, τον κάλεσε ο Θεός. Μια στραπή μπήκε μέσα στην καρδιά του ολόκληρος, τον φώτιζε ολόκληρος. Πάπ έτσι του είδε. Εκεί που καθόντουσαν στο τζάκι. Και με τις αδερφές του, λέει, κύριε, θα γίνω καλόγερος. Θα πάω, θα φερωθώ στο Θεό. Και μετά από 2 χρόνια, νομίζω, τον πήγαν οι γονείς, η μάνα του, του έδωσε ευλογία. Σπάνιο πράγμα η μάνα να το αφήνει το παιδί. Διότι χάσανε και χέρια, ήταν χερακάρες. Δηλαδή, ό,τι έκανε το έκανε, γινόταν άριστο. Και πήγε στον Άγιο Νικήτα, σας εύχομαι να πάμε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε εμείς σε όλα τα σημεία αυτά που πέρασε ο Άγιος Μένιος και να κάνουμε ένα μικρό, μια μικρή ταινία να κάνουμε. Ναι. Και να είμαστε και πρωτοπόροι, διότι είδατε ως πούμε, ο Άγιος Παΐσιος και τα λοιπά, διότι σώζονται ακόμα όλα αυτά τα μέρη, ατόφια. Σε λίγο σιγά σιγά μπορούν να χαθούν και αυτά. Ό,τι μέρος υπάρχει ατόφιο, να το δούμε πώς πέρασε και τι ήταν. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού. Και ζει και η Ντίνα ακόμα, από τους τελευταίους του νημοδόνου, τους ασθενείς που το διακόνησε τον πατέρα. Η Ντίνα διακόνησε τον πατέρα Ευμένιο σε όλα, από το φαγητό, από τις πληγές. Βλέπετε μετά που πήγαινε κόσμος και ο ένας έδινε αγωνιές ποιος θα τον πλησιάσει. Εγώ πήγα το 1972, 1973 εκεί πέρα. Οπότε, δηλαδή, τότε δεν πήγαινε κανένας. Και μάλιστα ακούγανε και τη λέξη λεπρή και έτσι έπιανε τρέλα.
1: Εσείς πώς βρεθήκατε στο Λιμωδόν?
0: Εγώ βρέθηκα διότι έφυγα από τη Μάνδρα και ήρθαμε στο Εγάλαιο και μας πηγαίνανε εκδρομή στην Αγία Βαρβάρα με τα πόδια και περάσαμε απ' έξω από το Λιμωδόν και μας είπαν ότι εδώ μέσα είναι κάτι ανθρώποι που οι μούροι τους είναι σαν τους τσίλους. Μας το έπανε. Και μην πάτε κοντά γιατί έχουν μια αρρώστια που θα σας κολλήσουν. Άμα πει στο παιδί, μην πα κοντά και οι μούροι κάποιου είναι σαν το σκύλο, ήθελα να δω πώ είναι οι μούροι στο σκύλο. Μετά λοιπόν ήταν ένα άλλο 16χρονο, εγώ ήμουνα 12 χρονών. Δηλαδή πήραμε μια σκάλα και πήγαμε από τον τοίχο να μπούμε μέσα να πηδήξουμε. Μετά θα βγάζαμε τη σκάλα, θα τη βάζαμε μέσα και θα είχαμε τη σκάλα έτοιμη. Μόλι μα ορμήξουν οι άνθρωποι που έχουν μούροι με σκύλο, να ανεβούμε και να φύγουμε. Αφού μόλις μας βλέπει ο φύλακας της πόρτας, λέει πού πάτε, λέμε πάμε, λέει με εδώ πιο πάνω, λέει με τη σκάλα που την πάτε, εδώ πιο πάνω. Λέει δεν χρειάζεται να πάτε σκάλα, είναι ελεύθερα, μπείτε μέσα. Και μπήκαμε από την πόρτα και μπήκαμε, να δεν ξέρω πού να πάμε, ψάχνουμε έτσι, πηγαίνουμε, περιμένουμε τη μούρη με το σκύλο. Θεέ μου, τι μπορεί να κάνει τα fake news, βλέπεις και τα λοιπά, δεν υπήρχαν τότε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τότε στην πόρτα της βιβλιοθήκης, είχανε βιβλιοθήκη λεπρή. μια ωραία βιβλιοθήκη με ό,τι βιβλίο θέλεις. Πάντοτε ενημερωνόμουσαν με όλα και κάθε μήνα όποιος εξέδιδε βιβλίο και το έστελνε, ξέρεις που πάνε τα βιβλία, είναι υποχρεωτικά να πάνε στη βιβλιοθήκη της, του κράτους, ξέρεις και, λοιπόν, να διασωθούν ένα αντίγραφο, έτσι όποιος εξέδιδε πήγαινε και εκεί, ήταν τεράστια η βιβλιοθήκη που είχε και είχαν βιβλιοθηκονόμο. Αυτός ο βιβλιοοικονόμος και που ήταν υπόθετος μας είδε ευγενέστατος, επίπεδου άνθρωπος και διαδημένος και τα λοιπά. Λεγόταν Αριστείλης Στεφανάκης, είναι ο αδελφός της περίφημης Αργυρό της Στεφανάκη. Λοιπόν και αυτός μας λέει ελάτε εδώ παιδιά. Και βλέπουμε λοιπόν εμείς ένα θείο με ένα λεόντιο προσωπείο. Λιοντάρι ήταν, δεν ήταν σκύρος. Λοιπόν με τα κεράτσα έτσι και τα λοιπά. Αλλά δεν είχε πληγές, δεν είχε τίποτα, απλώς ήταν έτσι. Και λέει, λέω τι θέλετε, λοιπόν εμείς τι θέλετε. Λέει, μπορείτε να μου γράψετε ένα γράμμα. Δεν μπορούσε να γράψουν, γιατί πει, κοιτάξτε τώρα, για, πώς να γράψει, δεν μπορούσε να γράψει. Ξέρετε πώς γράφανε.
1: Με το στόμα.
0: Ούτε ο Άγιος μπορούσε, ο Άγιος Νικηφόρος, τα γράμματα που έχει στείλει στον Άγιο Άνθιμο, το τα γράφανε άλλοι. Λοιπόν, ο πατήρ Ευμένιος έγραφε πολύ με δυσκολία. Λοιπόν, και του γράψαμε το γράμμα. Πού το γράψαμε το γράμμα, αυτό είναι το φοβερό. Το γράψαμε σε ένα ορφανοτροφείο. Βασικά από το ένα γράμμα γράψαμε 10. Τα γνωστά. Στην Ελλάδα, μόλις σου πούνε καν αυτό, σου βάζουν κι άλλο ένα κι άλλο. Και άμα σε δουν ότι είσαι καλό, τέλειο. Και αυτή το ίδιο θέμα. Ψάχνανε να βρουν χαζούς και μας βρήκαν εμάς. Λοιπόν, εμείς πήγαμε για τους σκύλους, πιάσαμε δουλειά. Αυτό ήταν. Δηλαδή, βλέπεις πώς θα κάνει ο Θεός. Αυτά είναι όλα του Θεού. Με το χεράκι μου. Τους γράψαμε το γράμμα για ένα ορφανοτροφείο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή σε ορφανοτροφείο στέλνανε λεφτά. Δηλαδή είχαν οι λεπροί είχαν ένα επίδομα. Και το επίδομα οι χριστιανοί λεπροί το κάνανε δεκάτη, ξέρεις, το αποδεκατούσανε. Και αυτό το επίδομα το βάζανε σε ένα μεγάλο κουμπαρά και από αυτόν το επίδομα μέσα στον χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, στέλνανε δωρεές σε Μητροπόλεις, οι οποίες σημειωτέων είχαν βγει μόλις μετά τον εμφύλιο. Είχε και το γερμανική καταστροφή, είχαν καταστραφεί τα πάντα. Δεν λαμβάνεστε τώρα έτσι. Φανταστείτε η Ελλάδα του 60 ήταν μια Ελλάδα φρίκη. Και εμείς είμαστε το 72 τώρα, 73 έτσι. Δηλαδή μιλάμε, μην νομίζετε επειδή ήταν τα πράγματα, αλλά είχε δυσκολία, φτώχεια κτλ. Βέβαια υπήρχε η τάση της εργασίας, χτιζόντουσαν πολλά πράγματα, αλλά δεν είχε καμία σημασία αυτό. Ο κόσμος μόλις είχε βγει. Η φτώχεια υπήρχε στις μετροπόλεις, οι μετροπόλεις ήταν φτωχές. Βλέπετε τώρα που αυτό και αυτό, που είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, ήταν αυτό όπως καλυτερεύει η ζωή του κόσμου. Λοιπόν, τους έστελναν χρήματα οι λευροί και είπαμε εμείς μεταξύ μας. Καλά, αυτοί εδώ οι άνθρωποι που είναι σαν τα λιοντάρια, τους λέγαμε λιοντάρια, είναι λιόντιο προσωπείο δίπλα. Λοιπόν, και δεν έχουν χέρια και γράφαμε γράμματα προς το εκείνον, προς τον άλλον και βάζαμε μέσα 500 δραχμές, 500 εδώ, 500 εκεί κτλ. Και μετά μας δώσαν και τα λεφτά να τα ταχυδρομήσουμε. Και μας είπαν το γραμματώσιμο. Και μας είπανε να πάμε να το ταχυδρομήσουμε. Δεν το ταχυδρομήσαμε και από τότε μας είπαν την άλλη εβδομάδα θα ξανάρθουμε που έχουμε κι άλλα. Αυτό ήταν. Και αφού πήγαμε και αυτά και τα λοιπά, μας πήγανε στα σπιτάκια τους, στα δωματιά τους και τα λοιπά. Χτυπάει ο Εσπερινός. Ήταν Σαββάτο μια μέρα και χτύπησε ο Εσπερινός. Μην πάμε στην εκκλησία. Και πάμε. Πήγαν όλοι στην εκκλησία τον Εσπερινό που δεν μπαίνει κανείς ο Εσπερινό τώρα. Και εκεί είδαμε τα θαυμάσια του Θεού, τον Σοφρόνιο μοναχό. Δεν ήταν παπάς, ήταν μοναχός ακόμα. Σοφρόνιος μοναχός.
1: Πόσο χρονό ήταν τότε περίπου.
0: Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Αυτά θα το βρούμε από το αφαιρώντας τα τέτοια. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ πάντως ήμουν 12 χρονών, 13 και ήταν Σοφρόνιος μοναχός ακόμα. Μετά έγινε παπάς. Λοιπόν, λειτουργούσε ένας πατήρ Διονύσιος μέσα στην Αγία Τράπεζα, όπου ήταν η γυναίκα του με λέπρα και αυτός πήρε άδεια. Ήταν από τη Ζάκυνθο ο παπάς αυτός και πήρε άδεια και πήρε και την άδεια και ήρθε και ζούσε μαζί με τη γυναίκα. Χώρισε με τη γυναίκα επειδή και λέπρα. Μπορείς να το χωρίσεις. Λοιπόν, έμεινε με τη γυναίκα του σε ένα μικρό σπιτάκι με τη γυναικούλα του και αυτός λειτουργούσε τους χανσενικούς. Ήταν υγιής, ουδέποτε ασθένησε αυτός. Αλλά επειδή η γυναικούλα του ήταν λεπρή, τότε καταλάβατε τι έκανε. Και ο παπάς λειτουργούσε και ο πατήρ Ευμένιος έψαλε. Η λεπρή μέσα ήταν πολύ, γιατί το ωραιότερο θέατρο στη ζωή είναι η ακολουθία της Εκκλησίας. Και τι δεν θέλεις, τι έχει. Έχει λιβάνι, σου μυρίζει ωραία. Έχει τα κεριά, τα φωτορυθμιστικά. Έχει ό,τι θέλεις. Με τα λέω αυτά και μερικοί άνθρωποι λέει: πότε το κατέβασε ο Πατριβάλλη. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλα τα χρησιμοποίησε η Εκκλησία, τα πήρε και από τα θέατρα τα αρχιά για να καταφέρει να φτιάξει έναν δρόμο, να μας βάλει 5 πνευματικά πράγματα στην καρδιά μας και στο κεφάλι μας και το έχει καταφέρει μια χαρά. Και ας λένε αυτοί ό,τι θέλουν. Φυσικά. Λοιπόν, εκεί είδαμε, ήταν, δεν είχαν φώτα, ήταν, νομίζω δεν τους είχαν βάλει ρεύμα, δεν ξέρω πώς ήταν κλπ. Και μετά είδαμε που ήταν, δεν είχε γκρεμιστεί ακόμα το σπιτάκι που ήταν ο πατήρ Ενγηφόρος ο λεπρός, διότι ήταν σε ένα τόλο που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί. Και μετά πήγαμε και εκεί που ήταν ο πατήρ Ευμένιος που τα είχε φτιάξει έτσι ωραία, τα είχε βάλει, ήταν με διάφορα χρώματα να ξέρετε, γιατί τώρα τελευταία είναι μπλε με άσπρο. Αλλά τα έκανε και με κόκκινο, όλη η πολυχρωμία ήταν. Και μα πήγαμε και τα είδα και μετά ακολουθήσαμε, γίναμε τον πατέρα Ευμένιο. Δεν είχε πολλά να ξέρεις. Δηλαδή ήταν για όλους, αφού δεν είχε λογισμό. Δεν είχε και μερική φιλία. Το καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δεν είχε μερική φιλία. Δεν ήσουν φίλος του επειδή πήγαινε συχνότερα εκεί.
1: Ήταν ήσουν όλοι φίλοι.
0: Ναι. Είναι πολύ αυτό. Δεν σου καταλαβαίνετε. Και αυτό άμα δείτε είναι μπουλούτσα. Μπουλούτσα. Και εσύ και εδώ και εσύ, παρόλο και εσύ. Αυτός γέλαγε. Δεν βλέπει, δεν έβλεπε ότι έδωσε κρασί στη Μαρία. Έβλεπε ότι έδωσε κρασί σε μια γυναίκα. Δεν είναι η Μαρία. Είναι... αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μυστικό αυτού του Αγίου. Δεν είχε λογισμό. Τελείωσε. Δεν έλεγε. Έλεγε Ντίνα. Ντίνα. Μετά του έλεγε. Ντίνα, έκανα το λάθος. Μην ξαναπαντήσεις. Έφευγε Ντίνα. Την άλλη μέρα έλεγε. Τι κάνεις Ντίνα, πώς είσαι Ντίνα. Δεν είχε θυμηθεί, δεν θυμόταν ότι εχθές την έδιωξε και σήμερα της λέει καλημέρα. Δεν είχε λογισμό ενδιάμεσο, δεν είχε, κοιτάξτε, ζούσε μόνο. Και στο Άγιον Όρος τα είδε και παντού που πήγε.
1: Ακούμε ότι δεν ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων κηρυγμάτων.
0: Τι να κάνει κηρύγμα αυτός, αυτός έκανε μεγάλες ακολουθίες. Όταν κάνει μεγάλε ακολουθίε, τι έκανε κηρύγματα. Λοιπόν, άρχισε το πρωί στι 6 ώρα, άρχισε το μεσονυχτικό, τον εξάψαλμο μετά και τι ακολουθίε όλα. Τα έλεγε όλα, όλα, όλα, όλα. Αφού να έρθει και αυτοί του αραβαθμού, του έλεγε διπλού που ξέρουν οι ψάρτε, δεν το λένε ποτέ. Και ακόμα και αυτοί οι θεού οι ψάρτε δεν το λένε ποτέ αυτό. Λοιπόν, έλεγε το υπεραγείο Θεωτό και πάντοτε, θέλω να το τονίσετε αυτό γιατί έχουν βγει μια καινούργια θεωρία τώρα. Είναι αυτοί που λένε τη Παναγία Αχάνουν έσω εδώ ξεσπίσει το τόκο και το έχουν μούγκα. Αυτό έλεγε πε το υπεραγείο Θεωτό και. Έβγαινε. Πάντω, η υπεραγία Θεοτόκη ήταν απαραίτητο να το λέει και το λέω και αυτό γιατί εμείς αυτή την παράδοση πήραμε από τους Αγίους. Λοιπόν, έλεγε και η υπεραγία Θεοτόκη, λειτουργούσε κάθε μέρα σχεδόν έκαμε λειτουργία, σχεδόν κάθε μέρα λειτουργούσε και μετά που τελείωσε τη λειτουργία έβαζε 5 παρακλήσεις του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, ποιο γιόρταζε σήμερα, ποιο είναι κτλ. Μετά πήγαινε έξω, αν είχε κόσμο πήγαινε και του έβλεπε κτλ. Μετά του φέρανε φαγητό ή μαγείρευε και ο ίδιο κάτι, ωραία μαγείρευε, πάρα πολύ ωραία μαγείρευε. Λίτα, πολύ ωραία λίτα. Λοιπόν, μαγείρευε και μετά καθόταν και περίμενε μήπως έρθει κανείς να φάει. Και στην αρχή τώρα που δεν πήγαινε κόσμος, γιατί μετά πήγαινε κόσμος, περίμενε και το θεωρούσε ότι ήταν χαμένη ημέρα, άμα δεν ήρθε κάποιος. Και μετά βέβαια δεν είχε πρόβλημα αυτός, έπαιρνε τα ποδαράκια και γύριζε τους νεπρούς όλα τα σπιτάκια, τα ξεσπιτάκια, τους ενώνες εκεί που ήταν πολύ βαριά άρρωστη. Πολλά δουλειά που είχε να κάνει. Και όταν ήταν αυτό. Μετά αν πέθανε κανένας, καθόταν το βράδυ, όχι όταν ήταν μοναχός, καθόντουσαν με την Αργυρό, ήταν η Αργυρό, η Ντίνα, η Φοφό, ο κύριος Χαράλαμπος και ο πατήρ Ευμένιος. Είχαν χωρίσει το 24ωρο, καταλάβατε. Ο πατήρ Ευμένιος όταν είχε τις ακολουθίες, έπρεπε στην ακολουθία, οι υπόλοιποι καθόντουσαν δίπλα στον ασθενή, 7 μέρες, 8 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες, μέχρι να κάθεται να ξεψυχήσει ο άνθρωπος. Αφού ξεψυχούσαν, τον ετοιμάζανε, είχαν κημητήριο δικό τους δίπλα στο λιμωδό. Μετά τους πήγαμε στο τρίτο. Ναι, αυτή ήταν μια ζωή. Ήταν μοναχός, ήταν ησυχαστής, ήταν παπάς του λαού, ήταν εξομολόγος, ήταν κηδιάς, ήταν. Τι να σου πω. Ό,τι θέλεις ήταν. Καθάριζε τις τουαλέτες τους, άσπριζε τις τουαλέτες, ήταν πολλές φορές χωρίς ράσο, διότι πώς να τραβήξει τις τουαλέτες, ήταν εξυπόλυτος, είχε κάτι νύχια γαμψά. Κούκλος για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία. Γιατί για τους ανθρώπους τους μορφωμένους δεν ήταν κάτι. Αλλά μετά και μορφωμένοι τρέχανε και με, υπάρχει μια ωραία φωτογραφία στην οποία είναι εισαγγελής, είναι πολλοί που πηγαίνανε, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτός κάθεται στη μέση και η χαρά του είναι να κάθεται και να έχει κουραμπιέδες, να έχει αυτά. Και όταν έλεγε τους κουραμπιέδες και γινόταν από εδώ άσπρος, έλεγε ωραία Βαγγέλη, ωραία, γίναμε χιονισμένοι Βαγγέλη, δεν χιόνισε. Χιόνισε Βαγγέλη, φέτος δεν χιόνισε. Ωραία, λέει, χιονίζει με το κουραμπιέδε. Πολλοί θα ήθελα να γίνει ένα, όπως είναι για τον Άγιο Παΐσιο, να γίνει για αυτόν τον άνθρωπο, για να καταλάβουν αυτό. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε αγώνα μεγάλο. Ο Άγιος έκανε ένα αγώνα γιατί είχε κάποια στιγμή, επειδή από το καλό που έκανε, του ήρθε ένας λογισμός υπερηφανίας. Φαντάσου λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν είχε λογισμούς, να του ήρθε λογισμός υπερηφανίας. Ήταν πολύ απλός ο λογισμός του, ήταν το εξής. Σαν καλά πηγαίνω. Αυτό ήταν. Τόσο λίγο ήταν αυτό. Τόσο καλό. Και εκείνη την ώρα κατέβαινε τις σκάλες του αναρωτηρίου, έτσι κάτω, και τον επήρεξε ο διάβολος, του μπήκε μέσα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πικρά. Δηλαδή τόσο καθαρός ήταν και πήγε κάθε στο δαιμόνιο μας και τον ταλαιπώρησε. Γρύλιζε, φώναζε, έκανε πράγματα, φάματα. Αφού τον εδέσανε και τον πάνε στην Κρήτη και μετά τον εβάλανε πάνω σε ένα γαϊδούρι και τον δέσανε από κάτω τα πόδια, το γαϊδούρι. Κατάλαβατε δηλαδή, όπως έβαλε τα πόδια του Πουκά, του δέσαν το γαϊδούρι τα πόδια για να τον πάνε τα αδέρφια του στη Μονή του Κουδούμα, όπου με τη χάρη του Θεού εκεί, με δύο μεγάλους ανθρώπους του Θεού, ένα συνωνικό δημοσιοπνευματικός, κυρίως αυτός, και ένας μετά πατήρ Αναστάσιος, του κάμανε τους εξορκισμούς αυτούς και έφυγε. Και από τότε, ενώ πριν δεν γέλαγε, εγώ τον είδα να μην γελάει, Σοφρόνιος Μοναχός, από εκείνη την ημέρα και μετά, είναι αυτός ο Άγιος της Χαράς που βλέπετε τώρα και να γίνει. Αυτό που βλέπεις τώρα το πήρε μετά που του έφυγε το δαιμόνιο. Είναι η χάρη της Παναγίας. Του το έδωσε η Παναγία αυτό το πράγμα. Με καταλαβαίνετε. Εγώ τα έχω ζήσει πολύ καλά αυτά. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά πολλούς ανθρώπους, αλλά και αυτόν τον άνθρωπο ιδίως. Γιατί ήμουνα εκεί υπό παιδί, μετά έκανα ειδικότητα στο νοσοκομείο και ήμουνα δίπλα του. Καταλαβαίνεις. Ήταν, ας πούμε, είναι από εδώ με εκεί πέρα. Ήμουνα εκεί κάθε μέρα.
1: Ειδικότητα στο Λιμωδόνο.
0: Ναι, βέβαια. Κάθε
1: το
0: μέρα.
1: Επιλέξατε.
0: Με επέλεξε επίτηδες για να είμαι σε αυτούς. Σε αυτούς, όχι στον Πατρεμένιο, σε αυτούς, σε όλους. Σε όλους. Διότι έτσι μας είχε μάθει. Πρώτα θα πας στην Τίνο, πας εκεί που είχε ανάγκη και μετά θα έρθεις και σε μένα. Σε μένα, σε αυτός ήθελε να πάμε να ψέλνουμε. Είχε ανάγκη να κάνουμε ακολουθίες. Mm. Και άμα έκανες μια ακολουθία και έλεγα μου, δεν μπορώ να τα πω όλα, θα πηδήξω ένα. Φώναζε. Μην παίζει πίδου, Βαγγέλη, μην παίζει. Δηλαδή, ενώ ήταν έξω και τη βάνησε, και έσκαβε, έτσι. Σε είχε βάλει σένα στην εκκλησία και έψερε μέσα και αυτό έσκαβε απ' έξω. Λοιπόν, αλλά άκουγε τι είναι μέσα. Και αν πήδαγε κατά λάθο ένα, γιατί αυτό υπολόγισε πόσα πρέπει να πει. Είναι έξι και δόξα και. Είναι οχτώ. Και άμα εσύ έκανε εφτά και αυτό, έλεγε. Μην παίζει πίδου, Βαγγέλη, μην παίζει πίδου. Ξαναπέστε. Είναι καταπληκτικό. Αυτά.
1: Πόσα σε επηρέασε. Ο Άγιος Ευμένιος.
0: Στην τρέλα που έχω. Mm-hmm. Ναι, στην τρέλα. Με επηρέασε στην τρέλα. Στο λογισμό δεν με κατάφερε. Με επηρέασε γιατί είμαι γεμάτος λογισμός ακριβώς και είναι και μερικοί ιερείς που δεν με χωνεύουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό να το αφήσει το όπως είναι και τα λοιπά. Οι οποίοι λένε και τα λοιπά. Ναι, κοιτάξτε, είμαι έξυπνος πραγματικά, αλλά δεν είμαι τόσο έξυπνος ώστε να καταλάβω ότι πρέπει πραγματικά να αποδεχτώ τον Χριστό για να πάω στον παράδεισο. Ελπίζω στις προσευχές όλων των ανθρώπων που με αγαπάνε και ελπίζω και στις κατηγορίες αυτών που δεν με θέλουν. Ίσως μπορώ να σου πω αυτές θα με πάνε πιο εύκολα στον παράδεισο. Όσο ευχαριστώ πάρα. Στην αρχή ευρίαζα όταν γράφανε κάτι εναντίον μου, λέγανε κάτι εναντίον μου κτλ. Δεν ευρίαζα γιατί. Και τώρα όσο περνάει ο καιρός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγαπάτε πολύ περισσότερο εσείς που με διασύρετε παρά αυτοί που μου λένε μπράβο. Αυτό. Σε αυτό είναι και αυτός μέσα στο κόλπο αυτό. Γιατί λέγανε γέροντα, λέω, ο Τάδε είπε κάτι για σένα. Ξέρω εγώ κάτι. Δεν φορούσε παπούτσια και ήταν, ξέρεις. Είπε, λέω, να σου φορέσω παπούτσια. Δεν πειράζει, Βαγγέλη, δεν πειράζει, Βαγγέλη. Είπε ο άνθρωπος κάτι για μένα. Τι καλός άνθρωπος. Πώς το λένε, Βαγγέλη. Πώς το λένε, Βαγγέλη. Ο πάτερ, δεν θέλω να σου πω. Πες το, Βαγγέλη. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Να τον μνημονεύω συνέχεια που είπε κάτι για. Καταλαβες. Αυτός ήταν.
1: Δεν τον πείρασε.
0: Καθόλου.
1: Δεν θυγόταν.
0: Καθόλου. Είχε κάποιους ανθρώπους που δεν τους ήθελε. Ναι, αυτό το έχω ζήσει εγώ. Κάποιους ανθρώπους δεν έδειχνε. Είπαμε ότι ενώ έδειχνε σε όλους αυτό, σε κάποιους ανθρώπους, δεν μπορεί να έψαινε στο ψαρτήρι και ξαφνικά να τον δεις από το γερό να βγει και να σε πιάσει από το σπίτι έξω. Τώρα, τους δοκίμαζε για να δει, θα ξανάρθουνε, καταλαβαίνετε. Τι έκανε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ρώτησα ποτέ, δεν τόλμησα, του είπα όμως μια φορά. Εάν με διώξεις έτσι όπως έχεις διώξει αυτούς, εγώ δεν θα ξανάρθω. μου λέει, άμα δεν με ξανάρθεις, δεν σε διώξω, δεν σε διώξω. Του το είπα, μη με διώξεις, δεν πρόκειται να ξανάρθω εγώ. Δεν το έχω δει αυτά. Επίσης δεν ήθελε κανένα παιδί να είναι στο ιερό ή να είναι μπροστά εκεί που κάθεται. Διότι μία φορά ένα παιδί είπε, ο παπάς πετάει. Ναι, και από εκείνη την ημέρα έγινε θηρίο. Τα παιδιά δεν τα ήθελε. Τα ήθελε να είναι με τους γονείς να κάθονται. Να ξέρετε, εμείς που τα παιδιά παλιά πήγαιναν εκεί μπροστά στο ιερό και τα λοιπά. Ούτε στο ιερό ήθελε παιδιά. Ήθελε μόνο έναν χασανικό παιδικά, το Μανώλη. Να είναι καλό ο Μανώλης, είναι μια ευκαιρία να τους μνημονεύσουμε αυτούς όλους. Ο Μανώλης τον διακόνησε μέχρι θανάτου το παλικάρι αυτό. Ναι. Και αυτόν τον έπαιρνε, πήγαινε καμιά φορά για να τον έπια. Επίσης, άμα γινόταν κάτι θαυμαστό μέσα στο ιερό, διότι νιώθω θαυμαστά και εγώ να μέσα στο ιερό, δεν ήθελε να είναι οι άνθρωποι και τους έβγαζε έξω. Δεν βγήκε, βγαίνει, τους έβγαζε έξω. Θαυμαστά γεγονότα, ας πούμε, έρεε από τους τοίχους, έρεε ένα μύρο από τον τοίχο. Ναι, και εγώ μια μέρα που πήγα, του λέω, δεν είναι λέω μύρο, είναι οι άχνες των ανθρώπων που πέφτουν πάνω στον τοίχο και υδρώνει και πτάει κάτω ο τοίχος. Αυτά είναι. Δεν είπε τίποτα. Μια μέρα που ψέναμε, έλα εδώ μου λέει τώρα. Τώρα τι ήταν, ο μισός τοίχος. Ενώ πριν ήταν όλος ο τοίχος. Τώρα είναι ο μισός τοίχος. Άχνα δεν πάει στο μισό τοίχο, πάει σε όλο τον τοίχο. Για να μου δείξει και μου λέει κοινά. Και εντάξει. Αλλά δεν έδινε σημασία. Θέλω να σου δείξω εγώ αυτή τη διαφορά. Και θέλω να καταλάβουν και οι άνθρωποι ότι εγώ είμαι γιατρός, είμαι λογικός άνθρωπος. Είναι πολύ τρομερή η ιατρική. Η ιατρική σε πιέζει στη λογική. Και η ιατρική δεν μπορεί να αποδεχτεί εύκολα θαύμα, να ξέρεις. Δεν μπορεί να το αποδεχτώ. Εγώ δηλαδή όταν μου λένε μια κρυνοπαθή, λέει προσευχή σου για την κρυνοπαθή, λέω τι προσευχή να κάνω. Να πάει στον παράδεισο. Καταλαβαίνεις. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εγγυηθεί. Είναι η ιατρική τέτοια η επιστήμη. Σου κάνει γνώση, επιστήμη. Πώς να σου πω. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολύ δύσκολο και το λοιπά. Και αυτός μου το σπάσε αυτό με αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, λογικό είναι αυτό που μου πες, θα στο κάνω εγώ να είναι πάλι λογικό με τη δική μου λογική. Και μου λέει, κοίταξε από εδώ και κάτω, βάλε το χέρι σου. Και το βάζει το χέρι και έτρεχε ένα υγρό από τον τοίχο έτρεχε και ήταν εμφωδιαστό. Εγώ που κατάλαβα την πρώτη φορά πίστευα ότι το είδα. Ήταν από πάνω προς τα κάτω. Λέω πάνω, όλοι άχνε στο χριστιανό και είναι κρύος ο τοίχος και υδρώνουν και πέφτει κάτω.
1: Φυσική. Λοιπόν,
0: φυσική. Έτσι το έκρινε και εγώ. Και μετά μου λέει και μου είπε, είδα το μισό. Γιατί δεν πάει στο μισό τοίχος. Οι άχνε δεν πάνε στο μισό. Οι άχνε πάνε πάνω και κατεβαίνουν προς τα κάτω.
1: Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι, πατέρα Βάγγελε, σήμερα συγκινούνται με τον Άγιο Ευημένιο.
0: Πρώτον τους αρέσει ότι είχε αυτά τα κατσάρια, ήταν γιφταρία, δηλαδή ήταν, να σου πω, ένας αναρχικός, θα του άρεσε πάρα πολύ ο Πατριευμένιος, μετά θα του ερχόταν στη σειρά ο Άγιος Πορφύριος και μετά ο Άγιος Παΐσιος, καταλαβαίνεις, δηλαδή θα ήταν πιο λογικό σε έναν αναρχικό αυτή η πορεία, ας πούμε, θα βλέπανε ο Πατριευμένιος είναι ένας αναρχικός της Εκκλησίας, με την έννοια ότι δεν είναι καμία αρχή, σέβεται τις εκκλησίες, τους επισκόπους, τα πάντα, πάντα, αλλά δεν υπάρχουν γι' αυτό, δεν μπορώ να σας το καταλάβω, δηλαδή βλέπει τον επίσκοπο, ο επίσκοπος το είπε, το προσεγγίσει και μετά μόλις λέει αργυρό, τι αργυρό, αργυρό, αργυρό. Άμα του πεις ότι ποιον βάζεις πάνω, τον επίσκοπο ή την αργυρό, θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ που τον έβαλε σε αυτή την κρίση. Τον δυσκολέψα φάνταστα, καταλάβατε. Δεν είχε καμία ιεραρχία με την έννοια της ιεραρχίας. Είχε μόνο η ιεραρχία του Χριστού. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα από την εξωτερική ιεραρχία.
1: Όπως μία μάνα και ένας πατέρας. Πώς να ξεχωρίσουν τα παιδιά.
0: Καμιά φορά τα ξεχωρίζουν και λίγο τα παιδάκια εδώ που τα λέμε. Τα ξέρεις τώρα, η μαμά αγαπάει περισσότερο το γιο, ο πατέρας την κόρη. Εδώ δεν είχε τέτοια εδώ πέρα. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Δεν μπορώ να το δώσω. Ακόμα και τα αδέρφια του και τα λοιπά. Ξέρετε, πηγαίνει ο κόσμος πάρα πολλές φορές εκεί και του βάζανε λεφτά κάτω του μαξιλάρι. Και άμα σήκωνε στο μαξιλάρι, ήταν άπειρα λεφτά. Άπειρα, άπειρα. Λοιπόν, και πηγαίνανε και αυτοί που είχαν ανάγκη και του πέρανε τα λεφτά κάτω του μαξιλάρι. Δηλαδή, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Ούτε είχε προσέξει ότι του είχαν βάλει λεφτά κάτω από το μαξιλάρι, ούτε είχε προσέξει ότι πήρε τα λεφτά.
1: Ούτε τον ένοιαζε.
0: Όχι. Οι συγγενείς βέβαια τους ενδιέφερε το θέμα. Οι συγγενείς. Πάντα οι συγγενείς είναι θέμα. Διότι μερικοί άνθρωποι είναι πικραμένοι από κανένα δύο στοιχεία, δεν πειράζει, δεν έφυγε ο Ευημένιος σε τίποτα σε αυτά. Δεν έκανε. Δεν ήταν. Ήταν μια κότα που έκανε χρυσά αυγά. Με συγχωρείς. Ο άνθρωπος δεν μάζευε τα χρυσά αυγά. Τα έβγαινε τα χρυσά αυγά. Καταλαβαίνετε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτά. Γιατί οι χριστιανοί είναι. Και επίσης επειδή οι άγιοι αυτοί δεν πέθαναν γενιές τους Δεν πέθανε η γενιά του. Έτσι βρεθήκαν και άνθρωποι σαν εύκολοι να το κατηγορήσουν. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό η Εκκλησία άφηλε να πεθάνουν 2-3 γενιές και πραγματικά να καθαρίσουν αυτοί οι οποίοι είχαν πονηρούς λογισμούς και να μην βλέπετε. Όπως τώρα με τη χάρη του Θεού και ο πατήρ Δημήτρης Γκαστάθης ετοιμάζεται και αυτό το πρόσωπο με τη χάρη του Θεού και είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Λοιπόν, και κάτι συνεβάλαμε και εμείς έτσι με την αγάπη που είχαμε σε αυτόν τον Άγιο, από τον γεροντά μας που υπηρέτησε σε αυτά τα μέρη παπάς και από τον Διονύσιο τον Τρίκης που υπηρέτησε και αυτό στα φαταμένα, λοιπόν τον αρχιερέα. Αυτά. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει το χαρακτηριστικό του ως Άγιος. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το τελευταίο, θα μου τρέψετε, είναι αυτό που αντιμετωπίσαμε. Επειδή εμείς εκεί δεχτήκαμε τους πρώτους ασθενείς του AIDS. Και αυτοί οι ασθενείς του AIDS ήταν. Τους βάλανε σε μια. Στην αρχή τους βάζανε σε κάγκελα, σε φυλακές. Δεν ξέρανε και νομίζανε ότι μπορούν να μεταφέρουν την αρρώστια. Και θυμάμαι αυτές τις βαριές πόρτες που ξεκλειδώναμε να βάλουμε να μπούμε στους ανθρώπους. Ερχόντουσαν με το σύνδρομο Καπόζη, δύσκολα πράγματα και τους βάζαμε 8, 9, 10. Κυρίως ήταν ομοφιλοφιλικό και το δεύτερο ήταν από μεταγγίσεις αίματος που είχαμε κάνει, που είχαμε πάρει από ομοφιλόφιλους αίμα και το δώσαμε χωρίς να ξέρω και είχαν αρρωστήσει πολλά παιδιά που παίρνανε μεταγγίσεις ειδικών παραγόντων πίξεως και μικρά παιδιά και τότε δεν ξέραμε και νομίζαμε ότι μπορεί να μας κολλήσουν και οι γιατροί ξέρανε, αλλά το κράτος ακόμα δεν είχε καταλάβει, είναι κάτι όπως έγινε με τον κορονοϊό στην πραγματικότητα. Ναι, και άρχισαν τότε να υβρίζουν και τη θεία κοινωνία, να ξέρετε, ήδη και μηχανισμοί. Που είναι και τώρα, βέβαια, ζήσαμε σε αυτά. Το ίδιο, να μην κοινωνάτε και εκείνο και το άλλο, λες και θα κολλάγαμε έτσι από τη θεία κοινωνία. Και όποιος έχει αντίληψη, ας πάνε να διαβάσει τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, αυτά τα δημοσιογραφικά κατεστημένα, τα ίδια είναι αυτά, που βρίζανε τη θεία κοινωνία μας. Λοιπόν, εμείς τότε ο πατήρ Ευμένιος δεν ντρεπόταν καθόλου, επειδή δεν τον αφήνανε να τους πάει φαγητό από τα κάνει. Πήγα μέσα, ψήναμε φαγητά και έφτιαξε ένα ξυλόφουρνο. Είδες πώς κάνουν, έφτιαξε ένα τέτοιο ένα πράγμα έτσι και ένα ξύλο και βάζαμε τα φαγητά, ένα φουρνέ και μέσα από τα κάνια τους πηγαίναμε το φαγητό όταν δεν τους αφήνανε. Και μετά όταν τους αφήσανε σιγά σιγά και βγαίνουν έξω και κάνανε βόλτες, έπρεπε να δείτε ένα πολύχρωμο, όπως ήταν αυτό το ΛΟΑΤΚΙ, ξέρεις, ο ΛΟΑΤΚΙ αυτής της εποχής εκείνης, με παντελονάκια, με κολάν, με αυτά, τι ωραία που ήταν, Θεέ μου, τι έχουμε δει εκεί πέρα σε αυτόν τον άνθρωπο, πηγαίνει καθόντουσα στον γέροντα, του λέγανε, ξέρετε, άλλοι θηλυπρεπείς, άλλοι από εδώ, γέροντα και γέροντας, έλεγε, γι' αυτό δεν είχε λογισμό. Δεν ξεχώρισε κανέναν. Όχι, είδε ότι είναι ομοφιλόφιλος και είπε δεν πειράζει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Συγχωρείς, αυτός δεν ξεχώρισε κανένα. Και τους περιποιότανε, πρωτοκαλάδες, λεμόνα. Και άμα κανείς από τους θεούς ερχότανε και δεν τους ήθελε αυτούς, δηλαδή κάτσε κάτω, και κουβέντιαζε εκεί πέρα. Αυτή η πρώτη φορά ερχόντουσαν σε επικοινωνία με άγιο άνθρωπο και τα λοιπά. Και είδατε λοιπόν ότι πολλές φορές η αρρώστια τους έγινε αιτία αυτών να γνωρίσουν έναν άγιο, πρωτού να γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Αυτά έγιναν το 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
1: Ναι.
0: Όσο ζούσε ο Αγίος Πορφύριος δεν πολύ ερχόντουσαν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μετά που κοιμήθηκε ο Πορφύριος τους έστειλε όλους εκεί πέρα και το καραβόνι από εκεί ήρθε και κάτω και ξέβρεξε. Λοιπόν, τότε ήταν δύο παιδιά όπου ο Άγιος τους βοήθησε πάρα πολύ έτσι με την αγάπη του και αυτά και του είπανε να σας κάνουμε το τραπέζι. Ευαγγέλιο, να πάμε. Λέει, έτσι ξεκινήσαμε. Εγώ, ο πατήρ Ευμένιος, η Ντίνα, η Αργυρό και ο κ. Αριστίδης. Εγώ είχα αυτοκίνητα, τσαβλό μέσα και πήγαμε. Πήγαμε στο σπίτι των ανθρώπων, ήταν στην Γλυφάδα, πλούσιοι άνθρωποι κτλ. Ανοίξαν οι πόρτες, μπήκαμε μέσα, ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο με το ασασέρ. Ωραία, Βαγγέλιο, ασασέρ, Βαγγέλιο, ωραία, ασασέρ. Πήγαμε, μπήκαμε μέσα. Πω. Οι τύφοι ήταν μαμένοι όλοι μαύροι. Πρώτη φορά στη ζωή μου το σπίτι. Φανταστείτε τώρα το 88, ναι. Κόκκινα, μαύρα, πράγματα, θάματα, πολυέλαιος, κάτι φώτα, κάτι είχαν ρίξει απάνω. Αυτοί είχαν ετοιμάσει το φαγητό, ήξεραν ότι δεν τρώει κρέας γιατί ήταν το ψάρι και φάγαμε και φάγαμε και τα λοιπά. Ναι, λέει γέροντα, λέει θα μας κάνετε ένα αγιασμό. Και... δεν ήθελα κανείς μου. Λοιπόν, το αγανάβουμε. Και κατά τις 2 το μεσημέρι, 3 λέει, θέλω να κοιμηθώ, μου λέει. Πού να κοιμηθείς, εδώ μου λέει. Μα πού να κοιμηθείς, γέροντα. Από ό,τι βλέπω, το είδα το χώρο, ήταν ένα δωμάτιο που είχαν το διπλό κρεβάτι αυτή και οι υπόλοιπος ήμασταν εκεί. Μου λέει, να, εκεί έχει κρεβάτι, μου λέει. Του λέω, εκεί έχει κρεβάτι, γέροντα, αλλά το κρεβάτι αυτό δεν ξέρω αν είναι για σένα. Μου λέει, όχι, εγώ θέλω να πάω εκεί, να κοιμηθώ, μου λέει εκεί πέρα. Τι πάθαμε σήμερα, Θεέ μου. Λέω, λένε τα παιδιά να κοιμηθεί, λέει ο γέροντας. Γιατί με πιάνε. Εμείς όμως κοιμόμαστε σε αυτό το κρεβάτι, μου λέει. Είναι σωστό να βάλουμε τον Άγιο Γέροντα να κοιμηθεί σε αυτό το κρεβάτι. Τι είναι αυτό, ξέρεις. Αυτό είναι συνέστηση, ότι αυτός είναι Άγιος και εγώ δεν είμαι. Αυτός έλεγε μου, ήθελα να κοιμηθώ, λέει. Λέει, καλά, θα κάνω. Του βάλα μια κουβέρνα στο μισό κρεβάτι, ξάπλωσε, κοιμήθηκε. Έβγαλε τα κατσάρια, ξέρεις. Κοιμήθηκε στις δύο, μετά από δύο ώρες σηκώνεται, πήγαμε τον καφέ, πάγαμε και παγωτό, το παγωτό, ήταν το άρεστο παγωτό, σε τέλος. Να φάμε και τον παγωτό και να φύγουμε. Λοιπόν, από την ημέρα που φύγαμε, αυτοί δεν ξανακοιμηθήκαν ποτέ μαζί, σωματικά. Τους πήρε το πάθος. Ζήσανε μαζί, πεθάνανε μαζί, σχεδόν με μία μέρα διαφορά πεθάνανε αυτοί. Ώσπου να θάψουμε τον ένα, θάψαμε τον άλλο. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή το έζησε, δεν θεραπευότανε. Δεν είχαν, ήταν πεθάνανε οι άνθρωποι. Πεθάνανε. Λοιπόν, τους κάνουμε τις κηδείες μαζί με τον πατέρα Μένιο, πήγαμε και τα λοιπά. Είχαν έτσι, ναι. Αυτοί είχαν, έτσι τους γνωρίσαμε. Δεν ήταν. Ήταν ομοφυλόφιλοι που είχαν έτσι.
1: Και τους γνώρισε στο λιμωδό.
0: Στο λιμωδό.
1: Και έτσι έγιναν φίλοι.
0: Μάλιστα. Εμείς γίναμε φίλοι. Αυτοί ήσαν μαζί. Ήταν ζευγάρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι γίνατε φίλοι με τον.
0: Ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρε. Αφού ο πατήρ Ευμένιος. Αυτοί γίνανε φίλοι με τον πατέρα. Εμείς είμαστε γνωστοί με τον πατέρ Ευμένιος. Σας τα πω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό.
2: Ήταν ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, φίλοι μας, γιατρός, ιεραπόστολος στο μακρινό Καμερούν. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου που μας μίλησε για αυτόν τον μεγάλο Άγιο που γνώρισε προσωπικά, τον Άγιο Ευμένιο. Να είστε πάντα καλά. Γεια!

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρινα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επε με μαγαλωριμόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό να κέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομε και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ουγ αρεστήν αυτής αντάλλαγμα ότι ουκ εφοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Εβεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ουδώσει στον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ουμή μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε.
0: Ψαλμός 54. Εις το τέλος, με ημνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκησε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι δίφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπώντησες στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Ημέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινες τα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και οι μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλον το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμη και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την Διαθήκη του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε σένα πάντοτε στηριγμένη.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

ενψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τον 5ο ψαλμό, όπου υπέ της κληρονομούσης ψαλμός στο Δαβίδ. Η κύρια προσευχή του Δαβίδ βρίσκεται λοιπόν στα «Ρήματά μου, Κύριε, ενώτησε σύνες της κραυγής μου». Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου, κατανόησε την αγωνιώδη κραυγή της ψυχής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προς σε προσεύξομαι, Κύριε. Πρόσεξε στη φωνή της παρακλήσεώς μου, εσύ που είσαι ο υπέτατος και αιώνιος βασιλιάς μου και Θεός μου. Σε σένα, και όχι σε κάποιον άλλον, θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Γιατί εκτός από σένα, άλλο προστάτη δεν έχω. Το πρωί εισακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Το πρωί μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι μου και πριν αρχίσω κάθε άλλο έργο, πρώτα θα επικαλεστώ εσένα και εσύ θα ακούσεις την εκδευτική φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ μπροστά στο ναό για να ρίξεις πάνω μου το βλέμμα σου. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις επονειρευόμενος, διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και αδικία που μίσησα και εγώ. Εμείς σας πάντως εργαζομένους την ανομίαν, ούτε θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στα μάτια σου εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο σου, γιατί μίσησες όλους εκείνους που δουλεύουν στην ανομία και στην αμαρτία. Ναι, θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τροπή μιλάνε και διαδίδουν το ψέμα. Τον αιμοβόρο άνθρωπο που βάφει τα χέρια του σε αδελφικά αίματα και με δόλο επιδιώκει τη βλάβη και καταστροφή του πλησίων. Τον μισεί και τον συχαίνεται ο Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Αντίθετα όμως, εγώ βασιζόμενος στην ευσπλαχνία σου και όχι στο δόλο και στην απάτη που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοί μου και με την ελπίδα που στηρίζω της φιλανθρωπίας σου, θα εισέλθω στο ναό σου και θα προσκυνήσω γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια το Άγιον όνομά σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Κύριε, γίνε ο καθοδηγητής μου με τη δικαιοσύνη σου εξαιτίας αυτών των άδικων.